Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Συνέχεια διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Σήμερα με ένα διήγημα από τα πιο γνωστά του, από τα πρώτα του, από τα πιο μεγάλα του, αλλά πάνω απ' όλα με ένα διήγημα που με αυτό καθιερώθηκε ως κορυφαίος διηγηματογράφος και λογοτέχνης στα σύγχρονα ελληνικά γράμματα. Χρήστος Μιλιώνης. Μια ιστορία στα προεπαναστατικά χρόνια στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Μια αληθινή ιστορία. Ένα αληθινό πρόσωπο ο Χρήστος Μιλιώνης. Ένα εξαιρετικό διήγημα που έρχεται από άλλες εποχές. 1885 πρωτοεκδόθηκε και είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσουμε μαζί.

Αστείαν, αληθώς ιδέαν, συνέλαβε πρωίαν την Άκυριακής ο Τούρκος κατής ενάρτη. Ώστις αφού ηθώος επανδήμος και σκανδαλωδός δύο ομοεθνείς του, απαγαγώντας άκουσαν Ελληνίδα κόριν εκ των παρακειμένων χωρίων, απήλθεν ως καλός μουσουλμάνος να πάρει αμπτέστη προς αγνισμόν και απολύμανσιν. Ο άξιος Τούρκος δικαστής προς τεσσάλες αρετές εφών η Κοσμήτο ή το δεξιότατος εις το να ανακαλύπτει προς πρόχειρον δικαιολογίαν των αποφάσεών του πάμπολα εδάφια του ιερού νόμου αγνοούμενα συνήθως υπό των αμαθεστέρων συναδέλφων του και δεινός εις το να εκτείνει και να συστέλει εκάστοτε ως έμπειρος σκητοτόμος το γράμμα και το πνεύμα των ιερών ρητών. Η δύνατο εν ελλείψη άλλου προτύπου να χρησιμεύσει ως υπογραμμός των νομολόγων και των δικοράφων παντός χρόνου και τόπου. Είναι αληθές ότι όσοι είχαν τότε τα πράγματα, το ζήτημα ή το πολύ απλούστερον ή όσων σήμερον δύναται να είναι, διότι ο αυτός ή το συνήγορος άμα και διαιτητής. Κατά την περίσταση εκείνη, το εδάφιο της Ιεράς Βίβλου όπερ ανεκάλυψεν η εύκολος οξυδέρκεια του δικαστού τούτου είχε ως εξής, κατά την ακριβή εκ του αραβικού μετάφραση. Ένος το Θεό, εάν νέα γίνει άπιστος, αλλάξει Κύριον και από τον χειρόν απίστου μεταβεί εις αληθή πιστών, ο δεύτερος Κύριος είναι ενδικότερος. Ώρα Κοράνιον εν κεφαλαίο η Κάμιλος επιγραφωμένο. Το εδάφιον δεν είναι το σαφές, ούτε φυρμόζει το αβιάστοση στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ο άξιος λειτουργός της Θέμηδος δεν δυσκολεύθη να έβρει κι άλλο και να το συγκολλήσει με το πρώτον, ούτως ώστε να πείθει πάντα αληθή μουσουλμάνων περί του ασφαλούς της κρίσεως. Εάν αληθής πιστός έχει δούλην άπιστον και δεν την έπεισε να επιστρέψει στην αληθήν πίστην, δεν δύναται να την μεταπολίσει εις άπιστον αλης πιστόν. Ώρα κεφάλαιον ιβούς ιερού νόμου.

0: Σημειωτέων ότι αμφότερα τα αποσπάσματα ταύτα και τα κεφάλαια εισά ανήκουση δεν είναι εκ των γνησιωτέρων. Οι σοφοί σχολιαστέ του Κορανίου ουδέποτε συνεφώνησαν περί του αριθμού των κεφαλαίων, ουδέ περί της γνησιότητας του περιεχομένου. Αλλά ομολογητέων ότι ουδής λειτουργός της δικαιοσύνης οφείλει να ερμηνεύει άλλωστα κείμενα των νόμων ή, όπως προχείρως αντιλαμβάνεται την έννοια αυτών, και το δικαστήριο της Άρτης δεν είναι το βεβαίως Ακαδημία Νομοδιδασκάλων. Αλλά όμως, παρά την τόση εμπειρία και ευθυκρισία του, ο ηρημένος Τούρκος δικαστής έκαμνε των λογαριασμών άνευ του ξενοδόχου. Η αρπαγίσα ελληνής κόρη ή το αναδεκτή του Χρήστου Μιλιώνη, του περιβοήτου της Ακαρνανίας Αρματολού, ως της ατυχώς ή το αμαθής και δεν ήξευρε να ερμηνεύει τα ρητά του Κορανίου. Δεν ενόηδε και ως αστείον το πράγμα, όπως εμείς το περιεγράψαμε εν αρχή, διότι φύση δεν ηγάπα να στείζεται. Είναι άνηση το μνηστή του Νίκου Ντάσκα, ειρηνικού αγρότου κατοικούντος εις παρακείμενων χωρίων. Ή το Φιλόπονος, και από πρωίας μέχρι σε σπέρας η σχολή το εις τα έργα του οίκου, επιμελουμένη και τριών νεωτέρων αδελφών, ον ο μεγαλύτερος ήγε το 12ο έτος. Αυτή δε ήτο 18 έτης. Η μήτυρα αυτής είχε γνώμη να μην την υπανδρεύσει ακόμη και ήλπιζε ότι και μετά τον Αραβώνα ο γάμος έμελε να βραδύνει αρκούντος ώστε να προλάβει η νεωτέρα αδελφή να ηλικιωθεί προς ανακούφιση και χαράν της μητρός. Μίαν βοηθόν είχε μόνην την βάσον της και όχι άλλην, δια την αβιαστεί ο σύζυγός της να την δώσει. Αλλά εκείνος άλλος εφρόνει και διαλόγους ον μόνον το ένα εκατοστόν η δύνατον να εξηγηθεί, επεθύμει να υπανδρεύονται ως τάχιστα ενέε. Όσον γρηγορότερα τόσον καλύτερα. Τι το θέλεις το βάρος αυτό εις την οικία? Δεν είναι καλύτερο να δοξεφορτωθείς? Όποιος ευρίσκει πρόθυμον αναδέκτην του φορτίου και δεν το μεταβιβάζει ευθύς, άκραν εμπιστοσύνη έχει εις τους ιδίους ώμους, αν δεν είναι ανόητος. Ταύτα εφρόνει ο Κώστας Μαντάς, ο πατήρ της Βασίλος, την οποία ετόλμησε πονηρών γρεΐδιων να αποπλανήσει μίαν ημέραν, όπως δείψει αυτήν εις τας χείρας Τούρκου, ώστις την ήθελε να την έχει στο χαρέμι του. Εν τούτης η Βασίλο δεν ήθελε πιστέψει τους λόγους της, διότι η γραία Κυπαρισσού είχε να νέκαθεν κακήν φήμινη στο χωρίον. Αλλά ψευδείς τινές διηγήσεις τόσον καλώς συνιστώνται και τόσον ευχερός συμπίπτουσιν, ώστε σατανικών έργων φαίνεται η συναρμογή αυτών. Ποιος της είπε της γραίας Κυπαρισσούς ότι η μήτυρ της κόρης είχε λησμονήσει το δίνα ύφασμα εις την οικίαν και δεν το έλαβε με θεαυτή στην πρωίαν απερχομένη στον ποταμόν? Ποιος το ήξευρεν αφού κανείς δεν την έστειλε? Διότι είναι αληθές ότι η μήτυρ Μελάχρο είχε μεταβεί από πρωίαση στον ποταμόν μετάλλων γυναικών δια να λευκάνει. Ως αυτός είναι αληθές ότι το μικρότερον κοράσιον και ο υστερότοκος ιός μετέβησαν εις το σχολείο της μικρών απεχούσης Άρτης, διότι είχεν ήδη η Άρτα σχολείων κατ' εκείνων των χρόνων. Ο δε πατήρ, ως της ήθελε τους ανθρώπους φιλοπόνους, ως υποκειμένους εις την πρώτην εκείνην και παλέφατον των πρωτοπλάστων Αράν, είχε παραλάβει με θεαυτού εις τους αγρούς των δευτερότοκων ιών, ώστε είναι άνης ευρίσκετο μόνη οίκη. Ενώ λοιπόν επειράπτουσα παλαιά φορέματα παρά την εστίαν και είχε κλειδωμένην έσωθεν την θύραν δια διπλής στροφής, διότι συνήθεια ήταν να κλείονται εκόρε όταν ήσαν μόνε, ακούει την θύραν κρουωμένην. Είναι άνησε ξεπλάγη. Εγειτόνισε όλες σχεδόν έλοιπον, ήσαν εις τα έργα των. Ποιος να είναι?
1: «Άνοιξε»,
0: είπε με μσήμυρος της φωνή, ή της εφαίνεται εκπεμπωμένη εκβαθέως μυχού και ως να διήρχε το διαόπλων και νοδών ούλων. «Ποιος είσαι?», επανέλαβε το δεύτερον η κόρη της πιστούσα.
1: «Εγώ, η Διάκη Παρισσού».
0: «Η Διάκη Παρισσού, είπε η νεάνης δυστάρουσα. «Τι θέλεις?» «Με έστειλε η μάνα σου». Η νεάνης εγερθήσα απήλθε και ίνιξε την θύραν και εισήλθεν εκεί παρισού. Το γραίδιον ή το 70 περίπου, ρυκνή και κυφία και απέσιος. Το μηδίαμά της, διού εζεί την αθοπεύσει την κόριν, εν επί φρικίασιν. «Σε στρένει η μάνα μου?» ρώτησε η νέα. «Και πού την ήβρες?» «Εις τον ποταμόν». «Και τι σε είπε?» «Μου είπε να της πας το πανί». «Το πανί?» «Ποιο πανί?» «Το δίμητο. Το ξέχασε να το πάρει μαζί της το πρωί». Η κόρη στρέψασα το βλέμμα προς την γωνίαν, πάριν ίστατο και κοσμημένος ως ορίτης των στρωμάτων και συνδόνων, είδε το όντι ότι υπήρχε εκεί το δίμητον ύφασμα, το οποίο η μήτρη της πρέπει να ελισμόνησε βεβαίως, διανοήθη. Αφού μετέβη στον ποταμόν δια να ενεργήσει γενική γνάφευση, δεν έμελε να παραλείπει ποτέ την νεοήφαντον ταύτην οθόνην. Και δεν είχε να ακούσει μεν παρά της μητρός της ρητός ότι είχε σκοπόν να λάβει μεθεαυτής και το δίμητον, αλλά συλλογιζομένη έβρισκεν ότι ούτως έπρεπε να έχει το πράγμα, αφού το ηρημένον ύφασμα ευρίσκετο εις την πρόχειρον εκένην θέσιν. Εν τούτης είχεν η κόρη ενδιασμούς. «Σε έστειλε η μάνα μου για να το πάρεις, να της το φέρεις?» «Εμένα?» «Όχι», είπε η γραία. «Εσύ να της το πας». «Εγώ?» Και η νέα ήρχισε να σκέπτεται. Μια ώρα οδηπορία. Και από πολλού η μήτρη της την είχε συνηθίσει να μην εξέρχεται σχεδόν εκ της οικίας. Ή το δυνατόν να δώσει τώρα τη αυτήν παραγγελία. Κόρη νεαρά, δειλή, μεμνιστευμένη, να πορευθεί μόνη εις το μέρος του ποταμού όπου λευκένουσι. Τότε λοιπόν διατί να θέλωσι να την υπανδρεύσουσιν? Αυτή ευτυχής θα ήτο αν έζηε ακόμη τον καταγρούς βίων, ως της ήτο τόσον φεδρός και άφροντης, και συνέτεινε τόσον πολύ στο να καθιστά εύρωστον το σώμα και ροδύναστας παριάς. Αλλά αφού την εμνίστευσαν, διατί απαιτούσι παραυτίστη αυτήν ανήκουστον εκδρομήν? Πώς να το μάθει ο μνηστήρ της? «Άκουσα να σου πω, γιαγιά», είπε η νέα. «Θέλεις να το πάρεις μόνη σου το πανί αυτό να της το φέρεις? Θα σε πληρώσει ο αφέντης μου, ο πατέρας μου». «Εγώ? Ωραία γυναίκα», εμορμήρισε η κυπαρισσού. «Μπορώ εγώ να τρέχω? Δεν ξέρεις κανένα παιδί να μου κάνεις τη χάρη να του πεις να το πάρει?» «Δεν βλέπω παιδιά στο χωριό», είπε η γραία. «Τα μικρά είναι στην άρτα, στο σχολείο, και τα άλλα τα μεγαλύτερα είναι στα χωράφια». «Ω Χριστέ μου βάσανα, και τώρα τι να κάνω?» «Μου είπε να της το πας γρήγορα», επέμεινε αδυσοπίτως η γραία. Και στρέψασα τα νότα, απήλθε, καταλυπούσα ένα μηχανία την ατυχή κόριν. Αφού εσκέφθη επί μακρόν και έλαβε πολλά αντιφατικάς προς αλλήλας αποφάσεις, ενόμισε ότι το καλύτερο ήταν να υπακούσει στην μητέρα. Διότι δεν αμφέβαλε ότι η μήτρη της το όντι είχε πέμψει την παραγγελία ταύτην. Άλλως, ή το αδύνατον να εξεύρει η γραία αυτή, ότι υπήρχε νύφασμα δίμητον προς λεύκανσιν και ότι η μήτρη της το είχε παραλείπει εκλήθης. Ενόμιζαν ότι ή το αδύνατον, αλιστά γραίδια ουδέν αδύνατον υπάρχει. Και τούτο η γνώη η αμαθής και άπειρος κόρη. Το όντι εύκολον ήταν να μάθει η γραία ότι είχε νυφάνει αρτίως ή μελάχρο ύφασμα τιούτων ή τιούτων. Εύκολον ήταν να συναντήσει τυχαίως οι επίτηδες την σύζυγον του μαντά φέρουσαν την αποσκευή της την πρωίαν και να παρατηρήσει την εκ της αποσκευής ταύτης έλλειψη ενός υφάσματος. Διότι η μεν κατασκευή οθόνης, η αισθήτως, η συνδόνος συνεζητεί το πάντοτε ως οικός μεταξύ των γυναικών εις τας κόμας, όπου ο γυναικείος βίος ευήλιος πάντοτε διέρχεται επί των ανδύρων εις τα προάβλια και παρά τας κρίνας, και δεν ευθύρεται μόνο τόνος εις πολυορόφους και βαθισκίους οικοδομάς και όπισθεν φυσικών ή ηθικών δρυφράκτων ή κοινωνικών προχωμάτων. Τέλος η νέα έλαβε την οθόνη και εξελθούσα εκλείδωσε την θύρα. Έλαβε την ανώμαλον και ελικοειδή εκείνην οδόν, ειν ελαφρά ως τρουθείον διήρχε το άλλοτε ανυπόδητος, μη φόβουμε αν είναι απατή επιλεπτών ακανθών και χαλίκων, διότι οι πόδες της, αφού το εξανάγκησε φόρεσαν περικνημίδας, δεν είχαν λεπτυνθεί αρκούντος, ώστε να καταστώσουν ευπαθείς και δυσκίνητοι. Είχε διαβεί ήδη την κρυμνώδην ατραπών, την άγουσαν επί του υψηλού χωρίου εις την παιδιάδα και κατήλθεν εις το ρεύμα. Ο ήλιος εμεσουράνει ήδη και η νέα ασθμένουσα έστι όπως ανασηκώσει μικρόν το κράσπεδον της αισθήτως της και περιδέσει αυτό διημάντος περί την οσφήν, καθιστώσα ελευθερότερον το βήμα. Εφάνιδε ο μακρός και ποδήρης χιτών κατάλευκος, καλύπτων τα σευμελής κνήμας και το μεσοφόριον κατερχόμενων μέχρι μέσων των κνημών. Ψυχή ανθρώπου ουδαμού εφαίνεται. Και δια τούτο είχε νομίσει η νέα ότι η δύνατο ουχή ανευκοσμιότητος να καταστήσει την ενδυμασία της ευζωνωτέρα. Εύνης, ελαφρός θόρυβος οικούστη όπισθεν των φίλων και ο θάμνος εκινήθη. Η νέα πτωηθήσα εστράφη διορμητικού κινήματος. Μόλις πρόλαβε να αφήσει να πέσει πάλιν εις τους πόδας το κράσπεδον του φορέματός της.

εκπηδήσας εκ του θάμνου άνθρωπος πρέπει να είναι το τρομερό στην θέαν, διότι η νέα αφή και κραυγήν. Το όντι δε, ή το Τούρκος ο άνθρωπος ούτος, Τούρκος με σαρίκιον, σαρίκιον με διπλάς και τριπλάς στροφάς, λευκών και χρυσοκέντητων, σαρίκιον υπερμέγεθες, καλύπτων όχι μόνο την κεφαλήν, αλλά και των τράχυλων και τους ώμους. Ω πόσων τρόμων ισθάνοντο ενέε χωρικέ, εζώσε εις τας κόμας, όπου δεν υπήρχον Τούρκοι εις την θέαν ενός τούτων. Και πόσων τρόμων πάλι ισθάνοντο εζώσε εις όσας κόμας υπήρχον και Τούρκοι, αν συνήντων έναν τούτον εξ απροόπτου εις μέρος όπου δεν το επεριμένουν. Αλλά όμως ο Τούρκος περί ου εντάφθα ο λόγος δεν είχε άγριον και βλοσιρόν το βλέμμα, τον αντίον εμιδία. Εφέρε την χείρα εις το στόμα δια να τη επιβάλλει σιγήν και τη ένευσε να μη φοβείται. Άλλη κόρη εξέπεμψε δευτέραν κραυγήν και αυτομάτωσε και νύθη να φύγει. Αλλά τότε ο Τούρκος δια στιβαρού βραχίωνος την ήρπασε εκ του ώμου. Η νέα αίσθη ασπέρουσα. «Ω, άφησέ με, αγά μου», είδη νύθη να είπε, και το ετοίμηνα γονιπετήσει ενώπιον του Τούρκου. «Μη φοβήσε», τι είπε ελληνιστή. Συγχρόνως δένευσε προς το μέρος του θάμνου και δεύτερος Τούρκος εξήλθεν εκεί, πενιχρός ενδεδειμένος και κρατών των χαλινών πλουσίως εστολισμένου ύπου. Ο αγάς έλαβε τότε τρέμουσαν την κόρην δια να την αναβιβάσει εις την σέλαν. Η νέα απεπειράθη να αντιστεί, αλλά δεν είχε τόση δύναμη ώστε να υπερισχύσει κατά δύο ανδρών. Ο αγάς ανέβη ο πισθέντης και έλεβε από τον χειρόν του θεράποντος τα σινίας. Η κόρη έκραξε τελευταία φοράν εις βοήθειαν, αλλά ο αγάς την εφήμωσε δια της χειρός. Ο ύπος έλαβε διεύθυνση να αντίθετον εκείνης προσήν έμελε να πορευθεί η πτωχή κόρη. Ο αγάς επτέρνησε σφοδρός την πλευρά του υποζυγίου. Ο ύπος εκάλπασε, δρομαίος, φέρον το διπλούν φορτίον και ο θεράπων τρέχον όπισθεν παρικολούθη όσον ή δύνατο των καλπασμών.

Φρικώδης βεβαίως πρέπει να ήταν η αγανάκτηση του Κώστα. Τρομερά πρέπει να ήταν η απελπισία της συζύγου του ότι επανελθόνται στην εσπέραν εύρων έρημων των οίκων. Αλλά και η λύπη του Νίκου, του μνηστήρος, υπήρξε απερίγραπτος. Ο αγάς Χαλίλ, ο Άρπαξ, δεν ήταν εκ των ασήμων του τόπου. Ήταν ισχυρός, πλούσιος και είχε το χαρέμιον πλήρες. Αλλά επεθύμει να πλουτίσει των θοκομείων με ένα κάλικα. Τυχαίως χωρικοί την έση είδων μακρόθεν των ύπων φεύγοντα, εγίνοντα την κόνινη νέφη και ήκουσαν την τελευταία κραυγή της απαχθήσης κόρης. Ούτε διηγήθησαν το πράγμα εις τους γονείς. Τι επαύριον ο πατήρ, έχουν στους οφθαλμούς δάκρυα λύσης και μανίας, απεπειράθη να πνίξει τους λιγμούς της απογνώσεως, να χαλινώσει τα σορμάς του πάθους και να παρουσιαστεί με ειρηνικούς λόγους εις τον κατήν της άρτης. Όσον ασυνάρτητος και ανήτο ή άξεστο σε ευγλωτία του, όφιλε όμως να φανεί περιπαθής. Αγά μου, κατή εφένδη μου, είναι μεγάλο άδικο αυτό που μου έκαμε ο Χαλίλ αγάς. Αυτό και ο Θεός δεν το θέλει και οι άνθρωποι το μισούν. Μήπως η πίστη σας λέγει άλλα από την δική μας, Θεός φυλάξει. Όλοι οι άνθρωποι το ίδιο είναι και όλοι αισθάνονται το άδικον. Τι κακόν το έκαμε εγώ του Χαλίλ αγά να μου κάνει τέτοια ύβρη, τέτοια ανατιμία στο σπίτι μου. Αν ήταν στην θέση μου ο Χαλίλ αγάς, ήθελε να του πάρω εγώ την κόρη του. Σιωπή, το είπε ο κατής. Μη βγαίνεις έξω από την υπόθεση. Βγαίνω έξω από την υπόθεση. Τα πολλά λόγια, τι τα θέλεις? Όλοι εσείς οι Ρωμιοί αγαπάτε τα πολλά λόγια. Γιατί εμένα μου πονεί, κατή μου. Το ξέρω, αλλά τα περιτά τη χρησιμεύουν. Πρέπει να κριθείτε. Να κριθούμε. Και οι δύο με τον Χαλίλ. Θα στείλω αύριο να τον φέρουν. Και ως αύριο το κορίτσι μου θα είναι στα χέρια του. Βέβαια. Και γιατί όχι σήμερα? Είναι μακριά στο χωριό του. Ποιος θα πάει τώρα? Πηγαίνω εγώ. Άμα υπάγεις εσύ, δεν θα σε δεχθεί. Είναι το ίδιο να τον καλήσεις πόλεμον. Ο Κώστας έσκεφθη το όντι και έβρενε ότι αν ήταν να μεταβεί ο ίδιος προς τον Χαλίλ, έπρεπε να έχει μεθέ αυτού δύναμη 100 ανδρείων για να κάψει την οικία του Τούρκου. Αχ, είπε καθε αυτόν. Κλέφτης στα βουνά καλύτερον. Το έλεγα εγώ. Κλέφτης. Κλέφτης. Τις δεν ευρέθη στην ανάγκη να το είπε χιλιάκιση στην ζωή του.

Φρικόδηση το η Δευτέρα εκείνη. Νίξ. Νίξ πυρετού και αγωνίας. Νίξ παραλύρου και πνιγυρών οραμάτων. Νίξ οδύνης και απογνώσεως. Και ήδη, ή το ίσως αργά, αλλά ο Νίκος, ο Νίκος. Και όμως ο Κατής δεν ετήρησε ναυστηρός των λόγων του. Φαίνεται δε ή το σπουδαία η πρωταθήσα αιτία. Ο Κατής έστειλε κρυφή ως άνθρωπον προς τον Χαλίλ. Ίσως τον έστειλε χάριν προδικαστικού την ως ζητήματος.

Τι επαύριον ο Χαλίλ, γαλήνιος και πλήρης γαβριάματος, προσήλθε προς τον Κατίν και δικαιολόγησε την πράξη του. Όταν ήρπασε την Βάσο δεν ήξευρεν ότι η τώρα βωνιασμένη, τώρα το μανθάνει. Δυστυχώς είναι αργά τώρα. Και αυτή τα έχασε τόσον πολύ, ώστε δεν του είπε λέξην περί του μνηστήρος της. Αν το εμάνθανε γέρος ότι η κόρη είχε μνηστήρα, ή το τίμιος μουσουλμάνος ο Χαλίλ, και δεν θα κατεδέχεται να αρπάσει την μνηστήν άλλου. Αλιστούτο πτέως είναι προλήψεις των χριστιανών. Ο Χαλίλ είχε ζητήσει εις γάμον την Βάσο, αλλά οι γονείς της τον απέκρουσαν. Τι πειράζει τούτο, αν μουσουλμάνος νυμφευθεί χριστιανήν? Πού ακούστη ποτέ ότι εις πιστός μουσουλμάνος δεν δύναται να έχει ελληνίδα κόρην στο χαρέμι του? Αυτός δεν θα την αναγκάσει ποτέ να αλλάξει την πίστη της. Αν είτο ομόπιστος τον ο Χαλίλ έμερε να αποκρουστεί? Ποτέ. Διότι είναι νέος, πλούσιος και ισχυρός, και η κόρη είναι μεν εύμορφη αλλά πτωχή. Και τέλος ο Χαλίλ είναι έτοιμος να πληρώσει αποζημίωση εις τους γονείς της. Ο Κατής συγκροάστη τα επιχειρήματα ταύτα με τα προφανούς ευμενίας. Ακολούθως εδώ και τον λόγον εις τον πατέραν της κόρης, ως της παραφερόμενος υπό ισχύνης και αγανακτήσεως κακός συνήθρου τας λέξης. Κατάρα! Ακούσε εκεί! Εγώ δεν λέω το κορίτσι μου! Ακούς! Αυτά εγώ δεν τα ξέρω. Το κορίτσι μου θέλω. Το κορίτσι μου! Να μου δώσει το κορίτσι μου! Ο Κατής τον προέτρεψε να καθησυχάσει και να εκφράσει σαφέστερον τους λόγους του. Ο Χαλίλ αγάς το φαίνεται ότι έχει μερικά δίκαια. Ας είπε και αυτός τα δίκαιά του. Τα δίκαιά μου! Είμαι πατέρας! Και δεν μπορεί η κόρη μου να επανδρευτεί χωρίς την άδειά μου, ούτε Τούρκων ούτε Χριστιανών. Η κόρη μου είναι ανήλικη. Είναι αληθές? Ρώτησε κατά τους τύπους ο Κατής, ότι ο Χαλίλ αγάς σου είχε ζητήσει την κόρη σου? Δεν ξέρω εγώ τέτοια, είπε ο πατήρ παραφερόμενος. Είναι ανάγκη να μιλήσεις καλά. Ομιλείς με τον Κατίν, μην το λησμονείς. Κι αν μου την ζήτησε, τι, δεν είμαι κύριος? Ή μπορεί η κόρη μου να επανδρευτεί χωρίς την άδειά μου και χωρίς να θέλει? Ο ιερός νόμος, είπε πομποδός ο Κατής, δεν απαιτεί την συνένεση της κόρης. Του πατέρα όμως? Τέλος, δεν μπορεί να γίνει συμβιβασμός, είπε ο Κατής μετά μικρά σκέψη. Τι συμβιβασμός? Χαλίλ αγά, θέλεις να δώσεις την κόρη με το καλόν? Το βλέμμα του Χαλίλ εξέφρασε έκπληξη, αλλά καθησύχασε ευθύς συναντήσαν του Κρητού το βλέμμα. Το πρόσωπο του Κώστα εξέφραζε τούν αντίον ελπίδα. Ο Χαλίλ απήντησε με τα σταθερότητος. Ο Κατή Εφέντης μη προτείνει λοιπόν να δώσω την σύζυγόν μου. Ορμάς. Αδύνατον. Ήκουσες Κώστα, είπε ο Κατής. Τι αποκρίνεται ο Χαλίλ αγάς? Εσύ τι λέγεις? Δέχεσαι αποζημίωση? Την κόρη μου θέλω, έκραξε πνέον λύσαν ο ατυχής πατήρ. Καλά, φτάνει, είπε ο Κατής. Και διατεθεί σαν ετώτερον επί του σοφά, εφού εκάθητο, ίνιξε το ιερόν βιβλίον και ήρχισε να απαγγέλει την γνωστήν απόφαση. Δις αν εγνωρίζεται ο Χαλίλ αγάς ως νόμιμος κάτοχος της κόρης Βάσος, απειλάσσοντο δε πάσης αιτίας αυτός και ο συνεργός του εις την αρπαγήν. Ο Κώστας αφήκε μανιώδη κραυγήν και ήτο έτοιμος να ορμήσει κατά του Κατή. Αλούτος διέταξε τους σερδαρέους του να τον απαγάγωσιν εις το σοφρονιστήριον. Καθήν στιγμή να πήγε το ο Κώστας, νέος της μελαχρινός με υψηλόν και εύστροφον ανάστημα το έκραξε. Θάρρος πατέρα μου, θάρρος, υπάρχει εκδίκησης. Και λαβών πλαγίαν την άνω οδόν εξήλθεν της άρτης και έγινε άφαντος.

0: Η οικία του Χασάν Εφένδη, του κατή της Άρτης, έκειτο εις μίαν των στενοτέρων οδών στο άκρο της πόλεως. Πλησίων της οικίας του ευρίσκεται και το κυριότερον τέμενος της πόλεως, όπερ είχε λάβει όσοι αλεγών παρά του Ταχύρ Μουράτη, Αγίου Ανδρός, προσφυλούσι στον προφήτην το προνόμιον του ιερού και του ασύλου. Πους αλλοπίστου δεν επετρέπεται να πατήσει στον ιερών εκείνων χώρων. Πτωχός πλάνης Εβραίος, ώστι σε τόλμησε ποτέ εξ αγνίας να βεβηλώσει των ιερών περίβολων, απειγχωνίσθη άκρητος εις τον πυλώνα του φλουρίου. Ή το περιδύσιν ηλίου και η λιγυρά φωνή του κήρυκος της πίστεως ετώνιζεν από του πτερυγίου του μιναρέ τα σοβαρά και πλήρη μελαγχολία σε εκείνα έπει, άτινα ους απίστου ουδέποτε δύνατε άνευ φρίκης να ακούσει. Λαϊ λαχ, η λα αλαχ, βεμό χαμέτρε σουλού αλαχ. Ίς είναι ο Θεός και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του. Ή το Παρασκευή, ημέρα εορτής, καθήν επέντενε νομισμένε προσευχέ τελούνται πομποδέστερον. Ότε ενωτίστη τους ευμόλπους και χειρούς εκείνους φθόγκους ο Χασάν Εφένδης, αφήγεν επί του τάπητος του σοφά του βιβλίων του Σερή, όπερ νυχθεμερών εμελέτα και εγερθείς, περιεβλήθη την Μιλωτήν και απήλθεν στο προσκύνημα. Μόλις οι πιστοί είχαν συναχθεί και ήρχισαν τα συνήθισε επί της ψιάθου γονικλησίας, προτού ακόμη τις εκ των δρεβισσών να φτάσει εις βαθμών ενθουσιώδους παροξισμού, ώστε να εκβάλει αφρούς εκ του στόματος, νεαρός Τούρκος εισήλθεν ορμητικός και τόσον έξαλλος εφαίνεται, ώστε ελισμόνησε να αφήσει τα σάνδαλα παρά την ουδόν της θύρας και εισήλθεν υποδεδεμένος εις το τέμενος. Οι πιστοί ανέκυψαν έκπληκτοι και οι ενθερμότερον δεόμενοι απεσπάστησαν εκ της ευσεβούς εκείνης προσιλώσεως. «Τι είναι?» οικούστη ψιθυρισμός. «Κλέφτες! Κλέφτες έρχονται!» έκραξεν ο Άρτης Ελθόν. «Κλέφτες! Κλέφτες! Κλέφτες!» επανέλαβαν διάφοροι φωνές. Η έκπληξη ολόκληρος δεν είχε εκφραστεί ακόμη. Ακτής φωτός δεν είχε εισδύσει εις τας διανοίας ταύτας, ώστε να κατανοήσωση πώς ήταν δυνατόν να έλθωση κλέφτες εις την πόλην. Και συγχρόνως εισήλθεν ανήρ, φορών λερίν φουστανέλαν, κρατών γυμνών ξύφωση στην δεξιάν, με λαψό στην χριάν, πελώριο στο ανάστημα, έχουν μακράν κόμιν περί τους ώμους. Κατόπιν αυτού εφάνει δεύτερος και τρίτος κλέφτης. Οι μουσουλμάνοι έριξαν λυσόδης κραυγάς φρίκης και μίσους. Η αγανάκτησης δια την βεβήλωσιν η ιδέα πως ήταν δυνατόν να έλθει άπιστος να βεβηλώσει των ιερών χώρων έπνιγε πάνω άλλο αίσθημα. «Έξω, έξω, έξω από εδώ!» οικούστησαν οριόμενες οι μυγείς κραυγέ. Αλλά ο υψηλός φουστανολοφόρος πάλων το ξύφωσεν τη δεξιά και απήρουν τους αόπλους μουσουλμάνους όσοι επρόλαβαν να ανορθώσουν. Ήλθε κατευθείαν προς τον Χασάν Εφένδη και το είπε: «Συ είσαι ο κατής της Άρτης?»
1: «Εγώ»,
0: απήντησε εμβρόντιτος ο Χασάν.
1: «Σήκω! Σήκω, πάμε!»
0: το είπε ο κλέφτης και τον έσυρε δια της βίας. Οι δύο συντροφοί του προσελθόντες τον εβοήθησαν. Εις ολίγα στιγμάς το σύμπλεγμα είχε διασκελίσει την οδόν. Ο πρώτος κλέφτης προεπορεύε το σύρον και τον κατήν και οι δύο σύντροφοί του οικολούθουν, οπισθοβατούντες αμυνόμενοι δια των ξυφών κατά των μουσουλμάνων, όσοι όρμησαν να επιτεθώσουν άοπλοι. Ότι εξήλθον εις των περίβολων, ως τις απετέλει πολυάνδριων πλήρες τάφων και μνημείων, περιβαλλομένων υποτινών κυπαρίσων, ανεζητούν τινές λίθους να επιτεθώσουν. Άλλοι, όσοι κατόκουν εγγύς του τζαμίου, έσπευσαν εις τα σοικεία στον να λάβω συνόπλα. Άλλοι τρεις κλέφτε είχαν πολύ ανοιχτόν το βήμα. Ότι απεμακρύνθησαν ο λίγων και εξήλθαν εκ της πόλεως, οι δύο σύντροφοι εσχημάτισαν δια των χειρών φορείων και έβαλαν τον Χασάν να καθίσει από αυτού, ο δε πρώτος κλέφτης ευάδιζε ένα τάραχος. Αλλά τότε επήλθε κατά αυτόν πολυάριθμον άθροισμα ένοπλων Τούρκων. Συγχρόνως δε οικούστη κραυγή.
2: «Χτυπάτε μονόματι!»
0: Το όντι, ο Χρήστος Μιλιώνης, διότι εκείνος ήταν ο αρχηγός της εισβολής, δεν συνήθιζε να κάνει ατελή σχέδια. Εμείς την βραδίαν μεταμέλιαν, και δια τούτο επροτίμα να προνοεί καλώς τα ενδεχόμενα. Προτού να αποφασίσει το τολμηρόν τούτο διάβημα, είχε φροντίσει να οπλίσει χριστιανούς τεινάς επικούρους εκ της Ακαρνανίας, εξ εκείνων των γνωστών υπό το όνομα ημονόματι. Οι τεινές δεν ήσαν κυρίως αρματολοί, αλλά ειρηνικοί αγρότε. Δεν απηξίουν όμως να ζώνονται ενίοτε την σπάθην, ο Σάκης είχε αφορμή να βαρυνθώσει το μονότονον έργων των. Ούτε οι ανδροί ενίδρευον έξωθεν της πόλεως περιμένοντες τους συντρόφους. Ούτε οι μονόματοι απήντησαν εις την καταδίωξη των Τούρκων δια ραγδαίου κεντρικού πυρός.
2: «Χτυπάτε μονόματοι!»
0: έκραξε ενώ Χρήστος Μιλιώνης. Και οικούετο το καρδιοφύλι βροντών, και ο Μιλιώνης εγέμιζε με την μία χείρα και εκένου με την άλλη, και οι μονόματοι οι μιλώντων αφθάσωσιν στην ταχύτητα των απαράμιλων τούτων μαχητήν. Όσον δια την ακρίβεια του σκοπού, ουδείς η δύνατον ανταγωνιστεί προς αυτούς τους ατρομήτους, ή την εσεπαξίως επωνομάστησαν μονόματοι. Όσον κρατεά και ανήτο η καταδίωξη των Τούρκων, ο ήλιος είχε δύσει. Η νύξη έπιπτε. Το ρεύμα και ο κρυμνός ευοήθητους αποχωρούντας, και οι μονόματοι ευκόλως δεν κατεβάλλοντο. Πάσα βολή μονομάτου εμετρήτω με μίαν κεφαλήν Τούρκου πίπτωσαν. Σπανίως οικούς την αστοχίσωση του σκοπού η γενναίοι ούτη ορεινή. Με το λίγον οι διώκτε τράπησαν εις άτακτον φυγήν, αποβαλώντες νεκρούς περί τους δέκα. Εκ του κλεφτικού δύο ή τρεις έπεσαν. Ο Μιλιώνης είχεν υπολογίσει ορθώς. Έναν ακαρνάνα τον εστάθμιζε με τρεις Τούρκους και ίμισιν. Εκ των αποτελεσμάτων λαμπρός ανεδείχθηκε πάλιν η δεδοκιμασμένη εμπειρία του αρχηγού.

Παράδοξος τρόμος είχε διαδοθεί τας ημέρας εκείνας εις τας τουρκικάς κοινότητας της Σάρτης και των εγγύς μερών. Ότε εγνώστη ότι πλην του κατή της Σάρτης όν τόσον παραβόλος είχε αναρπάσει ο φοβερός κλέφτης της Ακαρνανίας εξ αυτού του τζαμίου, όπου τον έβρε προσευχόμενον, δύο άλλοι Τούρκοι εκ πλησιοχώρου κόμης απήχθησαν αυθημερών εχμάλωτοι. Οι εκτελέσαντες στο δεύτερο τούτο ανδραγάθημα ήσαν οι αυτάδελφοι Μήτρος και Λάμπρος Τσεκούρας, σύντροφοι του Μιλιώνη Αμφότερη. Το περιεργότερο είναι ότι ως απεδειχθεί ύστερον, τους δύο τούτους αγάδες κατά λάθος τους απήγαγαν οι ρηθέντες κλέφτε. Εκείνοι ους είχαν σκοπό να συλλάβωσιν ήσαν άλλοι. Ο Χαλίλ, ο άρπαξ της Βάσος και ο σύντροφός του Εμίν, ώστις τον είχε βοηθήσει στην αρπαγή. Αλλά τα γενόμενα δεν απογίνονται. Είτε κατά λάθος τους ηχμαλώτησαν, είτε απήγαγον αυτούς μη ευρώντες τους ζητουμένους, το αληθές ήτο ότι και άλλοι δύο Τούρκοι πλην του κατή ήσαν εχμάλωτοι στα όρη της Ακαρνανίας. Εν πράγμα ελείπησε τον Χρήστον Μιλιώνην ότι οι δύο Τσεκουρέοι, οι άριστοι εκείνοι σύντροφοι, δεν κατόρθωσαν να του φέρωσιν αυτόν τον Χαλίλη στα σχήρας του. Αλλά τι να πράξει. Αυτός επροτίμησε να μεταβεί η Σάρταν και να αρπάσει τον Κατίν, ως δυσκολότερον το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να προείδει ότι οι δύο αδελφοί Τσεκουρέοι δεν έμελαν να έβρωσει τον Χαλίνη στην έπαυλή του. Αλλά περί τούτου εσκόπη τάχιστα να οργανίσει εκστρατείαν. Ο ατυχής Νίκος δεν ετόλμα να κλάψει ενώπιον του, διότι ευρίσκεται εις το στρατόπεδο του κλέφτου από τις ημέρες εκείνης, καθήν εξεδοθεί η απόφαση του Κατή. Μεθύν ο Νίκος έκραξεν εις τον απορφανιστέντα πεθερών του «Θάρρος!» και έλαβε την οδόν του όρους, όπως μεταβήκε κομίσει το άγγελμα εις τον κλέφτην. Ο Μιλιώνης, ότε έμαθε το ατύχημα της αναδεκτής του, ουδέν είπεν. Αλλά το βλέμμα του εξετόξευσε κεραυνόν οργής. Πέντε μόλις παρήλθον η μέρα και ο δεξιός ερμηνευτής του Κορανίου ευρίσκεται εις την εξουσίαν αυτού. Ο Κατής δεν ανησύχει πολύ, διότι δεν τον εκακοποιούν. Ήλπιζεν ότι ή δυνατόν να σώσει την ζωή του αντί λύτρων. Αλλά περί τούτου δεν είχε να αποφασίσει ακόμη ο Χρήστος. Όσον δια τον Κώσταν, ούτως είχε ελευθερωθεί από τις φυλακές τη αυθορμή το επινεύσει του Κατή την επαύριον ευθύς της καθήρξεως. Ο Μιλιώνης το είχε παραγγείλει λάθρα να φύγει νύκτορ εκ του χωρίου και να πορευθεί πανική μακράν οδόν εις την ακολίγαν του να καταφύγει, διότι αυτός είχε απόφαση να τιμωρήσει σκληρός τον Κατίν. Ιδύνατο ο Κώστας και περιδικημένος να κινδυνεύσει και άφθης εκ μέρους των Τούρκων και δια τούτο υπήκουσεν. Η δε Βάσο, η δίστινος, τι είχε να απογίνει. Ατυχής Νίκος να την έφθανουν η στεναγμή του άραγε. Ο Σάκης ήκουε το όνομά τη, έφερε τον βραχίον εις το μέτωπον και έκρυπτε την μορφήν υπό την μακράν χείριδα. Ιδόν ο Μιλιώνης την συνήθειά του ταύτην έπαυσε να το ομίλει περί της μνηστής του. Ο Νίκος, αν και δεν εφαίνεται ο εξισχυμένος εις τα όπλα, μίαν χάρινε ζήτησε παρά του Μιλιώνη. Ήτι, αν αποφασίσει τον θάνατον του Κατή, να το επιτρέψει να τον φωνεύσει αυτός. Ο κλέφτης εμιδίασε.

Βεβαίως, φύση εραστής του καλού πρέπει να είτο ο πλούσιος γεωκτήμων Χαλίλ Εφέντης. Ώστις είχε νοικοδομήσει την φολεάν του επί γραφικοτά της Κοιλάδος, περιβαλλωμένης πανταχώθεν υποφυτιών, θάμνων και αναδενδράδων. Και πολύ δύσκολος πρέπει να είτο η νέα βάσο, αν δεν είτο ευχαριστημένη εκ της ευαρέας του ταύτης οικίας. Ο μάλιστα αμερόληπτος των διαιτητών, ο ειλικρινέστατος των ανθρώπων, αν προσεκαλεί το να συγκρίνει την πενιχράν οικίαν του πατρός της με την ανθυράν ταύτην έπαυλην, αυθορμήτως σχεδόν έμελε να αποφανθεί ότι η βάσο είτε πολύ ευτυχής αλλάξασα κατοικίαν. Η έπαυλη απήχε περί τα δυσχύλια βήματα από τις αγητέρας κόμης. Περιεβάλε το δε υπό ελαιώνων και αμπέλων χιλιάδων πλέθρων την έκτασιν, ον το τρίτον σχεδόν ανήκαινε στον Χαλίλ. Αλλά πτωχέτινες νεάνιδες ήσαν πάλε ποτέ, ως φαίνεται δύσκολοι, και ποτέ δεν ευχαριστούντο. Η βασίλο εκ την ήδη ημέραν έκλαιεν αδιακόπως, ενθυμουμένη τους γονείς της. Εισμάτινη μαύρη Φατμά, η οικονόμος του χαρεμίου τι απέτεινε θοπευτικότατα των λόγων. Εισμάτιν τι εδείκνυε τα κάλλη της φύσεως και τι προσέφερεν άνθινα ως φρανθή. Επί ώρας ολοκλήρους συμπεριεπάτουν εις τον υποδικτύο του περιβαλλόμενων μέγαν κήπων. Η βάσος πανίως απίντα εις τας αυθόνους παρακελεύσεις της ευενόχρου γυναικός. «Κοίταξε τι όρια γαρούφαλα βάσο. Κοίταξε και τα τριαντάφυλλα κοντεύουν να ανθίσουν. Οι δε γάστρες, βασιλικό, δεντρολίβανα, μενεξέδες. Όλα αυτά ειδικά σου κόρη μου. Θα γίνεις μεγάλη χανούμη, παιδί μου. Κανείς δεν θα έχει το ριζικό σου. Όλες θα σε φθονούν. Θα είσαι η Σεβιλμέ, η πλέον αγαπημένη του Εφένδη. Θα έχεις όλα τα αγαθά εις τους πόδας σου. Κλαίεις πάλι?» Τόντι, η νέα είχε κρύψει το πρόσωπο εις τας χείρας, ακούσα ταύτα.

Η μαύρη της έλαβε την χείρα και ανησήκωσε να αυτή στην κεφαλή. «Είναι παράξενο να έχεις όρεξη να κλαίεις, παιδί μου. Και τι σου κάμαμε? Ποιος σε μάλωσε? Μη δεν είσαι η πλέον καλότυχη και η Γιουζέρ Μπάς του χαρεμίου?» Αντίρροπον αίσθημα λύπης, η άμπο της αύτη της οργής, της πλημμυρούσης, τα στριβωμένας καρδίας, είχε να αποξηράνει τα δάκρυα εις τους οφθαλμούς της νέας, ως να περοφήθησαν υπό της καιούσης τα σπαριάς της φλογός. «Και όλοι σε αγαπούν εδώ, Βάσο, όλοι σε ζηλεύουν, και θα είσαι ευτυχής, θα ζήσεις υπερήφανα ως σουλτάνα εις το σαράγι τούτο βασίλο. Και τι σου λείπει, α? Να, κοίταξε, από το καφάσι να ειδείς, όλα τα βλέπεις έξω, και τίποτε δεν σε βλέπει παρέξω ο ουρανός. Δια τι στεναχωρείσαι, α? Μήπως τα αγαθαρείς? Για να σου πω». Και η μαύρη προσελθούσα εγκύτερον εταπείνωσε τον τόνο της φωνής. «Μήπως θα ρεις ότι οι χανούμισες δεν έχουν την άδεια να βλέπουν και τους άνδρες? Γιατί τάχα είναι τα καφάσια, α? Δια να κρύφτουν την χανούμισα από τα μάτια των ανδρών. Άλλοι οι άνδρες δεν μπορούν να κρυφτούν από τα μάτια της χανούμης. Οι χανούμισες είναι σαν τα λούλουδα, όπου ανθούν μέσα εις τις γάστρες, σαν τα πουλιά που κελαϊδούν μες τα κλουβιά, σαν τα αστέρια που φέγγουν εκεί πάνω. Η κάθε μια χανούμισα είναι ευτυχεστέρα από χίλιες χριστιανές, όπου ανακατώνονται με τους άντρες και χάνουν την δρόσον τους, και όπου κάνουν όλες τις δουλειές και υποφέρουν όλα τα βάσανα των ανδρών». Η νέα έβλεπεν αλλά χώσε και δεν ήκουε πλέον τα λεγόμενα υπό τις μαύρες. Την στιγμή εκείνη ηκούστη κρότος άνωθεν του δικτυωτού εκ μέρους του χαρεμίου. Η Φατμά, η τησίτο έμπειρος των πραγμάτων, ένευσε προς την νέα. Αυτή ουδέν εννοήσε. «Δεν κατάλαβες τι τρέχει?» «Τι είπε η γυνή αυτή?» «Άκουσες επάνω στο καφάσι? Είναι μία από τις γυναίκες του Εφέντη, η Σουλμινιέ. Σε εννόησε πως βρίσκεσαι στον κήπο και ήρθε να σε περιεργαστεί. Δεν ξέρεις πόσον σε ζηλεύουν. Πολύ καλά έκαμε ο Εφέντης να σε βάλει χωριστά να κατοικήσεις, ή μπορούσαν να σε φαρμακώσουν». Η νεάνη σε φρικίασεν. Ή προς την ζωήν έμφυτος ορμίδι η γέρθη εν αυτή. «Να με φαρμακώσουν», είπε, «και τι κακό τες έκαμα?» «Αχ, δεν εξετάζουν εκείνες τι τες έκαμες. Βλέπουν όπου σε αγαπά πλειότερον ο Εφέντης». Η νεάνης έκυψε και ήρχισε πάλι να κλαίει. Πάλιν το κύμα της οργής την απέπνιγε και δεν είδε να τον αναλύσει. Αισθάνεται παράδοξον και φρικόδιν αποστροφήν ότι ήκουε την λέξη ταύτην ότι ο Χαλίλ την ηγάπα. Άλλην ερμηνείαν παρά τα δάκρυα δεν έβρισκε του αισθήματος τούτου. Εν τούτης βήματα εκούστησαν τη στιγμή ταύτην και με το λίγον ενεφανίστη ο Χαλίλ προσερχόμενος. Η Φατμά ηγέρθη και όσε φαίνεται ο ηρώτα δια του βλέμματος αν όφιλε να αποχωρήσει. Αλλά ο Χαλίλ τι ένευσε να μείνει. Προσελθόν δε εις την νέαν, ήρχισε να την φιλοφρονείται, ερωτών αυτήν περί της υγείας της. Αυτή ουδέν απήντα. «Ήθελα να σου πω και κάτι άλλο». «Τι?» είπε ο αγάς. «Τι άλλο?» «Έπρεπε να μείνω μεν μια στιγμή μόνη». Τότε η νέα ή της δεν είχε συστεί από τις θέσεώς της. Ιδούσα ορθίαν την μαύριν τι είπε. «Μείνε, Φατμά, μην πας πουθενά». Και προσέθηκε προς τον αγάν στραφίσα. «Είπαμε, η Φατμά θα είναι πάντοτε μαζί μου». Ο αγάς έφερε την χείραν επί τους στήθους και είπε. «Α,
Ας γίνει το θέλημά σου, κουζό μου. Αν ήθελα να σου πω κάτι. Ή μπορείς να μου το πεις, να είναι και η Φατιμά εδώ. Είναι πολύ καλό. Και πολύ κακό για σένα. Πολύ καλό και κακό. Είναι δια τους γονείς σου. Δια τους γονείς μου, είπε τρέμουσα η κόρη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

Η κατάσταση της χλωρίδας και της πανίδας σήμερα. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εμείς αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr.

πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το περιβάλλον, συζητούμε αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, για τη χλωρίδα και την πανίδα της γης. Ήδη στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το πώς δημιουργήθηκαν τα φυτά και τα ζώα σύμφωνα με το βιβλίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης. Μιλήσαμε όμως για τη δημιουργία των φυτών και των ζώων και την εμφάνισή τους και με βάση την επιστήμη, όλα τα στοιχεία δηλαδή της επιστημονικής έρευνας, τα τεκμηριωμένα στοιχεία της επιστημονικής έρευνας που ξέρουμε μέχρι και τις ημέρες μας. Σήμερα θα αναφερθούμε στο πώς έχουν τα

0: πράγματα μέχρι στιγμής όσον αφορά την χλωρίδα και την πανίδα στην γη, τόσο σε επίπεδο εδώ της χώρας μας, πανελλαδικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η συζήτησή μας σήμερα για το θέμα αυτό. Να καλωσορίσουμε όμως εδώ στο στούντιο την κυρία Παναγιώτα Μαραγκού, η οποία είναι υπεύθυνη επιστημονικής τεκμηρίωσης του WWF Ελλάς, είναι και διδάκτορ βιολογίας, θα μας βοηθήσει σε αυτή μας την προσπάθεια. Κυρία Μαραγκού, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής. Να μιλήσουμε νομίζω για ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ σήμερα. Το πώς έχουν τα πράγματα δηλαδή σχετικά με το περιβάλλον, με το φυτικό και το ζωικό βασίλειο, όπως λέμε μερικές φορές. Όταν μιλούμε όμως για χλωρίδα και για πανίδα, ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε, να πάρουμε το να ξετυλίξουμε το κουβάρι από την αρχή. Τι εννοούμε, τι είναι η χλωρίδα και τι είναι η πανίδα? Μπορούμε να δώσουμε κάποιον ορισμό?
1: Βεβαίως μπορούμε να δώσουμε ορισμό και είναι καλό να ξεκινάμε από τους ορισμούς για να είμαστε όλοι σίγουροι ότι μιλάμε για τα ίδια πράγματα και καταλαβαίνουμε τις ίδιες έννοιες. Όταν μιλάμε για χλωρίδα αναφερόμαστε στο σύνολο των φυτικών ειδών που είναι σε μια περιοχή. Η χλωρίδα της Ελλάδας δηλαδή σημαίνει, όταν μιλάμε για τη χλωρίδα της Ελλάδας, αναφερόμαστε σε όλα τα φυτά, τα φυτικά είδη, τα διαφορετικά φυτικά είδη που θα απαντήσουμε, που θα συναντήσουμε στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η λέξη πανίδα έχει να κάνει με τα ζώα. Η πανίδα μιας χώρας, μιας περιοχής, μιας ηπείρου είναι όλα τα διαφορετικά είδη ζώων που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Μερικές φορές μπερδεύουμε τη χλωρίδα με τη βλάστηση όσον αφορά τα φυτά. Η βλάστηση είναι το πόσο πολλά φυτά υπάρχουν σε μια περιοχή. Αν έχουμε για παράδειγμα ένα πευκοδάσος, η χλωρίδα του είναι τα πεύκα και ίσως τα άλλα είδη που βρίσκονται στον υπόροφο του δάσους. Η βλάστηση μπορεί να είναι πλούσια αν το δάσος είναι σε καλή κατάσταση, αραιή, πολύ αραιή, αναλόγως. Είναι ένας τρόπος για να μιλάμε και να μετράμε την βιοποικιλότητα της περιοχής, που είναι το σύνολο των ειδών και των γονιδίων και των οικοσυστημάτων που υπάρχουν στη γη σε μια περιοχή.
0: Μάλιστα. Άλλο χλωρίδα λοιπόν, άλλο βλάστηση. Και νομίζω ότι καλά κάνετε και τα διαχωρίζετε έτσι για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, όσοι φίλοι και όσες φίλες μας ακούν. Πώς έχουν λοιπόν τα πράγματα σήμερα, αν μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη εισαγωγή στο θέμα μας όσον αφορά τη χλωρίδα και την πανίδα, και ίσως να μιλούσαμε λίγο πριν πάμε εκεί σε ό,τι έχει να κάνει, να συζητούσαμε σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη της χλωρίδας και της πανίδας λίγο, δηλαδή με την πάροδο των ετών.
1: Βεβαίως, και μπορούμε να αναφερθούμε ειδικότερα στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετικά πλούσια και χλωρίδα και πανίδα. Μπορεί να ακούμε πάρα πολλά για την οικονομική κρίση και να λέμε πολλά για την οικονομική κρίση και πόσο φτωχοί είναι οι Έλληνες. Στην πραγματικότητα όμως, ή μάλλον όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά πλούσια χώρα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε επιρροές από όλες τις ηπείρους και αυτό έχει να κάνει και με το πώς εξελίσσεται η πανίδα και η χλωρίδα γενικότερα. Εξελίσσεται με μεταναστεύσεις, με είδη τα οποία για κλιματικούς ή άλλους λόγους αναγκάζονται να μεταφερθούν ή να πάνε σε καινούργιες περιοχές. Σχετίζεται πάρα πολύ με το γεωγραφικό ανάγλυφο. Έχουμε πάρα πολλά νησιά στη θάλασσα και έχουμε και πάρα πολλά ορεινά νησιά, τις ψηλές κορυφές των βουνών, γιατί η Ελλάδα έχει και πάρα πολλά βουνά, τα οποία επίσης σαν απομονωμένες περιοχές έχουν στην πάροδο των ετών και των αιώνων έχει δημιουργηθεί εκεί μια ιδιαίτερη πανίδα και χλωρίδα. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ενδυμισμού, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα είδη και φυτών και ζώων τα οποία ζουν αποκλειστικά στην Ελλάδα και πουθενά άλλου στον κόσμο. Και όταν λέμε αποκλειστικά στην Ελλάδα, κάποια από αυτά μπορεί να ζουν απλώς σε ένα νησί ή σε μια κορυφή. Έχουμε ενδυμικά φυτά του Ταΐγετου. Ή έχουμε ένα βατράχι το οποίο ζει αποκλειστικά στην Κάρπαθο. Οπότε αυτός είναι επίσης άλλος ένας τρόπος που εξελίσσεται η πανίδα και η χλωρίδα με την απομόνωση. Βέβαια και οι μεταφορές από τον άνθρωπο παίζουν ρόλο. Είδη που μεταφέρονται είτε για καλλιέργεια είτε για αγροτικά ζώα ή και είδη τα οποία μεταφέρονται κατά λάθος, τα οποία μπορεί να είναι και ευεργετικά για μια περιοχή, καμιά φορά όμως έχουν την ιδιότητα να εισβάλλουν εις βάρος των άλλων ειδών, των ειδών που υπάρχουν από μόνα τους, των ιθαγενών ειδών μιας περιοχής. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι μια γραμμική πορεία. Είναι πολλοί και διαφορετικοί οι παράγοντες που οδηγούν στην εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Αν σκεφτούμε και το αρχαίο θέατρο και κείμενα που έχουμε από την αρχαιότητα, θα δούμε ότι έχουμε μία εικόνα στα ιστορικά χρόνια η οποία είναι αρκετά διαφορετική. Μιλάμε ας πούμε για το λιοντάρι της Νεμαίας. Στην αρχαιότητα υπήρχαν λιοντάρια. Στην Ελλάδα ήταν διαφορετικό το κλίμα. Η πορεία έχει οδηγήσει σε ένα διαφορετικό σύνολο ειδών αυτό που βλέπουμε σήμερα.
0: Υπήρχαν και άλλα ζώα που δεν έχουμε σήμερα στην αρχαιότητα στην Ελλάδα. Που δεν τα βρίσκουμε
1: σήμερα. Βεβαίως. Έχουμε από την παλαιοντολογία, από ανασκαφές που έχουν γίνει και στα Γρεβενά και στην Τήλο, δείγματα από είδη όπως είναι ελέφαντες, για παράδειγμα. Στην Τήλο έχουμε νάνους ελέφαντες. Πράγμα που σημαίνει ότι αφενός το κλίμα ευνοούσε την ύπαρξη αυτών των ζώων, η δική τους μορφή που είναι νάνοι οφείλονται στην έκταση, είναι σε ένα νησί. Δεν μπορούσαν να είναι τόσο μεγάλοι όσο είναι κανονικά. Είναι ακριβώς θέμα προσαρμογής. Έχουμε δείγματα από μαστόδοντα, από μεγάλα είδη τα οποία πλέον εκλείπουν. Έχουμε παραδείγματα και απολιθώματα από δέντρα κανέλας, για παράδειγμα, που πλέον τα βλέπουμε μόνο σε τροπικά μέρη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις διαφορές του κλίματος και επειδή η Μεσόγειος είναι έτσι στο μέσο της γης, έχει δεχτεί επιρροές και από τα βόρεια και από τα νότια ανάλογα με το κλίμα και με τις αλλαγές του κλίματος. Και καθώς είναι και μια περιοχή η οποία είναι κοιτίδα του πολιτισμού και οι άνθρωποι υπάρχουν εδώ από την αρχαιότητα, πριν από την αρχαιότητα θα μπορούσαμε να πούμε, είναι έντονο και το αποτύπωμά τους.
0: Μάλιστα. Τώρα μιλήσατε προηγουμένως για ένα νομίζω σημαντικό στοιχείο που είναι η απομόνωση που κάνει την Ελλάδα εδώ, τη χώρα μας, να έχει διάφορα είδη ζώων και φυτών που δεν συναντούνται αλλού, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Τι είναι αυτή η απομόνωση? Υπάρχουν ειδικές συνθήκες, ας πούμε, κατάλληλες συνθήκες για κάτι τέτοιο?
1: Ένας οργανισμός, ένα είδος μπορεί να απομονωθεί όταν κοπούν οι γέφυρες που το συνδέουν με άλλους ίδιους πληθυσμούς. Άμα σκεφτούμε ότι στις ελληνικές θάλασσες έχουμε γύρω στα 6.000 νησιά, αυτό αμέσως μας δείχνει, μας δίνει ένα δείγμα και ένα σημάδι απομόνωσης. Επίσης, όπως ανέφερα, τα βουνά, οι κορφές των βουνών είναι άλλο ένα σημείο το οποίο λειτουργεί σαν νησί, γιατί ένα είδος το οποίο έχει συνηθίσει στις συνθήκες της πεδιάδας δεν μπορεί να αντέξει και να προσαρμοστεί στα ορεινά κλίματα, το κρύο και το χιόνι του χειμώνα. Έτσι, σταδιακά, με την πάροδο των αιώνων, τα είδη τα οποία βρίσκονται απομονωμένα στα νησιά, πρέπει να θυμηθούμε κιόλας ότι το Αιγαίο έχει ζήσει μία δραματική γεωλογική ιστορία. Περιοχές αναδύονταν από τη θάλασσα ή βυθίζονταν ανάλογα με τα ηφαίστεια. Είμαστε σε μία πάρα πολύ έντονη γεωλογική περιοχή, οπότε μέρη ενώνονταν και απομονώνονταν. κάποια. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι είχαμε μία ενιαία περιοχή η οποία μετά έσπασε σε νησιά ή η Πελοπόννησος χωρίστηκε από την Κρήτη αμέσως και δεν ενώθηκε μετά ξανά ποτέ, έχουμε δύο περιοχές οι οποίες άρχισαν να αναπτύσσουν το δικό τους χαρακτήρα. Τα είδη άρχισαν να έχουν προσαρμογές τα οποία τελικά τα οδήγησαν στο να γίνουν διαφορετικά μεταξύ τους και έτσι να έχουμε διαφορετικά είδη, να έχουμε αυτό το πολύ ψηλό βαθμό ενδημισμού. Στα φυτά, για παράδειγμα, το 15% των φυτών που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι ενδημικά, υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Να πάρουμε εδώ τη γειτονιά μας, ας πούμε, στη Μεσόγειο. Συμβαίνει αυτό, έχουμε αυτό το φαινόμενο σε άλλες χώρες εδώ της Μεσογείου?
1: Το έχουμε, ενδημικά ήδη έχουμε παντού, σε όλες τις χώρες. Στη Μεσόγειο είναι υψηλό, γιατί οι συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές που περιγράψαμε για την Ελλάδα. Έχουμε και τις τρεις Χερσονήσους της Μεσογείου, οι οποίες είναι αρκετά απομονωμένες μεταξύ τους, χωρίζονται από μεγάλες οροσειρές, οπότε υπάρχει εκτός από το θαλάσσιο υπάρχει και χερσαίο όριο. Πάντως η Ελλάδα στα φυτά και σε άλλες ομάδες ζώων, ιδιαίτερα σε ασπόνδυλα, φαίνεται να έχει την πρωτιά, κυρίως λόγω των νησιών.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό για να ακούσουμε λίγο μουσική. Επανερχόμαστε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με την κυρία Μαραγκού.

0: Σήμερα στην εκπομπή συζητούμε για την κατάσταση της χλωρίδας και της πανίδας στις μέρες μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι κοντά μας η υπεύθυνη επιστημονικής τεκμηρίωσης του WWF Ελλάς και διδάκτορ βιολογίας, η κυρία Παναγιώτα Μαραγκού. Να συνεχίσουμε, κυρία Μαραγκού, τι λέτε, και να μείνουμε λίγο στο πώς έχουν τα πράγματα σήμερα και πώς επηρεάζεται η κατάσταση τόσο στη χλωρίδα όσο και στην πανίδα, παγκόσμια και εδώ στη χώρα μας. Ποιοι είναι οι λόγοι, αν θέλετε, οι αιτίες που επηρεάζουν τα πράγματα, τη ροή, τη φυσιολογική, τέλος πάντων, των πραγμάτων?
1: Βεβαίως, γιατί πραγματικά η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Και στη βιοποικιλότητα καταλήγουν τελικά και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που μπορούμε να σκεφτούμε. Γιατί από τι απειλούνται τα ζώα και τα φυτά? Απειλούνται καταρχάς από την υπερεκμετάλλευση, υπεραλίευση, αποψήλωση δασών για να γίνουν φυτείες, επέκταση των αγροτικών καλλιεργειών, το οποίο μας φέρνει και στη δεύτερη βασική αιτία, είναι ότι χάνουν το σπίτι τους, χάνουν το μέρος που ζούνε. Είναι αυτό που λέμε η απώλεια ή η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων των ειδών. Όπως είπα, η εντατικοποίηση της γεωργίας ή αντίθετα η εγκατάλειψη των αγροτικών εκτάσεων, και κάτι που είναι πολύ χαρακτηριστικό για τη Μεσόγειο και για την Ελλάδα. Όταν εγκαταλείπονται οι αγροτικές εκτάσεις, κλείνουν τα λιβάδια, δασώνονται οι περιοχές. Αυτό δεν είναι πάντα καλό για τη βιοποικιλότητα, γιατί οι είδη τα οποία θέλουν να ζουν σε ένα λιβάδι δεν μπορούν μετά να επιζήσουν στο δάσος. Η επέκταση των υποδομών, οι δρόμοι που κόβουν τα ενδιαιτήματα, δημιουργώντας εμπόδια για κυρίως μεγάλα θηλαστικά, όπως είναι, ας πούμε, οι αρκούδες. Οι συγκρούσεις στη θάλασσα πλοίων με φάλαινες, που επίσης είναι ένα δείγμα υποβάθμισης του ενδιαιτήματος για τον θαλάσσιο χώρο. Έχουμε λοιπόν την υπερεκμετάλλευση, έχουμε την απώλεια του ενδιαιτήματος ή την υποβάθμιση, συνήθως την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος. Έχουμε τη ρύπανση, η οποία συνδέεται πάλι με την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος και στα νερά αλλά και στον αέρα. Τα ίδια πράγματα που μπορούμε να φανταστούμε ότι επηρεάζουν εμάς όσον αφορά τη ρύπανση, επηρεάζουν και τους οργανισμούς που ζουν γύρω μας. Η αλλαγή του κλίματος είναι μία νέα, ας πούμε, απειλή, της οποίας δεν έχουμε δει ακόμα τα πλήρη αποτελέσματα, αλλά έχουμε δείγματα. Και τέλος είναι η εισβολή ξενικών ειδών. Όσο αυξάνεται το εμπόριο, ο τουρισμός, ανοίγουν δρόμοι, είναι πολύ πιο εύκολο τα είδη να μεταφερθούν από τη μία περιοχή στην άλλη. Αυτή η πολύ γενική κατηγοριοποίηση σε αυτές τις πέντε ομάδες είναι αυτό που απειλεί τα ζώα και τα φυτά, τη χλωρίδα και την πανίδα και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
0: Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, το καθένα ξεχωριστά, τι λέτε, από αυτούς, από αυτά που μας είπατε τώρα.
1: Βεβαίως. Προσπάθησα να δώσω κάποια παραδείγματα. Ας μιλήσουμε για την Ελλάδα. Έχουμε δει ότι το 15% των σπονδυλόζων, δηλαδή θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά, ψάρια που έχουν αξιολογηθεί, κινδυνεύει από εξαφάνιση. Συνήθως η κυριότερη αιτία στην περίπτωσή μας είναι η απώλεια ή η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων.
0: Του τόπου, τέλος πάντων, του μέρους όπου ζουν.
1: Ακριβώς, έτσι, του σπιτιού τους. Αν θυμηθούμε τώρα, τελειώνει το καλοκαίρι, τις πυρκαγιές που ακούσαμε, που είδαμε μέσα στην τελευταία περίοδο, οι πυρκαγιές είναι μια τέτοια αιτία η οποία είναι πάρα πολύ κοινή στη χώρα μας. Ιδιαίτερα επειδή τα δάση χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο για να αποκατασταθούν, να ξαναγίνουν δάση, και στο μεταξύ έχουμε δει ότι εύκολα αλλάζουν χρήση. Άρα εκεί που ήταν δάσος, μετά έχεις ένα θαπνώνα, μετά ίσως να έχεις καλλιέργειες ή τουριστικές κατοικίες ή παραθεριστικούς οικισμούς. Αν δεν γίνουν με σωστό σχεδιασμό τα μεγάλα έργα, Οι μεγάλοι δρόμοι, για παράδειγμα, οι αυτοκινητόδρομοι, μας βοηθάνε βέβαια να πηγαίνουμε πολύ πιο γρήγορα από το ένα μέρος στο άλλο, και δεν θα πει κανένας ότι δεν είναι απαραίτητοι.
0: Έχουν επιπτώσεις όμως στη ζωή.
1: Αλλά έχουν επιπτώσεις και γι' αυτό και χρειάζονται προσεκτικό σχεδιασμό και μελέτη των επιπτώσεων. Έχει γίνει πολλή κουβέντα και υπάρχουν τρόποι με περάσματα, με γέφυρες, με υπόγειες σύραγγες να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι επιπτώσεις. Η επέκταση της γεωργίας είναι επίσης, η εντατικοποίηση μάλλον της γεωργίας είναι επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό δείγμα υποβάθμισης του τόπου για τη χλωρίδα και την πανίδα. Δεν είναι ίσως τόσο έντονο στη χώρα μας, αλλά αν σκεφτείτε μια περιοχή η οποία είχε μικρότερα χωράφια, φυτοφράχτες και φυσικές περιοχές να μεταμορφώνεται σε μια ενιαία έκταση όπου καλλιεργείται εντατικά ένα μόνο είδος φυτού με πάρα πολλά λιπάσματα και πολλά χημικά, μπορούμε να καταλάβουμε την εικόνα. Η αστική εξάπλωση, βλέπουμε ότι οι πόλεις μας αναπτύσσονται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, πολλές φορές στην Ελλάδα άναρχα, χωρίς να υπάρχει ένας χωροταξικός σχεδιασμός ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι πραγματικά θα συνυπάρξουμε με το φυσικό περιβάλλον χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα. Και πρέπει να σκεφτούμε εδώ ότι το φυσικό περιβάλλον δεν είναι απλά ένα ντεκόρ. Δεν είναι ότι θέλουμε να έχουμε ένα υγιές φυσικό περιβάλλον απλά και μόνο για να το βλέπουμε. Όλες μας οι δραστηριότητες εξαρτώνται από την υγεία των οικοσυστημάτων. Και γιατί πολλά από τα πράγματα που χρησιμοποιούμε, τροφές, φάρμακα, υλικά, προέρχονται από τη φύση, αλλά και για άλλες πιο έμεσες υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος προς τον άνθρωπο, όπως είναι η ρύθμιση του κλίματος, όπως είναι ο καθαρισμός των νερών, ο καθαρισμός του αέρα και τέτοιου τύπου προσφορά.
0: Μάλιστα. Πώς συνδέονται όλα αυτά μαζί, τώρα που είπατε, μίλησατε για αέρα, για νερό?
1: Συνδέονται γιατί η γη είναι το κοινό μας σπίτι. Χρησιμοποιούμε όλοι τους ίδιους πόρους, είτε είμαστε άνθρωποι, είτε τα ζώα, είτε τα φυτά, και πρέπει να καταφέρουμε να ζούμε στα όρια αυτού του ενός πλανήτη που έχουμε. Στην πραγματικότητα έχουμε ξεπεράσει με υπολογισμούς που γίνονται, χρησιμοποιούμε περίπου 1,5 πλανήτη. Δηλαδή η γη που χρησιμοποιούμε για τη γεωργία, για τους δρόμους μας, για τα σπίτια μας, για τις δραστηριότητές μας, το νερό που καταναλώνουμε, που ρυπαίνουμε, ο αέρας που ρυπαίνουμε, είναι 1,5 φορά πάνω από αυτό που έχουμε. Αυτή η κατάσταση μπορεί τώρα να λειτουργήσει για κάποια χρόνια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο θα καταλήξουμε σε μια οικολογική καταστροφή. Άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να συνυπάρξουμε με το φυσικό περιβάλλον, και σας λέω, όχι μόνο για το ηθικό λόγο ότι όλα τα πλάσματα, όλα τα είδη έχουν δικαίωμα στη ζωή, αλλά και αν το πάρουμε τελείως πρακτικά για τη δικιά μας επιβίωση και ευημερία εν τέλει.
0: Υπάρχει λοιπόν μία υπερεκμετάλλευση, λέτε, έτσι?
1: Απόλυτα.
0: Του ανθρώπου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω στη φύση, στο περιβάλλον γενικότερα. Κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, δεν ξέρω, επειδή μιλάμε ακριβώς για το θέμα αυτό, και μας δίνεται αρκετά στοιχεία. Οι έρευνες τι μας λένε για όλους αυτούς τους λόγους, για όλες αυτές τις αιτίες που επηρεάζουν έτσι την χλωρίδα και την πανίδα της γης?
1: Δυστυχώς δεν είναι ενθαρρυντικές. Μελετώντας τους πληθυσμούς και την κατάσταση διαφορετικών ειδών παγκοσμίως, βλέπουμε ότι ο σημερινός ρυθμός εξαφάνισης των ειδών εκτιμάται ότι είναι 100 έως ακόμα και 1,000 φορές μεγαλύτερος από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Περίπου το 1/3 των ειδών που συναντάμε στη γη απειλείται με εξαφάνιση. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι είναι και πολλά τα είδη τα οποία δεν τα έχουμε δει ακόμα, δεν τα έχουμε αναγνωρίσει. Μέσα στις ζούγκλες, για παράδειγμα, των τροπικών δασών, κρύβονται είδη τα οποία δεν τα έχει δει και δεν τα έχει ξεχωρίσει ακόμα ο άνθρωπος. Και μελετώντας συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπου έχουμε δεδομένα, έχουμε δει ότι οι πληθυσμοί των ειδών από το 1970, δηλαδή ουσιαστικά τα τελευταία 50 χρόνια, έχουν μειωθεί κατά 30%. Όχι τα είδη, οι πληθυσμοί των ειδών. Η εικόνα δεν είναι πολύ ενθαρρυντική και γι' αυτό όλες οι διεθνείς συμβάσεις και οι οργανισμοί έχουν μέσα στη στρατηγική τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη σαν στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Να σταματήσουμε δηλαδή την εξαφάνιση των ειδών. Και γι' αυτό προτείνονται πάρα πολλοί τρόποι. Οι περισσότεροι έχουν να κάνουν, αν όχι όλοι, με το πώς χρησιμοποιούμε εμείς οι άνθρωποι τη φύση και πώς αντιμετωπίζουμε τη φύση.
0: Είναι λοιπόν ο δικός μας ο ρόλος πολύ σημαντικός σε όλο αυτό, κυρία Μαραγκού, και ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη, δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία όμως να πούμε περισσότερα πράγματα σε λίγο. Θα πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή ελάχιστον δευτερολέπτων, αγαπητοί ακροατές, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στην συζήτησή μας με την κυρία Μαραγκού εδώ στο στούντιο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα ακόμη εδώ με την βοήθειά της. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για τον ρόλο του ανθρώπου στην διατήρηση και στη συντήρηση, έτσι, της χλωρίδας και της πανίδας στη γη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αναφερόμαστε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πώς έχουν τα πράγματα, πώς έχει η κατάσταση σήμερα στην χλωρίδα και την πανίδα της γης. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η κυρία Παναγιώτα Μαραγκού, υπεύθυνη επιστημονικής τεκμηρίωσης του WWF Ελλάς και διδάκτορ βιολογίας. Ήδη με τη βοήθειά της έχουμε πει αρκετά πράγματα πάνω στο θέμα. Να σας πούμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι περιμένουμε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Να συνεχίσουμε, κυρία Μαραγκού, και να ήθελα κάτι να σας ρωτήσω πριν δούμε τον ρόλο το δικό μας, τον ρόλο του ανθρώπου, και ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση και συμπεριφορά. Να μιλήσουμε λίγο για τις κλιματικές αλλαγές, την κλιματική αλλαγή μάλλον, και πώς αυτή επηρεάζει γενικότερα τα πράγματα και πώς τα έχει επηρεάσει εδώ και χρόνια δηλαδή.
1: Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τις συνθήκες. Όπως και εμείς έχουμε συνηθίσει να ζούμε σε ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασιών, το ίδιο ισχύει για τη χλωρίδα και την πανίδα. Εμείς βέβαια έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε τη θέρμανση, να ανοίξουμε το air condition, να βάλουμε μια ζακέτα παραπάνω, να κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα, να ρυθμίσουμε δηλαδή το περιβάλλον μας και να το έχουμε εκεί ακριβώς που το θέλουμε. Για τη χλωρίδα και την πανίδα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η αλλαγή και στη θερμοκρασία αλλά και στην ένταση των διαφόρων φαινομένων, όπως βλέπουμε να εκφράζεται η κλιματική αλλαγή με αλλαγή στο πρότυπο των βροχοπτώσεων, με αυτό που λέμε ο καιρός τρελάθηκε και δεν ήταν έτσι παλαιότερα, επηρεάζει τα είδη υποβαθμίζοντας το σπίτι τους και την ποιότητα ζωής τους. Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει ένα ζώο ή ένα φυτό σε αυτή την κατάσταση? Πηγαίνοντας κάπου αλλού, βρίσκοντας μία άλλη περιοχή η οποία θα ήταν πιθανώς πιο ευνοϊκή. Αυτό όμως δεν είναι τόσο απλό.
0: Και δεν είναι πάντοτε σωστό εφικτό, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί πια δεν υπάρχουν διάδρομοι που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την μετακίνηση των ειδών. Είπαμε προηγουμένως ότι η έντονη γεωλογική ιστορία στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα βοήθησε τις μετακινήσεις των ειδών, την απομόνωση, τον ενδυμισμό. Όμως τότε όταν κατέβαιναν οι παγετώνες, για παράδειγμα, η Μεσόγειος ήταν μια άδεια περιοχή όπου μπορούσαν να βρεθούν τα ζώα και τα φυτά. Τώρα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έτσι θα απομονωθούν και σε αυτή την περίπτωση η απομόνωση θα σημαίνει την εξαφάνισή τους. Επίσης, πριν να φτάσουμε σε αυτό, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής για οποιοδήποτε οργανισμό σημαίνει και τον μαρασμό του. Μπορεί να έχουμε δάση αλλά δεν θα είναι υγιή. Μπορεί να έχουμε κάποια είδη ή να έχουμε τα ίδια είδη, αλλά οι πληθυσμοί τους δεν θα είναι το ίδιο ακμαίοι ή δεν θα μπορούν να αντισταθούν στις νέες καταστάσεις. Δεν θα μπορούν, για παράδειγμα, να αντισταθούν σε ασθένειες. Βλέπουμε ήδη ότι υπάρχει μία διαφορετική εξάπλωση ασθενειών η οποία ευνοείται από την αλλαγή του κλίματος. Παράσιτα παθογόνα των φυτών τα οποία είναι σε νοτιότερα, σε πιο ζεστά κλίματα, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη, επηρεάζοντας τα δάση μας, τα φυτά μας.
0: Μπορεί να είναι και νέου είδους ασθένειες, ας πούμε, που δεν τις ξέραμε παλαιότερα.
1: Φαντάζομαι πως ναι. Προς το παρόν δεν έχουμε παράδειγμα από τελείως νέες ασθένειες. Έχουμε όμως, αν σκεφτούμε στην Αθήνα, τους φοίνικες, σκαθάρι το οποίο είναι στην Αφρική μπορεί πια να ζήσει πάρα πολύ άνετα στην Ελλάδα και να καταστρέψει τους φοίνικες. Άλλα παθογόνα επηρεάζουν τα πλατάνια, τις καστανιές και βλέπουμε ότι αυτά τα συμβάντα είναι σε αυξημένη συχνότητα σε σχέση με το παρελθόν. Ένα άλλο δείγμα της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής είναι και στη θάλασσα. Πάντα από τότε που άνοιξε η διόρυγα του Σουέζ είχαμε επισκέπτες, τους λεσεψιανούς μετανάστες, ήδη δηλαδή που ερχόντουσαν μέσω της διόρυγας του Σουέζ, φτάνανε στη Μεσόγειο. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και ότι τα νερά είναι πια πιο ζεστά, αυτοί οι μετανάστες έχουν αρχίσει να βρίσκονται και στις ελληνικές θάλασσες, που μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο συνηθισμένο αυτό. Ήταν ένα φαινόμενο το οποίο το έβλεπε κανένας, ξέρω εγώ, μέχρι την Κύπρο. Τώρα πια έχουμε εξωτικά είδη τα οποία είναι κανονικά στο Νότιο Αιγαίο ή ακόμα και πιο βόρεια.
0: Μπορούμε να πούμε κάποια είδη, ας πούμε, να αναφέρουμε ορισμένα από αυτά, έτσι?
1: Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι το οποίο πια βρίσκεται σε πάρα πολλές ελληνικές θάλασσες, το οποίο μάλιστα είναι και τοξικό άμα το φάει κανένας. Ευτυχώς οι ψαράδες ξέρουν και το αναγνωρίζουν. Μία άλλη περίπτωση είναι το καβούρι αράχνη, το οποίο πάλι έχει βρεθεί σε πολλά παράκτια νερά και στη Ζάκυνθο και στο Αιγαίο, το οποίο επειδή αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τα ηθαγενή καβούρια και την ηθαγενή πανίδα εκεί στα παράκτια νερά, έχει καταφέρει και την εξωθεί σε μαρασμό σε πολλές περιπτώσεις. Και όλα, αν δούμε το λεοντόψαρο που αναφέρθηκε φέτος το καλοκαίρι, είναι επίσης ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένα άλλο είναι τα μπλε καβούρια, τα οποία αυτά όμως έχουν και εμπορικό ενδιαφέρον, οπότε κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι μια θετική επίπτωση το ότι μπορούν να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν ουσιαστικά στα ελληνικά νερά. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς την έκταση των επιπτώσεων, και επειδή όλα είναι αλληλένδετα, οι οργανισμοί εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον, είτε ως τροφή, θύραμα, καταφύγιο, το πλέγμα των σχέσεων είναι πυκνό. Δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο και σπάζοντας ποιο κομμάτι της αλυσίδας θα έχουμε μια ραγδαία κατάρρευση του συστήματος. Οπότε ναι, μπορεί να έχουμε μικρά βήματα, μπορεί να έχουμε μεγαλύτερα, κάποια μπορεί να είναι και να φαίνονται θετικά. Όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε ένα πλέγμα το οποίο οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να καταβρέψει, και δεν ξέρουμε ούτε προς τα ποια κατεύθυνση ούτε με τι επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, για μουσική στο σημείο αυτό, και θα επανέλθουμε, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, συνεχίζοντας την συζήτησή μας με την κυρία Μαραγκό.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με την κυρία Παναγιώτα Μαραγκού, υπεύθυνη επιστημονικής τεκμηρίωσης του WWF Ελλάς και διδάκτορα βιολογίας. Συζητούμε μαζί της για την σημερινή κατάσταση στην χλωρίδα και την πανίδα της γης, στα οικοσυστήματα δηλαδή, στην βιοποικιλότητα που έχουμε τόσο σε φυτά όσο και σε ζώα. Από το τι επηρεάζεται η κατάσταση αυτή, είναι πολλοί παράγοντες, πολλά τα αίτια. Βλέπουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια να διαφοροποιείται η κατάσταση, κυρίως και λόγω της κλιματικής αλλαγής, όχι όμως μόνο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, έτσι δεν είναι, κυρία Μαραγκού? Είναι πολλές οι αιτίες, το είπατε και εσείς. Ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση, αν θέλετε, να πάμε στο ζήτημα τώρα της διαχείρισης αυτής της κατάστασης και πώς, με ποιους τρόπους μπορούμε να αναστρέψουμε, αν προλαβαίνουμε να αναστρέψουμε τα πράγματα?
1: Ναι, ακόμα η κατάσταση θεωρείται αναστρέψιμη στο διεθνές επίπεδο, και ευτυχώς βέβαια. Και είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση, γιατί πραγματικά μερικές φορές μιλώντας για τις απειλές, μιλώντας για τα προβλήματα, έχουμε οι άνθρωποι την τάση να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε ότι αχ, τι μπορώ να κάνω, άρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα, να περιμένω απλά το μοιραίο. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι αλήθεια ότι κάποια από αυτά τα προβλήματα είναι σε μεγάλη κλίμακα, αλλά τελικά πάρα πολλά εξαρτώνται από τις δικές μας επιλογές, ακόμα και τις καθημερινές επιλογές. Νομίζω ότι αν διαλέξουμε με προσοχή το τι καταναλώνουμε, πόσο καταναλώνουμε, πώς συμπεριφερόμαστε και εμείς σαν πολίτες στους φυσικούς πόρους. Για παράδειγμα, δεν καταναλώνουμε γόνο στα ψάρια, γιατί όπως λέγαμε και πέρυσι, αφήνουμε το γόνο να γίνει γονιός. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ψάρια στις θάλασσές μας, πρέπει να αφήσουμε τα μικρά να μεγαλώσουν ώστε με τη σειρά τους να γεννήσουν. Δεν προσπαθούμε να επιβραβεύουμε τις πρακτικές και τα προϊόντα που έχουν το μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα, τα προϊόντα δηλαδή που παράγονται με διαδικασίες οι οποίες σέβονται το περιβάλλον. Δεν προσπαθούμε να μην πετάμε σκουπίδια. Θα πει κάποιος, εντάξει, το ποτήρι που θα αφήσω εγώ, το μπουκάλι που θα ξεχάσω εγώ στην παραλία είναι το πρόβλημα. Εδώ γίνονται τόσα και τόσα. Αν τα καράβια αφήνουν δεν ξέρω τι απόβλητα. Σωστό είναι αυτό. Αλλά και το δικό μας ποτήρι και το δικό μας σκουπίδι μετράει.
0: Ειδικά το βλέπουμε αυτό στις παραλίες πάρα πολλές φορές, έτσι δεν?
1: Ακριβώς,
0: είναι το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το φαινόμενο, να βλέπουμε σκουπίδια, οτιδήποτε από τσίγαρα.
1: Και να σκεφτούμε ότι αυτά τα σκουπίδια που είναι στις παραλίες είτε έχουν ξεβραστεί από τη θάλασσα ή θα γυρίσουν πίσω στη θάλασσα, θα μπουν μέσα στην τροφική αλυσίδα, θα δημιουργήσουν προβλήματα στους υδρόβιους οργανισμούς και σε ένα βαθμό θα ξαναγυρίσουν και πίσω σε εμάς μέσα από την τροφή μας. Όσον αφορά τα δάση, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε να μην δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για φωτιά στα δάση. Και βέβαια δεν μιλάμε για τις παράνομες δραστηριότητες, να πάμε να χτίσουμε μετά σε καμένες περιοχές ή να κυνηγήσουμε, να ψαρέψουμε με λάθος, με παράνομους τρόπους. Αν έχουμε στο νου μας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας, αυτό νομίζω ότι θα φανεί στις επιλογές μας. Και είμαστε πολλοί, οι άνθρωποι είμαστε πολλοί στη γη. Άρα οι επιλογές μας και οι αποφάσεις μας μπορούν να προσανατολίσουν και τις πρακτικές και των εταιριών και βεβαίως και των κυβερνήσεων, ώστε να επιβραβεύουμε τα μέτρα και τις διαδικασίες και τις προσπάθειες που έχουν σαν σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Έχουμε λοιπόν ευθύνη, έτσι, όλοι μας, για να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε. Όπως είπατε και εσείς, είμαστε πολλοί και εξαρτάται από εμάς κυρίως. Η ανθρώπινη δραστηριότητα νομίζω ότι είναι ίσως ένας από τους βασικούς παράγοντες της ρύπανσης, της μόλυνσης του περιβάλλοντος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ο βασικός παράγοντας της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της υποβάθμισης των φυσικών ενδιαιτημάτων για τη χλωρίδα και την πανίδα. Είναι βέβαια κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από το δικό μας έλεγχο και το δικό μας και τις γνώσεις μας πολλές φορές. Αλλά οι αποφάσεις μας, η στάση ζωής μας, ακόμα και μέσα στις πόλεις, μπορεί να κάνει τη διαφορά και να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και σε άλλες περιοχές. Όταν αναφέραμε προηγουμένως ότι χρησιμοποιούμε 40% περισσότερους σπόρους από όσους μπορεί να διατηρήσει ο πλανήτης μας, πώς προκύπτει αυτό το 40%? Είναι γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της γης χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους. Σε ένα βαθμό είναι και γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της γης χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους. Οπότε, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις και πιέζοντας και τις κυβερνήσεις αλλά και τις εταιρείες να ακολουθούν ορθές πρακτικές και να μειώνουν το αποτύπωμά τους, θα έχουμε τελικά αποτέλεσμα. Δεν είμαστε δηλαδή ανίσχυροι, παρόλο που συχνά τα προβλήματα φαίνεται να είναι τόσο μεγάλα που αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Τώρα, όσον αφορά τη ρύπανση και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, κυρία Μαραγκού, μπορεί η ανθρώπινη δραστηριότητα να μειωθεί λίγο όσον αφορά αυτό το κομμάτι, αυτό που είπατε και πριν εσείς, δηλαδή να μειωθεί το αποτύπωμά της, η βιομηχανική δραστηριότητα ή οι άλλες δραστηριότητες, έτσι, της σύγχρονης βιομηχανίας που έχουν να κάνουν και με τη σύγχρονη τεχνολογία, πόσο επηρεάζουν τα πράγματα, δηλαδή πόσο επηρεάζουν και την κατάσταση στο περιβάλλον?
1: Και επηρεάζουν και μπορούν να μειωθούν. Πρόσφατα νομίζω ότι ήταν φέτος το καλοκαίρι που αναφερθήκανε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα για την τρύπα του όζοντος, η οποία όπως φαίνεται κλείνει. Πώς συνέβη αυτό? Συνέβη γιατί υιοθετήθηκαν οι τεχνολογίες και οι μεθοδολογίες και οι έλεγχοι που περιορίσανε την εκπομπή των ρήπων που δημιουργούσαν το πρόβλημα. Χρειάζεται έλεγχος, χρειάζεται αξιοποίηση της τεχνολογίας, η οποία μας δίνει λύσεις σε πολλά πράγματα. Και βέβαια χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Δεν είναι καμία λύση, δεν είναι κάτι που με ένα μαγικό ραβδί θα μας φέρει ένα αποτέλεσμα την επόμενη μέρα. Και για να μην μένουμε μόνο στα προβλήματα, ας πούμε ένα παράδειγμα που έχει να κάνει ξεκάθαρα με τα είδη, με την πανίδα. Πρόσφατα ανακοινώθηκε πριν από την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε και ένα διεθνές συνέδριο στη Χαβάη της IUCN, της Διεθνής Ένωσης για την Προστασία της Φύσης, ότι ένα από τα σύμβολα των απειλούμενων ειδών, το γιγάντιο πάντα, θεωρείται πια ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, δεν είναι πια κρισίμος κινδυνεύων. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί επί χρόνια πάρθηκαν μέτρα ώστε να βελτιωθεί ο οικότοπος, το μέρος όπου ζει, να έχουν χώρο ώστε να ζήσουν. Αποφεύχθηκε δηλαδή η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του πάντα και πάρθηκαν και άλλα μέτρα τα οποία βοήθησαν την ανάκαμψη του πληθυσμού. Και στην Ελλάδα είδαμε ότι η θαλάσσια χελώνα, η χελώνα καρέτα, η οποία θεωρούνταν για δεκαετίες κινδυνεύων είδος, πλέον στη Μεσόγειο θεωρείται ένα είδος το οποίο έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Όχι εντελώς στην Ελλάδα, αλλά στη Μεσόγειο.
0: Έχουν γίνει δηλαδή προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση,
1: ακριβώς,
0: μας λέτε.
1: Γίνονται προσπάθειες. Αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί είναι ότι οι προσπάθειες απαιτούν το συντονισμό πολλών και διαφορετικών τομέων. Αν πάρουμε το παράδειγμα της Καρέτα, τι χρειάζεται ώστε οι παραλίες οτοκίες, οι παραλίες όπου πάει να γεννήσει τα αυγά της, παραμένουν ανοιχτές, παραμένουν σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε οι θηλυκές χελώνες να βγουν, να σκάψουν τις φωλιές τους και μετά τα χελωνάκια να καταφέρουν να βρουν το δρόμο προς τη θάλασσα. Άρα έχουμε μέτρα τα οποία εμποδίζουν την οικιστική ανάπτυξη στις ακτές. Έχουμε μέτρα τα οποία εμποδίζουν τις ομπρέλες και τα έπιπλα θαλάσσης, έτσι ώστε να μην πατικωθούν οι φωλιές, να μπορούν να βγουν τα χελωνάκια. Έχουμε επίσης παράλληλα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την αλεία, έτσι ώστε να μην χάνονται ζώα επειδή έχουν πιαστεί στα δίχτυα ή στα παραγάδια κατά λάθος. Παράλληλα χρειάζονται μέτρα ώστε να βελτιωθεί, ώστε να παραμείνει καλή η κατάσταση στις θάλασσες, εκεί που πηγαίνουν οι χελώνες όταν ενηλικιωθούν και περνάνε το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής τους. Όλα αυτά θέλουν συντονισμό, γιατί έχουν να κάνουν και με τη ρύπανση, έχουν να κάνουν με την οικιστική ανάπτυξη, έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, έχουν να κάνουν με την αλεία, αλλά βλέπουμε ότι αν επιμείνουμε μπορούν τα μέτρα και οι δράσεις διατήρησης να έχουν αποτέλεσμα. Αλλά χρειάζεται προσπάθεια και, όπως σας είπα, υπομονή και επιμονή.
0: Χρειάζεται λοιπόν υπομονή και επιμονή και χρειάζεται και χρόνος, έτσι, κυρία Μαραγκού, νομίζω το είπατε και προηγουμένως.
1: Και η απόφαση πρώτα απ' όλα.
0: Οι αλλαγές έρχονται σύν το χρόνο, με την πάροδο των ετών. Ας μην ξεχνάμε πώς δημιουργήθηκαν τα φυτά, τα ζώα, σύμφωνα με την επιστήμη, τι μας λέει η επιστήμη δηλαδή για την εμφάνισή τους, πόσα χρόνια πέρασαν, πώς έγιναν όλες αυτές οι αλλαγές και άλλαξαν και τα είδη των ζώων. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση η σημερινή εικόνα με ό,τι είχαμε πριν από εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και στην πραγματικότητα το κάθε είδος κουβαλάει μία ιδιαίτερη ιστορία που έχει να κάνει με το κλίμα, με τη γεωλογία, με μεταναστεύσεις, με απομονώσεις, με ανταγωνισμούς. Όλες αυτές οι ιστορίες είναι, νομίζω, ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα τελικά. Είναι μία εικόνα η οποία είναι τόσο πλούσια που ακόμα και αν μπορούμε να την αντικαταστήσουμε με άλλες, δεν θα είναι τόσο ενδιαφέρουσες και τόσο λαμπρές στη λεπτομέρειά τους όσο αυτή που έχουμε τώρα. Αξίζει λοιπόν να κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρήσουμε αυτόν τον πλούτο. Και σας είπα, πέρα από την εικόνα, πέρα από την αξία του κάθε είδους χωριστά, ο άνθρωπος, ακόμα και εμείς που είμαστε στις πόλεις και νομίζουμε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με το φυσικό περιβάλλον, στην πραγματικότητα εξαρτώμαστε πάρα πολύ από αυτό για διάφορους λόγους μέσα στη ζωή μας, στην τροφή μας, στην ενδυμασία μας, στην κατοικία μας, στα φάρμακά μας. Και ακόμα και στην Ευρώπη, ένα στους 40 Ευρωπαίους έχει να κάνει με δουλειά, έχει κάνει μια δουλειά η οποία εξαρτάται άμεσα ή έμεσα με το φυσικό περιβάλλον. Άρα, ακόμα και αν το δούμε τελείως ωφελημιστικά, πρέπει να πάρουμε την απόφαση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να διατηρήσουμε τον πλούτο που έχουμε.
0: Υπάρχει κάποιος φόβος, πιστεύετε, για το μέλλον όσον αφορά το περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα? Και με βάση έρευνες που έχουν γίνει, τι πιστεύει και η επιστημονική κοινότητα δηλαδή για αυτό το θέμα?
1: Υπάρχει φόβος. Αν συνεχίσουμε όπως πάμε, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες απώλειες και απρόβλεπτες εξελίξεις. Και υπάρχει φόβος γιατί, όπως αναφέραμε, οι απειλές είναι σύνθετες Και πέρα από τη δικιά μας πίεση, αυτό που χρειάζεται είναι συντονισμός ανάμεσα σε διάφορους τομείς, ανάμεσα σε διάφορες υπηρεσίες, ανάμεσα σε διάφορες χώρες. Και αυτό δεν είναι προφανώς πάντα εύκολο. Έχουμε όμως, όπως είπαμε, θετικά παραδείγματα και σε διεθνές επίπεδο ο κόσμος ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερο, οπότε πιέζοντας ελπίζουμε ότι θα προωθήσει το συντονισμό και την συνεργασία σε αυτά τα θέματα. Πάντως δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο καθένας μόνος του ή ακόμα και η κάθε χώρα μόνη της. Όλοι έχουμε το δικό μας μερίδιο και νομίζω ότι η συνεργασία και ο συντονισμός είναι λέξεις κλειδιά, εφόσον αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, καταλαβαίνουμε τις επιπτώσεις του και αποφασίζουμε να δράσουμε για να το περιορίσουμε, να το προλάβουμε, όχι πια να προλάβουμε τις πλέον αρνητικές εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαραγκού, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας,
1: για τη βοήθειά σας
0: σήμερα, γιατί ήρθατε εδώ στο στούντιο του 89,5 για να συζητήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια ευχόμαστε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Η κυρία Παναγιώτα Μαραγκού, υπεύθυνη επιστημονικής τεκμηρίωσης του ΒΒΕΦ Ελλάς και διδάκτορ βιολογίας, ήταν σήμερα κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, και με τη βοήθειά της συζητήσαμε για την κατάσταση της χλωρίδας και της πανίδας σήμερα. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας», εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Ελευθερώστε το φεγγάρι. Μερικές ώρες μετά την ένδοξη πτήση του Αμερικανού δολοφόνου Μπομπ Γιάνγκελ, του τυχερού αγοριού, που ξαναβρήκε την ελευθερία του παρά τους 4 φόνους αντίποσου 1 εκατομμυρίου δολαρίων, η πόλη βρίσκεται σε αναβρασμό. Πρώτοι οι φοιτητές

σκανδαλισμένη από την έκδοση και την απελευθέρωση του δολοφόνου, τη στιγμή που ο αθώος Πανσέλινος βρίσκεται πάντα στη φυλακή, γέμισαν τους τοίχους της πόλης επιγραφές με τεράστια γράμματα όλων των χρωμάτων, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση του Πανσέλινου. Διαβάζει κανείς παντού, πάνω στους τοίχους, στην άσφαλτο των πεζοδρομίων και στα αυτοκίνητα: «Ελευθερώστε τον Πανσέλινο! Τον Πανσέλινο! Το γεμάτο φεγγάρι! Ελευθερώστε το φεγγάρι!» Ένα άλλο γεγονός που φαρμάκωσε την ατμόσφαιρα, ξεσηκώνοντας βίαιη αντίδραση εναντίον της Αμερικής και των αρχών, είναι πως τα δύο πτώματα των Αμερικανών γκάγκστερ που βρήκαν το θάνατο στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο τέταρτο της Σελήνης, τα πήραν από το νεκροτομείο, τα τοποθέτησαν σε πολυτελή φέρετρα, φερμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τα μετέφεραν αεροπορικό στην Αμερική για να τα αποτεφρώσουν. Η αγανάκτηση ήταν γενική όταν η πομπή που μετέφερε τα δύο φέρετρα, λες και μετέφερε Άγια Λείψανα, έφτασε στο αεροδρόμιο. Τα ανέβασαν στο αεροπλάνο για να ταφούν στην πολιτισμένη τους χώρα, στην Αγία Χώρα των Αμερικανών, για να γλιτώσουν την ταπείνωση να ταφούν στην Ινδιάνικη χώρα στο εξωτερικό. Έτσι ώστε ο Χριστός, όταν κρίνει ζώντας και νεκρούς, όπως είναι γραμμένο, να τους δώσει την προτεραιότητα και να μην τους αφήσει να περιμένουν μπροστά στο δικαστήριο ανακατεμένοι με τους Έλληνες, τους Μαύρους, τους Γάλλους, τους άλλους Ινδιάνους. Γιατί σίγουρα οι νεκροί Αμερικανοί στη Δευτέρα Παρουσία δεν θα μπουν στον Παράδεισο με τα πόδια σαν τους μη αναπτυγμένους λαούς, αλλά με τζιπ ή με κάντιλακ, και θα έχουν πολυθρόνες πλαστικές όπως και στην πατρίδα τους. Κάθε νεκρός Αμερικανός ενταφιάζεται με ένα δολάριο στο δεξί του χέρι, έτσι ώστε στη Δευτέρα Παρουσία να δουν οι άγγελοι πως δεν έχουν να κάνουν με κανένα ζητιάνο, αλλά με έναν προνομιούχο πολίτη, και να του δώσουν εισιτήριο προτεραιότητας για να μην τον κάνουν να περιμένει μπροστά στην πόρτα του Αγίου Πέτρου. Γιατί επειδή είναι κύριοι του κόσμου, οι Αμερικανοί είναι πεπισμένοι πως θα είναι κύριοι του κόσμου στην αιωνιότητα. Έτσι πίστευαν και οι Πέρσες, οι Αλβανοί, ο Μέγας Αλέξανδρος, οι Ρωμαίοι του Νέρονα και οι Μογγόλοι του Τζέγκις Χάν. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί πιστεύουν πως τον Παράδεισο θα είναι όπως και στη γη, σε χώρο προορισμένο ειδικά για αυτούς, με τη σημαία με τα αστέρια και τις χρωματιστές γραμμές, με πηγές κόκα-κόλας και συνθετικούς χυμούς φρούτων, με αγγέλους ντυμένους σαν μαζορέτες να μασούν νύχτα και μέρα τσίχλες και να έχουν γύρω-γύρω οθόνες τηλεόρασης για να βλέπουν τους αστέρες του Χόλιγουντ αιώνια. Και ενώ οι ζωντανοί δολοφόνοι φεύγουν ελεύθεροι και οι νεκροί μεταφέρονται αεροπορικώς με χρυσωμένα φέρετρα σκεπασμένα με λουλούδια, ο αθώος Πανσέλινος, αγνώριστος από τα βασανιστήρια της αστυνομίας, είναι πάντα στη φυλακή. Δεν θέλουν να τον ελευθερώσουν, μολονότι τώρα ξέρουν πως οι Αμερικανοί έδωσαν το χτύπημα. Το κοινό διαμαρτύρεται, αλλά η αστυνομία πεισματώνει και τον κρατάει φυλακισμένο. Ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν παίρνει διαταγή να ελευθερώσει τον Πανσέλινο, το γεμάτο φεγγάρι, αν αποδειχθεί η αθωότητά του. Ξανακαλούν τον Πανσέλινο. Μπαίνει στο γραφείο του διοικητή χωρίς να αντιληφθεί τούτη τη φορά την ομορφιά των επίπλων, των χαλιών, των τοίχων. Τον έχουν αποβλακώσει. «Πανσέλινε, θα σε ελευθερώσουμε μετά από την ανάκριση, αν μπορέσεις να αποδείξεις πως δεν είσαι συνεργάτης των Αμερικανών δολοφόνων». «Δεν έχω δει ποτέ μου Αμερικανούς από κοντά», απαντάει ο Πανσέλινος. «Απάντησέ μου, πού βρήκες τα λεφτά με τα οποία δόρισες μισό εκατομμύριο στον πατέρα μου Λίφτα και πλήρωσες τις φέτες του Πεπονίου στο Οριάν Παλάς?» Αν απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις,
θα σε ελευθερώσω αμέσως». Ο Πανσέλινος σωπαίνει. «Δεν θες να απαντήσεις?» «Θέλω και πολύ, κύριε, αλλά αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Σας έχω πει εκατοντάδες φορές από πού προερχόταν τα χρήματα. Δεν με πιστέψατε. Δεν με ακούσατε καν. Γιατί λοιπόν να τα ξαναλέω?» «Από πού προερχόταν το μισό εκατομμύριο που έστειλε στον πατέρα Μύρωνα Μολύφτα?» «Είναι χρήματα που δανείστηκα από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας των Υπαλλήλων της Τράπεζας, κύριε. Θα μπορούσατε να το επαληθεύσετε. Είναι γραμμένο στους καταλόγους. Όταν έμαθα πως ο πατέρας μου θα καταδικαζόταν σε καταναγκαστικά έργα για κατάχρηση στο συνεταιρισμό του χωριού, εγκατέλειψα τις σπουδές μου και ανέλαβα κανονική δουλειά στην τράπεζα. Πήρα αυτό το δάνειο. Έστειλα τα χρήματα που είχα δανειστεί στον πατέρα Μολύφτα για να σώσω τον πατέρα μου από το κάτεργο. Σας το είπα τόσες φορές, μα δεν με ακούγατε. Και το πεπόνι, με τι λεφτά το πλήρωσες?» «Με τα ίδια λεφτά, κύριε. Δανείστηκα μισό εκατομμύριο πληρωτέο σε 15 χρόνια από το μισθό μου. Αφού έγιναν όλοι οι λογαριασμοί μου, έδωσαν μισό εκατομμύριο και καμιά δεκαριά χιλιάδες. Αυτό το επιπλέον το κράτησα στην τσέπη μου. Δεν ήξερα τι να το κάνω. Δεν ήθελα να το κρατήσω στην τσέπη μου. Ήταν πολύ λίγο για να κάνω με αυτό κάτι σημαντικό και κάτι που θα άλλαζε τη ζωή μου. Ήταν πάρα πολύ για να το κρατήσω. Δεν ήθελα να βρει η Φιλοθέα και ο πατέρας της αυτά τα λεφτά πάνω μου. Δεν ήθελα να τους πω πως ο πατέρας μου είναι κλέφτης και πως θα έπρεπε να δουλεύω 15 χρόνια στην τράπεζα χωρίς μισθό σχεδόν. Και για να απαλλαγώ, μπήκα στο Ριάν Παλάς και τα πέταξα πληρώνοντας το πιο ακριβό πιάτο, για να γλιτώσω. Σίγουρα θα μπορούσα να έχω δώσει στους φτωχούς, αλλά λίγοι είναι οι φτωχοί που είναι φτωχότεροι από μένα. Επαληθεύσαμε όσα επικαλείται», βεβαιώνει ο αστυνομός αρκά μπαίνοντας. «Είναι αλήθεια πως πήρε αυτό το δάνειο». «Θα ελευθερωθείς όπως υποσχεθήκαμε, Πανσέλινε, αλλά μια τελευταία ερώτηση. Αν θες να απαντήσεις, πάει καλά. Αν δεν θες, το ίδιο κάνει. Έτσι κι αλλιώς θα απελευθερωθείς. Τι έκανες στην τράπεζα πριν από την ανατολή του ήλιου, την ημέρα που συνελήφθης?» Ο Πανσέλινος σωπαίνει. Ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν τον ξαναρωτάει. «Θέλεις να απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση?» «Είναι αλήθεια, κύριε, πως ο Μοχάμεν Ταλή, ο νυχτοφύλακας, είναι νεκρός?» λέει ο Πανσέλινος. «Πέθανε στο νοσοκομείο πάνω στο χειρουργικό τραπέζι προχθές. Είχε μια κίστη. Δεν ξέρω τι ακριβώς, που θα έπρεπε να την έχει εγχείρηση από καιρό. Τώρα ήταν πολύ αργά και πέθανε. Θες να απαντήσεις την ερώτησή μου? Γιατί ήσουν στην τράπεζα στις 5 το πρωί?» Ο Πανσέλινος λέει: «Τώρα που ο Μοχάμεν Ταλή είναι νεκρός, μπορώ να σας το πω. Αλλά ο Πανσέλινος δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί κλαίει. Και όταν κλαίμε δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μπορούμε ποτέ να ανακατέψουμε το νερό με το λάδι. Τα δάκρυα είναι βαριά σαν το λάδι, ενώ τα λόγια ελαφριά σαν το νερό. Θες να μιλήσεις, ναι ή όχι?» «Θέλω, μα δεν μπορώ, κύριε. Ο Μοχάμεν Ταλή ήταν σαν πατέρας μου. Πιο πολύ και από πατέρας. Ήταν και πατέρας μου και αδελφός μου. Και καμιά φορά τον αγαπούσα τόσο σαν να ήταν γιος μου. Βλέπετε, είναι δύσκολο να σας εξηγήσω. Ήταν φίλος μου. Και ο φίλος είναι άλλοτε πατέρας, άλλοτε αδελφός και άλλοτε γιος. Ένας φίλος είναι όλα αυτά μαζί. Ήμουν φοιτητής και έψαχνα για δουλειά. Έπεσα πάνω στο Μοχάμεν Ταλή. Με σύστησε στη διαχείριση των τυπογραφείων του οικονομικού τύπου. Ήταν πολύ κοντά στη τράπεζα. Δούλευα τη νύχτα και το πρωί πήγαινα στη σχολή. Με αυτή την ευκαιρία γνώρισα όλους τους Τούρκους νυχτοφύλακες. Ο πατέρας μου ήταν τσιγκάνος. Ήταν τσιγκάνοι φερμένοι από την Τουρκία ή από το Ιράν. Με τους Τούρκους ήταν σαν να ήμουν με την οικογένειά μου. Όταν συνέβη το κακό με τον πατέρα μου, οι Τούρκοι
που είναι όλοι νυχτοφύλακες, με σύστησαν στη διεύθυνση των τραπεζών. Με προσέλαβαν με εγγύηση δική τους και έδωσαν εγγύηση με τις υπογραφές τους και με τους μισθούς τους για το μισό εκατομμύριο που έλαβα. Αν δεν επέστρεφα το ποσό, θα έπρεπε να πληρώσουν οι Τούρκοι. Έστειλα τα λεφτά στον πατέρα μου Λίφτα. Ξόδεψα τα υπόλοιπα πετώντας τα στη θάλασσα, στο πεπόνι του Οριάν Παλάς. Νόμιζα πως όλα είχαν τελειώσει, αλλά έπρεπε να σταματήσω τις σπουδές μου. Και όλα αυτά τα πράγματα με αρρώστησαν. Σκέφτηκα να πεθάνω. Μετακόμισα στο τέταρτο της Ελλήνης. Και τότε ο κ. Χριστάκης και η κυρία Φιλοθέα, που γύρευαν κάποιον άντρα, έβαλαν χέρι πάνω μου. Είναι παράξενο που αφέθηκε στην τύχη. Τα είχα κιόλας χάσει όλα. Το πανεπιστήμιο, το μέλλον, όλα. Όταν κανείς πετάει το χιλιάρικο, πετάει και το κατοστάρικο. Είχα σπαταλήσει τη ζωή μου. Ό,τι είχε χαθεί δεν μπορούσε να ξανακερδιθεί. Και είτε χωρίς τη Φιλοθέα, είτε με τη Φιλοθέα, το ίδιο ήταν. Είχα κιόλας χάσει την κοινωνική μου θέση. Ήμουν τσακισμένος. Χαμένος. Κάποιος που έπρεπε να δουλεύει όλη του τη ζωή δωρεάν, γιατί ο μισθός θα χρησίμευε για να εξοφληθεί το χρέος. Μια μέρα ο Μοχάμεντ Αλή μου είπε πως ήταν άρρωστος. Έπρεπε τα πρωινά να πλένει τις σκάλες, τη μαρμάρινη αυλή, τους διαδρόμους της τράπεζας. Είχε έναν όγκο στο στομάχι. Μου τον έδειξε. Έμοιαζε με μπάλα ποδοσφαίρου πάνω στην κοιλιά του, στο αριστερό μέρος. Δεν μπορούσε να κάνει πια τη δουλειά του. Και αν έμπαινε στο νοσοκομείο, θα έβγαινε στη σύνταξη με τις μισές αποδοχές. Του μένε ακόμα ένας χρόνος για να πάρει σύνταξη. Προσφέρθηκα να πηγαίνω κάθε πρωί στις 5 να κάνω τη δουλειά του. Δηλαδή, να πλένω τις μαρμάρινες σκάλες και τους διαδρόμους της αυλής. Δεν μπορούσε να σκύψει. Το κρατούσε μυστικό. Γιατί δεν είχε δικαίωμα να πάρει βοηθό. Είχε οικογένεια. Από το μισθό του ζούσαν 5 άνθρωποι. Ο Πανσέλινος κλαίει. Ορίστε. Μόλις με συλλάβατε, έκανε τη δουλειά μονάχος του. Και είναι νεκρός. Από αυτό πέθανε. Αυτό σου άνοιγε την πόρτα το πρωί. Ναι, λέει ο Πανσέλινος. Εγώ και ο σκύλος του φτάναμε στην τράπεζα στις 5. Μας άνοιγε. Έκανε τη δουλειά του και στις 8 άρχιζα τη δική μου στο γραφείο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο σου γράψε στη φυλακή, στέλνοντας την κοφάλαλη μητέρα του με το μήνυμα για να σου υπενθυμίσει πως αν μιλούσες 5 ζωές θα βρίσκονταν σε θανάσιμο κίνδυνο. Αυτό είναι, κύριε, απαντάει ο Πανσέλινος. Αν αποκάλυπτα πως δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά του και πως την έκανα εγώ στη θέση του, πράγμα που είναι αντίθετο προς τους κανονισμούς, θα τον απέλυαν. Για βαρύ παράπτωμα. Το να βάλει κανείς ένα πρόσωπο ξένο μέσα στην τράπεζα τη νύχτα είναι για τους νυχτοφύλακες κάτι σαν έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Θα τον απέλυαν. Κι έτσι ο ίδιος, τα 3 του παιδιά, η γυναίκα του και η μητέρα του που ζούσαν από το μισθό του, θα πέθαιναν από την πείνα. Γι' αυτόν τον λόγο με εξόρκησε με το μήνυμα που έστειλε στη φυλακή να κρατήσω τη σιωπή μου και να μην κοινολογήσω το μυστικό. 5 ζωές θα ήταν καταδικασμένες αν μιλούσε. Αν έλεγα πως δεν μπορούσε πια να δουλέψει, πως ήταν άρρωστος και πως έβαζε έναν ξένο το πρωί για να δουλέψει στη θέση του. Είναι πολύ σοβαρό. Τώρα που είναι νεκρός, μπορώ να σας το πω. Και σας το είπα. Απέραντη θλίψη. Θλίψη για τον Πανσέλινο, για τον Μοχάμεν, για όλους τους φτωχούς, κυριεύει τους αστυνομικούς. Η γυναίκα σου, η Φιλοθέα, ζήτησε διαζύγιο. Σου έστειλε όλα σου τα πράγματα εδώ, στη φυλακή. Δεν θα ξαναγυρίσεις στο τέταρτο της Ελλήνης. Να που η συμφορά βγάζει και σε κάτι καλό. Ελπίζω να μην λυπάσει που το τέταρτο της Ελλήνης σε αποκήρυξε. Ο Πανσέλινος δεν ακούει. Σκέφτεται το Μοχάμεντ Αλή που είναι νεκρός.
και που βρίσκεται τώρα στον παράδεισο των μουσουλμάνων. Τον ωραιότερο παράδεισο. Έναν παράδεισο που, σε αντίθεση με τον παράδεισο των Αμερικανών, δεν υπάρχουν τράπεζες ούτε νυχτοφύλακες. Ο Πανσέλινος κλαίει για το θάνατο του Τούρκου φίλου του. «Είπες τίποτε?» ρωτάει ο διοικητής. «Ναι, για τον Αλή. Να είναι ελαφριά η γη που θα τον σκεπάσει. Ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος». «Και εσύ ήσουν πολύ καλός απέναντί του», λέει ο διοικητής. «Θα ελευθερωθεί σήμερα. Αλλά για να αναρρώσεις από τις δοκιμασίες σου θα μείνεις ένα διάστημα στο νοσοκομείο της αστυνομίας, εντάξει? Και μετά βλέπουμε. Πες μου, είσαι ευχαριστημένος? Δεν είμαστε και τόσο κακοί εμείς εδώ στην αστυνομία. Τι θα έκανε ο κόσμος δίχως εμάς τους αστυνομικούς? Θα φτάνε το τέλος του. Γιατί η αστυνομία είναι που τηρεί την τάξη, το έργο του Θεού. Έτσι δεν είναι? Δεν είσαι ευχαριστημένος από την αστυνομία?» Ο Πανσέλινος δεν απαντάει. «Απάντησε, Πανσέλινε, είσαι ευχαριστημένος με την αστυνομία και τους αστυνομικούς? Θα σε βάλουμε στο νοσοκομείο μας, όπου θα έχεις καλό κρεβάτι και καλή τροφή. Θα σε κρατήσουμε όσο θέλεις. Δεν είναι αλήθεια πως είσαι ευχαριστημένος με την αστυνομία?» Ο Πανσέλινος χαμηλώνει τα μάτια. Κοιτάζει τα δάκρυά του που τρέχουν και σωπαίνει. «Η σιωπή σημαίνει κατάφαση», λέει ο διοικητής. «Χαιρόμαστε που είσαι ευχαριστημένος από μας. Μπορείς να πηγαίνεις, Πανσέλινε. Η αστυνομία ξαχρυπνάει για σένα».

Τα δάκρυα των τραπεζικών είναι από χρυσάφι. Αγαπητέ κύριε Πανσέλινε, δεν είχαμε την τύχη να συναντηθούμε. Είμαι ο κύριος Δημοσθένης, δικηγόρος στα διαμφισβητούμενα της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορήθηκα από τη διεύθυνση της τράπεζάς μας πως βγαίνετε από το νοσοκομείο σε 3 μέρες. Μου το επιβεβαίωσε μάλιστα και ο προϊστάμενος γιατρός της αστυνομίας. Είστε εντελώς καλά? Νιώθω καλύτερα από ότι εδώ και 2 εβδομάδες, απαντάει ο Πανσέλινος. Με έφεραν εδώ με φορείο και τώρα μπορώ να περπατάω με τα πόδια μου. Ο Πανσέλινος φοράει τη ρόμπα του νοσοκομείου της αστυνομίας. Είναι πολύ χλωμός, πολύ αδυνατισμένος. Και στα μάτια του υπάρχει μια καινούργια θλίψη, σαν νέο χρώμα που δεν το βλέπε κανείς πάνω του πρωτύτερα. Πληροφορήθηκα στο αστικό δικαστήριο για την αίτηση χωρισμού σωμάτων και διαζυγίου που κατατέθηκε από τη γυναίκα σας και τον πεθερό σας. Τώρα που αναγνωρίστηκε η αθωότητά σας, θα επιθυμούσαν πολύ να αποσύρουν την αίτηση διαζυγίου για να επιστρέψετε στη συζυγική εστία στο καμπαρέ το 4ο της Ελλήνης. Αλλά η αίτηση υπογράφτηκε από εσάς και εσείς αρνηθήκατε να την αποσύρετε. Έτσι ακολουθεί το δρόμο της. Δεν αλλάζετε απόφαση? Δεν θέλετε να επιστρέψετε στο 4ο της Ελλήνης? Όχι, απαντάει ο Πανσέλινος. Δεν είμαι μπάλα για να με πετάνε και να με ξαναπιάνουν. Ήθελαν το διαζύγιο και μου ζήτησαν την υπογραφή μου όταν οι εφημερίδες έγραφαν πως ήμουν δολοφόνος. Τους την έδωσα. Αν και αυτό μου έκανε πολύ κακό. Ήξερα πως παντρεύεται κανείς και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Αυτοί με πέταγαν. Απαλλάσσονταν από μένα όταν βρισκόμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Τώρα θέλουν να με ξαναπάρουν για σύζυγο και γαμπρό, γιατί οι εφημερίδες γράφουν πως δεν είμαι δολοφόνος, αλλά ένα θύμα. Δεν υποχωρώ άλλο. Ένας σύζυγος δεν είναι μπαλάκι που το πιάνεις και το πετάς ανάλογα με τις γνώμες των γειτόνων ή του τύπου. Θα έχουν το διαζύγιο που ζητήσανε. Αυτή η υπόθεση έχει κλείσει. Όλα όσα λέτε είναι πολύ λογικά. Η στάση σας είναι σωστή, σας συγχαίρω, λέει ο δόκτωρ Δημοσθένης. Και ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον? Σε 3-4 μέρες βγαίνω από το νοσοκομείο. Θα βρω στέγη, θα ξαναπιάσω δουλειά στην τράπεζα και, αν μπορώ, θα παρουσιάζουμε που και που για εξετάσεις. Αυτά είναι όλα. Θέλετε λοιπόν να ξαναδουλέψετε στην τράπεζα? Και βέβαια, απαντάει ο Πανσέλινος. Ακόμα και αν δεν το ήθελα, οφείλω να το κάνω. Γιατί έχω να εξοφλήσω ένα χρέος από το μισθό μου στην τράπεζα. Μην το κάνετε για το χρέος, κύριε Πανσέλινε. Οι διευθυντές της τράπεζας με παρακάλεσαν να σας πληροφορήσω πως το χρέος σας θα το πληρώσετε όταν θα έχετε τη δυνατότητα. Δεν επήγει. Τώρα σας γνωρίζουμε. Θα το πληρώσω όπως έκανα και στο παρελθόν, με κρατήσεις από το μισθό μου, λέει ο Πανσέλινος. Μα είναι λιγάκι δύσκολο να σας το πω, αλλά δεν είστε πλέον υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας. Απολυθήκατε. Είμαι επιφορτισμένος να σας φέρω την κοινοποίηση της απόλυσής σας. Και επειδή η τράπεζα σας απολύει, σας αποζημιώνει καταβάλλοντάς σας μισθό ενός μήνα, κατά τον οποίο δεν θα εργάζεστε, και σας έφερα αυτά τα χρήματα, τα έχω εδώ. Γιατί με απολύουν? Ρωτάει ο Πανσέλινος. Είναι γραμμένο στο γράμμα που παραδίνω στα χέρια σας πως η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να στερηθεί τις πολύτιμες υπηρεσίες σας για οικονομικούς λόγους και πως λυπάται πολύ. Επίσης πως σας είναι ευγνώμων για την αξιοθαύμαστη εργασία που κάνετε για λογαριασμό της. Αυτή είναι η επίσημη εξήγηση. Για να μην στενοχωρηθείτε και για να αποφύγετε τα προβλήματα με τυχόν μελλοντικές σας ασχολίες. Πρόκειται για απόλυση με πολύ καλές συστάσεις. Στην πραγματικότητα η τράπεζα δεν μπορεί να σας κρατήσει πια εξαιτίας του σκανδάλου. Ένας άνθρωπος που κατηγορήθηκε για 4 φόνους, για ληστείες, και του οποίου η φωτογραφία φιγουράρισε στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων με την επιγραφή «δολοφόνος», δεν μπορεί να είναι υπάλληλος της τράπεζας για τίποτε στον κόσμο. Μια τράπεζα είναι ίδρυμα εμπιστοσύνης. Μια τράπεζα οφείλει να εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη από εκκλησία. Γιατί στην εκκλησία καταθέτει κανείς την ψυχή του, ενώ στην τράπεζα καταθέτει τα λεφτά του. Και είμαστε απαιτητικότεροι όταν πρόκειται για τον τόπο που καταθέτουμε τα υλικά μας αγαθά, παρά για τον τόπο που καταθέτουμε τα πνευματικά μας. Δεν μπορείτε να είστε πια υπάλληλος σε τράπεζα, εφόρου ζωής. Οι διευθυντές της Εθνικής Τράπεζας λυπούνται ειλικρινά,
σχίζεται η καρδιά τους που σας αποχωρίζονται, αλλά δεν μπορούν να σας κρατήσουν. Φανταστείτε κάποιο πελάτη που έρχεται στο ταμείο για να καταθέσει τα εκατομμύρια του και αναγνωρίζει πίσω από το τζάμι το κεφάλι σας, που το έχει δει στις εφημερίδες με την επιγραφή «Δολοφόνος». Όχι. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Οι εφημερίδες έγραψαν κατόπι πως είμαι αθώος, πως είμαι θύμα, λέει ο Πανσέλινος. Η κακή φήμη όμως παραμένει, ξέρετε. Έχετε στιγματιστεί για όλη σας τη ζωή. Η συκοφαντία είναι σαν το κάρβουνο. Δεν μπορεί κανείς να κουβαλάει κάρβουνο και να είναι καθαρός. Δεν μπορεί να συκοφαντείτε χωρίς να επηρεαστεί η φήμη του. Αυτή είναι η περίπτωσή σας. Δεν είστε ανεπίληπτος, γιατί υπήρξατε αντικείμενο συκοφαντικής δυσφήμισης για φόνο. Δεν θα μπορέσετε ποτέ στο μέλλον να γίνετε υπάλληλος σε τράπεζα. Ποτέ. Και παρόλη τη λύπη μας, απολύεστε. Δεν δέχομαι την αποφασή σας, λέει ο Πανσέλινος. Είμαι αθώος. Ήμουν πάντοτε αθώος. Το παρελθόν σας δεν είναι πλέον καθαρό. Συρθήκατε στη λάσπη. Ακόμα κι αν βγήκατε. Είστε πια αγγιγμένος από αυτή. Δεν μπορείτε πλέον να δουλέψετε στην τράπεζα, όχι. Θα σας κάνω αγωγή, λέει ο Πανσέλινος. Θα τη χάσετε, λέει ο δικηγόρος. Γιατί η τράπεζα δεν αμφισβητεί την αθότητά σας. Οι τράπεζες έχουν τους νόμους τους, που τους απαγορεύουν να διατηρούν στην υπηρεσία τους πρόσωπα, ακόμα και αθώα που έχουν συκοφαντηθεί. Δεν μπορείτε να μας κρίνετε αυστηρά. Οι τράπεζες είναι ιδρύματα εμπιστοσύνης. Οι υπάλληλοι τους πρέπει να είναι καθαροί από κάθε επιβουλή, είτε αληθινή είτε ψεύτικη. Μπορεί κανείς να χάσει την παρθενικότητα και την καθαρότητά του είτε από γεγονότα είτε λόγω συκοφαντίας. Και ξέρετε, η πείρα λέει πως είναι πιο σοβαρό να τη χάσει κανείς λόγω διαβολής παρά να τη χάσει πραγματικά. Πώς είπατε? Θα σύρω στα δικαστήρια αυτούς που με έσυραν στη λάσπη και με έκαναν να χάσω τη δουλειά μου. Η αστυνομία. Αυτή σας έσυρε στη λάσπη και σας παρέδωσε στον τύπο και στο δρόμο. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε εναντίον της αστυνομίας. Απολύτως τίποτε. Ο ποινικός κώδικας όλων των χωρών λέει πως ακόμα και τα εγκλήματα και οι δολοφονίες που διαπράττονται από τους αντιπροσώπους του νόμου και στο όνομά του, δηλαδή από ανθρώπους που φορούν στολή, δεν είναι εγκλήματα. Είναι όπως το στρατό. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις ένα στρατιώτη για φόνο, ακόμα και αν σκότωσε χιλιάδες στον πόλεμο. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη μπορούν να κάνουν το κάθε τι. Είναι αθώες και δεν μπορείτε να τις κατηγορήσετε. Ποτέ. Και σε καμία χώρα του κόσμου. Χάσατε την υγεία σας και τη δουλειά σας από τα χτυπήματα της αστυνομίας. Χτυπήματα άδικα. Είστε υποχρεωμένος να τα υπομείνετε. Δεν μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση. Αν η αστυνομία βάλει φωτιά στο σπίτι σας και το κάνει σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή από ανθρώπους με στολή, οι οποίοι κρατούν υπογεγραμμένη εντολή, το γεγονός δεν μπορεί να τους καταλογιστεί. Είναι αυτομάτως καλό. Ο νόμος δεν μπορεί ποτέ να κατηγορηθεί. Οτιδήποτε γίνεται από ανθρώπους με στολή και όπλα είναι καλό. Δεν μπορείτε παρά να συμφωνήσετε. Ο νόμος, ξέρετε, δεν έγινε για να προστατεύει τους πολίτες, αλλά τους αντιπροσώπους του, τους αστυνομικούς, τους χωροφύλακες, τους δικαστές. Είστε άνθρωπος, άτομο. Έχετε πάντα άδικο. Εξάλλου, ακριβώς επειδή είστε άτομο, δεν έχετε καν το δικαίωμα να επιτεθείτε στον νόμο, οποιοδήποτε έγκλημα και οποιαδήποτε προσβολή κι αν έχει διαπράξει. Έχετε δίκιο και ο νόμος έχει άδικο στην περίπτωσή σας. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε εναντίον του. Δεν μπορείτε να του ζητήσετε λογαριασμό. Δεν έχει κανένα δικαίωμα το άτομο. Ο Πανσέλινος ακούει με σφιγμένη καρδιά. Ο δόκτωρ Δημοσθένης συνεχίζει. Εμείς οι τραπεζικοί δεν είμαστε σκληροί σαν τους χωροφυλακές. Τα δάκρυα του τραπεζίτη είναι από χρυσό. Η αποστολή μου είναι να σας ρωτήσω, αφού σας κοινοποιήσω την απόλυσή σας, τι δουλειά θέλετε να κάνετε. Εμείς από την τράπεζα μπορούμε να σας συστήσουμε. Ξέρουμε πως είστε μονοθύμα. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να σας το κρύψω. Έχετε στο ασφαλιστικό ταμείο της τράπεζας ένα χρέος μισού εκατομμυρίου. Έχουμε κάθε συμφέρον να σας βρούμε μια καλά αμοιβόμενη δουλειά, έτσι ώστε κάθε μήνα να μπορούμε να κρατάμε ένα μέρος από το μισθό σας. Αν δεν έχετε μισθό, δεν θα μπορέσουμε να ξαναπάρουμε πίσω τα χρήματά μας.
τα χρήματα που σας δανείσαμε. Λοιπόν, τι δουλειά θα θέλατε να κάνετε? Καμία, λέει ο Πανσέληνος. Ξέρετε καλά πως αυτό είναι αδύνατον. Πρέπει να φάτε, πρέπει να ντυθείτε. Προσφερόμαστε να σας βρούμε μια καλή δουλειά, με πολύ καλή αμοιβή, καλύτερη από τις τράπεζες. Πρέπει απλά να μας πείτε τι θα σας πήγαινε. Θέλω να φύγω, λέει ο Πανσέληνος. Είμαι αειδιασμένος. Με παίρνουν ένα πρωί από τη δουλειά μου, με βασανίζουν, με ανακρίνουν, με στιγματίζουν, με συκοφαντούν, μου ξεσκίζουν το σώμα, μου σπάνε τα κόκαλα. Με οδηγούν εδώ με φορείο και στο τέλος με κατηγορούν πως δεν είμαι πια καθαρός, παρθένος. Εγώ είμαι που βασάνισα το κορμί μου και έσπασα τα κόκαλά μου. Εγώ σπήλωσα τη ζωή μου και το πρόσωπό μου από τις εφημερίδες. Και τώρα με ρωτάτε τι άλλο επιθυμώ? Τίποτε. Βιάζομαι να φύγω. Να μην σας βλέπω πια. Θέλετε να σας βρούμε μια δουλειά αλλού, μακριά από εδώ, σε μια άλλη πόλη? Όχι, λέει ο Πανσέληνος. Δεν επιθυμώ πια τίποτε. Ούτε πόλη, ούτε χωριό, ούτε χωριουδάκι. Δεν θέλω να σας ξαναδώ. Θέλω να φύγω. Να μην με σταματήσει κανείς πουθενά. Λοιπόν, το βρήκαμε, λέει ο δικηγόρος. Θέλετε να φύγετε και να μην σας σταματήσει κανείς? Τέλεια. Θα σας βρω αυτό που επιθυμείτε. Μια δουλειά στην οποία θα είστε συνέχεια στο δρόμο, χωρίς να σταματάτε και να καθυλώνεστε πουθενά. Τέλεια. Θα το βρούμε. Είναι πολύ εύκολο. Θέλετε να σας βρω κάτι στους σιδηροδρόμους? Θα μετεκινήσετε όλο ένα, όπως είναι η επιθυμία σας, θα είστε συνέχεια καθοδόν, δίχως να σταματάτε πουθενά. Η επιθυμία σας να φύγετε θα εκπληρωθεί. Θα έχετε ένα μισθό, θα πληρώνεστε. Και εμείς θα μπορούμε να κάνουμε κρατήσεις από το μισθό σας. Στους σιδηροδρόμους η μισθή είναι πολύ καλή. Καλύτερη από ό,τι στην τράπεζα. Θα ανακοινώσω στη διεύθυνση πως επιθυμείτε να γίνετε υπάλληλος των σιδηροδρόμων. Με τα πτυχία σας θα μπορέσετε να έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Στο ταξιδιωτικό προσωπικό. Και θα ταξιδεύετε πάντοτε. Γιατί μετά από τις δοκιμασίες που περάσατε είναι φυσικό να μην θέλετε να σταθείτε πουθενά και να θέλετε να αλλάζετε συνέχεια τόπο και αέρα. Σύμφωνοι λοιπόν, μια δουλειά στους σιδηροδρόμους. Επιθεωρητής γραμμών ή ελεγκτής. Με ένα ωραίο κόκκινο καπέλο και κουμπιά. Είδατε που τελικά τα βρήκαμε? Δεν πρέπει ποτέ να αφήνουμε τους εφιάλτες μας να μας παίρνουν από κάτω. Ο δόκτωρ Δημοσθένης ανάβει ένα τσιγάρο με άρωμα μέντας. Ο Πανσέληνος σωπαίνει. Ήταν οργισμένος, απελπισμένος. Αλλά από τη στιγμή που ο δόκτωρ Δημοσθένης του μίλησε για τους σιδηροδρόμους, πράγμα που από την αρχή το βρήκε αυθαίρετο και κοινικό, άρχισε να ονειροπολεί. Και τώρα σωπαίνει, αλλά όχι από θλίψη. Επαναστατικότητα ή διαμαρτυρία. Όχι. Ονειροπολεί δίχως να το θέλει. Ο πατέρας του, ο παππούς του και όλος ο τσιγκάνικος λαός του έζησε πάνω σε ρόδες. Γεννήθηκαν πάνω σε ρόδες, αγάπησαν πάνω σε ρόδες και πέθαναν πάνω σε ρόδες. Για το λαό του Πανσέληνου, να ζει σημαίνει να είναι πάνω σε ρόδες και στο δρόμο. Να μην σταματάει παρά μόνο για να έχει τη χαρά να ξαναφύγει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, κύριε Πανσέληνε, που ήσασταν τόσο καλόβολος. Σας βάζω εδώ το μισθό ενός μήνα για αποζημίωση, από τον οποίο έχουν κρατηθεί τα χρήματα του ασφαλιστικού ταμείου. Σε 3-4 μέρες που θα βγείτε από το νοσοκομείο, μπορείτε να παρουσιαστείτε κατευθείαν στους σιδηροδρόμους. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Θα λάβετε την ειδοποίηση της πρόσληψής σας με το ταχυδρομείο. Έτσι λύνεται με μιας και το πρόβλημα της στέγης. Γιατί το εν κινήσει προσωπικό της εταιρείας σιδηροδρόμων μπορεί να βρει εκεί αν το επιθυμεί στέγη και τροφή. Οι εργένιδες μάλιστα έχουν προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την κατανόησή σας και το συνεργατικό σας πνεύμα. Την επόμενη φορά που θα σας συναντήσω θα φοράτε το κόκκινο καπέλο. Η δουλειά στους σιδηροδρόμους είναι ωραία. Η ωραιότερη. Ξέρετε, αν δεν ήμουν δικηγόρος θα ήθελα να είμαι οδηγός τρένου σε μακρινές γραμμές. Είναι η ζωή αληθινή. Υπέροχη. Θα ευτυχίζετε εκεί πέρα. Και θα έχετε περισσότερα λεφτά από όσα στην τράπεζα, παρά το χρέος που θα πρέπει να εξοφλείτε κάθε μήνα. Γεια σας, κύριε Πανσέληνε, αγαπητέ μου μελλοντικέ σταθμάρχα. Γεια σας.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο δερμάτινος χιτώνας».

Ο Πανσέλινος αρνείται το όνομά του και φοράει το κόκκινο κασκέτο των σιδηροδρομικών. Τρεις μήνες πέρασαν από τότε που ο Πανσέλινος βγήκε από το νοσοκομείο της αστυνομίας και προσλήφθηκε από την Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων. Τώρα κατοικεί στην εστία των σιδηροδρομικών που βρίσκεται πολύ κοντά στον κεντρικό σταθμό. Έχει ένα δικό του δωμάτιο με κεντρική θέρμανση, ζεστό νερό και μεγάλα παράθυρα που βλέπουν προς τα συνεργεία επισκευής των ατμομηχανών. Γευματίζει στην καντίνα του σταθμού. Κάθε βράδυ κάνει ένα καλό ατμόλουτρο και μετά ένα κρύο ντους. Τα ατμόλουτρα και τα ντους αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της καθημερινής ζωής των σιδηροδρομικών. Εδώ και τρεις μήνες, ο Πανσέλινος παρακολουθεί τα προπαρασκευαστικά μαθήματα για σιδηροδρομικούς. Επί 10 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα, ακόμα και τις Κυριακές. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 4 το πρωί και διαρκούν όλη μέρα. Περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα, πρακτικές ασκήσεις πάνω στις ατμομηχανές, μέσα στα τρένα και στα γραφεία, στα κέντρα διεύθυνσης και σηματοδότησης. Εκτός από εφαρμοσμένη και θεωρητική μηχανική, παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με το savoir-vivre, τη νομική κατάσταση της εταιρείας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σιδηροδρομικών και των ταξιδιωτών. Υπάρχουν διαλέξεις και μαθήματα γεωγραφίας, ιστορίας, τοπογραφίας, μετεωρολογίας, επικοινωνιών. Κάθε βράδυ, ο Πανσέλινος μπαίνει στην εστία των σιδηροδρομικών ψόφιος από την κούραση, αλλά πανευτυχής. Είναι χαρούμενος, πολύ ευχαριστημένος από τη ζωή. Δεν σκέπτεται τίποτε και ενδιαφέρεται για όλα. Εδώ στους σιδηροδρόμους είναι σαν να απόκτησε καινούργια ύπαρξη, κανονισμένη, σταθερή, πλήρη. Τώρα τα προπαρασκευαστικά μαθήματα τελείωσαν. Σήμερα το πρωί, ο Πανσέλινος δεν θα ξαναπάει στην τάξη, αλλά στο μαγαζί με τα είδη ρουχισμού. Πέρασε όλες του τις εξετάσεις με επιτυχία. Προβιβάστηκε πρώτος αυτός από την τάξη του σε αρχιελεγκτή. Στις 6 το πρωί, ο Πανσέλινος βρίσκεται στο μαγαζί, καλοξυρισμένος και καλοδιάθετος. Παίρνει τη στολή του, κομμάτι-κομμάτι. Ντύνεται με ευχαρίστηση, γιατί τα πάντα είναι καινούργια. Κοιτάζεται στον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του. Το κεφάλι του, που καλύπτεται από το πηλίκιο και πλαισιώνεται από τη στολή, μοιάζει με κεφάλι Αγίου που φέρει κόκκινο φωτοστέφανο. Θυμάται πως ο πατήρ Μύρων Μολύφτα του είχε εξηγήσει πως σε ορισμένες περιοχές ο Χριστός φέρει χρυσό φωτοστέφανο. Οι Άγιοι που παντρεύτηκαν στη διάρκεια της επίγειας ζωής τους φέρουν πράσινα φωτοστέφανα, σαν τα καρποφόρα δέντρα. Και οι Άγιοι Μάρτυρες κόκκινα φωτοστέφανα, σαν το αίμα που χύσανε. Το πηλίκιο του σιδηροδρομικού που καλύπτει το κεφάλι του Πανσέλινου είναι ένα πραγματικό κόκκινο φωτοστέφανο, σαν των μαρτύρων. Προχωράει λίγο αδέξια, σαν κάθε άνθρωπο που φοράει στολή πρώτη φορά και παρουσιάζεται στο διευθυντή προσωπικού. Ρολάνδος Πανσέλινος, ο νέος μας υπεύθυνος αμαξοστοιχίας, λέει δυνατά ο διευθυντής, σφίγγοντας το χέρι του Πανσέλινου. Προσθέτει: προαχθήκατε σε αρχιελεγκτή ύστερα από 3 μηνών εντατικά μαθήματα. Οι σπουδές που είχατε κάνει σας έδωσαν το δικαίωμα να μην υποχρεωθείτε να παρακολουθήσετε την τετραετή φοίτηση στο σύνολό της. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε εσάς, ένα φοιτητή, στην ίδια τάξη με υποψήφιους που έχουν στοιχειώδη πιστοποιητικά σπουδών. Κάναμε λοιπόν μια εξαίρεση. Επιθυμία του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας Σιδηροδρόμων, στον οποίο σας σύστησαν.
ο Πανσέλινος κοκκινίζει. Παρακολούθησε μαθήματα 3 μήνες αντί για 4 χρόνια. Είναι πράγματι μια εξαίρεση. Σήμερα το απόγευμα θα ταξιδέψετε ως αρχιελεγκτής τρένου πρώτη φορά. Θα είναι το πρώτο σας τρένο. Φυσικά για το πρώτο ταξίδι σας ας δίνουμε το μικρότερο τρένο του δικτύου. Γρήγορα θα επιβιβαστείτε και σε μεγαλύτερα τρένα. Σε 2-3 μήνες θα μπορείτε να πάρετε θέση στις διεθνείς ταχείες. Μου φαίνεται πως ο σκοπός σας είναι να γίνετε αρχιελεγκτή στο Orion Express. Έτσι δεν είναι? Ναι, κύριε Διευθυντά. Αυτό με το οποίο φεύγετε σήμερα είναι ένα τρένο μικρό, δρομολογημένο στο μεθοριακό σταθμό που συναντά το Orion Express, το οποίο φθάνει από το Παρίσι, τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη και φεύγει προς τη Σόφια και την Κωνσταντινούπολη. Το πρώτο σας τρένο, ξέρετε, μοιάζει σαν το μικρό ποτάμι που οδηγεί τους επιβάτες, το ταχυδρομείο και τα εμπορεύματα προς το μεγάλο ποταμό, το διεθνή ποταμό που είναι το Orion Express. Πρόκειται για την ποιητικότερη διαδρομή του δικτύου μας. Ένα μικρό τρένο με ατμομηχανή μόλις μεγαλύτερη από σαβάρι. Η ταχύτητά του είναι όση και του έφηπου άντρα. Θα ταξιδεύετε συνέχεια μέσα στα βουνά, από στενάδι σε στενάδι και από τούνελ σε τούνελ. Μερικές φορές πάνω από τα σύννεφα. Όταν θα είστε μέσα στα στενά, θα είναι σαν να είστε μέσα στα σπλάχνα της γης. Στη διαδρομή με το πρώτο σας τρένο υπάρχουν τα ωραιότερα έλατα του κόσμου. Έλατα μεγαλύτερα και από τους γοτθικούς ναούς, με ένα πράσινο μεταλλικό χρώμα αθάνατο. Αυτή η διαδρομή έκανε και το δικό μου πρώτο τρένο. Βέβαια, πάνε πια 30 χρόνια και βάλε. Αυτό το τρένο το λένε με τρυφερότητα ο μικρός μήλος του Orion Express. Γιατί ο ρόλος του, η αποστολή του, είναι να συνδέει τα βάθη της χώρας με το Orion Express. Είναι σαν μια γραμμή που μας οδηγεί προς τον εξωτερικό κόσμο. Είναι το τρένο που προτιμώ. Χαίρομαι που σας βλέπω να κάνετε το πρώτο σας ταξίδι σαν αρχιελεγκτή σε αυτή τη διαδρομή. Στην εταιρεία σιδηροδρόμων θα βρείτε στο μέλλον ό,τι ποθεί η καρδιά σας. Αν σας αρέσει ο ρυθμός της ζωής των μεγαλοπόλεων, μπορείτε να επιδιώξετε μια θέση στο κεντρικό σταθμό. Θα εισέστε στην καρδιά της πόλης που δεν πλαγιάζει ποτέ και όπου τα πάντα κινούνται 24 ώρες το 24ωρο. Αν θέλετε να δείτε καινούργιους ορίζοντες, θα επιδιώξετε θέση στα μεγάλα διεθνή τρένα. Αν πάλι επιθυμείτε τη μοναξιά, μια μοναξιά μεγάλη σαν και εκείνη των μοναχών, μπορείτε να γίνετε σταθμάρχης σε μια γωνιά των βουνών ή της Κοιλάδας, μακριά από τον κόσμο, όπου δεν θα έχετε παρά 1 ή 2 μόνο τρένα ολόκληρο το 24ωρο. Οι εταιρείες σιδηροδρόμων είναι ένας ολόκληρος κόσμος με την ποικιλία του. Γι' αυτό το λόγο όλες οι συντεχνίες σιδηροδρομικών έχουν δώσει το μεγαλύτερο αριθμό ποιητών, τραγουδιστάδων και ονειροπόλων. Να περάσετε καλά εδώ. Και έχετε δικαίωμα να περάσετε καλά. Γιατί υποφέρατε. Υποφέρατε άδικα. Ο Πανσέλινος χαμηλώνει τα μάτια.

Ξέρετε, κύριε Πανσέλινε, εξαιτίας των ταλαιπωριών σας, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας μου ανέθεσε να σας πω πως σας παρακαλεί να βρείτε ένα άλλο όνομα. Τι να βρω, ρωτάει ο Πανσέλινος. Σας παρακαλεί να βρείτε άλλο όνομα, να αλλάξετε όνομα. Δώσαμε τη σιδηροδρομική σας ταυτότητα για υπογραφή και ο γενικός διευθυντής σας συμβουλεύει για το δικό σας καλό να βρείτε κάποιο άλλο όνομα που θα μπει και στην ταυτότητά σας. Αν εξακολουθήσετε να λέγεστε Πανσέλινος, θα έχετε πάντοτε δυσκολίες. Λέγομαι Πανσέλινος και δεν μπορώ να κάνω τίποτα σχετικά με αυτό. Όχι. Μπορείτε θαυμάσια να αλλάξετε το όνομά σας. Και πρέπει να το κάνετε. Στη σιδηροδρομική σας ταυτότητα πρέπει να έχετε ένα όνομα παρθένο. Ένα όνομα που δεν σύρθηκε στη λάσπη. Που δεν βρωμίστηκε μέχρι σκανδάλου από τον τύπο. Το όνομα, βλέπετε, είναι σαν το ρούχο. Μπορεί να είναι ωραίο και καθαρό, αλλά μπορεί να είναι και βρώμικο και άσχημο. Το όνομα είναι δικό μου όσο και η ζωή μου και δεν το βρώμισα ποτέ. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει. Αρνούμε. Ξέρετε, είναι αναγκαίος όρος για να προσληφθείτε στην εταιρεία. Δεν είμαστε τόσο αυστηροί όσο οι τράπεζες που αρνήθηκαν να σας δώσουν εργασία. Εμείς σας πήραμε κοντά μας. Παρά το σκάνδαλο που πλανιέται γύρω σας. Απαιτούμε όμως να αλλάξετε όνομα. Νομίζετε πως θα είναι ευχάριστο για τους μοναχικούς ταξιδιώτες, για τις ασυνόδευτες γυναίκες, για τους ηλικιωμένους να ξέρουν πως ο αρχιελεγκτής ονομάζεται Πανσέλινος, το γεμάτο φεγγάρι, αυτός που κατηγορήθηκε δίκαια ή άδικα, δεν μας ενδιαφέρει, δημόσια μέσα από όλους τους σταθμούς, όλες τις εφημερίδες, σε όλη τη γη για 4 φόνους και αρκετές ένοπλες επιθέσεις. Όχι. Δεν θα ήταν ευχάριστο στους νυχτερινούς ταξιδιώτες να ξέρουν πως εκείνος που κατηγορήθηκε σαν δολοφόνος των νυχτοφυλάκων είναι ο αρχιελεγκτής του τρένου τους. Είμαστε υποχρεωμένοι να γρυπνούμε για να νιώθουν άνετα οι επιβάτες. Το όνομά σας θα τους παλάβωνε όσο και μια σύγκρουση σιδηροδρόμων. Πρέπει να το αλλάξετε. Αν δεν υποσχεθείτε πως θα το κάνετε, δεν θα υπογραφεί και το συμβόλαιό σας με την εταιρεία σιδηροδρόμων. Δέχεστε ή όχι? Δέχομαι, απαντάει ο Πανσέλινος. Δεν έχω άλλη επιλογή. Με το τυπικό μέρος της αλλαγής του ονόματος θα ασχοληθούμε εμείς προσωπικά. Έτσι τα πράγματα θα γίνουν πιο γρήγορα. Θα μου πείτε όταν επιστρέψετε από το ταξίδι σας το όνομα που διαλέξετε. Γεια σας, αρχιελεγκτά μου, και καλό ταξίδι. Πρέπει λοιπόν να διαλέξω το όνομα που θα ήθελα να έχω και να σας το πω απόψε επιστρέφοντας από το ταξίδι μου, έτσι. Το όνομα που θα διαλέξετε θα είναι το δικό σας όνομα. Στο μέλλον μπορείτε να λέγεστε όπως θέλετε, εκτός από Πανσέλινος. Ο Πανσέλινος βγαίνει έξω θλιμμένος. Να διαλέγει το όνομά του σαν να διαλέγει τη ζωή του. Και η επιλογή είναι πιο δύσκολη δοκιμασία για τον άνθρωπο. Η ελεύθερη επιλογή είναι προνόμιο μονάχα του Θεού, του ανθρώπου και των αγγέλων. Είναι ευθύνη παντοδύναμου δημιουργήματος. Να διαλέγει κανείς τη ζωή του ισοδυναμεί με το να γίνει πατέρας του εαυτού του. Και το όνομα είναι συνώνυμο με το πράγμα που ορίζει. Το όνομα μεταβαίνει από πατέρα σε γιο, από γενιά σε γενιά, σαν το χρώμα των ματιών, το ύψος και το σχήμα του προσώπου. Το όνομα είναι ταυτόσιμο με το πρόσωπο που ορίζει. Το όνομα του ανθρώπου είναι ο άνθρωπος. Το όνομα είναι η αποκάλυψη του ανθρώπινου προσώπου και της ουσίας του. Όταν το αρνιόμαστε, αρνιόμαστε το ίδιο μας το πρόσωπο. Είναι κάτι σοβαρότερο ακόμα και από την αυτοκτονία. Γιατί το όνομα δεν δόθηκε στον άνθρωπο μόνο για την επίγεια ζωή του, αλλά και για την αιωνιότητα. Τη μέρα της βάφτισής του, όταν βγαίνει από το νερό, ο άνθρωπος παίρνει ένα όνομα,
Και το όνομα αυτό γράφεται από τους αγγέλους που παρευρίσκονται εκεί στο βιβλίο του ουρανού. Τώρα ζητάνε από τον Πανσέλινο να αλλάξει το όνομά του, σαν να επρόκειτο για απλό πράγμα, επίγειο. Ακόμα και οι μοναχοί που τα παρνούνται όλα, το όνομά τους δεν το απαρνούνται ολοκληρωτικά. Διατηρούν το αρχικό του γράμμα και, αν λόγου χάρη το όνομα είναι Ιωάννης, το μοναστικό τους όνομα θα αρχίζει από γιώτα και θα ονομαστούν Ιερώνυμος, Ιουστίνος, Ιουστινιανός, Ιωσήφ, Ιωσαφάτ. Ένα όνομα που θα αρχίζει από γιώτα. Γιατί δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί το όνομά του, όπως δεν μπορεί να αρνηθεί και τη ζωή του. Πρόκειται για αυτοκτονία. Ακόμα και οι μοναχοί κρατάνε το ελάχιστο της επίγειας ζωής και το ελάχιστο του ονόματός τους, το αρχικό γράμμα. Από τον Πανσέλινο ζητάνε τώρα να αλλάξει το όνομά του. Και αυτός βρίσκεται σε σύγχυση. Νιώθει ταπεινωμένος. Σαν να του είχαν πει «Πανσέλινε, γίνε ένας άλλος». Ο άνθρωπος είναι σαν το Θεό, μοναδικός, αναντικατάστατος. Και το όνομα το ίδιο. Αλλά αν ο Πανσέλινος δεν αλλάξει όνομα, δεν θα γίνει σιδηροδρομικός. Υποσχέθηκε να το αλλάξει για να μπορέσει να κρατήσει το κόκκινο κασκέτο που τον σκεπάζει όπως το πορφυρόφωτο στέφανο το κεφάλι των Αγίων Μαρτύρων στις εικόνες.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξης ο Θεός ελπίσιμα Κύριε, δόξης η Βασιλεία φοράνε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο ποτέ που παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, περιγός γλυφακής κίνησον ημί και καθάρισον ημάς. Από πάση κλείδους και σωσον αγαθά τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκος εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λες τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον ομοίες ημίν Άγιε επίσκεψη και ίες τες ασθενείες ημών. Ένα και το όνοματό σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκος εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον. Και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμού, λαρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και το Υιού και το Αγίου Πνεύματος νίκαι εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε βασιλεύση κατά βαρβάνδο ρούμενο σκοτωσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωτήσεων το σταυρό, οικουσίω του υπονήμου σου και νη πολιτεία του εκτριμού σε δόρυσε χρυσαίο Θεό. Έφρανον εν τη δυνάμει του πιστού βασιλεί Σιμών. Νίκα χωρικών αθισκάδων των πολεμίων τη συμμαχία ενέχειν τη σύνοπλοδινή σαή των τρόπεων. Και νυν και αίκο τη αιώνα των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχη δε μη βαρύ τη αγαθίτε και εσύ Σιμών πανίμητα Θεοτόκε. Στήριξ ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζε ούσε και έλε βασιλεύουν και μπορεί για αυτή σουρανό την νίκη. Διότι έτεκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημά ο Θεό κατά το μεγαλό σου το μεθάσο που ακούσαν και ελέησον.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτσι τα μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτσι τα μεθά υπέρ των αρχιεπισκοπών ιερών ημού.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ότι λέει μόνο και φλάθο πω Θεό υπάρχει και σε την δόξα μου να πέπομαι. Πάντρε και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ήγης τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομολόσιο και ζωπιό και αδιαίρετο Τριάδη πάντοτε νίκαια ήγης τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή στη ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή στη ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή στη ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ανεσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ανεσύνη σου. Κύριε τι επληθύνεις εν εθλίγοντες με. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σύρε Κύριε την ύπτρο μου η δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε καπίθος ο μεξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψεται μου. Ού φοβηθήσω ομοιρά του λαού την κύκνωση ευδεμένων μη. Ανάστα Κύριε σου σώμα Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντως ο εκτρανώντας Ματέος από σωματολόνι συνέτριψας. Του Κύριε σου τηρία και με το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψεται μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξτε με την οργή σου πατεύσεις με. Ο Ιταβέλης σου ανεβάγεις άμυ και επεστήριξε με τη χείρα σου. Ού και στην ίεση εν σε αρχή μου προσώπου της οργής σου. Ού και στην ειρήνη εν τη σωστέως μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ενωπή κεφαλή μου, ο συμφορτίον βαρύ παρέντησε επ' εμέ. Προσώζον και σου άφησε η μολοπέζο μου προσώπου τη οφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και τεκάφθηνε ω τέλου όλη τη μέρα του και του ανθρωπάζουν πορευόμενοι. Ότι η ευσόη με βλύσσε ενεδογμάτων και ούκο στην ίεση τη αρχή μου. Εκακόθη και ταπεινώθηνε ω φόδρα, ορειόμενο προ τον αγμού τη καρδία μου. Κύριε, εντύνω σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου προ ο καπεκρίδη. Η καρδία μου ταράχθη κατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτού που έστειμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίες μου ήκησαν και έστησαν και οι κιστά που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται όλοι στην ψυχή μου και στο κακά μου οι λάδες αματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δύο σηκωφός ούκ εικόνων και οσοι άλλος κόνικο το στόμα αυτού. Και γινόμουν οσοι άνθρωπος ο κακούν και κόντε στόματα αυτού ελεγμού σου. Ότι επί σύ, Κύριε, λείπεις εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσουν οι εχθροί μου και εντός αληθήν επόδας μου, επέμε μεγαλολιμόνισαν. ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο καλλικητών ημών ο πόνο του διάποντο. Ότι τον μη γονακελώ και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατιώνται περαιμέ και επληνθύνει τη ανεμισού τη με αδίκου. Η ανταποδιδό μου κακάντε αγαθών ενδιαβαλών με επίκατε δίγνω χωδοσύνη. Μη καταλήπει με κύριο Θεό μου, μη από του ευεμού πρόσκου στην βοήθειά μου και τη εταιρεία μου. Μη καταλήπεις με Κύριο Θεό μου, μία από στις μου πρόσκεις στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω τρίζω. Εδίψεις έστει ψυχή μου πως απλώς ίσο άψουν ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου δαγεί όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσω το ελαίο σου περιζώα στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτε σου ευλογήσω σαν τη ζωή μου και εν το όνομα της ερωτασκήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητας ευληστεί η ψυχή μου και χείλη γαλιά σου σε μέσο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου εν τους τρονείς μου της όρτης σε μελέτων είσαι. Ότι η γεννήτης βοηθός μου και εν σκέφτου το ρίγον σου αγαλιάσωνα. Εκολλεί την ψυχή μου πίσω σου, εμοντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινα ζήτησα την ψυχή μου. Εις ελεύσου στα κατώρα της γης, παράδοσης των αμφέσμετες ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ενθραντίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσο ο μνήνο αυτού δε φράγει στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων ισόν και γενή βοηθών μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμοδελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και αγιό και αγίο πνεύμα την κοινή και αγίο σου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινή και Άγιος αιώνας τον αιώνα μην. Κύριο Θεός, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και είναι εκτείνα αντίον σου. Είσαι ελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνον το ούς τη δέησή μου. Ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά των εκατοβρών των Ισλάκων, έγινε ο άνθρωπος αποήτως νεκρής ελεύθερος. Ο σύτερα που ματίε κάθετος εν τάφων ούτε μνήστη έτη και αυτή της χρόσου απόστησαν. Εδεντώ με λάγο καωτά του σκοτεινή και νησκιά θανάτου. Επεμέβε τρίχη το θυμό σου και πάντα στου ζωμοτηρισμού σου πήγε σε πεμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απεμούτα το μερδέλιγμα η αυτή. Παρεδόθην και οξοπορευόμενη οθαλμή μου εις έμεσο νόμου του Χία. Εκέκραξα προ τον κύριο όλη την ημέρα. Διεπέτασα προ τα γύρα μου. Μη τη νεκρή πει θαυμάσια ή ιατρία να στου ομολογήσω τέση. Μη διοικήσω τάφων το ελαίου σου και εν τη αληθεία σου εν τη απολία. Μη γνωστήσω το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Καγόπρεσο κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι τι κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό μου σοπε μου. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόψει εκνεότητό μου. Η ψιότητα ταπεινώθηνη και εξυπορήθηνη. Επεμέδε ήλθον οι οργέ σου και το περισμί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου ω ήγητρο την ημέρα περέσχουν με άμα. Εμάτανασαι μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριο Θεός, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνον το ούστη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σονομίων στον ιόμενο πάσα στα γνώσεις σου. Το λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωή σου τους εφάνοντες ενελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου. Ανακαινιστεί του όσα ητού νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνο ο κύριο, γκρίμα πάση αντικουμένη. Εγνώρισε το σοδό σου το Μωυσή, τη σύντρα τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και λεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολύ έλεο. Ου Χριστέλο οργιστή σε ουδέ στον ιό να μην είναι. Ου κατά τη ονομία σου μονεποιήσε νημίν, ουδέ κατά τη αμαρτία σου μόντα πέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς να παίξουν να το λέει από τις μόνε μάκρυνα φούμεντας ονομίες ημών. Καθώς οι κτίριοι πατήριους, ο κτίριος εκείριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έχουμε το πλάσμα ημών, εμείς το φούσεσμένοι. Άνθρωπος ο συγχόρτος σε ημέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρούτος εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούπ υπάρξει και ούπ επιγνώσει τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος από τις φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών, τη φυλάζουν τη διαθήκη αυτού και μεμπλημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν το ουρανό έτοιμο στο θρόνο αυτού και βασίλεια αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο να πάτε σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ πλούτε στο λόγο αυτού. Του ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα το από δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντα το από δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τελειθεί, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν με το δούλου σου, ότι ούν δικαιωθείς ενώπιό σου παζών. Ότι κατηδίωξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωση εν εισγήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοπτινίσου νεκρούς αιώνας, και οι κηδίεσεν επέμε το πνεύμα με ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε με ορχιών εμελέτησεν πάστης έργησον επίμας των κυρών σου μελέτεν. Διεπέτεσαι προς εντασχύρεως μου ψυχή μου ως γανιδρός. Ταχύης ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου από μου και μειωθήσου μας καταβαίνω στην εισλάκων. Ακουστών βίσον το πρωί το έλεος το επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριο Δόνον, υπορεύσον την προσέρα την ψυχή μου. Εξέλιμον των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον, διδάξον με το πίνει το θέλημά σου, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με νική ευθεία, ανήκει με το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθελήψω την ψυχή μου. Και εν το ελέγξε, οτρέψει του εχθρού μου και απολύσει πάντα στου τυλίγκοντε την ψυχή μου, το κοδούλου σου είναι. Τη άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει με το δούλου σου. Τη άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με νική ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σύ.
2: Εν ειρή του Κυρίου
4: Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Δεϊθόν. Εν την ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
4: Κύριε Δεϊθόν.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

Ως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.

πνεύματι, θείας πίστεω τη δασκαλία κατεκόσμησας την Εκκλησία, ψηλωτής των Αποστόλων γενόμενος και κατασπήρας τα θεία διδάγματα, μαρτυρικός τον αγώνα ετέλεσας. Κόσμα έντοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, χωρίς ασθένη το μεγαέλε.

0: ειδημών, Χριστό το Θεό παρατώνεθα.
1: Σε Κύριε,
2: όντως όνον του κράτους και σου εστίν η Βασιλεία και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Συμφώνω

0: πείρα και ψυχόντατε στο όσει. Έδωσε ο φόβο ή την ασκοσμό. Ο σαρητήριο, ο δόλο τη σωτήριο.
1: Σαββατρή και ιό και ιό πνεύματι.
0: Λίγε ή και σώμα στο νεόνα μη.
1: Ανερμηνεύτω, θεωτό και τεχούσα. Τον πασικόρη τη ζωή χορηγούντα. Και μετά το κομμήνα απανάφορο. Πάσε τώρα πλήτρωσε τη ρηπόσα ψυχή μου. Και το νου μου τύχει σ' ουρανίες ενίες. Είναι ας ο χρόνος ζήσας επηγής της αιωνίου ζωής ο πτωμέτωπος.
0: Η Θεία Νεπίμνια του Παρακλήτως ο Θεής ο Θεοδεξάμενος.

Αφάσκους και ίσως αντοπίδη του παντός, διέσως ασάφαντε της αρχαίας χαράς, τους πίστη δοξάζοντας, χείλεση και καρδία των σονάρι των τόπων, δέσποινα Θεοτό και ηλαστήριον κόσμο, διόγαμι παράσχοντη θεία σου αντί.

0: της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον τον Θεόν ημών και θέρσομε.
1: Κύριε ρίσον, Κύριε ρίσον, Κύριε ρίσον.
2: Σοφία ορθή.
0: Σοφία ορθή, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου.

0: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
1: Είπεν ο Κύριος εις αυτομαθητές, ειδώ εγώ αποστέλω εμάς, ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόπτης, και αγέροι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε.

και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς ακτίσεστε εν εκείνε μου εις μαρτύριον αυτής και της έθνησης. Όταν δε παραδώσωση ημάς μη

Ελέησον με Θεός κατά το μέγα, λεώσον κατά το πλήρης με θυμός, ψάλιψον το όνομά μου. Επί πλοίων πλήρων με της ανομίας μου, της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ονομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου υπήρσα, ψάν δικαιωθήσα τις λόγες σου γενικής ενδοκρινιστές. Ιδού γάρου ενωνίες την ελήφθη και αναμαρτίες εκείς σε με η μύτη μου. Ιδού γαραλήθη ανοιγάψα στα άντρα και τα κρύπη της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισό μου, ευχαριστήσω με κοινείς μου και βέχνιόν ερκαθήσω μου. Ακουτής με αγαλία συγκεπροσύνη, αγαλιάσον και ωστέ δαπινωμένο. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας με ψάλιψα. Καρδία καθαράν χτίσω ανεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισε τις εγκράτες μου. Μη απορρίψεις μια από το προσώπου σου το πνεύμα στο Άγιο μην ανέλησα το μου. Απόδος με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα την κυβονικό στηριξό μου. Διδάξω να μου στα σωτού σου και συμβείς εμείς επιστρέψους. Βρίσε με εξεμάτων ο Θεός ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε την γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα κύλη μου ανοίξει το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ό,τι υπέλησα στη Σία ανέδω πάντα, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίζεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα σε κρυμμένο, καρδία σου κρυμμένη, ταπεινωμένο ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάπη μου, Κύριε, διευδοκία σου της Σιών και εγκοδομηθεί το δίκαιο του Σαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αγαπωρά και προκαπτώματα. Τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριο σου, μόσχος.

των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, το Αγίου εις Αποστόλου και Ιερομάρτυρος Κοσμάτου Αιτωλού, που και την μνήμην επιτελούμε και πάντα.

0: Αλλά και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μας ευλογητώσει. Συν το Παναγία και αγαθά και ζωπιός πνεύμα την οικία ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Η δράδυ ο δεύσεως εξηράνε και την Αιγυπτία μοφυρία διαπηγών, ο Ισραηλίδης ανεβώ από τον Ιτρωτή και θεοειμονάσου, περαγία του το Θεσσού των ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέγατο φεύγους υπηρείαν επισητών, ο μύτερ του λόγου και παρθένα το δυσχερών και δεινό με διάσους. Περαγία του το Θεσσού των ημάς, παθώ με τα λάθη την προσβολέ, πολύ σαν τιμίας εμπιπλώσιμου την ψυχή, ειρήνευσου μπόρη την καλήν του Υιού και Θεού σου Πανάμου. Περαγία του το Θεσσού των ημάς, Σωτήρα δε θεπούσασε και θεώδη σου που παρθένει την προθήνη με τον δεινόν, σίγανε προσφέρουν να ανακοίνω και την ψυχή και τη διάνοια. Περαγία του το Χριστό σου ημά, το σούντα το σώμα και την ψυχή είναι επισκοπιστία και προγεία τη παρασού, αξίω ο μόνο και ο μήτρο αγαπητή αγαπητή του Δεροχέφρε. Άγια του Θεού, πρέσβευε περιμόν. Κατάβρασο, Κύριε, τη σκοτιστή σαν καρδία μου, φωτίτη τη χάριτο, όπω η μνήσο Χριστέ, θείς άσμαση κοσμάτων θεηγόρων, τον πάσιν κηρύξαν τα λόγου των έφερ. Άγια του Θεού πρέσπερ ημών, ο Κύριος ο έμφεος Ευαγγελίου της Χάριτος, εις άρθιξη εύσημας των ιερών θηλαρχών, ανεμνείς το μήκος μας ο θεηγόρος, το στόμα το πάνσοχο, βίους εμνότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Σοφία του Πνεύματος καταπλαστή στη διάνοια, φωστήρος περέ μέγιστος, εξάθω έλαψας και επίσεψας, το διδαφόν αυτής η κοσμάης Απόστολε, Ελλάδα άπασα. Και νίκια ήγη στους αιώνας των αιωναμήν. Μη φλέξας τη μήτρα σου, κυρία νύχτης θεότητος, ο λόγος ο άνθρωπος εσύ εστήλωσε και σε σάρκωτε εξού ανεμπνεύτος διότι ο τέγος σε πάντας κηρύττωμε. Ουρανίας αυσίδος ολοκουργία Κύριε, εξ αυτησίας νομίδος στην εστερέως, διαγάπη εσύ των εφετών οι ακρότης των μισθών το στήριγμα, μόνο φιλάνθρωπο. Περαγία του τον Χριστό σου ημάς. Προστασία και σκέπη ζωή σε μη στήθη, μη σε θεό γεννήτω παρθένε, σήμε κυβέρνηση ο προστολημένο των αγαθών η αιτία, των πιστών των στήριγμων μόνη πανίμια. Περαγία του τον Χριστό σου ημάς, και δεύω παρθένε των ψυχικών τάραχων και τη αδημία σε ζάλη, διασκεδάσα μου σίγα αρθεώνηστα των αρχηγών τη Γαλήνη, το Χριστό νικήη σα μόνη πανάθαμε. Περαγία του τον Χριστό σου ημάς, ευεργέτη τεχούσαν των καλών έθιων τη ευεργεσία του πλούτων πάσχων άπλησων, πάντα γάρα δύνασε ως δυνατόν ενισχύ το Χριστό Κύσας το Θεό μακάριστη. Περαγία του Θεού και σώσον ημάς. Χαλεπές αρρωστίες και νοσερείς πάντες εκφραζομένο παρθένες ημί βοήθησον. Τον Ιαμά του γάρα τον λυπή σε γινός μου της αυρών πανάμου με τον αγαπάνητο. Άγια του Θεού πρέσπερ ημών. Αγάπη τροφής πάντερ τη Θεία ηγάπησας ως πες σε αυτόν και των πλησίων Άγιε υπέρους πλήστους γίνεγκας κινδύνους ως ομότροπος των Αποστόλων εν άπαση. Άγια του Θεού πρέσπερ ημών, συνέστη τη Θεία διαλάμβω και ρίχνει στον Λόγο Πανταχού, σε ψευδία σώσει ως Θείος της Απόστολος και των πιστών εστήριξα στο Θείο Φόβο το πρόνημα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο νους σου δεξάμενος εν άνθρωπος θείας εν λάμψης μυστικός, κοσμά Θεό μακάριστε, διδάγματα σωτήρια ή ακρουνός ανέβλησε εις ευσεβό περιποίηση και νίκαια ήγε εις τους αιώνας των αιωνομήν. Ισχύ μη παράσκου Θεοτό και πατήν του εκρούντας μηχανάς, το καθεκάς την πάναγνε η πούλος εφορμόντος με και την ψυχή μου στήριξον της του Υιού σου προστάγμαση.
2: Κύριε
0: Λέησον,
2: της Παναγίας Ακράδου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών,

0: και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμετα.
1: Ψε Κύριε.
2: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα μου απέμπαμεν, το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σοφία τον λόγο σου για το θαυμά το φωτί, πολλούς κατεφώτισα σου σε νυχτή των παθών και πλάνης υπάρχοντας, ίχνες ήγαρ το Θείον Αποστόλου Παδίσας, τούτον

0: και θλίψε εσύ και λαγή μη σκατεθεί. Αρθένε τον ύμνητε, σπέρνουμε τη συσκέπη. Σωτηρία νετούντε, λύτρωσε Θεοτό και τη αγώνη μα ζώνη. Δίδου τη ζωή μου, ειρήνη και μετάνοια.
1: Εισαγγείλω, Κύριε τη οικονομία που μυστήριο, κατενώ στα τα έργα σου και δόξα σα, Θεότυπο. Περαγγέλθε να χρυσώσουν εμά, τον παθόμο τον τάραχο και τον κυβερνήτη σε κούσα κύριο, και τον κλείδο να κατέβασε τον εγώ θεσμάτων του ολίπτου. Περαγγέλθε να χρυσώσουν εμά, εσπλαχνία στην άδωση των κανονέων τη παράσπαν, και τον έσπλαχνο και ίσασα και σωτήρα πάνω των υπνόντων. Περαγγέλθε να χρυσώσουν εμά, απολάβουν τη σπάνα με του σώτων ρημάτων ευχαριστήριο, αναμέτωμε εφήμιο με κοινό σπονδέ σε θεομήτωρο. Περαγγέλθε να χρυσώσουν εμά, η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία τύπου Αγράμματο, και χτυμένη σε πανίμη τη δυσκαιρία πάση και του τρούμετρου. Άγια του Θεού, πρέσβε περιμόν, εν καιρό τη δουλεία και πικρά καλεπότητο, απεστάλη πάτε, παρά του Θεού Παντοκράτορο, τον πλουνουμένο στηρίξε τη διάνοια και κλείποντα λόγο σοφό, αναζώσαστε. Άγια του Θεού, πρέσβε περιμόν, νόμων θείων καταγγέλων, ο Απόστολο εν Θεό, όριστε πορεία πάτε τα νήσου διέδραμε και του εσκότη παθών κειμένου ήγερα, πω μα έδωξε προ την αυγή τη σωτήριων. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα. Θεωρήμον σου γλώσση, το τη πίστεω κύριε μου, εν το Βυζαντίο πάτε δια, θεοσόφο η κύριε σα, Θεσσαλονίκη και Βέρεια, δε ύπλασα πω μάγε τον τη χερό σου, τον διδαχό σου τε χάρισε. Και νίκια ίδια εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εγκαστρός σου σαρκοφόρος υπερλόγων και έννοια, δέσποινα προήλθε ο διδούς της πάση, την ύπαρξη αναλυώτος ατρέπτος και διέσωσε τους δοξάζοντας τα μεγαλεία σου άφαντε. Φώτισον ημάς της προστάγμασης σου Κύριε και το βραχείον εις του υψηλό της ειρήνη παράσχομου φιλάνθρωπο. Περαγία του Θεού όσων ημά, έμπλησον αγνία προσύνη στην καρδία μου, και στην ακίνα του Θεού Σαχαρά, τη ευφροσύνη συγγενήσε από τον έτοιμο. Περαγία του Θεού όσων ημά, λύτρωσε ημά σε κινδύνο Θεοτό και αγνή, η αιωνία δε τους αλήτρωσε και την ειρήνη την πάντα νου υπερέχουσα. Περαγία του Θεού όσων ημά, λύσον την αρχή των θεσμάτων του Θεών, το φωτισμό τη λαμπρότητα υπό στεκούσα του Θείου και προαιώνιο. Περαγία του Θεού όσων ημά, ίασε αγνή των παθών με την ασθένεια τη κοπή σου αξιώσα και την υγεία την πρεσβεία σου παράσπουμε. Άγια του Θεού πες περιμόν, ο μέγας διδάσκαλος και υποφύτης ένθεος του Ευαγγελίου της Ειρήνης, ζήλο του Παύλου καταπλεκτής στη ψυχή, πάσα την Ελλάδα διεθνών, μέχρι συλληρίας δε κοσμά και ερώτη κήρυξας. Άγια του Θεού πες περιμόν, νοσού σας η άνθρωπη σας ψυχάς λόγω της χάρητος, και τα σωμάτων ασθενεία ίασε πάτε, η επικλήση Χριστού, αποστολική χάρη λαβών, κοσμάης Απόστολε, ενιστέρης της ένταση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, αχτίσει τον λόγο σου κοσμά Θεοχρονός, άφησαν την Ήπειρο Λαμπρίνης και Παλαινία δε, και τη Ζάγηθο και την Αφαχτία το ψηλός, άντε στήρις νάμαση το σοφόν πραγμάτος σου. Και νίκαια ήγε στους όρους των ενωμήν. Δυνάμωσε δέσποινα την αστερούσα πάθηση και τις προσβολές του αλωτρίου ψυχή μου κόρη, τη συμπαθή σου ροπή και κατεύθυνο με προσοδό μετανοίας δέομαι ο προστρέφων της σκέπης σου. Τη δέση έχει ο προσκύριον και αυτό απαγγελόμου τα σλήψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήστηκε η ζωή μου το άδειο προσύγχυση και δέομαι ο Σιωνάς εκφοράς ο Θεός δεν άλλαγε. Περαγγεία του τον Ιησώσου εμάς, θανάτου της θεράς έσωσε είναι αυτόν εκδοχός του θανάτου, τη διφθορά και θανάτου μου φύση, κατασχεθήσαν παρθένε της όπως τον Κύριό σου και Υιόν της εκπρόνου κακουργίας μερίσαστε. Περαγγεία του τον Ιησώσου εμάς, προστάτησε της ζωής επίσταμα και προράνας παρεστά του παρθένε, τον πειρασμό διαλύου σου άπλο και επηρείας δεμόν ελάβουσα και δέομαι διαπαντός εκπεράς του πατρόμου εστίνημα. Περαγγεία του Θεού όσων ημάς, ο στίχος των αυγής και κτήματα και ψυχός της Ευαγγελής σωτηρία και πλατισμόν εν της λήψης η κόρη και το φωτί σου Άγια Γαλλόμεθα ο δέσποινα και νύν ημάς των παθών και κινδύνων διάσωσου. Περαγγεία του Θεού όσων ημάς, εγκλήν ασθενών κατάκημε και ουκές την ιας αρχή μου, αληθεών και σωτήρα του κόσμου της αλητήρα των όσων ζήσασα, του Δέου της αγαπής εκ παρά του σημάτων των άστασου. Άγια του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ως Αποστόλων ομόζηλος τους δρόμους τους αυτών Πάτερ είναι σας στερό φρονήματι και φυτοκόμος Θεός οχάς της ευσεβίας όφθης κοσμά μακάρι. Άγιε του Θεού πρέσβη περιμόν, μέγα τη δάσκαλον Άγιε γνωρίζει σε Ήπειρος άπασαν, ταύτην γάρεσο σας λόγοι σοφής και διδάγμασης, βυθού της ασεβίας μου κοσμά μακάρι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εξετολίας ανέτεινας και πάση και λάδι, εξέλαψας ζήλο της πίστεως, διόλαμπρος μεγαλύνησε η Εκκλησία Πάτερ, ως εις Απόστολου, και νίκια ίδια στους αιώνους του Θεού. Λιχνία όχθη σε πνάποτο, στεκούσαν του πατρό του παπάθου μου, σαρμό παχύνητη, θεοχαρίδου τη δέσπερε, η σωτηρία κόσμου, η αγαθότητα.
0: Έτσι και την ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν,
1: κύριε Λέσο,
0: αντιλαβού όσων ελέγχουν και διαφύλαξαν εμά ο Θεό τη η καρετή,
1: κύριε Λέσο.
0: Στον Αγία σαν κάτω περιολέγουμε τη ενδόξου δεσπίνη Σιμών Θεοτόπ και Παρθέν Μαρία. Τα πάντα των Αγίων Ρημών έστωτε σε αυτού και λίγου και πάσα την ζωή μου. Χριστό το Θεό παραθώματα.
1: Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύ τη Ειρήνη και σου δείτε ψυχών ημών τη επιτόξεων των απεμπών. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την οικία ή και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Πώ προστήρνει ο Θεό την Εκκλησία κατά βγάζει τη άπασαν Ευαγγελίου διδακέ. Πω μα Χριστού ει Απόστολε. Όθεν αξίω γεραίει τη μνήμη σου.
2: Όθεν αξίω γεραίει τη μνήμη σου.
1: Τον Αποστόλο Μιμητή και Εκκλησία Στήλο, τον Ιερέο Καλονί και τον Οσίο Τύπο και τον Μαρτύρο Σύναθρο ω κοινωνή σα των αγώνων αυτή ιερομάχτη αναδέδειξε. Εξεντολία γάρα μαντήλα και ενάθω αγιαστή ενδέτη ιερά Φιλοθέου Μονή την Θεία Αποστολή, μυστικός παραθεού δεξάμενος, εν πληροφορία Θεία και ενεργεία Θείου Φωτός, ως Ισαΐας ο Θεοειδέστατος, εξήλθες κηρύσσον και διδάσκων τους λαούς και πολλούς επιστρέφουν προς Κύριο, εξοδού απολίας και εκ Βυζαντίου Χρυσοτήριον εξάμενος παραπαδίας και πλήστας πόλης και χώρας και νήσους περιελθών κατά Παύλο τον Μέγα, ευαγγελιζόμενος στην ειρήνη και τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών, πάσα δε την Ήπειρο, περιλαβών το φθόγκο, μαρτυρικός Θεό εξενήμισας, και πλουσίες δωρεές και κόσμησε κοσμά εις Απόστολε, διό η Εκκλησία Χριστού,

Και 24η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς, μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Ως ευτυχώς ή ευτύχησας τρισμάκα, θείας τεντευχώς ευτυχή κληρουχίας. Η κάδη ευτυχέ, αφεκάλυψε λίθος για τετάρτη. Η αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρου Σταθίωνος. Έλξη με τρίσας πολλά, πολλά γης πλέθρα, εδέμ λάβης άμετρα πλέθρα τατίων. Η αυτή μέρα μνήμη του σήμερος σημών δημολογητού Γεωργίου του Λιμνιώτου. Κοινό τελευταίο Γεώργιος του Τέλη, σημείων άθμου ρήνας μυθής αν φέρει. Η αυτή μέρα για να κομιδεί του Ιερού Λιψάνου, του Ενεγής Πατρός Σιμών, Διονυσίου του Νέου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης και Πόρου του Θαυματουργού και η τούτου επιστροφάδων νήσων Ζάκυνθα μετάθεσης. Ζάκυνθε τέρπου ασμένος δεξαμένη, σκήνος πολίτου Διονυσίου Θείου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου, νέου ιερομάρτυρος Κοσμάτου Ετωλού του εις Αποστόλου, αθλίσαντος διαχώνης, εν έτη 1779, κόσμος των πιστών Κοσμάς ο Θείος Όφθη, Αποστόλων ίχνες ιστερός Βαδίσας, η κάτι τετάρτη Κοσμάν θεύπνου δισεβείς απήξαν. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες της Θεού Θεός, ελέησον και σώ.

σωστή εκπετάσας, το σωτήριο πάθος προδιέτη που σαφώς, όθεν τριήμερος εχθείς, την υπερκόσμιον Ανάσταση υπεζωγράφησε, τους αρχή προσπαγέ.

Επίση κράτος ευρεχείων η αυτού διασπόρψε τερυφάνους διανία ταρδίας αυτό. Την τιμιωτέραν το χερουβή και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο σεραφή.

0: ψηλούς και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρακόμετα.
1: Συ Κύριε.
2: Ούτε σε ενώσει πάσα δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να απέμπωση, το Πατρί.

Θέσεις Απόστολε Θεία και φθάσας η Λυρία Πάτερ Κοσμά εν αυτή η χερονίνη σας του μαρτυρίου το δρόμον ο Θεχριστός θαύμαστος σε μεγάλη νέα.

0: Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατή σας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς.
1: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Την ιερέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον.

Ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Διό λέγει αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδω και δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβη τι εστίμη ότι και κατέβη πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως

0: Ιθνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών.

πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιο του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, εισαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τε τρίτη ημέρα καταστραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενε εκ δεξιό του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ο της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός χορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

0: Παρησίασα κατά Κρήτος τον Μάν, επικαλείστησε τον Υπουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έκτης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυναμία.

Ελθέστα Αγία, Σύμβαν Σουάνο, το Πατρί σε κάθε μυθιό, δε μήνα ορά του Σινών, και καταξίωσε την κρατεά σου, κύριε Μητά, δε μήνα ορά του σώματό σου, και το τιμίο αίμα του κυρίμων, πάντα των λαών. Δόξα τω Θεώ.

0: Κύριε.
1: Ευχαριστούμε εις ιδέως που το φιλάνθρωπο ευεργέτα τον ψυχόν ημών ότι και την παρούσια ημέρα κατεξίωσα στον υπουρανίο σου και αθανάτω μυστηρίων ορθωτόμισον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου και τους πάντας φρούρισον ημών την ζωή να ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίας της εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντα των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμός ημών και εσύ την δόξα να επέβομαι το Πατρί.

0: Κύριε.
1: Ο ευλογώντας ευλόγοντας η Κύριε και αγιάζοντας επίσης επιπιθώντας, σώσε τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσε τους αγαπώντας την ευπρέπεια το οίκο σου. Σύ αυτούς αντιδόξουσαν τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήφεις ημάς σου ορπίζοντας επί σέν. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της άρχου συνημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστήν και προσκύνησαν να απέπομεν το Πατρί και το

πρεσβείες πάνω κράτων και πάνω μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεμπουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου και Θαλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Οθεφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίης Πατρός Ημών,

0: πληρωμάρτυρος ευτυχούς. Όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Παρασκευή 28 προς Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία των Καθολικών της Ιεράς Μνημονής ο 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη της αποτομήσης τιμίας κεφαλής του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διφυλάξει πάντας ημάς. Καλημέρα σας, πρώην πολλά βοηθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
3: Η ώρα είναι 8.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή εβδομάδα. Και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή και την θεματολογία της σημερινής ημέρας, ας ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα του σταθμού. Ακούτε την εκπομπή κάθε μέρα νέα μέρα έως τις 10.30. Στις 10.30 ξεκινάει η εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρού Ιωάννου, η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας, η έννοια της Διαθήκης στην Αγία Γραφή. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητά το θέμα με τον Τιμολέοντα Γαλάνη, επίκουρο καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις 12 το Αλάτι της Γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη μία δρόμη και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία, ο Κωνσταντίνος Παπάς και η Θάλια Κύρκου επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο της Δοδόνης. Στις 2 το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Μάκη Αδαμόπουλο και αμέσως μετά στις 2.30 η ιστορία μας, ιστορία των αρχαίων χρόνων, η ανάβαση του Κύρου και η κάθοδος των

Ηρακλείων. Μέρος τρίτο, ο Κωνσταντίνος Παπάς συζητά το θέμα με την Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο. Στις 3 αφιέρωμα στους ποταμούς του κόσμου, Εφράτης και Τίγρης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού, η αφιερωματική αυτή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει, ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας αναφέρεται στους ποταμούς Εφράτη και Τίγρη ως ποταμούς της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Σήμερα το θέμα είναι Πέρσες, Ασσύριοι, Αρμένοι, Κούρδοι. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον μακαριστό Λυκούργο Αγγελόπουλο. Στις 6, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την εκπομπή «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής». Κατανοήσατε τους κόρακας. Ο Αντώνης Γιαννακόπουλος συζητά το θέμα «Το κοράκι στην ποίηση, στη λογοτεχνία και στην λαϊκή θυμοσοφία» με τον κύριο Στέλιο Κούκο, συγγραφέα και δημοσιογράφο. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 7.30 αναγνώσματα, η Μαρβίνα Πιτυχού τη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 8 αφιέρωμα στα αγιάσματα και στα ιάματα της πατρίδας μας, αγιάσματα μέρος πρώτο, η αφιερωματική αυτή εκπομπή που ακούγεται σε επανάληψη και την παρουσιάζει την εκπομπή αυτή ο Βασίλης Σπυρόπουλος, πραγματοποιεί ένα οδηπορικό στα αγιάσματα της Ελλάδος. Παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία καθώς και η κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Το θέμα σήμερα είναι το αγίασμα της Ιεράς Μονής Παναγίας 20 Φινήσης Παγκαίου. Καλεσμένος είναι ο μακαριστός Μητροπολίτης Δράμας, κυρός Παύλος. Στις 9 θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου. Στις 9.30 αναγνώσματα ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτσε, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 11 ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, το 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφοί Καραμαζόφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη. Και στις 12 τα μεσάνυχτα, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές, με την Κυριακή Ελιανού. Στις 2 τα μεσάνυχτα θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή αφιέρωμα στους ποταμούς του κόσμου, Εφράτης και Τίγρης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Στις 3 την εκπομπή γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Στις 4 ραδιοφωνική βιβλιοθήκη το 89,5 και στις 5 το πρωί ραδιοφωνική βιβλιοθήκη με τον Κωνσταντίνο Παπά να διαβάζει από το βιβλίο «Δερμάτινος χιτώνας» του Βιργίλ Γεωργίου. Να σας ενημερώσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι στις 9, στις 10, στις 12, στις 4, στις 6, στις 8 και στις 10 θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.

Σήμερα εορτάζουν ο Άγιος Ευτύχης, ιερομάρτυρας, μαθητής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Σήμερα εορτάζουμε την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού. Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Τατίων, ο Όσιος Γεώργιος ο Λιμνιώτης, ο Ομολογητής, ο Όσιος Αρσένιος ο Θαυματουργός. Σήμερα εορτάζουμε την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Πέτρου Μητροπολίτου Μόσχας και τη μνήμη του Οσίου Αριστοκλή του Αθωνίτου.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός υπήρξε φωτοφόρος Απόστολος του Ευαγγελίου στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Η Εκκλησία του Χριστού, για να τιμήσει τον αγώνα και την προσφορά του, τον ονόμασε εις Απόστολο. Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε στο χωριό Ταξιάρχης της επαρχίας Αποκούρου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Μεγάλο Δέντρο Ναυπακτίας, το 1714. Από γονείς ευσεβείς που τον ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Σε ηλικία 20 χρόνων μετέβει στο Άγιον Όρος για να σπουδάσει στο εκεί νεοσύστατο σχολείο του Βατοπεδίου. Ο Άγιος Κοσμάς ονομαζόταν αρχικά Κωνσταντίνος και μετά την αποφύτισή του πήγε στη Μονή Φιλοθέου, όπου έγινε μοναχός το έτος 1759 και κατόπιν ιερομόναχος και έλαβε το όνομα Κοσμάς. Ο Άγιος, γνωρίζοντας ότι το έθνος κινδύνευε, δεν ησύχαζε και φλεγόταν νύχτα μέρα από τον πόθο να βγει και να διδάξει στους σκλαβωμένους Έλληνες τα Άγια Γράμματα. Όμως θεωρούσε τον εαυτό του ταπεινό και αδύνατο να επομισθεί τέτοιο φορτίο. Με θεία αποκάλυψη πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνάντησε τον αδελφό του Χρύσανθο, που ήταν δάσκαλος. Αυτός του έκανε μερικά μαθήματα ρητορικής που θα βοηθούσαν τον Κοσμά στο κήρυγμα. Έπειτα, αφού πήρε την άδεια του Πατριάρχη Σεραφείμ, όργωσε στην κυριολεξία την Ελλάδα, διδάσκοντας τους ραγιάδες το Λόγο του Θεού. Έτσι, ο Άγιος Κοσμάς αρχικά κήρυξε στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια μετέβη στην Ετωλοκαρνανία. Με νέα άδεια περιήλθε τα Δωδεκάνησα και το Άγιον Όρος. Ακολούθως περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, σε ολόκληρη τη Μακεδονία, έφτασε στη Χιμάρα, επέστρεψε στην Νότιο Ήπειρο και από εκεί κατέληξε στη Λευκάδα και την Κεφαλινία. Πήγε ακόμη στη Ζάκυνθο, Κέρκυρα και ξανά στην Βόρειο Ήπειρο. Από που περνούσε έκτιζε σχολεία, εκκλησίες και πλήθος λαού συνέρεε και ρουφούσε τον νέκταρ της Αγίας Διδασκαλίας του. Τελικά ο φθόνος των Εβραίων σε συνεργασία με τους Τούρκους είχε ως αποτέλεσμα τον απαγχωνισμό του Αγίου στο Κολικόντασι, στα χώματα της Βορείου Ηπείρου, το 1779. Το λείψανό του το έριξαν στα νερά του ποταμού Άψου. Παρά την πέτρα που του είχαν δέσει στον λαιμό, το λείψανό επέπλεε. Βρέθηκε από τον ιερέα Μάρκο και ενταφιάστηκε στη μονή της Θεοτόκου Αρδονίτσας Βορείου Ηπείρου, όπου και ανεβρέθη. Η κανονική πράξη της αναγνώρισεώς του ως Αγίου έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 20 Απριλίου του 1961. Την ακολουθία και το βίο του έγραψαν ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Σαπφύριος Χριστοδουλίδης, ο Θωμάς Πασχίδης και ο μοναχός Γεράσιμος Μικραγιανανίτης. Πολύ νεότεροι συγγραφείς ασχολήθηκαν με το βίο και το έργο του Μεγάλου Αγίου. Πλήθος εικόνων, χαλκογραφιών, ζωγραφικής και σχεδίων φανερώνουν την τιμή και την ευγνωμοσύνη του γένους για τον λαμπρό αστέρα του Αγίου Όρους. Τα λόγια του ήταν προφητικά, γεμάτα θεία χάρη και απλότητα. Κάποτε είπε στους κατοίκους κάποιου χωριού: «Ήρθα στο χωριό σας και σας κήρυξα. Δίκαιο είναι λοιπόν να με πληρώσετε για τον κόπο μου. Με χρήματα μήπως? Τι να τα κάνω? Η πληρωμή δική μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας για να κερδίσετε την αιώνια ζωή».

Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση για σήμερα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα γενικά χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37, τοπικά στα ανατολικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τον καιρό ανά γεωγραφικά διαμερίσματα. Μακεδονία, Θράκη. Στη Θράκη γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στη Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιά τα φαινόμενα θα σταματήσουν, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το βράδυ, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36 και στα ηπειρωτικά έως 38 με 39, πιθανόν τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελαχίστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, στη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες με πιθανούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και βαθμία γενικά αίθριος ο καιρός. Σταδιακά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη. Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 33 με 34 και στην Κρήτη έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 26 έως 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μεγίστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη, τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία τα φαινόμενα θα σταματήσουν, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά.
ή αν είμαι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση η θερμοκρασία στην πόλη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο τώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα βόρεια πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, η κίνηση τόσο στην έξοδο όσο και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου και της στην λεωφόρο Αθηνών. Επίσης στην έξοδο αυξημένη κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί στην Αθηνών Λαμίας έως τον κόμβο Καλυφτάκη. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και της λεωφόρου Κηφισού στην κάθοδο αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση. Κανονικά διεξάγεται η κίνηση στη Θιβών, στην Ιερά Οδό και στην Πέτρου Ράλι, όπως επίσης στην Πατησίων, στην Αχαρνών και στην Αλεξάνδρας. Δεν θα σημαντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα οι οδηγοί που κινούνται αυτήν την ώρα με τα οχήματά τους. Ωστόσο, αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, με λιγότερα προβλήματα η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας. Αυξημένη στην άνοδο η Βασιλίσσης Σοφίας, η Καλλιρόης, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα οι οδηγοί στην Ακαδημία, στην Πανεπιστημίου και στην Σταδίου. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην λεωφόρο Ηλιουπόλεως, όπως επίσης αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Σαν σήμερα το 79 εκρήγνεται ο Βεζούβιος στάβοντας κάτω από την λάβα της πόλης Πομπιεία και Ηράκλεια. Το 1572 η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες σφάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. Το 1824 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Άλλη Καρνασού. Το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. Το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones «Start Me Up». Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Το 1851 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 1899 ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος, από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Το 1922 ο Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Και το 1947 ο Πάολο Κοέλιο, Βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνής φήμη. Το 1831 έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Το 1956 ο Κέντζι Μιζογκούτσι έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, Ιάπωνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και το 1971 ο Κάρλ Μπλέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαπές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την ομηρική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Ο Κάρλ Μπλέγκεν ανακάλυψε επίσης και το παλάτι του Νέστορος στην Πύλο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Εάν δε αμαρτήσει εις σε ο αδελφός σου, είπαγε έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου, εάν σου ακούσει, εκέρδισας τον αδελφό σου. Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αγγίζει ένα θέμα που όλοι μας έχουμε ζήσει. Ποιος από εμάς δεν πληγώθηκε κάποτε από έναν άνθρωπο, ποιος δεν στενοχωρήθηκε από μια άδικη κουβέντα, από μια συμπεριφορά ή από μια παρεξήγηση. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν θα υπάρξουν, αγαπητοί ακροατές, συγκρούσεις στις ανθρώπινες σχέσεις. Θα υπάρξουν. Και σίγουρα δεν είναι το γεγονός ότι είμαστε ζυμωμένοι με το κακό εκείνο το οποίο καλούμαστε να αντιστρέψουμε. Το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζουμε ως μαθητές του Χριστού τις συγκρούσεις αυτές, πώς μετατρέπουμε τη συγκεκριμένη δυσκολία σε τρόπο φανέρωσης του Ευαγγελίου, σε τρόπο φανέρωσης του Χριστού. Επίσης ένα κέριο ερώτημα αυτό. Ο Χριστός δεν μας αφήνει χωρίς οδηγό, μας δείχνει έναν δρόμο διαφορετικό από εκείνον του κόσμου, λέει, είπαγε έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον διδάκτορα φιλολογίας και θεολόγο, τον πατέρα Σταμάτη Σταματόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το συγκεκριμένο αυτό χωρίο. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, πατέρα Σταμάτη.
3: Καλημέρα κύριε Γιαννακόπουλε και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ναι, πραγματικά αυτό είναι ένα διαμάντι μέσα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Το συναντούμε λίγο μετά από το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου και τη θεραπεία του σεληνιαζομένου. Εκεί υπάρχει μια συνέχεια της διδασκαλίας του Κυρίου μας με τη μορφή ερωταποκρίσεων. Η απάντηση στην ερώτηση που θέτεται και αφορά το Ευαγγελικό χωρίο στο οποίο
0: είναι από το Κατά Ματθαίον, σωστά.
3: Είναι από το Κατά Ματθαίον στο 18ο κεφάλαιο, πολύ σωστά. Η απάντηση βρίσκεται στην ίδια την αγάπη. Ο Χριστός δεν θέλει να εκθέσουμε τον άνθρωπο που έσφαλε. Δεν θέλει να κάνουμε θέαμα ούτε να τον ντροπιάσουμε μπροστά στους άλλους. Γιατί όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται δημόσια, πολλές φορές δεν μετανοεί. Αμήνεται, σκληραίνει, μαζεύεται όπως λέμε, κλείνεται ακόμα περισσότερο στον εαυτό του. Γι' αυτό ο Χριστός λέει πρώτα πήγαινε μόνος σου. Μίλησέ του σαν αδελφός προς αδελφό. Δείξε ότι σε ενδιαφέρει η ψυχή του και όχι η δικαίωσή σου. Και ταυτόχρονα προστατεύεται και εκείνος που αδικήθηκε. Γιατί δεν αφήνει τον θυμό να γίνει κατάκριση, ούτε τη λύπη να γίνει κουτσομπολιό. Δεν διαδίδει το λάθος του άλλου, αλλά προσπαθεί πρώτα να το θεραπεύσει όσο γίνεται. Αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου. Δυστυχώς σήμερα έχουμε συνηθίσει στο αντίθετο. Πρώτα το λέμε σε τρίτους ή ακόμα χειρότερα δημοσιοποιούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ό,τι μας πόνεσε και τελευταία βέβαια, τελευταίο το λέμε στον ίδιο τον άνθρωπο που μας στεναχώρησε. Ο Χριστός όμως αντιστρέφει αυτή τη λογική και συνεχίζει αιτιολογώντας «Εάν σου ακούσει, εκέρδισας τον αδελφόν σου».
0: Πατέρα Σταμάτη, τι σημαίνει πρακτικά η φράση «εκέρδισας τον αδελφό σου»? Πρόκειται για μια προσωπική, θα μπορούσαμε να πούμε, δικαίωση ή για μια πνευματική νίκη της αγάπης?
3: Ο Χριστός δεν λέει «κέρδισες τη συζήτηση», δεν λέει «απέδειξες ότι είχες δίκιο», μπράβο, δεν λέει «επικράτησες», λέει «κέρδισες τον αδελφό σου». Το μεγαλύτερο κέρδος δεν είναι να βγει κανείς νικητής σε έναν καυγά. Το μεγαλύτερο κέρδος είναι να μην χαθεί ένας άνθρωπος. Νίκη είναι να αποκατασταθεί η σχέση. Νίκη είναι να επιστρέψει η ειρήνη. Νίκη είναι να ξαναγίνει ο άλλος αδελφός και όχι αντίπαλος. Γι' αυτό λέει «κέρδισες τον αδελφό σου». Αυτό κάνει η αγάπη. Η αγάπη δεν αναζητά δικαίωση. Αναζητά σωτηρία. Ζούμε σε μια εποχή που όλα δημοσιοποιούνται μέσα σε λίγα λεπτά. Μια παρεξήγηση, μια διαφωνία, ένα λάθος, μια προσβολή μπορεί να γίνει αντικείμενο σχολιασμού από εκατοντάδες ανθρώπους. Έχουμε κάποιον οδηγό για να σταθούμε απέναντι σε αυτήν την κατάσταση? Εδώ οι πατέρες μας βοηθούν να καταλάβουμε ακόμα βαθύτερα τι σημαίνει αυτή η λέξη του Χριστού «εκέρδισας». Στην πνευματική ζωή το κέρδος δεν μετριέται με το πόσες φορές επιβλήθηκα, πόσες φορές δικαιώθηκα ή πόσες φορές ο άλλος παραδέχθηκε ότι έφταξε. Μετριέται με το αν η αγάπη νίκησε μέσα στη συγκεκριμένη σχέση και στην περίσταση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το πνεύμα της Ευαγγελικής διδασκαλίας, μας υπενθυμίζει διαρκώς ότι τίποτε δεν είναι πολυτιμότερο από την ειρήνη και την ενότητα των ανθρώπων. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει κερδίσει μια διαφωνία και την ίδια στιγμή να έχει χάσει έναν άνθρωπο. Μπορεί να έχει αποδείξει περίτρανα ότι είχε δίκιο και όμως να έχει αφήσει πίσω του μια σχέση κατεστραμμένη. Ο Χριστός έρχεται να ανατρέψει αυτή την αντίληψη. Μας λέει ότι το ζητούμενο δεν είναι να κερδίσεις τον άλλον απέναντί σου, αλλά να κερδίσεις τον άλλον μαζί σου, να ξαναβρεις τον αδελφό σου, να μην γίνει η πληγή αιτία οριστικού χωρισμού, να μην γίνει η διαφωνία έχθρα, να μην γίνει το λάθος ταυτότητα του ανθρώπου και πλέον να τον αναγνωρίζεις με βάση αυτό το γεγονός και μόνο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσα στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι που δεν κάνουν λάθη, που δεν προσβάλλουν ο ένας τον άλλον. Είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι γνωρίζουν την αδυναμία τους να συνυπάρχουν και μαθαίνουν να συγχωρούν ο ένας τον άλλον και να πορεύονται μαζί προς τον Χριστό. Ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης, μιλώντας για τις ανθρώπινες σχέσεις, επιστρατεύει την εικόνα ενός κύκλου. Όσο ο άνθρωπος πλησιάζει προς το κέντρο του κύκλου, που είναι ο Θεός, τόσο πλησιάζει και προς τους άλλους ανθρώπους που είναι σημεία πάνω σε αυτόν τον κύκλο και στρέφονται προς το ίδιο κέντρο. Όσο όμως απομακρύνεται από τον Θεό, τόσο απομακρύνεται και από τον αδελφό του. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί ο Χριστός δεν λέει απλώς «κέρδισες». Λέει «κέρδισα στον αδελφόν σου». Δεν πρόκειται για οποιονδήποτε άνθρωπο, πρόκειται για τον αδελφό. Και όταν ο άλλος είναι αδελφός, τότε η απώλειά του δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Ίσως λοιπόν χρειάζεται κάποιες φορές να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο μετράμε τις νίκες μας. Νίκη δεν είναι να φύγω από μια συζήτηση έχοντας πει την τελευταία κουβέντα. Νίκη δεν είναι να κάνω τον άλλο να σιωπήσει. Νίκη δεν είναι να συγκεντρώσω γύρω μου ανθρώπους που συμφωνούν μαζί μου, να αποσπάσω από εκείνους τα likes. Νίκη είναι να μπορώ μετά από μια δύσκολη συζήτηση να κοιτάξω τον άλλο και να πω «παραμένεις αδελφός μου».
0: Πατέρα Σταμάτη, στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι διαφωνίες γίνονται συχνά δημόσιες, πόσο επίκαιρη είναι η προτροπή του Χριστού για προσωπικό διάλογο?
3: Νομίζω πως σήμερα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εύκολο να γράψουμε μια σκληρή κουβέντα. Είναι εύκολο να εκθέσουμε έναν άνθρωπο. Είναι εύκολο να βρούμε ανθρώπους που θα μας δικαιώσουν. Είναι όμως πολύ πιο δύσκολο να πάρουμε το τηλέφωνο, να σηκώσουμε το ακουστικό, να χτυπήσουμε μια πόρτα, να πούμε «με αγάπη αδελφέ μου, θέλω να σου μιλήσω, γιατί στεναχωρήθηκα με αυτό που διάβασα». Ο Χριστός μας καλεί πρώτα στη συνάντηση και μετά στην κρίση. Πρώτα στον διάλογο και μετά στη διαφωνία. Γιατί μόνο η προσωπική σχέση μπορεί να θεραπεύσει μια πραγματική πληγή.
0: Πώς μπορούμε να ελέγξουμε έναν άνθρωπο χωρίς να τον πληγώσουμε ή να τον ταπεινώσουμε, αλλά βοηθώντας τον να μετανοήσει και να διαφυλάξει την αξιοπρέπειά του?
3: Αυτό είναι κάτι δύσκολο. Ο τρόπος έχει σημασία όσο και τα λόγια. Αν μιλήσουμε με θυμό, ο άλλος θα ακούσει τον θυμό και όχι την αλήθεια. Αν μιλήσουμε με υπερηφάνεια, θα νιώσει ότι τον κατακρίνουμε. Αν επιλέξουμε την ταπείνωση, την πραότητα, την ειλικρινή αγάπη, όσο μπορούμε κι εμείς να τη βαστάξουμε εκείνη την ώρα, τότε μπορεί να ανοίξει την καρδιά του. Οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν ότι πριν διορθώσουμε τον αδελφό μας, πρέπει να έχουμε κλάψει γι' αυτόν μέσα στην προσευχή μας. Και ακόμα ότι όταν προσευχόμαστε για κάποιον, τότε τον αγαπάμε, γιατί η προσευχή είναι πράξη φροντίδας. Και όταν αγαπάς κάποιον δεν τον φοβάσαι. Τότε ο λόγος μας δεν πληγώνει, θεραπεύει. Δεν ταπεινώνει, ανιστά. Δεν απομακρύνει, συμφιλιώνει. Τότε και ο αδελφός ακούει, όπως λέει χαρακτηριστικά το Ευαγγέλιο, ηρεμεί, έρχεται κοντά για να αφουγκραστεί, να ακούσει λοιπόν. Φυσικά και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην συμβεί αυτό. Καθώς κάθε τι μέσα στην πνευματική ζωή έχει ως καθοριστικό παράγοντα την ανθρώπινη ελευθερία, την οποία δεν μπορεί να παραβιάσει κανείς, η ελευθερία του άλλου. Για την περίπτωση αυτή όμως ομιλεί παρακάτω το Ιερό Ευαγγέλιο και δεν θα καταπιαστούμε με αυτήν τώρα. Διακρίνουμε μια αιχμή, ένα σημείο κορύφωσης αν θέλετε της ευαγγελικής διδασκαλίας, ένα στοιχείο που την καθιστά, ας μου επιτραπεί, εξόχως επαναστατική. Επαναστατική διότι δεν ζητά από τον άλλον ο Κύριος να υποταχθεί ούτε στο δίκαιο ούτε στο θέλημα των πολλών. Επαναστατική, διότι προτείνει την ταπείνωση ως οδόν αρίστην, ως οδό του Χριστού. Επαναστατήστε πρώτα εναντίον του εαυτού σας και ύστερα ενάντια στον κόσμο, μας επισημαίνει σχετικά ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Και ναι, αυτός είναι ένας τρόπος που αποδεικνύει την ύπαρξη και την επιδραστικότητα αυτής της επανάστασης. Παρεμπιπτόντος, ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς συχνά πρότεινε στους εκπαιδευτικούς να διδάξουν στα παιδιά πρώτα να επαναστατούν εναντία στο κακό που έχουν μέσα τους και στο κακό που τους περιβάλλει. Στους γονείς το ίδιο, να μάθουν τα παιδιά τους να επαναστατούν πρώτα εναντίον του κακού που έχουν μέσα τους και του κόσμου που τους περιβάλλει. Και σε εμάς τους κληρικούς να διδάξουμε στους πιστούς να αναγνωρίζουν το κακό και να επαναστατούν απέναντι σε αυτό. Ο προτινόμενος λοιπόν τρόπος αποκατάστασης των διαφωνιών και της ασυνεννοησίας της ανθρώπινης, που πηγάζει ως τρόπος διόρθωσης από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, έχει αυτό το στοιχείο. Ο Χριστός μέσα από τον Λόγο του σήμερα δεν μας διδάσκει μια τεχνική επίλυση συγκρούσεων ακριβώς. Μας αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αγαπά ο ίδιος τον άνθρωπο. Δεν εκθέτει, δεν εξευτελίζει, δεν καταδικάζει εκ των προτέρων πρόχειρα και επιπόλαια, βιαστικά. Πλησιάζει, μιλά, περιμένει, ακούει πολύ, συγχωρεί και δίνει πάντοτε μια ευκαιρία επιστροφής. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν και εμείς να γίνουμε άνθρωποι που δεν μεγαλώνουν τις πληγές, αλλά τις θεραπεύουν, που δεν χάνουν αδελφούς, αλλά τους κερδίζουν για τον Χριστό, γιατί τότε θα εκπληρώνεται και η υπόσχεσή του που ακούσαμε στο τέλος του Ευαγγελίου. Όπου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Ήθε ο Κύριος μας να είναι πάντοτε ανάμεσά μας, χαρίζοντάς μας πνεύμα ειρήνης, συγχώρησης και αληθινής αγάπης.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας. Έτσι πολλά.
3: Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλημέρα.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον διδάκτορα φιλολογίας και θεολόγο, τον πατέρα Σταμάτη Σταματόπουλο.

0: Στα νερά κοντά στην Αλικαρνασσό τον Αύγουστο του 1824 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη βρίσκεται αντιμέτωπος με τον ισχυρό τουρκο-αιγυπτιακό στόλο υπό τον Τοπάπασα. Μια σκληρή και αμφιρόπη ναυμαχία βρίσκεται σε εξέλιξη με τους Έλληνες να καλούνται για ακόμη μια φορά να αντιμετωπίσουν έναν αριθμητικά και πολεμικά ισχυρότερο αντίπαλο. Ποιος ήταν ο ρόλος του Μιαούλη και γιατί η αναμέτρηση αυτή έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής επανάστασης? Σε αυτό το ερώτημα αλλά και σε άλλα ερωτήματα θα μας δώσει απαντήσεις, αγαπητοί ακροατές, ο ιστορικός, ο κύριος Γεώργιος Πίλιουρας, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Πίλιουρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
0: Κύριε Πίλιουρα, ποιο ήταν το ιστορικό και πολεμικό πλαίσιο που οδήγησε τον ελληνικό και τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο στην σύγκρουση κοντά στην Αλικαρνασσό?
1: Η αλήθεια είναι πως το τέταρτο έτος της ελληνικής επανάστασης δεν ξεκινά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους Έλληνες, παρά το γεγονός ότι ιδιαίτερα στη θάλασσα είχαν επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες. Το 1824 ο τουρκικός στόλος ενισχύεται, όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, από τον Αιγυπτιακό και έχουν προχωρήσει σε δύο κινήσεις με συμβολικό αλλά και πρακτικό αντίκτυπο. Αρχικά ο Αιγυπτιακός στόλος, κατευθυνόμενος προς τον χώρο των ελληνικών νησιών, καταστρέφει την Κάσο, ενώ ο τουρκικός στόλος προχωρά στην καταστροφή των Ψαρών. Τα δύο αυτά νησιά είχαν πολύ μεγάλη σημασία για την ελληνική επανάσταση.
0: Ναι, κύριε Πίλιουρα. Ναι, κύριε Πίλιουρα, ναι, σας ακούμε.
1: Τα νησιά αυτά, η Κάσος στο νότο και τα Ψαρά στον βορρά, βοηθούσαν στην απομάκρυνση των τουρκικών μεταγωγικών πλοίων που επιχειρούσαν να μεταφέρουν στρατεύματα από τα στενά των Δαρδανελίων αλλά και από τα παράλια της Μικράς Ασίας προς τον επαναστατημένο χώρο. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι δύο καταστροφές που είχαν προηγηθεί τον Ιούνιο του 1824 είχαν ως αποτέλεσμα να κλονιστεί το ηθικό αρκετών κατοίκων των νησιών του Αιγαίου, ιδίως των Κυκλάδων, που δεν διέθεταν εμπειροπόλεμα πληρώματα ούτε και ικανό στόλο για να προστατευθούν. Έτσι, θα λέγαμε ότι το πρώτο εξάμεινο του 1824 στον τομέα της θάλασσας τα νησιά του Αιγαίου ένιωθαν απροστάτευτα. Αυτό θα έρθει να αλλάξει σταδιακά χάρη στις ενέργειες του Ανδρέα Μιαούλη. Επικεφαλής μιας μοίρας από την Ίδρα, ο Μιαούλης καταστρέφει την τουρκική μοίρα που είχε απομείνει στα Ψαρά, ενώ τα πρώτα χρήματα που καταφθάνουν από τη σύναψη του δανείου στην Αγγλία βοηθούν στον εξοπλισμό των πλοίων αλλά και στην τροφοδοσία του πληθυσμιακού συνόλου που υπηρετούσε σε αυτά. Παράλληλα, τα ελληνικά πλοία λίγο πριν την ναυμαχία που θα ακολουθήσει στην περιοχή μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού έχουν κατορθώσει επιτυχώς επανειλημμένα να εμποδίσουν την αποβίβαση τουρκικών στρατευμάτων στο νησί της Σάμου, ένα νησί το οποίο και αυτό είχε συμβάλει καθοριστικά στην επανάσταση, καθώς ήταν από τα πρώτα νησιά που συμμετείχαν στον αγώνα. Αυτό είναι το πλαίσιο πριν πραγματοποιηθεί η ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού.
0: Κύριε Πίλιουρα, με δεδομένη την υπεροχή του αντιπάλου σε πλοία και μέσα, ποια στρατηγική ακολούθησε ο Ανδρέας Μιαούλης για να αντιμετωπίσει τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο?
1: Όπως αναφέρατε αρκετά εύστοχα, η υπεροπλία του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου ήταν σαφής έναντι του ελληνικού. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε περίπου ότι η διαφορά μεταξύ των δύο στόλων στα πλοία ως προς την αναλογία ήταν 1:6, ενώ προς τα κανόνια αυτή η αναλογία ήταν 1:3. Για να μπορέσει λοιπόν να καλυφθεί αυτό το μειονέκτημα, οι Έλληνες επικεφαλής με κυρίαρχο τον Ανδρέα Μιαούλη ουσιαστικά αξιοποίησαν αυτά που, τα δεδομένα που διέθεταν εκείνη την περίοδο. Δηλαδή εκτίμησαν στρατηγικά τον χώρο που επρόκειτο να διεξαχθεί η ναυμαχία. Το στενό μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού είναι περιορισμένο, καθώς τα πλοία του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου ήταν σαφώς περισσότερα, ήταν μεγαλύτερα. Υπήρχε δυσκολία τόσο στο να αναπτυχθούν κατά παράταξη ώστε να αξιοποιηθεί το πλεονέκτημα που είχαν, αλλά και να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν διαφόρους ελιγμούς για να αποφύγουν τα βλήματα των ελληνικών πλοίων. Επίσης, οι Έλληνες ήξεραν πάρα πολύ καλά να αναγνωρίσουν τον καιρό της περιοχής. Είμαστε στον Αύγουστο, έχουμε ισχυρά μελτέμια στην θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου, οπότε οι Έλληνες γνώριζαν αυτές τις αλλαγές που πραγματοποιούνταν στον άνεμο και μπορούσαν να τις αξιοποιήσουν για να δοθεί η κίνηση στα δικά τους πλοία. Επίσης, τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την απογοήτευση που είχαν ιδιαίτερα τα τουρκικά πληρώματα εξαιτίας των αποτυχιών που είχαν κατά την προσπάθειά τους, όπως αναφέραμε προηγουμένως, να αποβιβάσουν στρατεύματα στην περιοχή της Σάμου και να υποδηλώσουν το νησί. Σε αυτό έχουμε μία αντίθεση, καθώς οι Γάλλοι είχαν εκπαιδεύσει τα αιγυπτιακά στρατεύματα. Αυτά ήταν καλύτερα εξοπλισμένα και είχαν εμπειρία σε τέτοιου είδους συγκρούσεις. Ωστόσο, η λειτουργία των ελληνικών πυρπολικών ήταν αυτή που απέτρεπε τους Αιγυπτίους από το να προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια επιθετική εναντί των ελληνικών πλοίων.
0: Κύριε Πίλιουρα, ποιες ήταν οι πιο κρίσιμες στιγμές της ναυμαχίας και ποιοι παράγοντες έγιραν τελικά την πλάστιγγα υπέρ των Ελλήνων?
1: Θα λέγαμε ότι η κύρια ήταν η χρήση των πυρπολικών. Η τέχνη των πυρπολικών ήταν μια τέχνη που είχαν αναπτύξει τα ελληνικά πληρώματα και μπορούσαν να προκαλέσουν φόβο και τρόμο, θα λέγαμε, στα αντίστοιχα πληρώματα των εχθρικών πλοίων. Και αυτό ήταν το κυριότερο πλεονέκτημα το οποίο αξιοποιήθηκε ιδιαίτερα σε αυτόν τον στενό χώρο, καθώς το μελτέμι προκάλεσε μια μεγάλη θαλασσοταραχή. Αυτή η θαλασσοταραχή δυσκόλεψε την κίνηση των πλοίων. Τα πλοία, θα λέγαμε, ότι εν μέρει εγκλωβίστηκαν το ένα δίπλα στο άλλο, μην μπορώντας να πραγματοποιήσουν ελιγμούς, και όταν πραγματοποιήθηκε η κίνηση των ελληνικών πυρπολικών, αυτά μπόρεσαν να προκαλέσουν φόβο στους Τούρκους, ακόμα και στην αυαρχίδα του Χοσρέφ Πασά, που ήταν επικεφαλής του Αιγυπτιακού στόλου. Όταν τα ελληνικά πυρπολικά κινήθηκαν εναντίον της, αυτή αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή. Μιλάμε για μια ναυμαχία η οποία μπορεί να μην είχε τις απώλειες άλλων ναυμαχιών του παρελθόντος, ωστόσο σε επίπεδο γοήτρου προσφέρει μια πολύ σημαντική ανάσα στον ελληνικό στόλο, του προσφέρει έτσι ένα πλεονέκτημα, μια αισιοδοξία, ώστε να ευηχηθούμε λίγες μέρες αργότερα στην περίφημη ναυμαχία του Γέροντα.
0: Πόσο καθοριστική, κύριε Πίλιουρα, υπήρξε η δράση των πυρπολικών και η αυτοθυσία των Ελλήνων ναυτικών στην εξέλιξη της αναμέτρησης?
1: Αρκεί να αναφέρουμε το γεγονός ότι η ναυαρχίδα του Αιγυπτιακού στόλου τράπηκε αμέσως σε φυγή όταν το πυρπολικό του Έλληνα καπετάνιο του Πιπίνου άρχισε να την καταδιώκει. Τα πυρπολικά κολούσαν δίπλα στα πλοία και ουσιαστικά οι αρχηγοί των πυρπολικών προκαλούσαν μία ανάφλεξη η οποία προκαλούσε μία πολύ μεγάλη έκρηξη που οδηγούσε στη βύθιση του πλοίου, αλλά τα θραύσματα από την έκρηξη έπληταν και τα υπόλοιπα πλοία. Αυτές οι τέχνες των πυρπολικών είχαν αναπτυχθεί ιδιαίτερα από τους ψαριανούς, οι οποίοι αναζητούσαν, θα λέγαμε, και μια εκδίκηση για την καταστροφή που είχε υποστεί το νησί τους. Αντίστοιχη ήταν και η πορεία της ναυαρχίδας του Χοσρέφ, που παρά τους ικανούς ναύτες που διέθετε, μιας και ήταν η ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου, έπαθε σοβαρές ζημιές από τα πυρπολικά τα ελληνικά. Αυτή η κίνηση των πυρπολικών ήταν πάρα πολύ σημαντική, διότι ανέτρεπε τις ισορροπίες σε μια ναυμαχία. Ο ελληνικός στόλος δεν μπορούσε να αντιπαραταχθεί σε πολυπληθέστερο στόλο με ναυμαχία σε ανοιχτό μέτωπο. Οπότε αξιοποιούσε τα πυρπολικά, τα οποία κινούνταν ανάμεσα στα εχθρικά πυρά, έτσι ήταν αρκετά θαραλέα η κίνηση των πυρπολικών, τα οποία μέσα από αυτό τον καταιγισμό των βλημάτων προσπαθούσαν να φτάσουν τα πλοία, να αποκεντρωθούν σε αυτά, και μέσα σε ένα πολύ σημαντικό και σύντομο χρονικό διάστημα έπρεπε αφενός να πυροδοτηθούν και αφετέρου αυτός που βρισκόταν στο πυρπολικό και το πυροδοτούσε να μπορέσει να πηδήξει τη θάλασσα πριν γίνει η έκρηξη και να γλιτώσει και να τον περισυνελέξει μια βάρκα η οποία κινούνταν αρκετά κοντά στα περιπολικά για να βοηθήσει στην απομάκρυνσή του. Είναι πραγματικά μια τέχνη η οποία δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή 100% από εμάς σήμερα, αλλά ήταν κάτι μοναδικό το οποίο αξιοποίησαν οι Έλληνες ναύτες, τα ελληνικά πληρώματα στη διάρκεια του αγώνα της ανεξαρτησίας.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για το σπουδαίο αυτό ιστορικό γεγονός. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ιστορικό τον κύριο Γιώργο Πίλιουρα.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα Κράνος.
12: Φόρα Κράνος.
13: Φόρα Κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνέρχεται αύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Σούδα, άρχισε η μεταφορά της συστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Redco, τίθεται σήμερα η Αττική καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τα κρούσματα να είναι σημαντικά αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Αυξημένη παραμένει και η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, με τις επιστροφές των ταξιδιωτών να υπερτερούν πλέον των αναχωρήσεων. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. 5 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι σε αγροτική περιοχή του Όρεγκον, στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τις αρχές να ερευνούν την υπόθεση ως πολλαπλή ανθρωποκτονία. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ορεινά, κατά τόπους ο υδράργυρος θα φτάσει τους 42 βαθμούς, στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στην Θεσσαλονίκη.

0: Το νερό είναι ίσως το πιο απλό και ταυτόχρονα το πιο πολύτιμο συστατικό της καθημερινής μας ζωής. Δεν είναι απλώς αυτό που ξεδιψάμε, συμμετέχει σε σχεδόν κάθε λειτουργία του οργανισμού και συνδέεται άμεσα με την υγεία, τη διατροφή και την καλή μας φυσική κατάσταση. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή με τον καθηγητή δερματολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρο του Ιπποκρατίου, της Ιπποκρατίου Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, πρόεδρο Παγκόσμιας Ακαδημίας Συμπληρωματικής Ιατρικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκουκή, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Κουσκουκή.
1: Καλή σας ημέρα, να έχουμε την ευλογία του Θεού και να ξεκινήσουμε με τα προβλήματα τα χιλιάδες που υπάρχουν τώρα γύρω, πάντα με τη βοήθεια του Θεού τα ξεπερνάμε.
0: Κύριε Κουσκούκη, γιατί το νερό θεωρείται ενεργός παράγοντας υγείας και ποιον ρόλο διαδραματίζει στις βασικές λειτουργίες του οργανισμού?
1: Το νερό ανέκαθεν αποτελούσε αγαθό, το οποίο βέβαια χωρίς το νερό, όπως γνωρίζουμε, και τον αέρα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Υπάρχει όμως σήμερα μια νέα πτυχή που το νερό πλέον αποτελεί ένα ενεργό διατροφικό παράγοντα, ο οποίος έχει επιδράσεις που επεκτείνονται από τη ρύθμιση του μεταβολισμού και της οξυοβασικής ισορροπίας μέχρι την αθλητική απόδοση και την αποκατάσταση του οργανισμού. Γιατί όλα αυτά? Διότι περιέχει ανόργανα στοιχεία όπως νάτριο, ασβέστιο, μαγνήσιο, φυτοθεραπευτικά και άλλα, που αυτά είναι παράμετροι εργαστηριακές μεν, αλλά είναι απαραίτητες ουσίες για τον ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτά είναι τα καθαρά ιατρικά και όπου γνωρίζουμε όλοι ότι όπου υπάρχει έλλειψη νερού δεν υπάρχει και ζωή. Από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλο πρόβλημα σήμερα, γιατί η Ελλάδα διαθέτει με σημαντικό υδατινό πλότο και έχει πολλές αναγνωρισμένες πηγές, αλλά πλέον η υπερβολική κατανάλωση έχει δημιουργήσει τα προβλήματα. Η απουσία δηλαδή αυτή του νερού, η λεγόμενη λήψη υδρία, δεν είναι μόνο επιστημονική, είναι πολιτισμική, είναι οικονομική, γι' αυτό θα πούμε και παρακάτω που γίνεται και πόλη.

0: έχουμε, αλλά είναι και γεωπολιτική. Σε μία λοιπόν περίοδο την οποία διανύουμε και αναδεικνύεται σε στρατηγικό πόρο το νερό, αναδεικνύεται επίσης και σε αποκτά ένα, γίνεται ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ο οποίος αποκτά διαστάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τη στενή έννοια το να παίρνουμε μόνο να αγοράζουμε σήμερα που μάθαμε όλοι εφιαλωμένα υγρά. Τα οποία εφιαλωμένα υγρά βέβαια πρέπει κανείς να προσέχει όταν τα καταναλώνει, να τα καταναλώνει άμεσα, να μην εκτίθεται πολύ ώρα μέσα στα πλαστικά μπουκάλια, διότι διαπιστώθηκε σήμερα ότι μικροπλαστικά σιγά σιγά με την αλίωση και με τα χρόνια περνάνε μέσα στο νερό από τα πλαστικά και επηρεάζουν και αυτά την υγεία. Δηλαδή το νερό που πίνουμε πρέπει να είναι εξασφαλισμένο. Υπάρχουν τυχώς σήμερα πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες παράγουν αξιόπιστο προϊόν το οποίο το κατανώνει, αλλά θα πρέπει όμως και αυτό να έχει ορισμένες προδιαγραφές, να είναι δηλαδή μέσα σε ή δυνατόν και σε γυάλινο ποτήρι, βέβαια αυτό είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να καταναλώνεται γρήγορα για να μην εκτίθεται στον ήλιο. Αυτά είναι σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο και βέβαια το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και όλα αυτά που προσπαθούν να κάνουν διάφορα έργα για να αντιμετωπίσουν την λειψιδρία. Όλα αυτά τα έργα περιλαμβάνουν το χρωμονάδες αφαλάτωσης, επιβάλλεται αντικατάσταση των δικτύων, εξαμηνές, επιβάλλεται αποκατάσταση αγωγούς και αξιοποίηση των πηγαίων νερών, που αυτό γίνεται πλέον σε όλη την Ελλάδα, αλλά αυτό είναι απαραίτητο και στα νησιά που σήμερα ξέρουμε ότι η λειψιδρία είναι περισσότερο έντονη και δεν είναι μόνο τα νησιά τα δικά μας, είναι ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι οι ποταμοί στην Ευρώπη και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Ευρώπη λόγω της λειψιδρίας κάνουν πλέον την ποσότητά τους και αρχίζει να χάνεται πλέον το πολύτιμο αυτό στοιχείο το οποίο έδινε τη δυνατότητα σε μεγάλους ποταμούς να είναι δίωδοι και συγκοινωνιακοί τρόποι να επικοινωνούν τα άτομα, συγγνώμη, τα κράτη μεταξύ τους και να γίνεται μεταφορά όλων αυτών των εμπορευμάτων και επομένως δεν πλήττεται μόνο η οικονομία, πλήττεται και όλα αυτά τα δεδομένα. Στην Νότια Δέα Ευρώπη που έχουμε περισσότερο πληθυσμό, περίπου το 30% ζει σε περιοχές με μόνιμη πίεση στους υδάτινους πόρους. Αυτό δε το ποσοστό μπορεί να φτάσει έως και το 70% στη θερινή περίοδο και μάλιστα όπως σήμερα ξέρουμε και βλέπουμε τα μεγάλα ποτάμια, μεταξύ αυτών των χωρών υπάρχει για την Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, να μην αναφέρουμε, ο κόσμος γνωρίζει, και μόνο το 37% των επιφανειακών υδάτινων συστημάτων και σωμάτων αυτής βρίσκεται σε μια καλή ή ψηλή οικολογική κατάσταση. Και βέβαια πρέπει να βρίσκεται το νερό και σε καλή χημική κατάσταση. Επομένως, ακόμα και όταν υπάρχει νερό, δεν είναι πάντοτε κατάλληλο ή οικονομικά εύκολο να χρησιμοποιηθεί. Και για τα δικά μας βέβαια, υπάρχει, όπως ξέρετε, συναγερμός για το φαινόμενο της λειψιδρίας στην Αττική, στη γενικότερη Ελλάδα και κυρίως στα νησιά.
1: Κύριε Κουσκούκη, γνωρίζουμε πόσο νερό χρειάζεται πραγματικά ο ανθρώπινος οργανισμός καθημερινά και από ποιους παράγοντες εξαρτώνται οι ανάγκες μας.
0: Το νερό που χρειάζεται ο οργανισμός κάθε μέρα είναι ανάλογα με το μεταβολισμό του καθενός. Αλλά οπωσδήποτε, έτσι, το λιγότερο που πρέπει να καταναλώνει κανείς είναι τα 2 κιλά την ημέρα για να μπορεί να έχει μέσα του μια οξυβοσική ισορροπία συντονισμένη. Από εκεί και πέρα ο οργανισμός δεν είναι δεν είναι μια κατάσταση σταθερή. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί και διαχειρίζεται την έλλειψη, την υπερβολή του νερού. Αλλά τα 2 κιλά που λέμε είναι το όριο. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν μείνουν 2 κιλά. Υπάρχουν άνθρωποι που μείνουν και περισσότερο. Και εξαρτάται βέβαια από τον τρόπο της εργασίας, τι κάνεις, αν δηλαδή σε εργάτης και δουλεύεις κυρίως έξω, τότε τα 2 κιλά δεν σου φτάνουν με τίποτα. Αν όμως είσαι ένας αυτή τη στιγμή άνθρωπος που βρίσκει χωρίς με το γραφείο, θα πιεις ένα ποτήρι νερό, το μεσημέρι, το πρωί, το μεσημέρι, θα πιεις ένα κιλό το λιγότερο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι εντάξει, διότι το νερό είναι ένας παράγοντας ο οποίος αυτή τη στιγμή βοηθάει, όπως προανέφερα, στη ρύθμιση του μεταβολισμού και στην οξυδοβασική ισορροπία. Για να υπάρχει μια ευκρασία στον οργανισμό, δηλαδή ο οργανισμός να λειτουργεί σωστά και όχι να υπάρχει δυσκρασία, που σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις ανάγκες που έχει ο οργανισμός για νερό.
1: Μπορεί, επομένως, ναι, ναι.
0: Πείτε μου.
1: Σας ολοκληρώστε.
0: Επομένως, ο οργανισμός είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή απαιτεί ανάλογα και με τις περιστάσεις. Το καλοκαίρι δηλαδή όλοι γνωρίζουμε ότι πίνουμε πολύ περισσότερο νερό από ό,τι το χειμώνα. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο λειτουργεί με αυτούς τους τρόπους. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που ασχολούνται με διατροφή κλπ. Που αναφέρουν ότι τα 2 κιλά και 3 και 4 κιλά ανάλογα με την κατάσταση του οργανισμού. Αλλά το 2 κιλά που είπα αυτή τη στιγμή είναι ένας μέσος όρος που ο οργανισμός μπορεί να ζήσει. Δηλαδή και με 1 κιλό ζει άνετα και με τα 3 κιλά. Αλλά από εκεί πέρα, όσο περισσότερο νερό καταναλώνουμε, τόσο περισσότερο φεύγουν και οι ουσίες οι οποίες είναι επιβλαβείς στον οργανισμό μετά τον μεταβολισμό και αποδιοχετεύονται μέσω του νεφρικού συστήματος και των ούρων εκτός οργανισμού. Είναι λοιπόν μια αποτοξίνωση η οποία είναι πολύ σημαντική και μάλιστα θα σας έλεγα ότι ο άνθρωπος ζει περισσότερο βεβαίως χωρίς τροφή, αλλά χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει, γιατί το νερό είναι ένας παράγοντας ενεργός της υγείας και της διατροφής.
1: Άρα μπορεί η σωστή ενυδάτωση να επηρεάσει, κύριε καθηγητά, το σωματικό βάρος, την πέψη και συνολικά και τις διατροφικές μας συνήθειες, σωστά?
0: Βεβαίως. Δηλαδή, έτσι, μαζί με τη διατροφή, το νερό είναι μέσα στη διατροφή, έτσι, είναι παράγοντας υγείας και διατροφής. Το νερό λοιπόν που πίνουμε, δόξα τω Θεώ, μέσα στην Ελλάδα έχουμε καλό πηγό, καλό νερό και μάλιστα έχουμε και, όπως γνωρίζετε, και καλές ιαματικές πηγές, οι οποίες και αυτές έχουν ιαματικές ιδιότητες και βοηθάνε πάρα πολύ τον οργανισμό, αρκεί να είναι αναγνωρισμένη ιαματική πηγή. Πολύ σημαντικό, γιατί το ερώτημα δεν είναι πόσο νερό πίνουμε, αλλά ποιο νερό πίνουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τι σημαίνει αυτό για τον οργανισμό? Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που προανέφερα, που εμπεριέχονται μέσα στις αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές, οι οποίες έχουν τις κατάλληλες ενδείξεις, γιατί υπάρχει η λεγόμενη ποσιθεραπεία. Αλλά σήμερα τα μεταλλικά νερά που υπάρχουν και υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά. Όταν λέω εξαιρετικά, εξαιρετικά. Μάλιστα, τα περισσότερα εξ αυτών έχουν και μια πολύ ωραία γεύση για να είναι εύληπτα, γιατί και το νερό δεν είναι εύκολο να το πίνει κανείς. Αλλά βρίσκουμε διάφορα τεχνάσματα, βάζουμε λίγο, ή αν είναι φυσικό το φυσικό ανθρακούχο, ή βάζουμε λίγο ανθρακούχο μέσα για να είναι πιο εύληπτο. Σήμερα όμως υπάρχουν τόσες ποιότητες νερών που υπάρχουν και σομελιέ νερού, όπως είναι η σομελιέ ίνου. Εγώ σαν πρόεδρος της Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής αυτή τη στιγμή ήμασταν πραγματικά σε ένα συνέδριο όπου εκεί πέρα συμμετείχα και εκεί που απονομήθηκε και ο τίτλος του σομελιέ σε ό,τι αφορά τα ιαματικά νερά.
1: Εμείς
0: σημασία να είναι εύληπτο το νερό.
1: Ακριβώς. Και εύγευστο.
0: Ακριβώς.
1: Και καθαρό και να μην δημιουργεί προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ναι. Να αφήνει επίγευση για να μπορέσεις να το πίνεις, να είναι σε καλή θερμοκρασία. Δεν μπορεί κανείς να πάρει ένα νερό ζεστό απ' έξω από το δρόμο και να το πίνει όταν δεν είναι κρύο για να το καταναλώσει. Βεβαίως καταναλώνεται και αυτό, αλλά πιο εύληπτο είναι το νερό το οποίο έχει μια θερμοκρασία πραγματικά χαμηλή. Γι' αυτό το λόγο και ξέρουμε όλοι, υπάρχει σήμερα ο πολιτισμός ο οποίος μας δίνει τις διάφορες μορφές του νερού που πίνουμε σε διάφορες θερμοκρασίες.
1: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Έχει μεγάλη σημασία να πούμε και στους ακροατές, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και συγχαρητήρια, ότι το νερό πλέον δεν έχει πραγματικό υποκατάστατο. Ξεκάθαρα έτσι. Είναι βαρύ και δαπανηρό να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις. Το βεβαίως είναι, πρέπει να βρίσκεται στην κατάλληλη ποσότητα ποιότητα στο σωστό τόπο και χρόνο. Η αφαλάτωση που χρησιμοποιούμε σήμερα χρειάζεται πολύ μεγάλη ενέργεια. Να προσέξουμε την υπεράντληση των υδάτων που μπορεί να προκαλέσει καθίδρυση και εφαλμήρωση των παράκτιων υδροφόρων. Και βέβαια η καταστροφή ενός υπόγειου υδροφορέα μπορεί να χρειάζεται δεκαετίες και αιώνες για να αποκατασταθεί.
1: Να είστε πάντα καλά. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή δερματολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και πρόεδρο της Ιπποκρατίου Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη.

0: Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής. Σαν σήμερα στις 24 Αυγούστου του 1851 γεννιέται στον πύργο της Τίνου ένας άνθρωπος που έμελε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην νεοελληνική γλυπτική. Ο Γιαννούλης Χαλεπάς έζησε μια ζωή γεμάτη δημιουργία, δοκιμασίες, σιωπές και μεγάλες καλλιτεχνικές αναφορές. Για τον σπουδαίο αυτό γλύπτη θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ιστορικό τέχνη, τον κύριο Σωκράτη Λούπα, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Λούπα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Κύριε Λούπα, ποιος ήταν ο Γιαννούλης Χαλεπάς πίσω από τον μύθο και ποια στοιχεία της προσωπικότητάς του διαμόρφωσαν τον ιδιαίτερο καλλιτεχνικό του κόσμο?
1: Ο Γιαννούλης Χαλεπάς είναι ίσως ο πιο γνωστός γλύπτης της νεοελληνικής τέχνης και ο πιο πολυσυζητημένος. Η βιβλιογραφία για τη ζωή και το έργο του είναι πλουσιότατη, στην οποία μπορεί κανείς να διαβάσει μελέτες, βιβλία, άρθρα και ποικίλο υλικό από σημαντικούς ιστορικούς της τέχνης και ερευνητές. Παράλληλα είναι πράγματι, όπως το λέτε, ένα πρόσωπο μυθικό που έζησε μια ζωή πολύ δύσκολη, τραγική θα λέγαμε, γιατί όπως είναι γνωστό, σε νεαρή ηλικία προσβλήθηκε από ψυχική νόσο, κλείστηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα, από όπου επανήλθε αρκετά χρόνια αργότερα, δημιουργώντας και πάλι τα έργα του. Η τέχνη του μαρμάρου υπήρχε ήδη μέσα στην οικογένεια Χαλεπά από τον καιρό της γέννησής του. Ο Χαλεπάς γεννήθηκε στην Τίνο, πρωτότοκος γιος από 6 παιδιά του Ιωάννη Χαλεπά και της Ειρήνης Λαμπαδίτη, και ξέρουμε ότι ο πατέρας του, ο Ιωάννης Χαλεπάς, διατηρούσε ένα από τα πιο γνωστά εργαστήρια μαρμαρογλυπτικής, με παραγγελίες στην Αθήνα, στη Σμύρνη, στο Βουκουρέστι, στο Άγιο Όρος. Επομένως ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στο μάρμαρο, το ήξερε δηλαδή ως μέρος της καθημερινής του ζωής. Παρά την αρχική αντίδραση του πατέρα του, που δεν ήθελε να γίνει και ο ίδιος μαρμαρογλύπτης, ο γιος του σπούδασε στο σχολείο των τεχνών με δάσκαλο τον Λεωνίδα Δρόση, με υποτροφίες, με βραβεία συνέχισε τις σπουδές του στο Μόναχο. Φάνηκε αμέσως το ταλέντο του, ολοκλήρωσε γρήγορα τις σπουδές, αλλά η ζωή αυτή, η τόσα πολλά υποσχόμενη, σταμάτησε απότομα. Η υποτροφία του διακόπηκε. Ο Χαλεπάς βρέθηκε σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, δεν είχε ούτε για τα εισιτήρια για να επιστρέψει στην Ελλάδα από το Μόναχο, και όταν πλέον έφτασε στην Αθήνα με τη βοήθεια της οικογένειάς του, άνοιξε το δικό του εργαστήριο μαρμαρογλυπτικής, αρχικά στην οδό Μητροπόλεως κοντά στην πλατεία Συντάγματος, και λίγο αργότερα, λίγο παραπάνω, στην οδό Μαυρομιχάλη. Από το 1872-73 μέχρι και το 79 είναι αυτά τα λίγα χρόνια που θα δημιουργήσει τα πιο γνωστά του έργα. Τη Φιλοστοργία, τον Σάτυρο που παίζει με τον Έρωτα, Πρωτομές και Αγγέλους για Κοιμητήρια, και βεβαίως την Κοιμωμένη του πρώτου Νεκροταφείου Αθηνών.
0: Κύριε Λούπα, η Κοιμωμένη θεωρείται ένα από τα κορυφαία έργα της νεοελληνικής γλυπτικής. Τι είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο έργο διαχρονικό και τόσο συγκλονιστικό?
1: Ήδη από την εποχή της δημιουργίας του γλυπτού, δηλαδή από το 1878 που τοποθετήθηκε, η Κοιμωμένη θεωρήθηκε ένα αριστούργημα. Πράγματι είναι. Στις εφημερίδες της εποχής χαρακτηρίζεται ως το σημαντικότερο έργο που υπάρχει στο πρώτο νεκροταφείο. Όπως ξέρουμε, είναι το ταφικό μνημείο της Σοφίας Αφεντάκη, μια κοπέλα που πέθανε 18 ετών από φυματίωση. Μια ασθένεια που τότε δεν γιατρευόταν. Οι γονείς του κοριτσιού ανέθεσαν στο Γιαννούλη Χαλεπά την κατασκευή ενός μνημείου που έμελε να γίνει ίσως το πιο αναγνωρίσιμο έργο της νεοελληνικής τέχνης. Τι παριστάνει το γλυπτό? Είναι μια νεαρή κοπέλα ξαπλωμένη σε μια κλίνη την ώρα που ξεψυχά. Όμως ο θάνατός της δεν είναι ούτε σκληρός ούτε δραματικός. Μοιάζει περισσότερο με ύπνο. Είναι το σώμα της είναι ελαφρά λυγισμένο, το κεφάλι της είναι ακουμπισμένο στο μαξιλάρι, το πρόσωπό της είναι γαλήνιο και το μόνο που υπενθυμίζει το θάνατο είναι ο σταυρός που κρατάει με το χέρι της πάνω στο στήθος της. Ο θάνατος ουσιαστικά είναι ένας αιώνιος και βαθύς ύπνος, όπως ήταν και οι ρομαντικές ιδέες της εποχής. Ενθυμίζω και το παραμύθι «Η ωραία κοιμωμένη» των αδελφών Γκριμ. Στο γλυπτό αυτό ο Χαλεπάς πραγματικά συνοψίζει όλες τις ποιότητες του ελληνικού νεοκλασικισμού, όπως διαμορφώθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. Από τεχνικής πλευράς, την απικανίση της πτυχώσης του σεντονιού και του μαξιλαριού, αν τις δείτε, φαίνονται σαν πραγματικά υλικά. Εκεί βλέπουμε τη μαστοριά του γλύπτη να επεξεργάζεται ένα δύσκολο υλικό όπως είναι το μάρμαρο. Να πούμε βέβαια εδώ πως όπως έχει τεκμηριώσει και γράψει ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Δημήτρης ο Παυλόπουλος, για το γλυπτό εργάστηκαν και δύο βοηθοί και συνεργάτες του Χαλεπά, ο Αλέξης Λάβδας και ο Γιώργης Χαμηλός, που εκείνοι σκάλισαν σε μάρμαρο το γύψινο πρόπλασμα που κατασκεύασε ο Χαλεπάς. Και στον μύθο αυτό της κοιμωμένης συνετέλεσαν πολλά γεγονότα, διαδόσεις, ιστορίες, αληθινές, επινοημένες, έχουν γραφτεί άρθρα, κείμενα, θεατρικά έργα, έγιναν δικαστικές διαμάχες για να μην πουληθεί το μνημείο στο εξωτερικό, έχει προταθεί να μεταφερθεί σε εσωτερικό χώρο, έχει ψεκαστεί με σπρέι. Αλλά το πιο εντυπωσιακό για μένα είναι ότι ακόμα και σήμερα, αν πάτε να επισκεφτείτε το γλυπτό, θα βρείτε λουλούδια που αφήνουν πάνω του οι άνθρωποι, δηλαδή το νιώθουν ως κάτι που τους αφορά και ως προς την ιστορία της κοπέλας που πέθανε τόσο νέα, αλλά βέβαια και ως προς την ποιότητα ενός απαράμιλου μνημείου.
0: Κύριε Λούπα, η ζωή του Χαλεπά συνδέθηκε με μεγάλες, όπως μας είπατε και εσείς, συναισθηματικές δοκιμασίες και μία μακρά περίοδο καλλιτεχνικής σιωπής. Πώς επηρέασαν αυτές οι δοκιμασίες την τέχνη και την εξέλιξή του?
1: Είναι αλήθεια ότι αυτές οι ψυχικές δοκιμασίες διέκοψαν βία μια σταδιοδρομία που είχε ξεκινήσει με εξαιρετικές προοπτικές. Η ζωή και το έργο του Χαλεπά χωρίζεται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, γεγονός που οφείλεται ακριβώς στην ψυχική ασθένεια από την οποία υπέφερε. Το 1879 αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα της σχιζοφρένειας, όπως ήταν η διάγνωση, η ιατρική διάγνωση. Ακολουθεί μια δεκαετία όπου η οικογένειά του προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τον συνεφέρει, αντιλαμβάνονται ότι δεν γίνεται, και το 1888 αποφασίζουν τον εγκλισμό του στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας. Εκεί θα παραμείνει ως το 1902, όπου θα επιστρέψει μετά, θα τον φέρουν πάλι πίσω στην Τίνο και θα μείνει υπό την αυστηρή κυδαιμονία της μητέρας του ως το 1916 που εκείνη πέθανε. Η μητέρα του ήταν μια απλή γυναίκα του χωριού, χωρίς μόρφωση, και πίστευε πως η αιτία της ασθένειάς του ήταν η τέχνη. Μην αφήνοντάς του να, αφήνοντάς τον να δημιουργήσει και κατέστρεφε οτιδήποτε καλλιτεχνικό έφτιαχνε ο γιος της. Από το 1916 που η μητέρα του πεθαίνει ως το 1930 φαίνεται ότι η ασθένειά του μάλλον βρίσκεται σε κάποια ύφεση, και είναι μια περίοδος στην οποία σώζονται και γλυπτά, σε πυλό και αρκετά προσχέδια σε χαρτί. Από το 1930 επανέρχεται στην Αθήνα ως το 1938 που πέθανε, πλέον ως καταξιωμένος και σεβαστός γλύπτης. Συνεπώς μιλάμε για μια περίοδο από το 1789 ως το 1918 τουλάχιστον, όπου αρχίζουμε να βρίσκουμε πάλι έργα του, μιλάμε για ένα διάστημα περίπου 40 ετών ολοκληρωτικής απουσίας και αφάνειας από την τέχνη.
0: Ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ιδιαίτερα στην ύστερη περίοδο του, κύριε Λούπα, μοιάζει να απελευθερώνεται από τους κανόνες της ακαδημαϊκής γλυπτικής. μπορούμε να τον θεωρήσουμε ως έναν πρόδρομο της νεωτερικότητας στην ελληνική τέχνη?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο η απάντηση δεν θα μπορούσε να είναι μονολεκτική. Πράγματι, τα γλυπτά του Χαλεπά ακριβώς αυτή τη δεύτερη περίοδο της ζωής του είναι ενιγματικά, είναι αμφιπρόσωπα. Δεν έχουν αυτή την λεπτομερή γλυπτική του νεοκλασικισμού, την επιμέλεια, την λία επιφάνεια. Είναι περισσότερο μοντέρνα, είναι τραχιά, είναι ατελή, είναι παραμορφωμένα. Και εδώ βέβαια το ερώτημα είναι αν αυτό οφείλεται σε επιρροές του μοντερνισμού ή αν οφείλεται σε οποιασδήποτε άλλες δικές του προσωπικές τάσεις. Από τη δεκαετία του 1910 και περισσότερο από τη δεκαετία του 1920, ο μοντερνισμός πια είναι γνωστός και στην Ελλάδα. Δηλαδή όλες αυτές οι αρετές της μοντέρνας τέχνης, αρχίζουν οι άνθρωποι και εκτιμούν τους primitive, τους πρωτόγονους καλλιτέχνες, τη λαϊκή τέχνη. Θυμίζω το 1928 ο Τεριάντα ανακάλυψε τον Θεόφιλο. Και την ίδια εποχή δίνεται σημασία και εκτίμηση στην τέχνη των ατόμων που υποφέρουν από ψυχικές παθήσεις. Επομένως ο Χαλεπάς συνόψιζε στο νέο του αυτό έργο όλα τα παραπάνω στοιχεία και τις νέες αντιλήψεις περί μοντέρνας τέχνης. Δηλαδή τον εξπρεσιονισμό, τον κυβισμό. Άρα το ερώτημα είναι, ήταν συνειδητή η επιλογή του? Υπάρχουν οι απόψεις που λένε ότι λόγω της ασθένειάς του δεν είχε τη δυνατότητα να μελετήσει τα ευρωπαϊκά κινήματα της εποχής του, άρα ήταν μια αυθόρμητη, αυτογενής έκφραση. Από την άλλη πλευρά ξέρουμε όμως ότι πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, όπως ο Στρατής Δούκας για παράδειγμα, τον προμήθευε με ξένα καλλιτεχνικά περιοδικά. Έτσι νομίζω πως το ζήτημα αυτό θα είναι πάντα θέμα προσέγγισης.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε με τον ιστορικό τέχνη, τον κύριο Σωκράτη Λούπα, για τον διακεκριμένο γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα, στο μικρόφωνο ο Αντώνης Γιαννακόπουλος, στον ήχο η Αποστολή Φόνταρα. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Υπάρχουν καλλιτέχνες που ταξιδεύουν στον κόσμο για να παρουσιάσουν τη μουσική τους και υπάρχουν και εκείνοι που παίρνουν μαζί τους, κουβαλάνε μαζί τους, αγαπητοί ακροατές, έναν ολόκληρο τόπο, μία Ελλάδα. Η κυρία Ερήνη ανήκει στην δεύτερη κατηγορία, από την Κρήτη και τις μικρασιατικές της ρίζες μέχρι τη Νέα Υόρκη, το Cirque du Soleil και το Berklee College of Music. Έχει δημιουργήσει μία προσωπική μουσική γλώσσα η οποία συνομιλεί με την παράδοση, την jazz μουσική, αλλά και την σύγχρονη δημιουργία. Εμείς σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή τη σπουδαία αυτή ερμηνεύτρια, την κυρία Ερήνη, την οποία και καλωσορίζουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Ερήνη.
4: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εύχομαι να είστε καλά.
4: Μια χαρά
0: είμαστε. Έχετε ξεκινήσει εδώ και καιρό την περιοδή αυτή στην Ελλάδα, στη χώρα σας. Έχετε ταξιδέψει σε πολλές γωνιές του κόσμου, αλλά μέσα στην μουσική σας κουβαλάτε πάντοτε την Κρήτη και την Μικρά Ασία και όχι μόνο.
4: Αυτά.
0: Τελικά πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει ένας άνθρωπος χωρίς να απομακρυνθεί από τις ρίζες του?
4: Μια φορά λέω ότι όσο πιο μακριά πας, Όσο πιο κοντά μάλλον έρχεσαι στις ρίζες σου. Συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο αυτό. Φυσικά όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό και ζεις εκεί, έχεις μια νοσταλγία, νιώθεις ότι θες να είσαι πιο κοντά στις ρίζες σου. Εμένα μου συνέβη αυτό. Δηλαδή είχα γεννήθηκε και μεγάλωσα στην Ελλάδα, αλλά μόνο όταν άρχισα να ταξιδεύω ένιωσα αυτή την πολύ μεγάλη ανάγκη να ανακαλύψω πιο βαθιά τις ρίζες μου.
0: Έχετε βρεθεί και έχετε τραγουδήσει σε μεγάλες σκηνές και σήμερα διδάσκετε και στο Berklee College of Music. Ποια στιγμή της διαδρομής σας σας έκανε να πείτε «Ναι, αυτό είναι το μονοπάτι που θέλω να ακολουθήσω»?
4: Ναι, νομίζω αρχικά από πολύ μικρή ηλικία ο τρόπος που με έκανε η μουσική να νιώθω και ο τρόπος που έβλεπα ότι η μουσική, πώς αγγίζει η μουσική τους ανθρώπους και πώς τους συνδέει, αυτό ήταν που με έκανε να νιώθω ότι θέλω να ακολουθήσω αυτό το μονοπάτι και επαγγελματικά. Νομίζω μια μεγάλη στιγμή ήταν όταν ήμουν στην ηλικία των 20 και ήμουν στην Αγγλία για σπουδές και εκεί συμμετείχα σε μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή στο Abbey Road Studios με υπέροχη μουσική, κλασική μουσική, Latin μουσική, και εκεί αυτό το συνέστημα που ένιωσα το να συνεργάζομαι με ανθρώπους από όλο τον κόσμο για έναν κοινό σκοπό μέσω της μουσικής με έκανε απολύτως ευτυχισμένη και λέω σίγουρα δεν θα αφήσω ποτέ τη μουσική. Αυτό είναι σαν
0: Στο Berklee δεν είστε πλέον μόνο μαθήτρια, φοιτήτρια, είστε καθηγήτρια. Τι έχετε μάθει εσείς από τους μαθητές σας και τι ελπίζετε να πάρουν εκείνοι φεύγοντας από την τάξη σας, από το κολέγιο?
4: Λοιπόν, το Berklee, ναι, φοιτήσα φυσικά πριν κάποια χρόνια, έκανα το μεταπτυχιακό μου. Τώρα διδάσκω εδώ και 7 χρόνια και αυτό που έχει ενδιαφέρον, η ερώτηση είναι δηλαδή τι παίρνω από τους φοιτητές. Βλέπω ότι κάθε χρόνο τα παιδιά έχουν άλλες γνώσεις, άλλες δεξιότητες. Είναι τόσο ενημερωμένη η νέα γενιά, είναι τόσο ανοιχτόμυαλη, συνεργάζονται μεταξύ τους με παιδιά από όλο τον κόσμο. Αυτή η ανοιχτότητά τους, νομίζω, και έτσι η δημιουργικότητα του μυαλού τους είναι που με εμπνέει και μαθαίνω πάρα πολλά από αυτά. Δηλαδή η πληροφορία για αυτά τα παιδιά την παίζω στα δάχτυλα, οπότε στην ουσία και εγώ σαν καθηγήτρια δεν είμαι εκεί απλά για να τους μεταδώσω κάποιες πληροφορίες. Είναι πολύ πιο σημαντικό να δημιουργήσω ένα περιβάλλον όπου μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να είναι δημιουργικοί και να βρίσκουν λύσεις με το δικό τους δημιουργικό τρόπο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι πλέον ο καθηγητής απλά να δώσει ένα βιβλίο ή μια γνώση.
0: Έχετε κάνει κάτι πολύ όμορφο, κυρία Ερήνη. Δεν μουσιοποιείτε την ελληνική παράδοση, αλλά την αφήνετε να συνομιλεί με το σήμερα. Πού τελειώνει άραγε η παράδοση και πού αρχίζει η δημιουργική ελευθερία?
4: Νομίζω ότι η δημιουργική ελευθερία δεν είναι ότι απλά παίρνω ένα τραγούδι και κάνω μία έτσι ενδιαφέρουσα ενορχήστρωση. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία σύνδεση με αυτή την παράδοση, με αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, ο καθένας είναι ελεύθερος να δημιουργήσει όταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της παράδοσης νιώθει ότι είναι μέρος του, ότι έχει βιώματα αυτή την παράδοση, ότι έχει συνομιλήσει με ανθρώπους παράδοση αυτή. Νομίζω ότι εκεί μετά νιώθεις από μόνος την ανάγκη να εξελιχθείς, δηλαδή να βάλεις το δικό σου χρώμα σε αυτήν έτσι εξελίσσεται ούτως ή άλλως η παράδοση. Οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτήν και έχουν την ανάγκη να εκφραστούν οι ίδιοι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει άλλες καταβολές, άλλα ερεθίσματα. Πλέον και τα παιδιά μεγαλώνουν με ερεθίσματα από όλο τον κόσμο. Είναι φυσιολογικό να έχουν ήχους από όλες τις διάφορες μουσικές γλώσσες. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να τη ζήσει την παράδοση, να έχεις αυτό το βίωμα.
0: Η φωνή είναι το όργανό σας, αλλά και ένα μέσο μνήμης. Υπάρχει κάποιο ελληνικό τραγούδι ή κάποιος ήχος ή κάποια ελληνικά τραγούδια? Μπορεί να μην είναι μόνο ένα, να είναι περισσότερα τραγούδια, περισσότερη ήχη, που κάθε φορά που το τραγουδάτε μακριά από την πατρίδα, μακριά από την Ελλάδα, σας κάνει να αισθάνεστε ότι επιστρέφετε στο σπίτι σας, στην Ελλάδα?
4: Νομίζω όλα τα τραγούδια της ξενιτιάς δεν γίνεται να μην σε συγκινήσουν, ειδικά όταν ζεις στο εξωτερικό και βιώνεις και εσύ ο ίδιος αυτό που λέει το τραγούδι. Οπότε ένα σίγουρο που με συγκινεί πολύ είναι το «Μεσοπέλεγα αρμενίζω», ειδικά επειδή μιλάει και για την Κρήτη κάποια στιγμή. Και αυτό να είναι πολύ συγκινητικό.
0: Κάποιο άλλο τραγούδι που έχετε έτσι ξεχωρίσει?
4: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, αρχικά εμένα το μικρασιάτικο ρεπερτόριο είναι αυτό που με συγκινεί πάρα πολύ. Από τα μικρασιάτικα θα πω ότι μου αρέσει πολύ το «Όταν με γένας μάνα μου». Είναι υπέροχο τραγούδι.
0: Είναι υπέροχο πραγματικά. Θα μπορούσατε έτσι, αν δεν σας φαίνουν σε δύσκολη θέση, να μας πείτε ένα στίχο?
4: Όχι, θα προτιμούσα.
0: Εντάξει. Γιατί είναι από τα αγαπημένα μου αυτό που μόλις αναφέρατε.
4: Είναι πραγματικά και δεν το έχω ηχογραφήσει. Το σκέφτομαι, κάτι που δεν το έχω ηχογραφήσει. Επίσης ένα άλλο είναι του Κοράση, ένα τραγούδα, για το οποίο είναι από τη θάλασσα του Μαρμαρά, την Προποντίδα. Και αυτό μπορείτε να βρείτε ηχογράφηση μου. Υπάρχει δηλαδή σε όλες τις πλατφόρμες και στο δίσκο μου «Φως», που είναι συλλογή μικρασιάτικων τραγουδιών.
0: Θα θέλατε να μας μιλήσετε για το ταξίδι σας αυτό στην πατρίδα, το φετινό καλοκαίρι, τους πιο σημαντικούς σταθμούς του ταξιδιού αυτού στην πατρίδα, στην Ελλάδα?
4: Είχα δύο πάρα πολύ όμορφες συμμετοχές φέτος, πολύ σημαντικές και ιδιαίτερες, στο Καστελόριζο, στο Near and Far Festival και στη Σάμο, στο Samos Young Artist Festival. Και οι δύο αυτές συμμετοχές ήταν ιδιαίτερες, γιατί αρχικά για πρώτη φορά βρισκόμουν σε τόπους που ήταν τόσο κοντά στην μικρασιατική ακτή. Άρα ήμουν εκεί, έβλεπα την απέναντι όχθη και τραγουδούσα τα μικρασιάτικα τραγούδια, και στις δύο αυτές τις περιπτώσεις ήμουν πολύ συγκινημένη. Και επίσης ο κόσμος που ήταν εκεί ένιωσε το ίδιο, γνώριζαν τα τραγούδια, τραγουδούσαν μαζί μου. Άρα ήταν διαφορετικές αυτές οι εμπειρίες. Συνήθως οι περισσότερες συναυλίες τις κάνω στο εξωτερικό.
0: Ναι.
4: Και ο κόσμος που έρχεται είναι 99% μη Έλληνες. Οπότε φανταστείτε τι διαφορετική εμπειρία ήταν και για μένα να είμαι τόσο κοντά στη Μικρά Ασία, τραγουδώντας αυτά τα τραγούδια που γεννήθηκαν εκεί.
0: Έχετε προταθεί και για βραβεία Grammy και σημειώνοντας τεράστια επιτυχία σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε Κίνα, αλλά και σε άλλες χώρες. Να το τονίσουμε αυτό. Και έχετε ως έδρασα στη Νέα Υόρκη και εμφανίσεις σε μεγάλες αίθουσες.
4: Σωστά.
0: Όπως.
4: Ναι. Λοιπόν, στην Αμερική έχω τραγουδήσει στο Carnegie Hall, έχω τραγουδήσει σε κάποια σημαντικά performing arts centers, στο Savannah Music Festival. Ναι, έχω πάει και στην Κίνα, όπως είπατε, 6 φορές τώρα πρόσφατα. Ναι, πηγαίνω σε διάφορα μέρη. Έχω κάνει και μια περιοδία στο Βέλγιο 9 συναυλιών. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο.
0: Και θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας όχι με την Ερήνη που γνωρίζει το κοινό, αλλά με την Ερήνη ως άνθρωπο. Όταν κλείνουν τα φώτα της σκηνής και μένετε μόνοι με τον εαυτό σας, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σας συγκινεί στη μουσική?
4: Νομίζω αυτό που σας είπα, έχω βιώσει πώς η μουσική συνδέει τους ανθρώπους. Δηλαδή η μουσική δεν έχει σύνορα. Άρα όταν βρίσκομαι όχι σε επαγγελματικό πλαίσιο, σε φιλικό πλαίσιο, σε ένα σπίτι, σε μια παρέα, δηλαδή από μια κριτική παρέα που λέμε, με τα όργανα που παίζουμε και τραγουδάμε, όχι επαγγελματικά, σε σπίτι, σε παρέα, μέχρι μια παρέα στη Νέα Υόρκη, όπου είμαστε άτομα από 20 διαφορετικές χώρες, είναι συναισθήματα που δεν περιγράφονται και δεν αντικαθιστούνται επίσης. Είναι
0: μοναδικά.
4: Ναι, είναι μοναδικά, ναι. Οπότε αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επαγγελματική υπόσταση της μουσικής. Για μένα είναι μια άλλη εμπειρία.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την τιμητική αυτή συνέντευξη, την οποία παραχωρήσατε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην εκπομπή Κάθε Μέρα Νέα Μέρα. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
4: Πολύ χάρηκα, ευχαριστώ.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ. Κάθε καλό σας εύχομαι και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
4: Ναι, και από κοντά κάποια στιγμή.
0: Με μεγάλη χαρά συνομιλήσαμε με την διακεκριμένη τραγουδοποιό, ερμηνεύτρια και καθηγήτρια στο Berklee College of Music, Ερήνη, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη με βαθιές ρίζες στην παραδοσιακή μουσική, η οποία εξειδικεύεται στη σύνδεση του ριζίτικου και των παραδοσιακών ακουσμάτων με παγκόσμια μουσικά είδη.

Ακούσαμε το τραγούδι Ολμάζ από το δίσκο Φως και την σπουδαία τραγουδοποιό ερμηνεύτρια Ερίνη.

0: Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι απλώς ένας όρος που αφορά το περιβάλλον, είναι πάνω απ' όλα ένα ερώτημα για το πώς θέλουμε να ζούμε, να μπορούμε να εργαζόμαστε, να δημιουργούμε, να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και να παραμένουμε στον τόπο μας χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον του ανθρώπου και του πλανήτη. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης θέτουν ακριβώς αυτή την πρόκληση. Ανάπτυξη με αξιοπρέπεια, ασφάλεια, κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό στο περιβάλλον. Και σήμερα θα αναζητήσουμε τις απαντήσεις μαζί με τον κύριο Ιωάννη Σπυλάνη, καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντή του Παρατηρητηρίου του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Σπυλάνη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Γιαννακόπουλε. Εσάς και στους ακροατές σας.
0: Όταν μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, μιλάμε τελικά για την επιβίωση του πλανήτη ή για την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής πάνω σε αυτόν, κύριε Σπυλάνη?
1: Μπορεί να υπάρχει το δεύτερο χωρίς να υπάρχει το πρώτο?
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια βασική ερώτηση, με την οποία οφείλουμε να απαντήσουμε ως κοινωνίες. Προφανώς δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώσει τον πλανήτη αν ο πλανήτης δεν έχει επιβιώσει. Σαφώς και η επιστημονική προσέγγιση είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει ζωή πραγματικά εάν ο πλανήτης δεν έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει τις λειτουργίες, την επιβίωσή του και την επιβίωση των όντων που ζουν σε αυτό. Είναι εντελώς, θα έλεγα, απλή η προσέγγιση, διότι ο άνθρωπος είναι ένα από τα όντα του πλανήτη, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να έχει, θεωρούμε ότι έχει περισσότερη γνώση και δύναμη από τα άλλα όντα, αλλά δεν μπορεί να ζήσει αν ο πλανήτης δεν επιβιώσει.
0: Το δικαίωμα να ζούμε πάνω στον τόπο μας με αξιοπρέπεια προϋποθέτει, κύριε Σπυλάνη, εργασία, προϋποθέτει εισόδημα, πρόσβαση σε υγεία, παιδεία και βασικές υποδομές. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε στις μέρες μας από αυτήν την πραγματικότητα, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές?
1: Επιτρέψτε να αρχίσω από μία άλλη διαπίστωση που διάβαζα προημερών στο γαλλικό Le Monde, όπου φαινόταν η αδυναμία των κυβερνήσεων, γραφόταν η αδυναμία των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν τα πολύ έντονα φαινόμενα τα οποία παρατηρήθηκαν στην Ευρώπη φέτος, που έχουν να κάνουν με την πάρα πολύ ζέστη, τις φωτιές,
0: ναι,
1: και είναι ένα πρόβλημα και την λειψιδρία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ευρύτερο και αφορά τον πλανήτη ολόκληρο, έτσι, για να επιβεβαιώσω αυτό που ξεκινήσατε στην αρχή να λέτε, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, απλώς στη χώρα μας τα πράγματα εντείνονται, γιατί πέρα από την οικονομική πολιτική που θα έλεγα που ασκείται, που είναι μια οικονομική πολιτική απληστείας στον πλανήτη, εμείς έχουμε και κάτι επιπρόσθετο. Όπως αναφέρθηκατε στα νησιά, δεν υπάρχουν οι δημόσιες πολιτικές για τη στήριξη ακριβώς αυτού που αναφέρατε, δηλαδή τη δυνατότητα να μένει κανείς στον τόπο με ασφάλεια. Και όταν λέμε με ασφάλεια δεν εννοούμε ασφάλεια αστυνομική, δηλαδή το έγκλημα, αλλά ασφάλεια με βάση τα θέματα υγείας, με βάση την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες. Και αυτό στην Ελλάδα λείπει συνολικά και λείπει ακόμη περισσότερο στα νησιά. Μια πρόσφατη έρευνα ευρωπαϊκή έδειξε ότι η Ελλάδα μεταξύ των 27 χωρών βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο παροχής αυτών των δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες της, χωρίς να περιλαμβάνονται τα νησιά. Στα νησιά η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη, με δεδομένο ότι σε πάρα πολλά μικρά νησιά η απουσία του κράτους είναι παντελής.
0: Μπορεί ένας τόπος να αναπτύσσεται οικονομικά και ταυτόχρονα να χάνει σταδιακά τον χαρακτήρα, το περιβάλλον και τους ίδιους τους κατοίκους του? Και πότε η ανάπτυξη πάβει να είναι βιώσιμη?
1: Κοιτάξτε, και πάλι θα πω ότι εξαρτάται από την οπτική γωνία η οποία τα βλέπει κανείς τα πράγματα, διότι Αυτό που παρατηρούμε όλο και περισσότερο, ειδικά στην Ελλάδα, είναι να επαναλαμβάνουμε την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης στα διάφορα κείμενα νομοθετικά και άλλα πολιτικά, αλλά να μην το εννοούμε και να εννοούμε μόνο την οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή να έχουμε περισσότερο ΑΕΠ. Το περισσότερο ΑΕΠ, περισσότερη παραγωγή σε έναν τόπο δεν σημαίνει ούτε καν οικονομική ευημερία. Αυτό το βλέπουμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τις αλλεπάλληλες κρίσεις και όχι μόνο. Για παράδειγμα, το ότι δύο συνεχόμενα χρόνια λιγότεροι Έλληνες μπορούν να πάνε διακοπές και η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, δίνει το μέγεθος του προβλήματος που έχουν οι συμπολίτες μας. Λοιπόν, όταν συνεχίζει η οικονομία να είναι ο κυρίαρχος παράγοντας λήψης αποφάσεων και μιλάμε πλέον για οικονομία της απληστίας, οι μεγάλοι προσπαθούν να πάρουν τους πόρους όλους και να τους διαχειριστούν. Δεν μπορεί να υπάρχει για τους πολλούς πολίτες ούτε ασφάλεια και ακόμη χειρότερα ούτε αξιοπρέπεια. Διαβάζουμε συχνά κείμενα από εργαζόμενους στον τουρισμό ή εργαζόμενους στην αυτοπλοεία για παραβίαση ωραρίων, μη απόδοση υπεροριών και πολλά άλλα πράγματα που δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι προσπαθούν να δουλέψουν περισσότερο για να έχουν τις οικονομικές απολαύσεις, αλλά ούτε αυτές τους δίνονται. Δεν μπορεί το μοντέλο της οικονομίας της απληστίας να διορθώσει τα πράγματα. Και όπως βλέπουμε στα διεθνή στοιχεία, η ανισότητα σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των πολιτών μεγαλώνει. Επομένως, αυτοί που βρίσκονται στο κάτω μέρος, θα έλεγε κανείς, της κλίμακας, δεν μπορούν να ζήσουν ούτε με ασφάλεια, ούτε με αξιοπρέπεια, και αυτό αφορά και τη χώρα μας.
0: Τι σημαίνει τελικά, κύριε Σπυλάνη, ζω με αξιοπρέπεια στον τόπο μου και τι πρέπει να αλλάξουμε σήμερα ώστε αυτό να παραμείνει δικαίωμα και για τις επόμενες γενιές?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να μην υπάρχουν δημόσιες πολιτικές που να κοιτάζουν το δημόσιο συμφέρον. Όταν θέλουμε να ζει κάποιος με αξιοπρέπεια, και οι έρευνες που έχουμε κάνει στα νησιά και ρωτάμε τι θεωρείται αντικίνητρο να μείνετε σε ένα νησί, αρχίζει το πρώτο θέμα που βάζουν όλοι είναι το θέμα της υγείας. Το δεύτερο, βλέπουμε και ξέρουμε ότι το σύστημα υγείας είναι υποστελεχωμένο και ειδικά στα νησιά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το δεύτερο που αναφέρουν είναι το θέμα της συγκοινωνίας, επικοινωνίας, του κόστους της συγκοινωνίας, της συχνότητας της συγκοινωνίας, και αυτό δεν αφορά τόσο το καλοκαίρι, αλλά αφορά το χειμώνα. Οι νησιώτες ζούμε δύο εποχές οι οποίες θα έλεγα απομακρύνονται η μία από την άλλη, ένα πάρα πολύ έντονο καλοκαίρι και ένα εντελώς υποτονικό, για να μην το πω νεκρό, χειμώνα από κάθε πλευρά, και όλα αυτά δημιουργούν ένα πρόβλημα. Διαβάζει κανείς δημοσιεύματα και διαπιστώσεις ανθρώπων που αναφέρονται στο ότι τείνουν τα νησιά να γίνονται κλειστά το καλό το χειμώνα, διότι η δραστηριότητα δεν υπάρχει πλην της οικοδομικής, η οποία είναι συνδεδεμένη με τον τουρισμό και τον παραθερισμό και το Airbnb. Επομένως, το πρόβλημα αυτό εγκίνεται σε όλο και περισσότερα νησιά, μικρά και μεγάλα, και ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία άλλη πολιτική διαφοροποίησης της οικονομίας. Για παράδειγμα, συζητώντας με έναν φίλο από τη Χίο, ένα νησί που δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικό και αφορούσε το χωροταξικό της βιομηχανίας, μου ανέφερε ότι στο νέο χωροταξικό της βιομηχανίας δεν αναφέρεται πουθενά η σύνδεση, η αναγκαία σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις τοπικές επιχειρήσεις και η δημιουργία δομών στον νησιωτικό χώρο. Όπως ξέρουμε, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αλλά και το Πανεπιστήμιο Ιωνίου έχουν παρουσία σε πολλά νησιά, Θα μπορούσε λοιπόν να αξιοποιηθεί αυτή η παρουσία και να ενισχύσουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Άρα τέτοιου είδους πάρκα, όχι βιομηχανικά με την έννοια αυτά που μπορεί να εννοεί κανείς στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά υποστήριξης και σύνδεσης των μικρών επιχειρήσεων από τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια των νησιών, θα μπορούσε να υπάρχει και θα έπρεπε να προβλεφθεί. Άρα θα έπρεπε να προβλεφθεί αυτή η δημόσια πολιτική, η οποία δεν προβλέπεται. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που προς αυτή την κατεύθυνση που δεν επιτρέπουν να θεωρούμε ότι θα αλλάξει κάτι ουσιαστικό, πέρα από το να πιστεύουμε ότι τα νησιά είναι απλώς χώροι παραθερισμού.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη σας ευχόμεθα στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά και καλή συνέχεια.
0: Συνομιλήσαμε με τον ομότιμο καθηγητή στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθυντή του Παρατηρητηρίου του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Ιωάννη Σπυλάνη.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνέρχεται αύριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο με κύρια θέματα την ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξεκίνησε η μεταφορά συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Σούδα. Σε Red Code τίθεται σήμερα η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στη Χαλκιδική. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Δύο παιδιά σκοτώθηκαν στη Νότια Ρωσία από νυχτερινή επίθεση ντρόουν σε 4 αποθήκες. Την ίδια ώρα η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έπληξε δεξαμενόπλιο με καύσιμα για τον Ουκρανικό στρατό κοντά στην Οδυσσό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ορεινά. Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Οι καλοκαιρινές διακοπές τελειώνουν για πολλούς συνανθρώπους μας, αλλά για αρκετούς επιστρέποντας αφήνουν όχι μόνο νοσταλγία, αφήνουν πίσω τους και πόνο, μέση, αυχένας, γόνατα, ώμοι και πέλματα. Μπορεί να διαμαρτυρηθούν είτε κατά τη διάρκεια των διακοπών, είτε όταν επιστρέψουμε στην καθημερινότητα. Πολύ ώρα ταξίδια, απότομη αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, κολύμπι, περπάτημα, θαλάσσια σπόρα ακόμη και μία λάθος κίνηση που μπορεί να κάνουμε στην παραλία. Αυτή η λάθος κίνηση είναι ικανή να επιβαρύνει το μυοσκελετικό σύστημα. Εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ορθοπαιδικό χειρουργό και υπεύθυνο ορθοπαιδικής ομάδας γιατρών στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν, τον κύριο Νίκο Τσιλιμιγκάκη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Τσιλιμιγκάκη.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Γιατί οι διακοπές που θεωρητικά, κύριε Τσιλιμιγκάκη, είναι περίοδος ξεκούρασης, μπορεί να γίνουν τελικά δοκιμασία για το μυοσκελετικό μας σύστημα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι διακοπές είναι μια περίοδος χαλάρωσης που μας βγάζει από μια ρουτίνα, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φλήδιες κινήσεις και σε απώλεια ηλεκτρολιτών λόγω της ζέστης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει μυοσκελετικά προβλήματα. Το πρώτο και συχνότερο είναι πόνος στον αυχένα και ψήξεις, κυρίως στη σπονδυλική στήλη αλλά και σε άλλα μέρη του σώματος, που λόγω του αναγκαίου κακού του air condition, λόγω της υπερβολικής ζέστης, μπορεί να συμβεί. Εκεί μπορούμε να το αποφύγουμε από το να βάλουμε το air condition να μην μας χτυπάει άμεσα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος όταν ζεσταίνονται πάρα πολύ θέλουν τον ψυχρό αέρα να τον χτυπάει άμεσα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έντονο πόνο στον ασθένα, το οποίο μπορεί να αντανακλάει και στα χέρια μας και να μας χαλάσει όλες μας τις διακοπές. Το δεύτερο είναι το ταξίδι ως ταξίδι. Δηλαδή η απότομη άρση βαριών αντικειμένων, π.χ. οι βαλίτσες μας,

0: κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να μεταφέρουμε σε κάποιο σπίτι που πάμε, μπορεί να μας προκαλέσει μία οσφιαλγία ή μία οσφιαλγία, δηλαδή να πονάει και η μέση μας και το πόδι μας και πίσω μας, καλά στις διακοπές. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς θα σηκώνουμε τα αντικείμενα, χωρίς να σκύβουμε, απλά λυγίζοντας τα γόνατά μας.
1: Κύριε
0: τρομερή ζέστη επίσης,
1: ναι,
0: μπορεί να οδηγήσει λόγω του υδρότα σε απώλεια ηλεκτρολιτών και να κάνουμε μυϊκές κράμπες. Μπορεί να ακούγονται απλό, αλλά μπορούν να κάνουν έντονους πόνους και να μας χαλάσουν και αυτές τις διακοπές μας. Άρα πρέπει να ενυδατωνόμαστε πίνοντας άφθονο νερό και ίσως σε κάποιο συμπλήρωμα ηλεκτρολιτών να είμαστε εκτεθειμένοι πολλές ώρες έξω στη ζέστη. Και φυσικά οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν μια καθιστική ζωή. Πηγαίνοντας στις διακοπές, θεωρεί ο εγκέφαλός μας ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, ενώ δεν μπορούμε. Οπότε απότομες κινήσεις, αθλήματα, ένα απότομο τρέξιμο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς των χεριών και των ποδιών μας λόγω του ότι είμαστε, ας το πούμε λαϊκά, τσούμπαλοι.
1: Κύριε Τσιλμιγκάκη, ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που βλέπετε μετά το καλοκαίρι? Οσφιαλγία, αφιαλγία, πόνοι στα γόνατα και στους ώμους ή τενοντίτιδες?
0: Κοιτάξτε, τα πιο συχνά σε ποσότητα είναι αφιαλγία και οσφιαλγία. Αλλά υπάρχουν και τα πιο σοβαρά, όπως είναι οι τραυματισμοί των άκρων. Δηλαδή κάποιος έπεσε, χτύπησε το πόδι του, χτύπησε το χέρι του. Έχουμε πάρα πολλά κατάσματα το καλοκαίρι από πτώσεις ανθρώπων στην παραλία. Αλλά τα πιο συχνά είναι η οσφιαλγία και η αυχαιραλγία.
1: Η πολύωρη οδήγηση ή το ταξίδι με το πλοίο και το αεροπλάνο, αλλά και οι βαριές αποσκευές για τις οποίες κάνατε λόγο προηγουμένως, κύριε Τσιλμιγκάκη, επιβαρύνουν το μυοσκελετικό σύστημα. Υπάρχουν κάποιες απλές κινήσεις που μπορούν να μας προστατεύσουν?
0: Φυσικά. Πρέπει ουσιαστικά να σηκώνουμε τις αποσκευές χωρίς να χρησιμοποιούμε τη μέση μας. Δηλαδή να μην σκύβουμε να τις σηκώσουμε. Μπορούμε να λυγίσουμε τα γόνατα και να χρησιμοποιήσουμε τη μυϊκή δύναμη των χεριών μας για να τα σηκώσουμε. Όταν χρησιμοποιούμε τη μέση μας, εύκολα μπορεί να κάνουμε την κίνηση λίγο πιο στραβά και να μας πιάσει μια έντονη οσφιαλγία ή μια έντονη οσφιαλγία και να μας καθυλώσει και να μας χαλάσει τις πολυπόθητες διακοπές μας.
1: Το καλοκαίρι περπατάμε, κύριε Τσιλμιγκάκη, περισσότερο, κολυμπάμε περισσότερο, ασχολούμαστε με κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα με το βόλεϊ θαλάσσης ή με τις ρακέτες, κάνουμε ποδήλατο, κάποιοι άλλοι περπατούν. Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η απότομη αύξηση της δραστηριότητας για ένα σώμα που δεν είναι προετοιμασμένο?
0: Κοιτάξτε, το κολύμπι είναι η καλύτερη δυνατή άσκηση που μπορούμε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας.
1: Ναι.
0: Σε νορμάλ ρυθμό γυμνάζεται όλο μας το σώμα χωρίς να προκαλεί τραυματισμούς. Το κολύμπι είναι κάτι που το θέλουμε. Το θέλουμε για να αποφύγουμε τον ορθοπαιδικό ή για αποκατάσταση μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο. Παρά τα αυτά, όλα τα υπόλοιπα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Εάν το παρακάνουμε, αν ένας άνθρωπος περπατάει 300 μέτρα την ημέρα και πάει να περπατήσει στις διακοπές 2 και 3 χιλιόμετρα ευνηδίως, τότε ενώ το περπάτημα είναι ευεργετικό, θα έχουμε ένα ανάποδο αποτέλεσμα και θα το πιάσει μέση του, θα πιάσει η μία στα πόδια του και θα δυσκολεύεται. Όλα το ίδιο ισχύει και με το ποδήλατο. ένας άνθρωπος που δεν κάνει καθόλου ποδήλατο, όμως ξαφνικά πάει και κάνει χιλιόμετρα και δεν το πάει σταδιακά, τότε θα έχει τραυματισμός. Όλες και όλων των ειδών οι ασκήσεις είναι και τα αθλήματα είναι ευεργετικά για τον οργανισμό μας, αρκεί να γίνονται με μέτρο και σταδιακά.
1: Πότε ένας πόνος μετά τις διακοπές είναι απλώς μια παροδική ενόχληση και πότε αποτελεί καμπανάκι ότι χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση?
0: Κοιτάξτε, ένας ήπιος πόνος που μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη λειτουργικότητα και ο οποίος υφίεται μόνος του χωρίς ή με λήψη αναλγητικών για 1-2 μέρες, δεν χρειάζεται να πάμε στο γιατρό. Ένας πόνος όμως που μας καθυλώνει, μας αλλοιώνει την ποιότητα ζωής μας ή μετά από τριήμερη, τετραήμερη λήψη αναλγητικών δεν υποχωρεί, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτούμε ένα γιατρό.
1: Ποιο είναι το τρίπτυχο που θα προτείνατε σε όλους εμάς για να επιστρέψουμε από τις διακοπές χωρίς να κουβαλήσουμε μαζί μας ένα μυοσκελετικό τραυματισμό?
0: Κοιτάξτε, το πρώτο και σημαντικότερο είναι να διασκεδάσουμε με μέτρο. Δηλαδή να κολυμπήσουμε αρκετά, να αθληθούμε εφόσον το επιθυμούμε, αλλά με μέτρο. Το δεύτερο είναι η αποφυγή του air condition και όχι η αποφυγή του air condition να υπάρχει στο χώρο, αλλά να μας χτυπάει άμεσα πάνω μας. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε να μην χτυπάει πάνω μας. Και το τρίτο πιο σημαντικό είναι να αποφύγουμε αυτή τη βιασύνη που έχουμε όλοι οι άνθρωποι για να κάνουμε γρήγορα, βουτάμε τη βάλιτσα άμεσα, να τη βάλουμε μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο πλοίο ή να την κουβαλήσουμε γρήγορα στο αεροδρόμιο. Όλα αυτά θέλει να προσέξουμε λίγο για να μπορέσουμε να χαρούμε τις διακοπές μας και να μην αποκτήσουμε ένα ελάττωμα που θα μας ενοχλεί κατά τη διάρκεια των διακοπών μας.
1: Αυτές δηλαδή οι απότομες γιατρέ κινήσεις, οι οποίες είναι άκρος επικίνδυνες για το μυοσκελετικό σύστημα.
0: Ακριβώς, δηλαδή για να το πούμε απλά να το καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι ότι μια βαλίτσα που είναι 20 κιλά. Μπορεί 20 κιλά να έχουμε σηκώσει άπειρες φορές στη ζωή μας. Αλλά πάμε στην διασύνη μας να τα σηκώσουμε λίγο με διαφορετικό τρόπο και να ασκήσουμε περισσότερη πίεση στη μέση μας και να έχουμε μια έντονη νοσιαλγία.
1: Εν κατακλείδη, τι θα λέγατε στις ακροάτριες και στους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα για τις πιο συχνές μυοσκελετικές ενοχλήσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ή μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, κύριε Τσιλιμιγκάκη?
0: Ότι δεν χρειάζεται να μας ανησυχούν, αλλά εάν επιμένουν πρέπει να επισκεφτούμε γιατρό. Δεν χρειάζεται να πάμε στον γιατρό γιατί λίγο μας ενοχλεί η μέση μας, η οποία υφίεται μόνη της, περνάει ο πόνος σιγά σιγά μόνος του, αλλά με ένας πόνος που επιμένει πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στον γιατρό, γιατί έναν πόνο στην αρχή του τον αντιμετωπίζουμε εύκολα. Ένας πόνος που αποκτά χρονιότητα, δηλαδή επιμένει πάνω από 15-20 μέρες, είναι και πιο δύσκολο να τον αντιμετωπίσουμε. Θα φάει περισσότερο χρόνο από θεραπεία.
1: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Συνομιλήσαμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό και υπεύθυνο ορθοπαιδικής ομάδας γιατρών στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν, τον κύριο Νίκο Τσιλιμιγκάκη.

Αγαπητοί ακροατές, επισκεπτόμαστε περιοχές για να θαυμάσουμε την ομορφιά τους και κάποιες άλλες για να γνωρίσουμε την ιστορία τους. Και υπάρχουν κάποιοι τόποι όπου ακόμη και αν περάσουν αιώνες αισθανόμαστε ότι κάτι από την ανθρώπινη αγωνία, κάτι από την ελπίδα αλλά και την ανάγκη του ανθρώπου να νικήσει τον πόνο παραμένει ζωντανό. Ένας τέτοιος τόπος είναι η Επίδαυρος. Όταν ακούμε τη λέξη Επίδαυρος, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε αμέσως ένα θέατρο. Το περίφημο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Την ορχήστρα, την εκπληκτική ακουστική, τις παραστάσεις αρχαίου δράματος, τους θεατές που κάθε καλοκαίρι γεμίζουν τις κερκίδες. Όμως η Επίδαυρος είναι κάτι πολύ περισσότερο, γιατί πριν γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς θεατρικούς τόπους του σύγχρονου κόσμου, ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς τόπους θεραπείας του αρχαίου κόσμου. Εκεί πήγαινε ο άνθρωπος που υπέφερε, ο άνθρωπος που φοβόταν, ο άνθρωπος που αναζητούσε μία λύση για την ασθένειά του. Εκεί πήγαινε με την ελπίδα ότι ο Ασκληπιός θα μπορούσε να τον θεραπεύσει. Και η Επίδαυρος έγινε ένας τόπος όπου η θρησκεία, η θεραπεία, η αρχιτεκτονική, η άσκηση, το νερό, η ψυχαγωγία, αλλά και η ανθρώπινη ανάγκη για ελπίδα συναντήθηκαν με έναν τρόπο μοναδικό. Η UNESCO χαρακτηρίζει το Ασκληπείο της Επιδαύρου ως ένα εξαιρετικό τεκμήριο των θεραπευτικών λατριών του αρχαίου κόσμου και ως χώρο που μας βοηθά να κατανοήσουμε την μετάβαση από την πίστη στη θεϊκή ίαση προς την επιστημονική ιατρική. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το συναρπαστικό ερώτημα. Τι πραγματικά συνέβαινε στην Επίδαυρο? Και υπήρχαν και άλλα ερωτήματα για το πώς αντιμετώπιζαν την ασθένεια οι αρχαίοι. Ποιος ήταν ο ρόλος του Ασκληπιού? Τι ήταν η περίφημη εκκίνηση? Γιατί οι ασθενείς κοιμούνταν μέσα στο ιερό? Τι σχέση είχε η θεραπεία με την άσκηση? Γιατί υπήρχαν λουτρά? Και το ακόμη πιο παράξενο, γιατί ένα θεραπευτικό κέντρο είχε θέατρο? Μήπως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αντιληφθεί πολύ νωρίς κάτι που εμείς στις μέρες μας ξανά ανακαλύπτουμε? Ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το σώμα του, ότι η ψυχή, η διάθεση, το περιβάλλον, η ξεκούραση, η άσκηση και η ψυχαγωγία μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη κατάσταση. Εμείς στα επόμενα λεπτά θα ταξιδέψουμε στην Επίδαυρο και θα συνεχίσουμε και στην αυριανή εκπομπή, όχι μόνο για να ακούσουμε τη σιωπή των αρχαίων λίθων, αλλά για να προσπαθήσουμε να ακούσουμε τη φωνή των ανθρώπων που πριν από χιλιάδες χρόνια έφταναν εκεί αναζητώντας κάτι που όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από εποχή και πολιτισμό έχουμε αναζητήσει. Και αναζητούμε την υγεία και την ελπίδα. Ποιος ήταν όμως ο Ασκληπιός? Για να καταλάβουμε την Επίδαυρο πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον Ασκληπιό. Ο Ασκληπιός είναι ο θεός της ιατρικής. Η λατρεία του όμως δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Η ιστορία του ιερού είναι παλαιότερη και συνδέεται με την λατρεία του Απόλλωνα Μαλεάτα. Η UNESCO αναφέρει ότι το ιερό είχε ήδη αναπτυχθεί από παλαιότερη λατρεία του Απόλλωνα και ότι η λατρεία του Ασκληπιού καθιερώθηκε στην Επίδαυρο κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο Ασκληπιός έγινε σταδιακά ο μεγάλος θεραπευτής και γύρω από την λατρεία του δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο σύστημα. Δεν έχουμε δηλαδή έναν ναό απομονωμένο, έχουμε έναν οργανωμένο χώρο με πολλές διαφορετικές λειτουργίες, έναν χώρο όπου ο ασθενής μπορούσε να παραμείνει, να προσευχηθεί, να κοιμηθεί, να λουστεί, να ασκηθεί,
να παρακολουθήσει θεατρικούς ή μουσικούς αγώνες, να συμμετάσχει σε τελετουργίες. Αυτό από μόνο του μας δείχνει ότι η αρχαία αντίληψη για την υγεία ήταν πολύ ευρύτερη από την απλή αντιμετώπιση ενός συμπτώματος. Το Ασκληπείο της Επιδαύρου εξελίχθηκε στο σημαντικότερο θεραπευτικό κέντρο του αρχαίου κόσμου. Η UNESCO αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις περιλάμβαναν χώρους λατρείας και θεραπείας, λουτρά, άθληση, διαμονή και θέατρο. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί σήμερα έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε ένα νοσοκομείο σε έναν χώρο όπου πηγαίνουμε για μια συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Στην Επίδαυρο όμως βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Η θεραπεία εντασσόταν μέσα σε ένα ολόκληρο περιβάλλον. Το περιβάλλον είχε σημασία, η διαμονή είχε σημασία, η καθαριότητα είχε σημασία, το νερό, η άσκηση, η ψυχαγωγία και φυσικά η πίστη είχε μεγάλη σημασία. Και εδώ φτάνουμε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία της Επιδαύρου, την εγκύμηση. Ο ασθενής πήγαινε στο εγκυμητήριο, γνωστό και ως άβατο, και κοιμόταν περιμένοντας το θεραπευτικό όνειρο. Σύμφωνα με την αρχαία αντίληψη, ο Ασκληπιός μπορούσε να εμφανιστεί στον ύπνο του ασθενούς και να του υποδείξει ή να του προσφέρει τη θεραπεία. Ο ύπνος, επομένως, δεν ήταν απλώς ξεκούραση, ήταν μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Και εδώ υπάρχει κάτι συγκλονιστικά ανθρώπινο. Ο ασθενής έπεφτε να κοιμηθεί έχοντας μαζί του την αγωνία και ξυπνούσε ελπίζοντας ότι το όνειρο θα του έδινε απάντηση. Ένα από τα πιο μυστηριώδη μνημεία της Επιδαύρου είναι η Θόλος, και η αρχαιολογία μας δίνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Οι ανασκαφές στην περιοχή αποκάλυψαν αρχαϊκό οικοδόμημα το οποίο χρονολογείται περί τα 600 π.Χ. στην ίδια ουσιαστικά θέση όπου αργότερα ανεγέρθηκε η Θόλος. Το έβριμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι δείχνει ότι η συγκεκριμένη μορφή λατρείας του Ασκληπιού στην Επίδαυρο έχει πολύ βαθύτερες ρίζες από ό,τι θεωρούνταν παλαιότερα. Η Θόλος συνδεόταν με την χθόνια υπόσταση του Ασκληπιού και το υπόγειό της αποτελούσε έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η χθόνια διάσταση του Θεού συνδεόταν με την αναγεννητική δύναμη της γης και ότι το εγκυμητήριο βρισκόταν δίπλα στη Θόλο. Και εδώ έχουμε μια πολύ δυνατή εικόνα. Ο άνθρωπος κοιμάται, βρίσκεται ανάμεσα στη ζωή και στον ύπνο και περιμένει την αναγέννηση. Το Ασκληπείο δεν ήταν μόνο τόπος προσευχής, υπήρχαν χώροι άθλησης, υπήρχε στάδιο, υπήρχαν λουτρά. Η UNESCO καταγράφει την άθληση και τα λουτρά ανάμεσα στις λειτουργίες του ιερού. Αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που πραγματικά αξίζει, ένα στοιχείο που πραγματικά αξίζει λοιπόν να αναφέρουμε. Εκεί βρίσκεται ίσως το πιο όμορφο παράδοξο της Επιδαύρου, γιατί ένα θεραπευτικό ιερό χρειάζεται θέατρο. Η απάντηση δεν είναι ότι το θέατρο ήταν απλώς μία μορφή διασκέδασης. Η μουσική και οι δραματικοί αγώνες αποτελούσαν μέρος της ζωής του ιερού και συνδέονταν με την θεραπευτική λειτουργία του. Εκεί βρίσκεται μία ιδέα που μας αγγίζει ακόμη και σήμερα. Μπορεί η τέχνη να λειτουργήσει θεραπευτικά, μπορεί η μουσική να ανακουφίσει, μπορεί το θέατρο να αποσπάσει τον άνθρωπο από τον πόνο, μπορεί μια ιστορία να του δώσει δύναμη, μπορεί η συγκίνηση να γίνει μέρος μιας διαδικασίας ίασης, να μια σειρά από ερωτήματα. Η
οι αρχαίοι φαίνεται ότι είχαν εντάξει την τέχνη μέσα στη ζωή του θεραπευτικού κέντρου και ξαφνικά το θέατρο της Επιδαύρου αποκτά μια διαφορετική διάσταση. Δεν είναι δηλαδή απλώς ένα εκπληκτικό αρχιτεκτονικό δημιούργημα, είναι μέρος ενός μεγαλύτερου κόσμου. Το θέατρο της Επιδαύρου θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Η UNESCO το χαρακτηρίζει αρχιτεκτονικό αριστούργημα και ιδιαίτερα σημαντικό για τις αναλογίες και την ακουστική του, και υπάρχει κάτι μοναδικό. Το θέατρο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται. Χιλιάδες χρόνια μετά ο θεατής κάθεται στις κερκίδες και ακούει τον ηθοποιό ή την ηθοποιό. Ο αρχαίος χώρος δεν έγινε απλώς μνημείο, παρέμεινε χώρος ζωντανής θεατρικής εμπειρίας. Το Φεστιβάλ της Επιδαύρου έχει συμβάλει αποφασιστικά σε αυτή τη σύγχρονη αναβίωση, ενώ η UNESCO σημειώνει ότι το θέατρο έχει επανεργοποιηθεί μέσα από το ετήσιο φεστιβάλ που ξεκίνησε το 1955. Και φυσικά η ακουστική του, και υπάρχει και το μεγάλο ερώτημα πώς γίνεται να ακούγεται τόσο καθαρά μια φωνή σε έναν τόσο μεγάλο χώρο. Στο ερώτημα αυτό θα δώσουμε απαντήσεις στην αυριανή εκπομπή.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολία Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο απάντησε στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλή ακρόαση.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος την 7η Απριλίου 1987.

ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη σύνθεση της ευχαριστιακής κοινότητας. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η σύναξη του λαού, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να υπάρχει επίσκοπος πλήρης, ασκών πλήρως τα δικαιώματά του ως επισκόπου, εάν δεν είναι επίσκοπος ορισμένης κοινότητας. Έστω και αν η κοινότητα αυτή για ορισμένους ιστορικούς λόγους, όπως πολλών αρχιερέων του Πατριαρχείου κτλ., δεν είναι σε θέση ο επίσκοπος να βρεθεί στην κοινότητά του λόγω εξωτερικής βίας. Αλλά δεν νοείται επίσκοπος ο οποίος να μην έχει έστω και εμπερίστατη κοινότητα. Χειροτονίες λοιπόν επισκόπων άνευ συνδέσεως με κάποια κοινότητα δεν νοούνται στην ορθόδοξη θεολογία. Και σας είπα στη Θεία Ευχαριστία πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία του λαού για να έχουμε Θεία Ευχαριστία, διότι η Θεία Ευχαριστία είναι χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, διαλογικής φύσεως.

Πολλές φορές διερωτώμαι πώς οι Ρωμαιοκαθολικοί κάνουν τις λεγόμενες ατομικές λειτουργίες όταν λέγουν «Ειρήνη πάση» και «Το πνεύματί σου». Αυτός ο διάλογος τι γίνεται? Με τον εαυτό του ομιλεί ο λειτουργός? Για μας είναι η δομή της λειτουργίας τέτοια που δεν είναι δυνατόν να τελεστεί χωρίς την παρουσία λαϊκού. Επιπλέον δε υπάρχει το αμήν ως απαραίτητο στοιχείο, το οποίο είναι το δικαίωμα του λαϊκού. Πολλές φορές λέγω στους κληρικούς, όταν βιάζονται σε μια εκφώνηση και προσθέτουν το αμήν, ότι παίρνουν δικαιώματα του λαού. Όπως ο λαϊκός δεν μπορεί να πει την εκφώνηση διότι δεν είναι κληρικός, έτσι και ο κληρικός δεν μπορεί να πει το αμήν, διότι σαφώς το αμήν είναι έργο του λαού, ο οποίος επιβεβαιεί δια του αμήν, αποδέχεται, επιβεβαιεί, σφραγίζει την αποδοχή αυτού που τελείται εκείνη τη στιγμή. Επομένως, η παρουσία του λαού αποτελεί και λειτουργικός, ευχαριστιακός, αλλά και κανονικός προϋπόθεση για να λειτουργήσει, να ασκήσει το λειτουργημά του και την εξουσία του ο επίσκοπος.

Δεύτερη προϋπόθεση είναι η παρουσία των πρεσβυτέρων. Και εδώ θα πρέπει κάπως να αναλύσουμε το θέμα. Η εικόνα που παρουσιάζει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, γιατί από εκεί ξεκινά η λειτουργική και η κανονική δομή της Εκκλησίας όπως την έχουμε σήμερα, είναι ο επίσκοπος περιστοιχούμενος από τους πρεσβυτέρους. Πράγμα που στην λειτουργική ζωή, στην ευχαριστιακή ζωή της Εκκλησίας, εμαρτυρείτο από το σύνθρονο. Το σύνθρονο είχε τον θρόνο του επισκόπου και τους θρόνους δίπλα των πρεσβυτέρων, εκάθιντο μαζί με τον επίσκοπο και οι πρεσβύτεροι. Λέγει ο Ιγνάτιος εις τόπον των Αποστόλων. Ο επίσκοπος εις τόπον του Θεού και οι πρεσβύτεροι εις τόπον του Συνεδρίου των Αποστόλων. Θα δούμε αργότερα το βαθύτερο νόημα αυτής της παραστάσεως της εικόνας της Εκκλησίας. Προς το παρόν, τονίζουμε ότι επίσκοπος χωρίς πρεσβυτέριο είναι αδιανόητον. Πρέπει να περιστοιχίζεται από τους πρεσβυτέρους. Το έργο των διακόνων είναι επίσης ουσιαστικό, διότι πάλιν λειτουργικός, ευχαριστιακός, φαίνεται ότι ευρίσκονται μεταξύ του προεστώτα της ευχαριστίας, του ηγουμένου της ευχαριστίας και του λαού. Υπήρχε πάντοτε ως σύνδεσμος ο διάκονος, ο οποίος μετέφερε στον επίσκοπο και στο πρεσβυτέριο τις προσφορές, τα αιτήματα, τις ανάγκες και τα προβλήματα του λαού. Επίσης, ο κάθε διάκονος τελούσε δηλαδή το έργο αυτό του αγγελιοφόρου, τον έστελνε προς το λαό ο επίσκοπος και μετέφερε τις αιτήσεις του λαού δια των λιτανιών και των αιτήσεων. Κι έτσι εδημιουργείτο ένα σώμα, η Εκκλησία, με τον επίσκοπο ηγέτη του σώματος τούτου, εις τύπων του Θεού, και τους πρεσβυτέρους εις τύπων των Αποστόλων. Οι διάκονοι εικονίζουν, όπως γνωρίζετε, τις μορφές των αγγέλων. Η σύνδεση διακόνων και αγγέλων είναι χαρακτηριστική στην εικονογραφία και στα κείμενα, αφού άγγελοι και διάκονοι εναλλάσσονται.

Έτσι δημιουργήθηκε από την ευχαριστιακή εμπειρία η δομή της Εκκλησίας. Επίσκοπος, περιβαλλόμενος από τους πρεσβυτέρους, βοηθούμενος από τους διακόνους, συνδεόμενος, περιβαλλόμενος από το λαό του Θεού. Επομένως, η δομή της Εκκλησίας την οφείλουμε στην ευχαριστιακή κοινότητα όπως την έχουμε σήμερα. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντική που δεν αλλάζουμε τη δομή αυτή. Μπορεί να αλλάξουμε σε άλλα πράγματα, αλλά προς αυτά τα βασικά στοιχεία δεν μπορούμε. Δεν επιτρέπεται να αλλάξουμε, διότι θίγεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και η ευχαριστιακή υπόσταση, ο ευχαριστιακός χαρακτήρας της Εκκλησίας. Το βαθύτερο νόημα όλης αυτής της εκφράσεως, της δομής της Εκκλησίας και της Θείας Ευχαριστίας θα τον δούμε εν συνεχεία. Διάκονοι, πρεσβύτεροι, λαός αποτελούν τη δομή της ευχαριστιακής κοινότητας και επομένως αυτή η δομή της Εκκλησίας είναι θέμα δογματικό, δεν είναι απλώς κανονικό ή νομικό. Η κανονική δομή της Εκκλησίας δεν μπορεί να αλλάξει, διότι συνδέεται με τη δομή της Θείας Ευχαριστίας, η οποία Θεία Ευχαριστία εικονίζει και φανερώνει την ίδια τη Βασιλεία του Θεού.

Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια η οποία αποκαλύπτει αυτή τη σχέση που έχει η δομή της Εκκλησίας με τη Θεία Ευχαριστία. Η λεπτομέρεια είναι ότι όλες τις χειροτονίες σε λειτουργήματα τα οποία συνδέονται με τη δομή της Εκκλησίας, Επισκόπου, Πρεσβυτέρου, Διακόνου και Λαϊκού, διότι το βάπτισμα είναι ένα είδος χειροτονίας δια το λαϊκό, ιδίως με το χρίσμα, λαμβάνει μια θέση μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα, κατέχει μια τάξη, είναι ο πιστός στα τάγματα των λαϊκών, ο λαός. Όλα αυτά τελούνται απαραίτητος εντός της Θείας Ευχαριστίας. Το ότι ο επίσκοπος δεν μπορεί να χειροτονήσει στο γραφείο του κάποιον κληρικό σημαίνει ότι το γεγονός της χειροτονίας ενός κληρικού δεν εξαρτάται μόνο από την αποστολική διαδοχή και από το χάρισμα που έχει ο επίσκοπος. Πρέπει να συντρέξουν οι προϋποθέσεις της ευχαριστιακής κοινότητας. Γι' αυτό όσοι θεωρούν κάπως υπερβολική αυτή τη θέση ότι η Θεία Ευχαριστία συνδέεται με τη δομή της Εκκλησίας, πρέπει να απαντήσουν πώς και γιατί τότε όλες οι χειροτονίες που συνιστούν τη δομή της Εκκλησίας πρέπει να τελούνται εντός της Θείας Ευχαριστίας.

Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι η Εκκλησία είναι και ως σύνθεση, ως δομή δηλαδή, συνδεδεμένη με τη Θεία Ευχαριστία. Εάν αφήσουμε τώρα την κανονική δομή της Εκκλησίας και κοιτάξουμε στην φύση της Εκκλησίας, το πώς υπάρχει και ζει η Εκκλησία εν το κόσμο, θα δούμε ότι πάλιν η Θεία Ευχαριστία αποκαλύπτει τη φύση της Εκκλησίας.

η φύση της Εκκλησίας καθορίζεται από τον λόγο αυτό του Κυρίου περί των μαθητών, ότι ούτε εν το κόσμο ίσιν, αλλά ουχή εκ του κόσμου. Η Εκκλησία είναι εν το κόσμο, αλλά η πραγματική της υπόσταση, η πραγματική της φύση δεν είναι ιστορία και κόσμος. Η φύση της Εκκλησίας είναι αυτό που λέμε στη θεολογική γλώσσα εσχατολογική, γιατί είναι ταυτόσιμη η Εκκλησία με τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που ο κόσμος θα είναι, θα γίνει όταν έλθει πάλι ο Κύριος και όταν έχουμε καινούς ουρανούς και καινή γη και σωθεί και μεταμορφωθεί οι κτήσεις, όταν σωθεί από το θάνατο, την αδικία, την αμαρτία, το κακό. Αυτό ακριβώς συνιστά τη φύση της Εκκλησίας και αυτό συνιστά συγχρόνως και τη φύση της Θείας Ευχαριστίας.

στη Θεία Λειτουργία δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να φέρνουμε μέσα στην ιστορία την Βασιλεία του Θεού. Η θεώρηση της Θείας Λειτουργίας από αυτή τη σκοπιά της Βασιλείας του Θεού των Εσχάτων είναι κάτι που έχει ατονίσει πολύ. Στην δογματική του καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, στο κεφάλαιο «Περί Θείας Ευχαριστίας» που έχει, δεν υπάρχει πουθενά αναφορά στη σχέση της Θείας Ευχαριστίας με τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό μου δημιούργησε τον εξής προβληματισμό. Πώς είναι δυνατόν, όταν ζούμε πραγματικά και βλέπουμε κάθε μέρα μέσα στη Θεία Λειτουργία τις αναφορές που γίνονται στη Βασιλεία του Θεού, πώς είναι δυνατόν να μας ξεφύγει αυτό το μεγάλο θέμα? Και εκεί θα μου επιτρέψετε λίγο να αναφερθώ σε αυτή την εσχατολογική σημασία της Θείας Ευχαριστίας και να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα για την εκκλησιολογία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στις 7 Απριλίου 1987.

0: Η θεία ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια εκκλησία, ήτι τη θεία ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η θεία ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλε

0: ασχοληθούμε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ίσως εισαγωγικά, από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε?
1: Πράγματι, ξεκινώντας εισαγωγικά να μιλάει κανείς για τον όρο διαθήκη, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το ότι πρόκειται για μία έννοια που έχει ένα καθαρό χαρακτήρα σχέσης. Δηλαδή πρόκειται για μία σχέση. Όταν μιλάμε για τη λέξη διαθήκη, μπερίθ είναι στα εβραϊκά, μιλάμε για τη σχέση τουλάχιστον δύο προσώπων. Για μία επικοινωνία και για μία διευθέτηση πραγμάτων και θεμάτων που λαμβάνουν χώρα με έναν επίσημο κατά κάποιο τρόπο, τελετουργικό. Θα πρέπει να πούμε ότι ο όρος Μπερίθ, όπως συναντάται στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, χαρακτηρίζει διάφορα είδη συνθήκων, συμβολέων, συμφωνιών, διαθήκων. Βέβαια, εδώ το πρόβλημα είναι ότι η λέξη διαθήκη στα νέα ελληνικά χρησιμοποιείται περισσότερο για τις τελευταίες επιθυμίες κάποιου όσον αφορά την περιουσία του, έτσι. Το γνωρίζουμε αυτό και αυτό δημιουργεί μια παρεξήγηση. Κατά λέξη ερμηνεία του όρου Μπερί θα ήταν καλύτερα συνθήκη ή συμφωνία. Και μάλιστα αυτός ο όρος τα τελευταία χρόνια, όπως ερευνάτε μέσα από τα κείμενα που έχουν έρθει στο φως από τους λαούς της γύρω περιοχής, της αρχαίας Αιγής Ανατολής, φαίνεται ότι χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις συμφωνίες που γίνονταν την περίοδο εκείνη, δηλαδή τη δεύτερη και την πρώτη χιλιετία π.Χ., ανάμεσα σε λαούς και ανάμεσα σε βασιλιάδες. Και πολύ ενδιαφέρον έχει ότι έχουμε και διάφορα κείμενα που έρχονται που δηλώνουν ότι μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο βασιλιάδες μπορεί να είναι μια συμφωνία ανάμεσα στους ίδιους και τους γιους τους που θα τους διαδεχθούν, δηλαδή τη δυναστεία στο μέλλον, αλλά είναι και μια συνθήκη ανάμεσα στους λαούς των δύο λαών, των δύο πολιτισμών, των δύο πόλεων στην περίπτωση αυτή, όπως είναι το παράδειγμα της συνθήκης σε Φυρέ, που είναι πάρα πολύ γνωστή από τη Συρία, μια συνθήκη ιδιαίτερως σημαντική για την Παλαιά Διαθήκη, γιατί ανάμεσα στους συμβαλόμενους είναι οι βασιλιάδες, οι λαοί, αλλά και οι θεοί των δύο πόλεων.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς ότι αν κατηγοριοποιήσουμε τις συνθήκες αυτές, τις συμφωνίες αυτές που ονομάζονται στις πηγές μας Μπερίθ, θα δει ότι μπορούν να μπουν σε 3 με 4 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία και πολύ σημαντική είναι ότι κάτι μπορεί να προσφερθεί στον άλλον ως δώρο. Δηλαδή έχουμε μια διαθήκη, μια συνθήκη χωρίς υποχρεώσεις. Απλά ένας από τους δύο προσφέρει κάτι ως χάρη. Δηλαδή έχουν το χαρακτήρα χάριτος αυτές οι συμφωνίες. Κάποιος προσφέρει και ο θελός κάτι. Η αλήθεια είναι πως έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα την περίοδο του κατακλυσμού. Μάλλον μετά τον κατακλυσμό, ο Θεός συνάπτει συμφωνία με την ανθρωπότητα και αυτό γίνεται με την προσφορά του Θεού, με την προσφορά του Θεού να μην ξανακάνει κατακλυσμό, να μην ξαναγίνει κατακλυσμός, και μάλιστα διαλέγει και σημάδι γι' αυτό, ένα σύμβολο για τη Διαθήκη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι κάθε Διαθήκη πρέπει να σφραγίζεται συμβολικά, δηλαδή να υπάρχει ένα σημείο υπενθύμησης και μετοχής σε αυτή. Θα το δούμε παρακάτω, αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Πέρα από την αυτοδέσμευση έχουμε και άλλους τρόπους έκφρασης της Διαθήκης, όπως είναι η περίπτωση να έχουμε Διαθήκη μέσω μεσαζόντων, να μεσολαβεί κάποιος για να φέρει σε συμφωνία δύο άλλους. Νομίζω συνήθως, και έχουμε και πάρα πολλά βιβλικά χωρία που δείχνουν επιμέρους συμφωνίες.
0: Σε αυτή την κατηγορία ίσως θα μπορούσε κανείς να συμπεριλάβει και τον Μωυσή εδώ.
1: Θα μπορούσε κανείς, αλλά δεν είναι μια διαθήκη είναι μια διαθήκη άμεση με το λαό. Ο λαός που βρίσκεται στο Σινά συμμετέχει.
0: Ναι.
1: Μετέχει τη διαθήκη. Ναι, μεν υπάρχει ο ρόλος ο τελετουργικός

0: ρήξη, αλλά ουσιαστικά ο λαός μετέχει, κάνει διαθήκη με το Θεό. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο ναι, έμεσο, αλλά είναι περισσότερο άμεσο.
1: Ναι. Γιατί... σε αυτή την περίπτωση, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, εδώ, σε αυτή την περίπτωση που είπατε που έχουμε ένα μεσάζοντα, τέλος πάντων, υπάρχει κάποιο παράδειγμα από την Αγία Γραφή, μπορούμε να σκεφτούμε την Παλαιά Διαθήκη, ίσως?
0: Ναι, έχουμε τη διαμεσολάβηση για ειρηνικές συμφωνίες βασιλιάδων. Αυτό εμφανίζεται και στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών και στους Προφήτες. Αλλά αυτό όμως που κυριαρχεί στην Παλαιά Διαθήκη, θα λέγε κανείς ότι είναι οι διμερείς συμφωνίες που συναντώνται και ως συνθήκες στις αρχές εκείς Ανατολής, που είναι συνθήκες συμφωνίας ανάμεσα σε δύο βασιλιάδες, ανάμεσα σε δύο λαούς. Αλλά στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης η διαθήκη του Θεού με τον Ισραήλ είναι μια διαθήκη δύο προσώπων. Δεν υπάρχει μεσολαβητής που τα έχει φέρει σε πέρας αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι άμεση η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Ισραήλ και το Θεό. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι πως έχουμε και
1: οπότε
0: πολύ ωραία...
1: Οπότε ίσως εδώ υπονοείται και μια άμεση σχέση, θα λέγει κανείς. Μια άμεση επικοινωνία και κοινωνία.
0: Άμεση επικοινωνία και άμεση σχέση, και μάλιστα υπάρχει και η παράδοση, επειδή οι πρώτες δύο εντολές του Δεκαλόγου, θα τα δούμε και στη συνέχεια, mm-hmm, είναι σε πρώτο πρόσωπο, ότι ο Ισραήλ ακούει τις δύο πρώτες εντολές που έχουν να κάνουν με τον μονοθεϊσμό, δηλαδή με τη μονολατρία ουσιαστικά, ναι, του, ναι, Θεού, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, τη γη της δουλείας, δεν θα έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Αυτό το ακούει ο Ισραήλ με τα αυτιά του, το ακούει κανονικά. Όπως και το επόμενο που έχει να κάνει με την κατασκευή ειδώλου, την επόμενη πρόταση, την ακούει κανονικότατα και συμμετέχει σε αυτό. Δηλαδή τα δύο βασικά σημεία της Διαθήκης του Σινά είναι άμεσα, γίνονται άμεσα αντιληπτά από το λαό ο οποίος συνενεί σε αυτή τη Διαθήκη.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό να το σκεφτούμε, ότι μετέχει ο λαός. Mm-hmm. Ενδιαφέρον έχει ότι οι συμφωνίες που γνωρίζουμε από την αρχαία Αιγής Ανατολή και αυτές οι άμεσες έχουν τεράστια σημασία και έχουν και ένα τελετουργικό πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε συμφωνίες μεγάλων βασιλιάδων από την Ασσυρία, τη Βαβυλώνα, που έχουν έρθει στο φως, συμφωνίες μεγάλων κρατών όπως είναι η Αίγυπτος με το βασίλειο των Χεταίων από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., αλλά και συμφωνίες της πρώτης χιλιετίας από την Συρία, αραμαϊκές δηλαδή, που δείχνουν ξεκάθαρα ότι σε μια συμφωνία κάποιος, και οι δύο δίνουν κάτι, αλλά και οι δύο απολαμβάνουν και κάτι από αυτή τη σχέση.
1: Mm-hmm.
0: Θα λέγαμε ότι η εξαίρεση στην Παλαιά Διαθήκη αποτελεί η πρώτη διαθήκη που γνωρίζουμε, και μάλιστα η πρώτη διαθήκη που γνωρίζουμε είναι η διαθήκη στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Εκεί στο ένατο κεφάλαιο της Γενέσεως έχει τελειώσει ο κατακλυσμός και αυτοπροσφέρεται ο Θεός απέναντι στην ανθρωπότητα, δηλαδή στον Νόε και τους γιους του, να κάνει μαζί διαθήκη όχι μόνο με τους ζώντες αλλά και με αυτούς που θα γεννηθούν, δηλαδή με τους απογόνους.
1: Mm-hmm.
0: Και με κάθε ψυχή από τη φύση που ζει στα ζώα, δηλαδή από τα πτηνά, από τα ζώα του αγρού, από τα θηρία της γης, τα οποία βγαίνουν εκείνη τη στιγμή από την Κιβωτό, και κάνει λοιπόν τη διαθήκη ο Θεός ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός ύδατος να καταστρέψει τη γη, και υπόσχεται ο Θεός την αυτοδέσμευσή του αυτή, δείχνοντας ως σημείο της διαθήκης το ουράνιο τόξο.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς ότι ξεκάθαρα το τόξο αυτό είναι σημείο της διαθήκης. Το τόξο μου τίθημη εν την εφέλη και έστε σημείων διαθήκης αναμέσων εμού και της γης. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ίδιος ο Θεός αυτοδεσμεύεται χωρίς να ζητάει από την ανθρωπότητα τίποτα.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Αυτοδεσμεύεται και αυτοπεριορίζεται, λέγοντας ότι κατακλυσμός δεν θα ξαναγίνει, και για να θυμάστε τη συμφωνία μου θα βλέπετε το τόξο μου, το ουράνιο τόξο, στην εφέλη, στα σύννεφα, mm-hmm, και θα θυμάστε ότι αυτοδεσμεύομαι. Είναι η πρώτη κατηγορία, είναι η πρώτη κατηγορία, δηλαδή του χαρακτήρα της χάριτος.
1: Της χάριτος.
0: Κάνει χάρη ο Θεός εδώ.
1: Ένα δώρο ουσιαστικά του Θεού στον άνθρωπο, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οικειοθελώς, όπως είπατε, εκουσίως δηλαδή, οικειοθελώς, χωρίς να περιμένει και, πώς να το πω, ανταπόδοση, έτσι δεν είναι?
0: Σαφέστατα, γιατί δεν υπάρχουν και όροι. Γιατί κάθε διαθήκη έχει όρους που πρέπει να τηρηθούν από τις δύο πλευρές συνήθως, ή από τη μία πλευρά τον αδύναμο σε κάποιες περιπτώσεις. Βέβαια και στις συμφωνίες, διαθήκες της Αρχαίας Εγγύης Ανατολής, ακόμα και πιο δυνατός, για παράδειγμα το Ασσυριακό Βασίλειο, υπόσχεται πως θα προστατεύει ως μεγάλη δύναμη τα μικρά βασίλεια με τα οποία συνάπτει συμφωνίες, διαθήκες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Τώρα η επόμενη διαθήκη που θα συναντήσει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, είναι η πάρα πολύ σημαντική διαθήκη που κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε την κλίση του Αβραάμ, η οποία ουσιαστικά εντάσσει στο σχέδιο του Θεού τον άντρα από την Μεσοποταμία και τον καλεί να έρθει στη χώρα που αυτός θα του δείξει. Η Διαθήκη των Πατριαρχών είναι πάρα πολύ σημαντική, και ουσιαστικά ο Αβραάμ είναι αυτός ο οποίος χαρακτηρίζεται ως φορέας οικουμενικής ευλογίας. Δηλαδή ο Αβραάμ στο βιβλίο της Γενέσεως συνάπτει μάλιστα και τελετουργικά διαθήκη με τον Θεό. Τον καλεί ο Θεός, ο Αβραάμ υπακούει και του υπόσχεται ο Θεός ότι αν τον ακούσει και συνενέσει, θα τον κάνει, θα ευλογηθούν και να ευλογηθήσονται, λέει το κείμενο, εν σύ, βενιβρεχού μπεχά, θα ευλογηθούν μέσα από σένα και όλοι μισπεχώθ χαανταμά, άμα κάνουμε κατά λέξη μια μετάφραση, όλες οι οικογένειες της γης, δηλαδή όλες οι φυλές της γης, μεταφράζουν οι εβδομήκοντα,
1: όλη η ανθρωπότητα. Όλη η ανθρωπότητα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Mm-hmm. Ιδιαίτερο σημαντικό ότι θα ευλογηθούν μέσα από σένα όλες οι φυλές της γης, όλες οι οικογένειες της γης.
1: Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε πάλι μια υπόσχεση του Θεού, έτσι δεν είναι? Ότι ο Θεός υπόσχεται στον Αβραάμ από τη στιγμή που θα τον ακολουθήσει, αυτό που είπατε, ότι θα ευλογηθεί όλη η ανθρωπότητα μέσω αυτού. Έχουμε την κλίση του Αβραάμ, αλλά μια κλίση η οποία την οποία Αβραάμ, ούτε για την οποία μάλλον Αβραάμ δεν έχει δεύτερες σκέψεις, έτσι δεν κάνει δεύτερες σκέψεις?
0: Στο κείμενο φαίνεται ότι δεν κάνει δεύτερες σκέψεις. Το κείμενο φαίνεται ότι δεν κάνει δεύτερες σκέψεις, και μάλιστα λέει ότι ο Θεός που σε έβγαλε από τη γη των Χαλδαίων, από τη χώρα των Χαλδαίων, θα σου δώσω μια γη να κατοικήσεις και θα την κληρονομήσουν οι απόγονοί σου. Και μάλιστα η Διαθήκη εδώ παίρνει σάρκα και οστά, λέγοντας ότι θα σου δώσω τη γη ταύτη, η οποία θα ξεκινάει από τον ποταμό της Αιγύπτου μέχρι τον Εφράτη ποταμό. Έτσι είναι μια προσπάθεια να οριστούν τα σύνορα της Αγίας Γης, και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτό το κείμενο χαρακτηρίζει ουσιαστικά και την χώρα στην οποία ισχύει ο Μωσαϊκός νόμος. Δηλαδή πρέπει να τηρείται ο Μωσαϊκός νόμος σε αυτά τα όρια. Ουσιαστικά είναι μια διαθήκη σύμφωνα με την οποία ο Αβραάμ θα γίνει πατέρας πλήθους εθνών. Και μάλιστα στη διαθήκη αυτή υπάρχει ένα άλλο σημάδι που έρχεται, είναι η αλλαγή του ονόματος. Ο Αβραάμ δηλαδή αναλαμβάνει αυτό το ρόλο μέσα από αυτή τη συμφωνία με τον Θεό, και ο Θεός του αλλάζει το όνομα από Αβραάμ, με ένα αλφα στα ελληνικά, σε Αβραάμ, και υπάρχει μια τιμολόγηση στα εβραϊκά ότι πατέρα πολλών εθνών τεθικάσε, ότι γίνεται δηλαδή πατέρας πολλών εθνών. Αυτό είναι στο 17ο κεφάλαιο, έρχεται να συναντήσει αυτό που είπαμε νωρίτερα, και θα ευλογηθούν μέσα από σένα όλες οι οικογένειες της γης.
1: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, το πάτε με τη βοήθειά σας, κύριε Γαλάνη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα, με τη βοήθειά του, αναφερόμαστε στην έννοια της Διαθήκης στην Αγία Γραφή και μας λέγατε προηγουμένως για την περίπτωση εδώ του Αβραάμ, έτσι που έχουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, την κλίση του Αβραάμ από τον Θεό, Αβραάμ ως φορέας οικουμενικής ευλογίας, ο οποίος θα γίνει πατέρας πλήθους εθνών. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι εδώ να προσθέσουμε ίσως, κύριε Γαλάνη.
1: Ναι. Έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να προσθέσουμε, ότι αυτή η Διαθήκη επαναλαμβάνεται στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Mm. Δηλαδή η υπόσχεση ότι η γη αυτή θα δοθεί στους απογόνους επιβεβαιώνεται στις αποκαλύψεις του Θεού που γίνονται στη συνέχεια στους πατριάρχες απογόνους, Ισαάκ και Ιακώβ. Δηλαδή έχουμε τους τρεις πατριάρχες, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, να κάνουν οι ίδιοι mm-hmm. με το Θεό συμφωνία, να κάνει ο Θεός μαζί τους συμφωνία σε αποκαλύψεις του Θεού στη γη της επαγγελίας, στη γη δηλαδή της Χαναάν.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει ενδιαφέρον όμως ότι ο Αβραάμ, επειδή είναι η κορυφαία φυσιογνωμία στο βιβλίο της Γενέσεως, κάνει και τελετουργική συμφωνία με το Θεό. Δηλαδή κάνει αυτό που γνωρίζουμε από τις συμφωνίες των αρχαίων λαών της περιοχής, ότι όταν γίνονταν συμφωνίες, το ξέρουμε πολύ καλά και από την αρχαία Ελλάδα, όταν γίνονταν συνθήκες ειρήνης, όταν ορκίζονταν και έκαναν θυσίες ζώων. Έτσι ο Αβραάμ εμφανίζεται να κάνει θυσία μπροστά στο Θεό, να κάνει θυσία στο Θεό, να προσφέρει ζώα και να ακολουθεί ένα τελετουργικό που γνωρίζουμε από άλλα κείμενα της δεύτερης χιλιετίας προ Χριστού, αλλά και της πρώτης χιλιετίας προ Χριστού, ότι η θυσία σφραγίζεται με αίμα.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά την Παλαιά Διαθήκη, γιατί μια θυσία σφραγίζεται με αίμα και έχουμε και ένα ορατό σύμβολο της Διαθήκης. Mm-hmm. Τώρα ο ιερατικός κώδικας, δηλαδή μία από τις πηγές...
0: Ορατό σύμβολο, όπως ήταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, το ουράνιο τόξο στην περίπτωση την προηγούμενη.
1: Όπως ήταν το ουράνιο τόξο τώρα στην...
0: Στην περίπτωση του Νόε, ας πούμε, ναι.
1: Στην περίπτωση του Νόε, στη Διαθήκη του Νόε, στην αυτοδέσμευση του Θεού για τον κατακλυσμό. Στη Διαθήκη του Αβραάμ, όπως εμφανίζεται στο βιβλίο της Γενέσεως, και εδώ έχουμε πολλούς ιερατικούς κύκλους που έχουν παίξει το ρόλο τους, ιερείς δηλαδή, θεολόγοι, τονίζονται ιδιαίτερως δύο πράγματα. Πρώτον, το σημείο της περιτομής, mm-hmm. περιτομή δηλαδή του Ισραηλίτη, γιατί ο Αβραάμ κάνει περιτομή σε μεγάλη ηλικία και αργότερα περιτέμνονται και οι οικοί του, δηλαδή όσοι ζουν στην οικογένειά του, στη φυλή που διαμορφώνεται, και μετά η περιτομή λαμβάνει χώρα σε όλα τα αγόρια, σε όλους τους άρενες, την 8η μέρα της γέννησής τους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όσοι υπακούν στη Διαθήκη του Αβραάμ έχουν περιτομή και μετέχουν με την παιδεία της περιτομής στις υποχρεώσεις της Διαθήκης αυτής. Και η δεύτερη είναι το Σάββατο, που είναι ορατό εξωτερικό σημείο, το εξωτερικό αυτό σημείο της Διαθήκης ως τήρησης του Σαββάτου πρέπει να έλαβε χώρα κατά πάσα πιθανότητα την περίοδο της αιχμαλωσίας ως διακριτό στοιχείο των Ισραηλιτών από τους άλλους λαούς, η τήρηση του Σαββάτου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Η περίπτωση λοιπόν του Αβραάμ νομίζω εδώ είναι πολύ χαρακτηριστική. Επαναλαμβάνεται μια ανάλογη διαθήκη, όπως είπατε και εσείς, με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, έτσι. Έχουμε εδώ κάτι αντίστοιχο, έχουμε ίσως κάποιες αλλαγές, ίσως διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα σημεία που λέγαμε.
1: Έχουμε αλλαγές, έχουμε διαφοροποιήσεις. Ουσιαστικά ο Αβραάμ είναι το κύριο πρόσωπο που ενώνει τις δύο κυριαρχεί, δηλαδή ως ο πρώτος γενάρχης του Ισραήλ. Ο Ισαάκ έχει μόνο μία εμφάνιση, μία αποκάλυψη και υπόσχεση κληρονομίας του σπέρματός του να κληρονομήσουν οι απόγονοί του τη γη της επαγγελίας, ενώ ο Ιακώβ, που είναι ένα σύμβολο περισσότερο σημαντικό για τις βόρειες φυλές, για τις φυλές δηλαδή που κατοικούν στο βόρειο τμήμα της χώρας, έχει περισσότερες αποκαλύψεις και οι υποσχέσεις εκεί είναι πολύ έντονες. Mm-hmm. Αυτό αυτός βέβαια είναι και ο Πατριάρχης που πραγματώνει τη Διαθήκη, γιατί κάνει 12 γιους. Και οι 12, ο αριθμός 12 βέβαια καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικός και συμβολικός, ο αριθμός 12 είναι αυτός ο οποίος θα καθοριστεί στη συνέχεια για τα 12 τμήματα της χώρας που εκπροσωπούν οι 12 φυλές του Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και ο Ιακώβ δηλαδή είναι το κομικό κομμάτι που η υπόσχεση στον έναν γίνεται υπόσχεση, γίνεται λαός στο εξής. Ο οποίος λαός εγκαταλείπει τη γη της επαγγελίας με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο λοιμό που γνωρίζουμε στα χρόνια του Ιακώβ από την Παλαιά Διαθήκη και καταφεύγουν στην Αίγυπτο, όπου εκεί ο Ιωσήφ, ο προτελευταίος γιος, έχει εξελιχθεί σε αντιβασιλεία της Αιγύπτου. Έτσι ο Φαραώ παραχωρεί ένα κομμάτι γης στα ανατολικά της χώρας, στην Γκόσεν, όπου εγκαθίστανται οι φυλές αυτές, οι οικογένειες μάλλον εκείνη τη στιγμή, την περίοδο δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για φυλές, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη εγκαθίστανται στη γη της επαγγελίας και απελευθερώνονται από το Θεό με τη βοήθεια του Μωυσή, με τη μεσολάβηση του Μωυσή 400 χρόνια αργότερα, για να παραλάβουν τον νόμο, ο οποίος συνδέεται με την επόμενη και σημαντικότερη φυσικά Διαθήκη, που είναι πραγμάτωση της Διαθήκης του Αβραάμ, στο Σινά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η Διαθήκη του Σινά.
0: Περνά λοιπόν από πολλές φάσεις αυτή η σχέση, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, του Θεού με τον λαό του Ισραήλ, μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα, κύριε Γαλάνη, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια έχουμε πολλές φάσεις και δείχνει πως ο Αβραάμ και ο Αβραάμ είναι πολύ σπουδαίο σύμβολο, και η πρώτη υπόσχεση είναι ο Αβραάμ και στη συνέχεια έχουμε εξέλιξη αυτής της παράδοσης.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: ναι.
1: Η πραγμάτωση της Διαθήκης, όπως γνωρίζουμε όλοι, λαμβάνει χώρα στο βιβλίο της Εξόδου και κορυφώνεται με την Διαθήκη που γίνεται στο όρος Σινά από το λαό, προεξάρχει ο Μωυσής και παραλαμβάνει τον περίφημο δεκάλογο, την Τωρά, δηλαδή το νόμο του Θεού.
0: Αυτός ο δεκάλογος σφραγίζει
1: ακριβώς, όπως είχαμε
0: οριοθετεί, σφραγίζει τη σχέση του Θεού με τον Ισραήλ.
1: Όπως είχαμε στις προηγούμενες Διαθήκες ένα ορατό σύμβολο της Διαθήκης, στην περίπτωση τη Διαθήκη του Σινά, η Διαθήκη λαμβάνει χώρα και σφραγίζεται, βέβαια σφραγίζεται με το αίμα, με τη θυσία που γίνεται στο όρο Σινά από το Μωυσή, αλλά έχει ως αποδεικτικά, θα λέγαμε, ως συμβόλαια τις πλάκες του δεκαλόγου, που χαρακτηρίζονται πλάκες της Διαθήκης και παίζουν τεράστιο ρόλο βέβαια στη μετέπειτα πορεία, γιατί αυτές οι πλάκες λαμβάνουν και έχουν και τεράστια λατρευτική σημασία. Κατασκευάζεται ένα κυβότιο στην έρημο του Σινά από ακακία, γιατί αυθονεί η ακακία άλλωστε στις περιοχές αυτές, και έχουν θα λέγαμε ουσιαστικά λατρευτική σημασία και τοποθετούνται στα Άγια των Αγίων της σκηνής του μαρτυρίου που θα φτιαχτεί κατ' εντολή του Θεού από τον Βεσελεήλ στην παραμονή του λαού στην έρημο. Η Διαθήκη δηλαδή που συνάπτεται στο Σινά, εδώ έχουμε ξεκάθαρα δύο πρόσωπα, έχουμε δύο συμβαλόμενους, έχουμε το Θεό και έχουμε και το λαό.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και το συμβόλαιο που γράφεται. Στην αρχή το συμβόλαιο, οι 10 εντολές δίνονται από το Θεό στις δύο πλάκες, αλλά ο λαός αποστατεί. Έχουμε δηλαδή στο Έξοδος 32 την αποστασία του λαού με τη λατρεία του Χρυσού Μόσχου.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, μια ανατελεία θα βάλουμε σε αυτό το σημείο στην συνομιλία μας, κύριε Γαλάνη. Θα πάμε αμέσως σε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές, περιμένοντας πάντοτε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τιμολέων Γαλάνης. Μαζί του συζητάμε για την έννοια της Διαθήκης στην Αγία Γραφή. Είχαμε μείνει στο σημείο που μας αναφέρατε, κύριε Γαλάνη, για την Διαθήκη που συνάπτεται στο όρος Σινά, στο βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, ανάμεσα στο Θεό και τον λαό. Και βεβαίως έχουμε εκεί και ένα συμβόλαιο. Έχουμε κάποιους όρους, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια έχουμε όρους και βέβαια έχουμε και υποχρεώσεις. Mm. Ουσιαστικά το κεντρικό σημείο της Διαθήκης είναι οι δύο πρώτες εντολές που ακούνε οι Ισραηλίτες με τα αυτιά τους από το Θεό κατευθείαν. Mm. Είναι η πρώτη και η δεύτερη εντολή, η εντολή της μονολατρείας, η οποία αποσαφηνίζεται με την δεύτερη εντολή που είναι η απαγόρευση της κατασκευής και της λατρείας λατρευτικών ειδόλων. Mm. Στη συνέχεια έχουμε τις επόμενες εντολές που έχουν να κάνουν ουσιαστικά πέντε από τη μία πλευρά και πέντε από την άλλη. Η πρώτη έχει να κάνει, είπαμε, με τη μονολατρεία, με την απαγόρευση κατασκευής ειδόλων. Μετά έχουμε την απαγόρευση της χρήσης του θείου ονόματος. Στη συνέχεια έχουμε το Σάββατο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εξωτερικεύει σαν σύμβολο τη Διαθήκη. Mm-hmm. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί αιτιολογείται και θεολογικά στα κείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας και στο Δεκάλογο της Εξόδου αλλά και στο Δεκάλογο του Δευτερονομίου. Και στη συνέχεια έχουμε την απαγόρευση, την προτροπή της τιμής απέναντι στους γονείς, η οποία μένει σύμφωνα με την παράδοση την εβραϊκή στην πρώτη πλάκα, γιατί οι γονείς τεκνοποιούν με τη βοήθεια του Θεού, οπότε η τιμή προς τους γονείς είναι και τιμή προς το Θεό. Και στη συνέχεια έχουμε την δεύτερη πλάκα, η οποία έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις απέναντι στους συνανθρώπους. Mm-hmm. Εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί υπάρχει μια ξεχωριστή ομάδα κειμένων μετά το Δεκάλογο που ονομάζεται στην έρευνα Βιβλίο της Διαθήκης. Αυτό το Βιβλίο της Διαθήκης είναι μια συλλογή νόμων, νομοθεσίας, νόμων που θα λέγαμε εκφράζουν ουσιαστικά τις 10 εντολές. Οι 10 εντολές είναι περισσότερο αρχές, γενικές αρχές, που εφαρμόζονται σε επιμέρους νομοθεσίες που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη.
0: Σε μια επεξήγηση των 10 εντολών.
1: Θα λέγαμε περισσότερο ότι είναι ένας πρόλογος οι 10 εντολές στο βιβλίο της Διαθήκης.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου της Εξόδου με νομοθεσίες από το Σινά. Είναι αυτό που λέμε μοσαϊκός νόμος. Mm. Ο μοσαϊκός νόμος. Αυτό βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου. Επεξηγήσεις και αναλύσεις αυτών των κειμένων έχουμε και σε άλλα σημεία, αλλά ουσιαστικά αυτό που αξίζει να δει κανείς στο κομμάτι αυτό είναι ότι οι πλάκες της Διαθήκης έχουν τον χαρακτήρα του συμβολαίου, του γραπτού συμβολαίου, και είναι και ύλη, υλικό, είναι ορατό. Mm-hmm. Βλέπεις, ξέρεις ότι υπάρχει, έχει αποκαλυφθεί ο Θεός, έχουμε συνάψει μια Διαθήκη και τα συμβόλαια τα έχουμε, είναι αυτά. Mm-hmm. Είναι οι δύο πλάκες των εντολών. Βέβαια, οι πλάκες των εντολών οι πρώτες έσπασαν στο Χρυσό Μόσχο, στο Έξοδος 32, και στο Έξοδος 34, αφού έχει προσπαθήσει, έχει ζητήσει συγχώρεση ο Μωυσής στο όρος Σινά και έχει επικαλεστεί το έλεος και την ασπλαχνία του Θεού, ο Θεός εκ νέου καλεί το Μωυσής, ο οποίος κάθεται 40 μέρες και 40 νύχτες στο όρος Σινά, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει, και του ζητάει να γράψει εκ νέου τα λόγια του επί των πλακών της Διαθήκης, και εκεί το κείμενο της Εξόδου ξεκαθαρίζει ότι το κείμενο της Διαθήκης είναι οι 10 λόγοι. Mm-hmm. Ο Δεκάλογος.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι ο Δεκάλογος ως γενικές αρχές τήρησης, εφαρμογής επιμέρους διατάξεων και νόμων έχει τεράστια σημασία και επαναλαμβάνεται με διάφορους τρόπους την Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα, έχουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε το δεκάλογο της Εξόδου, το δεκάλογο του Δευτερονομίου, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς δεκαλόγους σε άλλα σημεία, κυρίως ιερατικούς, που έχουν παραφράζουν ουσιαστικά με λατρευτικούς όρους τις εντολές του Θεού. Κύριο όμως μέλημα των προφητών, όπως ξέρουμε στην Παλαιά Διαθήκη, είναι η τήρηση των εντολών.
0: Ναι.
1: Η τήρηση της συμφωνίας με τον Θεό.
0: Και αυτό ζητάει και ο ίδιος ο Θεός από τον Ισραήλ, έτσι
1: δεν είναι? Αυτό ζητάει και ο ίδιος ο Θεός. Και ουσιαστικά στην πορεία του Ισραήλ έχουμε την πτώση του λαού, όπως θέλει η Παλαιά Διαθήκη, αυτή η εικόνα παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο λαός εκπίπτει από τη συμφωνία, δεν τηρεί τη Διαθήκη, και αυτό που κυριαρχεί στο εξής είναι ο κίνδυνος να τιμωρηθεί ο λαός και να χάσει τη γη την οποία έχει κερδίσει μέσα από τη Διαθήκη με τον Θεό. Αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυρίως εμφανίζεται στη λεγόμενη δευτερονομιστική ιστοριογραφία, δηλαδή κείμενα που στηρίζονται στη θεολογία του βιβλίου του Δευτερονομίου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο συνδέεται πιθανότατα με το βιβλίο που βρήκε ο βασιλιάς Ιωσίας κατά την ανακαίνιση του ναού του Σολομώντα το 622, όπως αναφέρεται στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και εκεί κυριαρχεί μια θεολογική αξία ότι ένας είναι ο Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός πέρα από τον Κύριο, τον Θεό των Πατέρων, και αυτός είναι Κύριος της ιστορίας, αυτός κατευθύνει την ιστορία, και ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα συμβαίνει κατά παραχώρηση του Θεού. Αυτά τα κείμενα έχουν καταγραφεί μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και σαφώς μετά την καταστροφή της Σαμάριας, και οι θεολόγοι θεωρούν ότι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και της Σαμάριας συνέβησαν γιατί ο λαός δεν τήρησε τους όρους της Διαθήκης, δεν τήρησε τον νόμο του Θεού.
0: Μάλιστα,
1: πιστεύουν οι θεολόγοι αυτοί ότι η σχέση του Θεού με το λαό καθορίζεται καθαρά από τους όρους της Διαθήκης. Όποτε απομακρύνεται από το Θεό ο Ισραηλίτης, τότε έρχεται η τιμωρία. Βέβαια, δεν τελειώνουν όλα εκεί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε, ότι υπάρχει δυνατότητα της επιστροφής και της μετάνοιας. Αν μετανοήσει ο Ισραήλ και επιστρέψει, το ρήμα στα μετανοώ στα εβραϊκά είναι ρήμα κίνησης. Σου σημαίνει επιστρέφω. Δηλαδή μετανιώσει και επιστρέψει.
0: Κάνω μια κίνηση, δηλαδή είναι κάτι, δεν είναι μια στατική κατάσταση, είναι μια δυναμική κατάσταση.
1: Είναι μια ολοκληρωμένη κατάσταση δυναμική και έχει να κάνει με την επιστροφή στο Θεό. Σου σημαίνει επιστρέφω. Αυτό το ρήμα χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη και μεταφράζεται ψευδομήκοντα ως μετανοώ. Και η επιστροφή αυτή στο Θεό θα οδηγήσει το λαό στη σωτηρία από οποιοδήποτε κακό εμφανιστεί. Αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ σημαντική θεολογικά, η περίοδος της αιχμαλωσίας, γιατί έχουμε τους μεγάλους προφήτες που εμφανίζονται. Μην ξεχνάμε ότι η καταστροφή είναι δεδομένη για τους προφήτες, αφού ο λαός δεν τηρεί τη Διαθήκη. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών θα έλεγε κανείς ότι ο Θεός εμφανίζεται ιδιαίτερο σκληρός. Και υπάρχουν προφήτες που, βέβαια, η εικόνα της σκληρότητας που έρχεται από τους βασιλιάδες της εποχής, οι οποίοι αν δεν τηρήσεις μια διαθήκη,
0: μια συμφωνία, ναι, βέβαια,
1: μια συμφωνία, καταλήγουν οι λαοί αυτοί σε γενοκτονία, σε καταστροφή.
0: Χρησιμοποιούν οι ιερείς συγγραφείς και τη γλώσσα κάπως της εποχής τους.
1: Χρησιμοποιούν τη γλώσσα της εποχής, γι' αυτό ο Θεός εμφανίζεται σε κάποια κείμενα σκληρός. Και οι ίδιοι οι προφήτες διαμαρτύρονται γι' αυτό. Έχουμε για παράδειγμα τον προφήτη Οσιέ, ο οποίος δεν του αρέσει η εικόνα του Θεού ως ισχυρού μονάρχη που είναι απόλυτος κυρίαρχος, απόλυτος εξουσιαστής των ανθρώπων, και όποτε θέλει τους εξοντώνει και όποτε θέλει και δυσαρεστείται από αυτούς προβαίνει σε εξολόθρευση, όπως για παράδειγμα ήταν η κατάκτηση από τους Βαβυλωνίους ή νωρίτερα από τους Ασσυρίους. Για παράδειγμα, ο προφήτης Οσιέ, ένας προφήτης του 8ου αιώνα, έχει ένα άλλο σχήμα που βλέπει το Θεό και κατανοεί τη Διαθήκη του Θεού και του Ισραήλ όχι ως μια σχέση ενός πανίσχυρου ηγεμόνα και ενός αδύναμου λαού, αλλά ως σχέση ενός ζεύγους. Το βλέπει μέσα από τη συζυγική αγάπη, από την αγάπη ενός ζευγαριού. Δηλαδή ο Θεός σύζυγος και ο Ισραήλ ως η σύζυγος.
0: Εδώ πάλι δηλαδή φανερώνεται αυτή η σχέση. Ναι, και φανερώνεται αυτή η σχέση έτσι, που υποδηλώνει ακριβώς, που επισφραγίζει η Διαθήκη.
1: Ο προφήτης Οσία αλλάζει τελείως τον τρόπο σκέψης. Πως η Διαθήκη, πως η σχέση του Ισραήλ με τον Θεό είναι σχέση εξουσιαστή και εξουσιαζόμενο και γίνεται σχέση ερωτική, σχέση αγαπητική. Και αυτός ο νεοπροφήτης, μάλιστα, που χάρη σε αυτόν τον προφήτη μπήκε μέσα στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης το άσμα των ασμάτων, το οποίο είναι μια συλλογή ερωτικών ασμάτων, αλλά κατανοείται θεολογικά. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η σχέση, η αγαπητική σχέση Θεού και λαού, έδωσε και την εικόνα που γνωρίζουμε από τη ζωή της Εκκλησίας, πρώτα στον Απόστολο Παύλο, του Χριστού ως νυμφίου και στους συνοπτικούς βέβαια, και της Εκκλησίας ως νύμφης.
0: Βεβαίως, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Γαλάνη, όσα μας λέτε σήμερα. Θα πάμε και σε μηνύματα εδώ ακροατών, έχουμε αρκετά. Θα κάνουμε όμως πρώτα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στη συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Τιμολέοντα Γαλάνη, επίκουρο καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πριν προχωρήσουμε να πάμε εδώ σε μηνύματα ακροατών και ερωτήσεις τους, κύριε Γαλάνη, μας ρωτάει εδώ μια ακροάτρια με τα σημερινά δεδομένα, ποια ήταν η γη της επαγγελίας.
1: Μπορούμε να πούμε ότι είναι περίπου ο χώρος που βρίσκεται το σημερινό Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Περίπου ο χώρος που είναι το σημερινό Ισραήλ. Βέβαια στην παράλληλη περιοχή ήταν οι Φιλιστέοι, βορειότερα υπήρχαν φοινικικές πόλεις και σε σημεία του βορρά και της Υπεριορδανίας υπήρχε πάντα αντιπαράθεση με τους Αραμαίους. Έχουμε συνέχεια πόλεμο του Βορείου κράτους, θα λέγει κανείς, με το κράτος της Αράμ Δαμάσκους, της Δαμασκού δηλαδή, τους Αραμαίους της Δαμασκού, που υπάρχουν συγκρούσεις για τις περιοχές, θα έλεγε κανείς, σε μόνιμη βάση. Mm-hmm.
0: Ένας ακροατής μας ρωτά, επειδή αναφερθήκαμε λίγο έτσι και στη Διαθήκη του Θεού με τον Νόε, σχετικά με τις πλημμύρες, τους σεισμούς και τα λοιπά που έχουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και στην εποχή του Νόε, αν αυτά είναι μηνύματα από τον Θεό.
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, βλέποντας βέβαια κανείς το πρόβλημα γενικότερα σήμερα και τις συνέπειες τις οποίες έχει μεσολαβήσει ο άνθρωπος, να δει κανείς. Δηλαδή όταν λέμε αμαρτία του ανθρώπου, εννοούμε αστοχία του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος χτίζει στο ρέμα και προσπαθεί να επιβληθεί στη φύση, σαφώς υπάρχει μια αμαρτία. Mm. Υπάρχει μια παράβαση, θα λέγει κανείς.
0: Μια αστοχία, λογικής. Ένα λάθος, ναι. Μάλιστα, να επιστρέψουμε λίγο τώρα εδώ στους προφήτες, οι οποίοι ζητούν την τήρηση των εντολών, την τήρηση της Διαθήκης με τον Θεό από το λαό, έτσι, αλλά μάλλον ο λαός φαίνεται πια ότι σε αρκετές περιπτώσεις, μάλλον μες στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ότι έχει με κάποιο τρόπο αποστατήσει, θα λέγαμε έτσι, από το θέλημα του Θεού, από τις εντολές του Θεού. Τι είναι αυτό που τονίζουν εδώ οι προφήτες, αν θέλετε, σχετικά με τη Διαθήκη?
1: Οι προφήτες είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων. Μάλιστα οι προφήτες που μας έχουν αφήσει σε γράμματα, βιβλία, είναι ένα φαινόμενο που ξεκινάει γύρω στα μέσα περίπου του 8ου π.Χ. αιώνα, με πρώτο τον προφήτη Οσιέ. Ο προφήτης Οσιέ είναι ένας προφήτης ο οποίος δεν ανέχεται την αδικία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βοσκός και μικροκαλλιεργητής, αγρότης δηλαδή, και καταγόταν από ένα χωριό κοντά στη Βιθλέμ, τη Θεκόα, και σηκώθηκε και έφυγε και άρχισε να κηρύττει στο ιερό της Βεθήλ, ένα από τα μεγαλύτερα ιερά της περιοχής εκείνης και μάλιστα θα λέγαμε κρατικό ιερό του βασιλιά του Ισραήλ. Και άρχισε να κηρύττει και να λέει στους ανθρώπους ότι ο Θεός δεν χρειάζεται θυσίας, αλλά χρειάζεται έλεος.
0: Έλεος, ναι.
1: Κάτι που συναντάμε στους προφήτες του 8ου αιώνα κατά κόρον, χρειάζεται αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Κατηγορεί τους γείτονες λαούς για τις γενοκτονίες και τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν και συνεχίζει να κρίνει και τον Ισραήλ και τον Ιούδα για τις αμαρτίες που διαπράττει και δεν τηρεί τη Διαθήκη του Θεού. Όλο αυτό το... Ο πρώτος δηλαδή προφήτης που ζητάει δικαιοσύνη ουσιαστικά Οσιέ συνοδεύεται και από άλλες προφήτες της ίδιας περίοδου, όπως είναι ο Οσιέ, ο οποίος ζητά τα ίδια πράγματα. Μάλιστα στον προφήτη Οσιέ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο ίδιος διαμορφώνει, δίνει ονόματα στα παιδιά του, τα οποία δείχνουν ότι ο Θεός απομακρύνθηκε. Δηλαδή ονομάζει τα παιδιά του, την κόρη του την ονομάζει ουκυλεημένη, λόρου χαμά, δεν θα πάρει έλεος. Είναι τρομακτικό αυτό, δηλαδή αντιστρέφει την εκλογή του Ισραήλ, αυτή τη σχέση που διαμορφώνει ο Θεός με τον Ισραήλ, τη βλέπει ανάποδα, τη βλέπει διαφορετικά και ότι αξίζει στον Ισραήλ να καταστραφεί. Βέβαια έρχεται η καταστροφή και οι προφήτες οι οποίοι βιώνουν την καταστροφή και σε νεαρή ηλικία ο Εζεκίλ και πιο όριμος ο προφήτης Ιερεμίας είναι προφήτες ουσιαστικοί που περιμένουν το έλεος του Θεού. Ο Εζεκίλ μάλιστα αναφέρει τον όρο Διαθήκη μέσα από τον γάμο και αυτός φαίνεται να επηρεάζεται από τον Οσιέ και να θεωρεί ότι ο Θεός αγαπάει τόσο πολύ τον Ισραήλ. Μάλιστα ενός γάμου ανάμεσα στο Θεό και την Ιερουσαλήμ. Εδώ προσωποποιείται η Ιερουσαλήμ, είναι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ όμορφο.
0: Επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος και έχουμε περίπου κάτι λιγότερο από 7 λεπτά, γύρω στα 6 λεπτά.
1: Ωραία. Ο άλλος προφήτης είναι ο Ιερεμίας που μας ενδιαφέρει εδώ.
0: Και να αναφερθούμε λίγο, να αναφερθούμε λίγο και στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε την έλευση του Χριστού
1: πια. Ο προφήτης Ιερεμίας είναι αυτός ο οποίος μιλάει για μια καινούρια Διαθήκη. Αξίζει να δούμε λίγο το κείμενο των Εβδομήκοντα, να δούμε πώς έχει επηρεάσει και την ορολογία της Εκκλησίας. Λέει, ιδού οι μέρες έρχονται, θα έρθουν οι μέρες, λέει στο 38ο κεφάλαιο, στο βιβλίο του Ιερεμίας, το Εβδομήκοντα, και θα κάνω Διαθήκη με τον οίκο του Ισραήλ και τον οίκο Ιούδα, και προσθέτει Διαθήκην καινήν.
0: Είναι
1: μια καινούρια
0: Διαθήκη. Διαθήκη. Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί προσπαθεί να εξηγήσει τι εννοεί καινούργια Διαθήκη. Η Διαθήκη αυτή, λέει, δεν θα είναι όπως η παλιά που έκανα με τους προγόνους σας όταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Mm. Θα είναι διαφορετική. Αυτή η Διαθήκη που θα κάνω με τον οίκο του Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, έχει μια εσχατολογική προσέγγιση ο προφήτης εδώ για μια νέα Διαθήκη, θα σας δώσω οπωσδήποτε νόμους στη διάνοιά σας και θα τους γράψω τους νόμους αυτούς στην καρδιά σας. Και σύμφωνα λοιπόν με τους νόμους αυτούς θα είμαι για σας ο Θεός σας και έσωμε εις Θεών, έτσι. Και αυτοί, δηλαδή εννοεί ο Ισραήλ, ο οίκος Ισραήλ στο μέλλον, οι απόγονοι, εις λαών. Δεν θα επαναληφθεί μια Διαθήκη, καινή Διαθήκη, μια καινούργια Διαθήκη, η οποία θα καθιστά τον οίκο του Ισραήλ ξανά λαό του Θεού και τον Θεό, Θεό του λαού. Δηλαδή θα υπάρξει μια δεύτερη ευκαιρία στο μέλλον.
0: Mm-hmm. Εδώ προτυπώνεται,
1: όπως βλέπετε, τα κείμενα αυτά έχουν επηρεάσει τη γλώσσα της Εκκλησίας.
0: Εδώ προτυπώνεται η ενσάρκωση, έτσι, η ενανθρώπιση του Χριστού.
1: Προφητεύεται ουσιαστικά η Καινή Διαθήκη, όπως την καταλαβαίνει η Εκκλησία, η οποία Καινή Διαθήκη είναι το έργο του Χριστού, το έργο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή στην εμφάνιση του Χριστού. Χαρακτηριστικό είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στους Συνοπτικούς, όταν γίνεται λόγος για το μυστικό δείπνο, εκεί το λάβετε φάγετε που έχει να κάνει με το σώμα του Χριστού και το ποτήριο γίνεται το αίμα της Καινής Διαθήκης, το περιπολών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Δηλαδή σφραγίζεται η Καινούργια Διαθήκη όπως αποκαλύπτεται στο μυστικό δείπνο μέσα από τη θυσία του Χριστού. Mm-hmm. Ως αμνού, έτσι, ως αμνού του Πάσχα. Γιατί ναι, το Πάσχα ουσιαστικά που γιορτάζεται από τον Ισραήλ, από τον αρχαίο Ισραήλ, είναι ουσιαστικά η απελευθέρωση, είναι ένα στοιχείο της Διαθήκης. Δηλαδή γίνεται, ο Θεός απελευθερώνει τον Ισραήλ για να κάνει μαζί του Διαθήκη. Και το αίμα του αρνίου είναι το αίμα που προφυλάσσει τον Ισραήλ από το κακό, από κάθε κακό. Εδώ το αίμα του Χριστού, ο οποίος γίνεται ο αμνός του Πάσχα, σφαγιάζεται το Πάσχα για να σωθεί ο λαός εις άφεσιν αμαρτιών, αλλά ποιος λαός? Σύνολη ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ δηλαδή η Εκκλησία κατανοεί ότι το έργο του Χριστού είναι η υπόσχεση που έχει δώσει ο Θεός στον Αβραάμ, ότι θα ευλογηθούν μέσα από το σπέρμα του, μέσα από τους απογόνους του Αβραάμ, όλες οι φυλές της γης. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο Ευαγγέλιο της Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, αρχίζει με το Αβραάμ, Βίβλος Γενέσεως Ιησού Χριστού Ιού Δαβίδ Ιού Αβραάμ, και αρχίζει με το Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, μέχρι να φτάσει στο Χριστό. Mm-hmm. Η σωτηρία δηλαδή που έχει υποσχεθεί ο Θεός στη Διαθήκη του Αβραάμ έγινε πραγματικότητα στο πρόσωπο του Ιησού από Ναζαρέτ. Και η Καινή Διαθήκη, δηλαδή το κήρυγμα της σωτηρίας του Ναζωραίου, πραγματώνει την επαγγελία του Θεού στον Αβραάμ και την ευλογία σε όλα τα έθνη του κόσμου. Σε όλες τις οικογένειες της γης, όπως λέει το βιβλίο της Γενέσεως, και όλους μισπεχώθ χάνταμα.
0: Και αυτό που είπατε, ότι η Καινή Διαθήκη σφραγίζεται μέσα από την θυσία του Χριστού. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Γαλάνη?
1: Σε όλες τις διαθήκες που αναφέραμε στην Παλαιά Διαθήκη, είναι διαθήκες που γίνονται ανάμεσα στους πατριάρχες, στους προγόνους δηλαδή του Ισραήλ και του ίδιου του Ισραήλ. Μάλιστα έχουμε και ανανεώσεις της διαθήκης, δηλαδή με την επαγγελία εγκατάστασης των φυλών στη γη με το Ιησού του Ναβί, έχουμε ξανά μια ανανέωση της διαθήκης όταν μπαίνει ο Ιησούς του Ναβί με τις φυλές στη χώρα και γίνεται θυσία. Επισφραγίζεται δηλαδή με το αίμα των θυσιών η θυσία. Γίνεται δηλαδή, εκχέεται αίμα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ αρχαία παράδοση που όταν έκαναν συμφωνίες έσφαζαν ένα ζώο και έβαζαν και ένα σύμβολο. Συνήθως έστειναν μια όρθια πέτρα στην εποχή εκείνη. Ήτανε, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τις συνοριακές διευθετήσεις που έφτιαχναν τα σύνορα τους.
0: Ο Χριστός είναι το εσφαγμένο αρνίον.
1: Είναι το εσφαγμένο αρνίον. Το αίμα του έχει σφραγίσει τη Διαθήκη και θα έλεγε κανείς ότι η ανανέωση της Διαθήκης, με τον όρο ανανέωση της Διαθήκης, κατανοεί κανείς τη συμμετοχή του στο αίμα του εσφαγμένου αρνίου, δηλαδή στη Θεία Ευχαριστία. Αυτό κατανοεί η Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι ούτως ή άλλως μεγάλο το θέμα μας και είναι μεγάλα αυτά τα θέματα σε κάθε περίπτωση. Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γαλάνη, για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Τιμολέοντα Γαλάνη, επίκουρο καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματα και τις ερωτήσεις σας. Ήταν η εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνέρχεται αύριο η Διαρκή Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, βάζοντας στο τραπέζι την ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0, μέτρα κατά της ακρίβειας, την προετοιμασία για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, καθώς και τα νέα χωροτοξικά σχέδια για τουρισμό. Ξεκίνησε η μεταφορά συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Σούδα. Σε κόκκινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες, ενώ στη Χαλκιδική ισχύει ήδη απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική περιοχή στο περιβόλι Γρεβενών. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα πλήξει κάθε σημείο από όπου εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ορεινά, 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.

Χώρος Μπαϊντούσκα από τη Θράκη για να ξεκινήσουμε σήμερα τα μουσικά μας ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Είναι η άλλη φωνή στα Ριτζιανά. Και όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα 7 με 8, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση.

Χορός Μπαϊντούσκα από τη Θράκη με τον τόσο χαρακτηριστικό πεντάσιμο ρυθμό. Να συνεχίσουμε μένοντας για λίγο ακόμη στη Θράκη, θα πάμε στο Σουφλί, ένας ιδιότυπος ανδρικός χορός. Αντάμαν παλικάρι 12 χρονών, στα σίδερα πατούσα και έβγαζα νερό. Στα μάρμαρα πατούσα και κουρνιάχτιζαν. Το άλογό μου ήταν πενταήτικου. Γενίτσαρο με πήραν πέρα στη Φραγκιά να μάθω το δοξάρι και τον πόλεμο.

Και πριν φύγουμε από τον Εύρο, να ακούσουμε και τη φωνή του Χρόνια Εδονίδη, ο σπουδαιότερος θρακιώτης τραγουδιστής, σε ένα ζωναράδικο με τον τόσο χαρακτηριστικό εξάσιμο ή και δωδεκάσιμο κατά άλλους ρυθμού. Σε ορισμένα χωριά του Εύρου λένε ότι η ονομασία του ζωναράδικου οφείλεται στον χαρακτηριστικό τρόπο λαβής των χεριών των χορευτών, αφού οι άνδρες πιάνονται χιαστοί από τα ζωνάρια, από τα σνάρια όπως λένε, και οι γυναίκες από τα ασημοζούναρα. Σε αρκετά όμως χωριά της Θράκης ο τρόπος που πιάνονται οι χορευτές είναι διαφορετικός. Γι' αυτό και ο χορός έχει και άλλες πολλές και διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή ονομασίες. Έτσι θα ακούσουμε να τον λένε και κουλουριαστό ή νταγιακωτό, πυλαλιτό, σταυρωτό, ντούσκο, τσέστο, ίσο και αλατζάδικο. Εκείνο που χαρακτήριζε σχεδόν όλα τα χωριά της Θράκης τον τρόπο χορού του ζωναράδικου ήταν η θέση των χορευτών και των χορευτριών μέσα στον κύκλο του χορού. Πρώτα οι άνδρες και ύστερα οι γυναίκες, με απαραίτητη προϋπόθεση ο τελευταίος άνδρας με την πρώτη γυναίκα να είχαν κοντινή συγγένεια.

Γιάννο Λουλούδια Μάζωνε, με τον Χρόνια Ειδονίδη, Ζωναράδικος Χορός και τον Νίκο Αλβανόπουλο στο κλαρίνο, από τους τοπικούς λαϊκούς οργανοπαίχτες της περιοχής του Εύρου με το χαρακτηριστικό ντόπιο ηχόχρωμα. Να συνεχίσουμε από τη Θράκη, θα πάμε στην Δυτική Μακεδονία. Χορός 11, Σκόρπιος ή και η Βασιλιάτικος, όπως τον λένε στην περιοχή της Χιάτιστας, Τι Θέλα και Σ' Αγαπούσα, όπως είναι πιο πολύ γνωστός, με την Ξανθή Πικραθανάση. Στο κλαρίνο, ο Νίκος Φιλιππίδης.

Ξανθή Πικάρα Θανάση τραγούδι και Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους σκοπούς στην Δυτική Μακεδονία, για να συνεχίσουμε από τη Μακεδονία στην Ήπειρο. Σκοπός Λιασκοβίκης ή Λιασκοβικιάρικο. Συναντάται σε πολλές περιοχές της Ήπειρου αλλά και νοτιότερα με παραλλαγές στη μελωδία. Αντρικός μεγαλοπρεπής χορός. Το Λιασκοβίκι μαζί με τη Φράσια, το Αρβανίτικο, τον Αλάμπεϊ και την Παπαδιά ανήκουν σε μια κατηγορία αργών σκοπών που είναι δείγματα υψηλής τεχνικής. Τους θέτουν ως σημείο αναφοράς πολλοί δεξιοτέχνες λαϊκή μουσική και προσπαθούν να τους εκτελέσουν με συνέπεια. Εδώ παρουσιάζεται η ξηρομερίτικη εκδοχή του κομματιού σύμφωνα με τη μαρτυρία του κορυφαίου δεξιοτέχνη του λαϊκού κλαρίνου, του Βασίλη Σούκα. Μια ηχογράφηση της ελληνικής ραδιοφωνίας με την επιμέλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

Σκοπός Λιασκοβίκη και η σπουδαία δεξιοτεχνία στο κλαρίνο από τον Βασίλη Σούκα, μια ηχογράφηση της ελληνικής ραδιοφωνίας με την επιμέλεια του Γιώργου Παπαδάκη, και εμείς να συνεχίσουμε μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης, αφήνοντας την Ήπειρο για να πάμε στο Μοριά. Συρτός χορός, σήμερα είναι τα γιορτιού, τρανή γιορτή του χρόνου. Πέφτουν τα βρόχια στα βουνά, τα ξόβεργα στους κάμπους, πέφτουν τα λιανοντούφεκα σαν σιγανή ψυχάλα.

Σήμερα είναι τα Γεωργιού από το δίσκο με τον γενικό τίτλο «Είχα ένα περιβολάκι», τραγούδια της Πελοποννήσου με τον Κώστα Κατζιλιέρη. Μια μουσική έκδοση του Λυκείου των Ελληνίδων της Καλαμάτας. Και ένα θεσσαλικό μπεράτι για να μας φέρει ως τις 7.30.

σκοπός Αζιζιές, ένας σκοπός που ξεκίνησε από την πόλη και την Προποντίδα για να περάσει στο Αιγαίο και να φτάσει ως την Κύπρο. Τα τραγούδια και οι μελωδίες ταξιδεύουν, το ίδιο και εμείς. Κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει. Συντονισμένοι στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Η άλλη φωνή στα Ριτζένα. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και ο Αντώνης Παντελιός στην κονσόλα του ήχου. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που θέλετε να ακούμε.

Συρτός Αζυζιές και Σκοπός Βλάχα, από το νησί της Νάξου, από την Απείρανθο του Απεράθου, με την Κούλα Κληρονόμου Σιδερή τραγούδι, το Γιάννη Ζευγόλη στο βιολί και τον Νίκο Γράψα στο λαγούτο. Ζωντανή ηχογράφηση στο Θέατρο Παλάς της Αθήνας το 1992 στον κύκλο Μέρες Μουσικής. Να συνεχίσουμε τώρα από τις Κυκλάδες, από το Απεράθου της Νάξου, θα πάμε στην Κρήτη. Όσο βαρούν τα σίδερα, βαρούν τα μαύρα ρούχα, γιατί τα φόρεσα κι εγώ για μια αγάπη που είχα. Τραγουδάει Δόμνα Σαμίου από την αστική λαϊκή μουσική παράδοση του Ρεθύμνου.

Όσο βαρούν τα σίδερα, βαρούν τα μαύρα ρούχα λοιπόν. Από τα νταμπαχανιώτικα αστικά λαϊκά τραγούδια στο Ρέθυμνο. Ένα τραγούδι που ηχογράφησε για πρώτη φορά το 1936 ο Στέλιος Φουσταλιαράκης ή Φουσταλιέρης, ρολογάς από το Ρέθυμνο, με το περίφημο Μπουλγαρί του, τον τελευταίο κριτικό Ταμπουρά. Τραγούδισε η Δόμνα Σαμίου και εμείς να συνεχίσουμε. Αφήνοντας το Ρέθυμνο, θα πάμε στο Ηράκλειο. Φτερούγες κάνει σκέψη μου, τραγουδά ο Λάμπρος Χαριτάκης.

Φτερούγες κάνει σκέψη μου, κριτικές μαντινάδες από το Ηράκλειο με το λάμπρο χαριτάκι και τη λύρα του, για να συνεχίσουμε στην Τήλο, στα Δωδεκάνησα. Άρχεψε γλώσσα, μ' άρχεψε, τραγουδά ο Φίλιππος Λαρδόπουλος.

Άρχισε γλώσσα μου γλυκιά, τραγούδια να ραδιάζεις και την καλή παρέα μας να την διασκεδάζεις. Τραγούδισε ο Φίλιππος Λαρδόπουλος από το νησί της Τήλου. Και εμείς θα αφήσουμε τα Δωδεκάνησα για να κατηφορήσουμε. Θα πάμε στην Κύπρο. Θα ακούσουμε δύο χαρακτηριστικά δείγματα από τις ιδιαίτερες φωνές. Φωνές ονομάζονται οι χαρακτηριστικές μελωδίες από τις διάφορες περιοχές της Κύπρου και παίρνουν την ονομασία τους από την περιοχή από όπου κατάγονται. Φωνή Παφίτισσα λοιπόν η πρώτη, πολύ γνωστή και αγαπημένη, και στη συνέχεια φωνή Τηλυρκώτισσα, από την Πάφο δηλαδή και από την Τηλυρία, με τον Χρήστο Σίκη, μια ζωντανή ηχογράφηση από το αφιέρωμα «Ημέρες μουσικής» στο Παλάς της Αθήνας, μουσικές στις άκρες του ελληνισμού.

φωνή παφίτισσα και τη λυρκότισσα, οι δύο πιο χαρακτηριστικές τοπικές λαϊκές μελωδίες της Κύπρου από τις περιοχές της Πάφου και της Τηλυρίας αντιστοίχως, με τον Χρήστο Σίκη, μια ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία Μουσικές στις Άκρες του Ελληνισμού στο Θέατρο Παλάς της Αθήνας το 1992. Και να αφήσουμε την Κύπρο για να καταλήξουμε σε μια ακόμη ακριτική περιοχή του ελληνισμού. Πάμε στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας. Μια ομάδα χωρικών από το χωριό Κοριλιάνο στο Σαλέντο. Είναι η περιοχή στην Απουλία κοντά στο Πρίντεζι.

0: Ένα τραγούδι από τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, τραγουδισμένο στον Γκρίκο, την ιδιαίτερη διάλεκτο του Ιταλικού Νότου. Τιεν γλιτσέα του συνύφτα, τιεν όρια, τσεβό επλώνω πενσέοντα σε σένα. Εστι φενέστρα την αγάπη μου, τη καρδία μου σου νίτο τη πένα. Πόσο είναι γλυκιά αυτή η νύχτα, πόσο είναι όμορφη, και εγώ δεν κοιμάμαι γιατί σκέφτομαι σένα, και μπρο στο παραθύρι τη αγάπη μου σου ξεδιπλώνω τον πόνο τη καρδιά μου. Και κάπου εδώ η ώρα πλησιάζει 8 και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης φτάνουν στο τέλος τους. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στη συχνότητα του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ήταν το αλάτι της γης όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή αυτή την ώρα. 7 με 8 το βράδυ. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ήταν ο Αντώνης Παντελιός που φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ξεκινήσαμε από τη Θράκη, περάσαμε στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στο Μοριά, τη Θεσσαλία. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας ταξιδέψαμε στην Απείρανθο της Νάξου, στην Κρήτη, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, στα Δωδεκάνησα, στην Τήλο, στην Κύπρο και καταλήξαμε στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας, πολλές ευχές για ένα καλό βράδυ.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι...

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Δοδόνης. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγος της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

μέτρα από τα Ιωάννινα, στο κέντρο μιας μικρής κοιλάδας. Η κοιλάδα ορίζεται από το βουνό Τόμαρος και από τον ορεινό όγκο του Αγίου Νικολάου Μανολιάσας, στους πρόποδες του οποίου είναι χτισμένο το ιερό. Περιοχή έφορη λόγω των αναρρύθμιτων πηγών που αναβλύζουν στις παρυφές των παρακείμενων βουνών, η Δοδόνη βρίσκεται στο κέντρο φυσικών διαδρομών που οδηγούσαν στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και από εκεί στην Αλβανία, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ από τα νότια προς τον Αμβρακικό κόλπο και τη Νότια Ελλάδα. Η πρώτη ρητή αναφορά για το ιερό γίνεται στα Ομηρικά Έπι, όπου επιβεβαιώνεται και η λειτουργία του ως μαντίου με ευρύτατη εμβέλεια. Στην Ιλιάδα, ο Αχιλλέας απευθύνει έκκληση στο Δωδονέο πελασγικό Δία για τον Πάτροκλο, ενώ στην Οδύσσεια ο Οδυσσέας φέρεται να επισκέπτεται στη Δωδόνη και να ρωτάει την υψίκο Μοδρή, την Ιερή Βελανιδιά, για την επιστροφή του στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, το μαντίο υπήρχε ήδη από την εποχή του Μεγάλου Κατακλυσμού. Ο Δευκαλίωνας, όταν έφτασε εκεί, πήρε γυναίκα του την Οικειοανίδα Δωδόνη, η οποία έδωσε και το όνομά της στο ιερό. Η αρχαιότητα του ιερού της Δωδόνης αναφέρεται και από τον Ηρόδοτο, ο οποίος το χαρακτηρίζει ως το αρχαιότερο των εν έλυση χρηστηρίων. Ο ίδιος παραθέτει και τον ιδρυτικό της μύθο, σύμφωνα με τον οποίο δύο μαύρα περιστέρια, οι Μέλενε Πελιάδες, πέταξαν από τις θύβες της Αιγύπτου και η μία πήγε στη Λιβύη, όπου ίδρυσε τον ναό του Άμμονα Δία, ενώ η δεύτερη στη Δωδόνη και ίδρυσε το μαντίο του Δία. Επιπλέον, ο Ηρόδοτος μας πληροφορεί ότι εκτός από τους ιερείς υπήρχαν και ιέριες στη Δωδόνη και αναφέρει τα ονόματά τους, τα οποία είναι Προμένια, Τιμαρέτη και Νικάνδρη. Οι ιέριες αυτές αποκαλούνταν και Πελιάδες, όπως και τα περιστέρια που ίδρυσαν το μαντίο. Ο Όμηρος αναφέρεται και στους ιερείς που υπήρχαν στη Δωδόνη. Συγκεκριμένα τους αναφέρει ως Σελούς ή Ελούς, ως γένος ιερατικό και προφητικό στην υπηρεσία του Διός της Δωδόνης. Οι ιερείς αυτοί δεν ένυπταν τα πόδια τους και κοιμόταν κατάχαμα στο έδαφος, τους αναφέρει δε ως ανυπτόποδες και χαμεύνε. Τα χαρακτηριστικά αυτά τονίζουν τον αρχαίγονο χαρακτήρα της λατρείας, η οποία συνδύαζε χθόνια και υπαίθρια στοιχεία. Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι ο ιερός χαρακτήρας του χώρου χρονολογείται ήδη από την εποχή του Χαλκού, από το 3200 δηλαδή ως το 1100 π.Χ., πολύ δηλαδή πριν τις αναφορές που γίνονται για το μαντίο στα Ομηρικά Έπι. Αυτό βασίζεται σε πολλά αρχαιολογικά τεκμήρια που έχουν προκύψει από τις ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο. Σύμφωνα με τους περισσότερους μελετητές, πριν από τον Δία στο Ιερό λατρευόταν η Μεγάλη Θεά, η Μητέρα Γη, θεότητα της φύσης και της γονιμότητας. Η νέα λατρεία του Δία συγχωνεύτηκε με την παλιά. Η Μητέρα Γη ονομάστηκε τώρα Διόνη και το όνομα του συζύγου της, και μαζί με το Θεό αποτέλεσαν το θείο ζεύγος. Ο Δίας λατρευόταν στη Δωδόνη ως Νάιος, γιατί σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη κατοικούσε, ένεε δηλαδή, στις ρίζες της μαντικής βαλανιδιάς της Φυγούς. Αδιευκρίνιστος ωστόσο παραμένει ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του ιερού ως μαντίου ή αν η μαντική τέχνη ασκούνταν από την αρχή. Παρά τη μακρά ιστορία και την πανελλήνια έγκλη, το ιερό παρέμεινε υπαίθριο μέχρι το τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. Στην περιοχή δέσποζε η Ιερή Βελανιδιά, η Φυγός, στις ρίζες της οποίας κατοικούσε το θείο ζεύγος. Ο ιερός χώρος του δέντρου οριζόταν από κυκλικό περίβολο που σχημάτιζαν χάλκινοι τρυποδικοί λέβητες. Η χρησμοδοσία του μαντίου γινόταν μέσω της ερμηνείας των ήχων που προέρχονταν από το θρόισμα των φύλων της Βελανιδιάς, είτε από το νερό που ανέβλιζε από τις ρίζες της, από το τυτίβισμα των περιστεριών που φόλιαζαν στα κλαδιά της, από τον ήχο των χάλκινων λεβίτων ή
από τον ήχο.

0: που έκανε η μάστιγα των Κερκυραίων, η περίφημη δηλαδή χάλκινη κατασκευή που οι Κερκυραίοι είχαν αναθέσει στο ιερό τον 4ο αιώνα. Στις αρχές του 4ου αιώνα άρχισε και η σταδιακή ανοικοδόμηση του ιερού, αρχικά με την ανέγερση της Ιεράς Οικίας αλλά και πολλών άλλων λατρευτικών και δημόσιων κτηρίων, στο πλαίσιο οικοδομικών προγραμμάτων του βασιλιά των Μολωσσών Πύρου και των Υπηρωτών. Η αρχιτεκτονική σύνθεση του ιερού αποκρισταλώθηκε οριστικά στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. Μετά την ευνίδια καταστροφή και η λαιλασία του ιερού από τους Αιτωλούς το 219 π.Χ., τα οικοδομήματα ανοικοδομήθηκαν και εξοραίστηκαν, αναδεικνύοντας την περίοδο αυτή του 3ου αιώνα σαν τη λαμπρότερη ιστορία του Μαντίου των Δελφών. Συγγνώμη, της Δωδόνης. Η επέλαση των Ρωμαίων κατά την πρώτη φάση της ρωμαϊκής κατάκτησης της Ηπείρου το 168-167 π.Χ. επηρέασε τη λειτουργία του ιερού σε συνδυασμό με την περιορισμένη πλέον δύναμη του κοινού των Υπηρωτών. Η παρακμή αυτή τεκμηριώνεται μεταξύ άλλων και από την προχειρότητα των επισκευών στα κατάλοιπα των κτηρίων. Την τελευταία περίοδο αναλαμπής γνώρισε το ιερό στα χρόνια των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων από το τέλος του 1ου αιώνα π.Χ. μέχρι και το τέλος του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, οπότε έπεψε και να λειτουργεί. Τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν χτίζεται τρίκλητη βασιλική πάνω στα ερείπια των αρχαίων λατρευτικών οικοδομημάτων και στα τέλη του 6ου αιώνα με την εισβολή των Σλάβων η περιοχή εγκαταλείπεται οριστικά. Στις αρχές του 19ου αιώνα, στην άγνηστη πλέον θέση, αρχίζει να έλκει το ενδιαφέρον των περιηγητών λόγω των αρελωτών λίθινων λειψάνων στους λόφους, όπως το άνω τμήμα του κύλου του αρχαίου θεάτρου και η Ακρόπολη. Η Δωδόνη έφερε, στη Δωδόνη ήρθαν πολλοί περιηγητές, οι οποίοι όμως δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τη σημασία τους. Από τους πρώτους που εντόπισαν το χώρο ότι πρόκειται για το Πανελλήνιο Ιερό ήταν ο αρχιτέκτονας Ντόναλτσον, όπου το 1820 προχώρησε σε λεπτομερή αποτύπωση του θεάτρου καθώς και σε μικρής έκτασης ανασκαφή. Η ανασκαφική έρευνα στη Δωδόνη από το ελληνικό κράτος ξεκίνησε μετά το 1913 όταν απελευθερώθηκε η Ήπειρος. Η πρώτη όμως ανασκαφική δραστηριότητα τη Δωδόνη έγινε το καλοκαίρι του 1875 με επικεφαλής τον Πολωνό αρχιμηχανικό του Βιλαετίου των Ιωαννίνων Μινέικο, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα της περιοχής, και βοηθό του τον επίσης Πολωνό μηχανικό Πετρόφσκι. Τη χρηματοδότηση της ανασκαφής ανέλαβε αρχικά ο Κωνσταντίνος Καραπάνος, υπηρώτης λόγιος, τραπεζίτης και πολιτικός, ενώ σταδιακά συνέδραμαν και άλλοι χορηγοί. Οι δύο συνεργάτες σύντομα ήρθαν σε ρήξη με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός ευρημάτων να περιέλθει στην κατοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου μέσω της δωρεάς Καραπάνου, ενώ άλλα κατέληξαν σε μουσεία του Λούβρου και του Βερολίνου. Με το πέρασμα του χρόνου, το σύνολο του ανασκαμμένου χώρου καταλήφθηκε από προσχώσεις και παραδόθηκε στη λύθη μέχρι και την απελευθέρωση της Ηπείρου, όπως είπαμε, το 1913. Στη συνέχεια και με πρωτοβουλία της Εναθήνης Αρχαιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκαν εκ νέου εργασίες στην περιοχή και συστηματική ανασκαφική έρευνα. Το ανασκαφικό έργο ανέλαβε αρχικά ο καθηγητής Σωτηριάδης το 1920 και συνεχίστηκε με την υποπτία του καθηγητή Δημήτριου Ευαγγελίδη από το 1929 έως το 1939. Κατά το διάστημα αυτό αποκαλύφθηκε μέρος των λατρευτικών οικοδομημάτων του ιερού που είχαν σκεπαστεί ολοσχερώς από τις προσχώσεις. Με την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου οι εργασίες διακόπηκαν για να συνεχιστούν τελικά τη δεκαετία του 1950 από τον Δημήτριο Ευαγγελίδη και τον Σωτήρη Δάκαρη. Ο τελευταίος, έφορος αρχαιοτήτων και καθηγητής του Πανεπιστημίου Ανίνων, επέκτηνε την ανασκαφική δραστηριότητα στα δημόσια οικοδομήματα της Δωδόνης μέχρι και το θάνατό του το 1996. Από τότε και μέχρι σήμερα όλες οι ανασκαφικές έρευνες και εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης του ιερού έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητα της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
1: Νομίζουμε ότι είναι εξαιρετικά αυτά τα πρώτα στοιχεία ως εισαγωγή για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε έτσι πολύ συνοπτικά την ιστορία του συγκεκριμένου ιερού μέσα στους αιώνες, μέσα στο χρόνο, με τους σημαντικότερους σταθμούς του. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγο της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κυρία Κύρκου, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και γρήγορα επιστρέφουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Ένας τέτοιος δρόμος μας οδηγεί σήμερα στη στενή κοιλάδα ανατολικά του Τόμαρου που βρίσκεται το ιερό της Δοδόνης που στην αρχαιότητα αποτελούσε το θρησκευτικό κέντρο της βορειοδυτικής Ελλάδας και συνδεόταν με τη λατρεία του Δία. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγο της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Ήδη η κυρία Κύρκου αναφέρθηκε εισαγωγικά στο ιστορικό πλαίσιο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε καλύτερα τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου χώρου. Και σας δίνουμε πάλι το λόγο, κυρία Κύρκου, για να ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας σε αυτόν.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Η αρχιτεκτονική διάταξη του χώρου του Ιερού της Δοδόνης διαμορφώθηκε με βάση το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής και κυρίως την υπαίθρια λατρεία, η οποία κατήχε την πλέον περίοπτη θέση. Το ιερό εκτινόταν σε τρία επίπεδα. Στο χαμηλότερο επίπεδο υπήρχε η κύρια είσοδος με πρόσβαση στο ιερό ανάμεσα από μνημιακά στοϊκά οικοδομήματα. Η λατρευτική χρήση αναπτύχθηκε στο ανατολικό τμήμα του ιερού, ενώ δυτικότερα χωροτετήθηκαν τα μνημειώδη δημόσια κτίρια, πριτενείο και βουλευτήριο, ενώ το θέατρο και το στάδιο ανηγέρθηκαν εκτός ιερού περιβόλου. Στο ψηλότερο επίπεδο πάνω στο λόφο εκτείνεται ο τυχισμένος οικισμός, η Ακρόπολη όπως λέμε του χώρου, η οποία χρησίμευε ως κατοικία των αρχών και καταφύγιο των περίοικων στις έκτακτες ανάγκες. Το ιερό της Δοδόνης υπήρξε διαχρονικά σημαντικό θρησκευτικό και λατρευτικό κέντρο που συνδέθηκε με τις πολιτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των υπηρωτικών φύλων και την ιστορία των υπηρωτών ανά τους αιώνας. Ξεκινώντας την περιήγησή μας στον αρχαιολογικό χώρο, μπαίνοντας από τη σημερινή είσοδο, ακολουθούμε μία διαδρομή κίνησης των επισκεπτών, η οποία μας οδηγεί μπροστά στο αρχαίο θέατρο της Δοδόνης. Το θέατρο αποτελεί το εμβληματικότερο μνημείο του αρχαιολογικού χώρου. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Ελλάδας, με χωρητικότητα 17.000 θεατών. Η ανέγερσή του συνδέεται με την περίοδο της βασιλείας του Πύρου, ο οποίος βασίλεψε το 297-272 π.Χ. και με την εκτέλεση των Άιων Αγώνων, που πιθανότατα καθιερώθηκαν επί της βασιλείας του. Τα Νάια τελούνταν προς τιμήν του Νάιου Δία, πιθανώς κάθε 4 χρόνια, και περιλάμβαναν αγώνες γυμνικούς, αθλητικούς, δραματικούς, παραστάσεις τραγωδίας και κωμωδίας, πιθανότατα μουσικούς και ηπικούς, καθώς και αρματοδρομίες. Το αρχαίο θέατρο της Δοδόνης είναι λαξευμένο στην πλαγιά βραχώδους λόφου, κάτω από την Ακρόπολη, και περιβάλλεται από ισχυρό αναλυματικό τείχο με πύργους. Δύο οριζόντιοι διάδρομοι, τα διαζώματα, χωρίζουν το κύλο σε τρεις ζώνες, εκ των οποίων η ανώτερη συνιστά το επιθέατρο. Εκτός των διαζωμάτων, η κυκλοφορία των θεατών γινόταν και μέσω δύο άλλων διαδρόμων, στη βάση του κύλου πίσω από τα προεδρία, εκεί που κάθονταν οι επίσημοι, και στην κορυφή του πίσω από το επιθέατρο. Η κάτω ζώνη στην αρχική της φάση διέθετε 19 σειρές εδωλίων καθισμάτων, η δεύτερη 16 και το επιθέατρο 20. 10 ακτινωτές κλίμακες χωρίζουν τις δύο κάτω ζώνες σε κερκίδες από 9 σε κάθε ζώνη, ενώ διπλάσιος αριθμός κερκίδων απαρτίζει το επιθέατρο, το οποίο χωρίζεται από 20 κλίμακες. Η ορχήστρα του θεάτρου, συνολικής διαμέτρου περίπου 22 μέτρων, σχηματίζει στην κάτωψη πλήρη κύκλο και περιτρέχεται από λίθινο αγωγό συλλογής και απορροής των εμβρίων εκτός χώρου. Στο κέντρο της ορχήστρας υπήρχε η θυμέλη. Στην αρχική φάση του μνημείου, η σκηνή ήταν μια ορθογώνια μακρόστενη αίθουσα με δύο τετράγωνα παρασκήνια στις άκρες της και ανοιχτή πρόσωψη με τέσσερις ορθογώνιους πεσούς. Στο νότιο τοίχο της σκηνής υπήρχε ένα άνοιγμα με τοξωτό υπέρθυρο. Στη συνέχεια έγιναν διάφορες επεμβάσεις που έδωσαν στη σκηνή μνημιακή μορφή. Το σκηνικό οικοδόμημα διευρύνθηκε με την προσθήκη λίθινου υπερυψωμένου προσκηνίου με 18 ιωνικά ημικιόνια και δύο μικρών τετραγωνικών διαμερισμάτων στις δύο άκρες του. Πάντως, η σημερινή εικόνα του θεάτρου, αυτή δηλαδή που βλέπει ο επισκέπτης, οφείλεται στις ευρείες παρεμβάσεις κατά τη μετατροπή του σε αρένα από τους Ρωμαίους κατακριτές την περίοδο του Οκταβιανού Αυγούστου. Για τις ανάγκες της μετατροπής της ορχήστρας σε αρένα για θηριωμαχίες αφαιρέθηκαν η προεδρία και οι δύο πρώτες σειρές εδωλίων και στη θέση τους υψώθηκε ένας τείχος περίπου 3 μέτρων για την προστασία των θεατών από τα θεάματα. Ο τείχος αυτός επεκτάθηκε μεταβάλλοντας το οικοδόμημα της σκηνής και δημιούργησε μία οειδή πλέον αρένα. Ο τείχος της αρένας ενώθηκε με τον τείχο της σκηνής και δημιουργήθηκαν τριγωνικά διαμερίσματα στα άκρα της σκηνής για τη φύλαξη των ζώων, ταύρων κυρίως και αγριόχειρων. Με αυτή τη μορφή το μνημείο συνέχισε τη λειτουργία του μέχρι και την εγκατάλειψή του. Το μνημείο είναι κατασκευασμένο από τοπικό υπηρετικό ασβεστόλιθο που διαβρώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε βάθος των αιώνων. Οι πρώτες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στο θέατρο της Δωδώνης άρχισαν ήδη από το 1960 και συνεχίζονται εντατικά. Στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων υλοποιήθηκαν εργασίες ανάδειξης και συντήρησης του θεάτρου αλλά και των άλλων μνημείων του Ιερού και από το 2000 μέχρι σήμερα η εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων εκπονεί εργασίες αποκατάστασης του αρχαίου μνημείου. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχει αποδοθεί στο κοινό ολόκληρο το πρώτο διάζωμα και εκεί γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και παραστάσεις αρχαίας τραγωδίες και κωμωδίες, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Μπροστά από τα δυτικά πυργοειδή αναλύματα του θεάτρου κατασκευάστηκε στο τέλος του 3ου αιώνα μεγάλο λίθινο στάδιο για τον εορτασμό των Άιων, εορτών και αγώνων προς τιμή του Άιου Δία. Το στάδιο κατασκευάστηκε μετά την πρώτη καταστροφή του Ιερού από τους Ιταλούς το 219 π.Χ. και συνδέεται άμεσα με τη δεύτερη οικοδομική φάση του θεάτρου. Για την τοποθέτηση των εδωλίων του σταδίου κατασκευάστηκαν τεχνητά πρανή που δημιουργούσαν και κλειμένα επίπεδα στις δύο άκρες πλευρές του στίβου και τείχη αντιστήριξης αναλυματική για να στηρίζουν το έδαφος όπου θα έμπαιναν οι λίθινες βάσεις για τα εδόλια. Στενές κλίμακες σε τακτά διαστήματα εξυπηρετούσαν την άνοδο των θεατών. Ο στίβος του σταδίου ήταν κατασκευασμένος από πατημένο χώμα πάνω σε φυσικό βράχο. Στην ανατολική άκρη του σταδίου διαμορφώθηκε η είσοδος με δίφυρη τοξωτή πύλη που τη συνέδεε με την Ιερά Οδό η οποία διέρχονταν μπροστά από τα πολιτικά οικοδομήματα και οδηγούσε στα λατρευτικά κτίρια. Στο στάδιο λάμβαναν χώρα κάθε 4 χρόνια τα Νάια, αθλητικοί αγώνες προς τιμή του Δία που στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ. καθιερώθηκαν ως στεφανίτες πανελλήνιοι αγώνες και ο χρόνος τέλεσής τους καταγράφεται στο μηχανισμό των αντικυθύρων. Βαθίζοντας την Ιερά Οδό αμέσως μετά το στάδιο και δίπλα στο θέατρο συναντάμε το βουλευτήριο.
0: Και να μιλήσουμε για το βουλευτήριο αμέσως μετά τη μικρή διακοπή που θα πρέπει να κάνουμε σε αυτό το σημείο για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και πολύ γρήγορα θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε αυτή την εξαιρετική ξενάγηση που μας δίνει σήμερα μέσα από την περιγραφή της η καλεσμένη μας η κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγος της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στους 89,5 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής που είναι αφιερωμένη σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, στον οποίο πραγματοποιούμε μια ραδιοφωνική ξενάγηση μέσα από την επικοινωνία που έχουμε με την καλεσμένη μας, την κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγο της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις επισημάνσεις σας για όλα αυτά τα σημεία της Ελλάδος που επιχειρούμε να αναδείξουμε καθημερινά μέσα από τη συχνότητα του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Κύρκου, πριν από λίγο αναφερθήκαμε στο θέατρο και το στάδιο που μπορεί κάποιος να θαυμάσει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Ναι. Είναι η ώρα τώρα να πούμε κάποια πράγματα για το βουλευτήριο που ξεκινήσατε τουλάχιστον ως τίτλο να κάνετε. Ωραία. Μια αναφορά.
1: Ότι βρισκόμαστε μπροστά στο βουλευτήριο. Λοιπόν, η πολιτική διάσταση της Δωδώνης αναδεικνύεται κυρίως μέσα από την ανέγερση του Βουλευτηρίου και του Πριτανείου. Mm-hmm. Η γειτονική χωροθέτηση των δύο κτηρίων είναι αντίστοιχη της εσωτερικής του συνάφειας. Στο ΜΕΝ Βουλευτήριο συνεδρίαζαν οι εκπρόσωποι των υπηρετικών φύλων για τη θέσπιση νόμων και ψηφισμάτων. Στο Πριτανείο ήταν η έδρα της εκτελεστικής εξουσίας, εκεί δηλαδή υπήρχε ο προστάτης, ο γραμματέας και οι υπόνιμοι άρχοντες των υπηρετών, οι οποίοι επόπτευαν την εφαρμογή των αποφάσεων του βουλευτικού σώματος. Το βουλευτήριο κατασκευάστηκε στα τέλη του 4ου μέχρι τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Αποτελείται από μια μεγάλη αίθουσα με εμβαθό 1260 τετραγωνικά μέτρα και μια δωρική στοά στην πρόσωψη. Μερικά λείψανα ειδωλίων από τυχαίες πέτρες δείχνουν ότι στην ανωφερή πλαγιά κάθονταν οι σύνεδροι. Την ταύτισή του με το βουλευτήριο της Δωδώνης, εκτός της αρχιτεκτονικής του μορφής, επιβεβαιώνει λίθινος βωμός που βρέθηκε κατά τις ανασκαφές, πάνω στον οποίο αναγράφεται ότι ο θεσπρωτός Χάροψ αφιέρωνε στον Δία Νάιο και Βουλέα και στη Διόνη. Το κτίριο είχε λίθινη βάση, αλλά η ανοδομή του ήταν χτισμένη με ομές πλήθρες και συνδετικό πυλό. Τη μεγάλη σαμαρωτή στέγη του κτηρίου στήριζαν 8 λατυποπαγείς ιωνικοί κύονες σε 3 σειρές. Η τύχη του ήταν χτισμένη με αντιρρίδες για να αντέξουν το βάρος της στέγης. 2 μεγάλες εξώθυρες, κοσμημένες με χάλκινα διακοσμητικά καρφιά, οδηγούσαν στο εσωτερικό. Στα 2 λίθινα κατόφλια που υπάρχουν στο χώρο διατηρούνται οι χάλκινες βάσεις όπου περιστρέφονταν οι ολμίσκοι με τους μεταλλικούς άξονες των θυρών. 2 κλίμακες στις 2 πλευρές του κτηρίου οδηγούσαν στο θεατρικό χώρο όπου κάθονταν οι σύνεδροι του κοινού των υπηρετών. Χαμηλότερα θα υπήρχε ξύλινη εξέδρα των ομιλητών καθώς και η κάλπη για την ψηφοφορία. Εξωτερικά του βουλευτηρίου βρέθηκαν 4 λίθινα βάθρα που στήριζαν τιμητικούς αδριάντες σπουδαίων υπηρετών στρατιωτικών που είχαν διακριθεί με ψήφισμα της Βουλής για την ανδρεία τους. Διάφορα κομμάτια από τις πανοπλίες των χάλκινων αδριάντων, όπως λαβές από ξύφι, ζώνες με σήμα το φτερωτό αετό, το κύπτερο που συμβολίζει την υπηρετική πολεμική αρετή, κομμάτια από θώρακες, καθώς και το άκρο κάτω άκρο ποδιού αλόγου εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Απέναντι από το βουλευτήριο βρίσκεται το Πριτανείο. Το Πριτανείο στην αρχική του φάση, δηλαδή στις αρχές του 3ου αιώνα, είχε πλάτος περίπου 32 μέτρα. Μετέπειτα, μέχρι τα τέλη του αιώνα, επεκτάθηκε με την προσθήκη 9 εννεάκλινων δωματίων και με βοηθητικούς χώρους για τη σύντηση των αρχόντων, καθώς και μια μεγάλη ιωνική στοά. Τα δωμάτια εκτείνονταν γύρω από περίστυλη αυλή με 4x4 δωρικούς κύωνες στην πλευρά της εισόδου του. Οι προσθήκες αυτές κρίθηκαν αναγκαίες όταν η Συμμαχία των Υπηρωτών 340 με 234 π.Χ. διαδέχτηκε το κοινό των Υπηρωτών, στο οποίο είχαν προσχωρήσει σχεδόν όλα τα ελληνικά υπηρωτικά φύλλα από την Νότια Αλβανία μέχρι και τον Αμβρακικό. Στο κεντρικό δωμάτιο του Πρυτανείου έκαιγε το άσβεστο πυρ, σύμβολο θρησκευτικό και πολιτικό, ενώ στα πλευρικά δωμάτια σιτίζονταν οι Πρυτάνης και τα τιμόμενα πρόσωπα που ενίοτε διανυκτέρευαν εκεί και φυλάσσονταν οι αποφάσεις της Βουλής και των Αρχόντων. Είναι πιθανό επίσης το Πρυτανείο να ενσωμάτωνε στους χώρους του το αρχείο και το νομισματοκοπείο της Δωδώνης. Το κτίριο, μετά τη ρωμαϊκή καταστροφή του 167 π.Χ., επισκευάστηκε πρόχειρα, ενώ μεγάλο τμήμα του έμεινε καταχωσμένο. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την επισκευή του προέρχονταν από τα σπασμένα βάθρα που κοσμούσαν την Ιωνική στοά. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μετά το Πρυτανείο, αντικρίζουμε μπροστά μας την Ιερά Οικία και τη Βελανιδιά. Η Ιερά Οικία, όπως ονομαζόταν ο ναός του Δία στη Δωδώνη, σύμφωνα με τον Πολύβιο, είναι το σημαντικότερο κτίσμα του ιερού. Στην Ιερά Οικία υπήρχε και η Ιερή Βελανιδιά. Στο επίκεντρο της λατρείας βρίσκονταν η Ιερή Βελανιδιά Υφηγός, η οποία, όπως συνάγεται από πλήθος αναφορών στην αρχαία ελληνική γραμματεία, είχε μαντικές ιδιότητες. Χαρακτηρίζεται ομιλητικότατη και προσίγορο στον Ισχύλο και πολύγλωσσος στο Σοφοκλή. Ακόμη και το ξύλο της, σύμφωνα με τον Απολλώνιο το Ρόδιο, περιγράφεται ως ξύλο φωνίεν, ξύλο που μιλάει, αφού ένα κομμάτι του ιερού δέντρου βρίσκονταν στην πρόωρα του μυθικού πλοίου της Αργούς. Με τη Φυγό συνδέθηκε η λατρεία του Δία, ο οποίος στη Δωδώνη προσέλαβε χθόνιο χαρακτήρα και ονομάστηκε Νάιος και Φυγονάιος. Σύμφωνα με τον Αθηδογράφο Δήμονα, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα, την Ιερή Βελανιδιά περιέβαλαν χάλκινοι τρυποδικοί λέβητες, οι οποίοι σχημάτιζαν ένα ιδιότυπο κυκλικό υπαίθριο τέμενος. Σε αυτό το υπαίθριο τέμενος χτίστηκε στις αρχές του 4ου αιώνα ο πρώτος μικρός ναός του Δία. Ήταν ένας απλός ναός με πρόναο και σικό. Ακολούθησαν επεκτάσεις και διορθωτικές επεμβάσεις στον 4ο, 3ο και 2ο αιώνα, όπου στα ναό προσθέθηκε και περίβολος. Αργότερα, ο ναός έγινε μεγαλύτερος με ιωνική κιονοστοιχεία και στην τελευταία φάση προσθέθηκε μνημιακό ιωνικό πρόπυλο στην είσοδο του περιβόλου. Ο ναός του Δία πλαισιωνόταν στα δυτικά από τους ναούς της Θέμηδας και της Αφροδίτης και στα ανατολικά από δύο μικρούς ιωνικούς ναούς της Διόνης. Οι ναοί και αυτοί συνόδευαν ως δορυφόροι το λατρευτικό και μαντικό κέντρο. Κοντά σε αυτούς υπάρχει και δωρικός ναός, καθώς και βωμός του Ηρακλή, ο οποίος καλύπτεται μερικώς σήμερα από την Τρίκλη τη Βασιλική, η οποία κτίστηκε στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Σε αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε ότι ο αρχαίος επισκέπτης εισέρχονταν στο ιερό της Δωδώνης από την κύρια πρόσβαση του ιερού, που ήταν διαφορετική από την πρόσβαση που μπαίνουμε εμείς σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο. Στα αρχαία χρόνια η κύρια πρόσβαση του ιερού γινόταν μέσω μιας μνημιακής πύλης στα νότια του περιβόλου, από την οποία οι προσκυνητές, αφού είχαν διασχίσει την κοιλάδα της Δωδώνης, αντίκριζαν ανατολικά την Ιερά Οικία με τη μαντική Φυγό, στο κέντρο ενός αμφιθεατρικά διαμορφωμένου συνόλου λατρευτικών κτηρίων που ήταν ανεπτυγμένο σε ένα υπερυψωμένο άνδυρο, και δυτικά το θέατρο και το παρακείμενο στάδιο. Την υποβλητική αυτή εικόνα συμπλήρωναν το μνημιακό βουλευτήριο, το συγκρότημα του Πρυτανείου, καθώς και οι στοές κοσμημένες στην πρόσωψη με αναθηματικά βάθρα και άλλα πλούσια αφιερώματα. Μικρότερης κλίμακας στοϊκά μέτωπα κοσμούσαν τις προσώψεις των πρόστιλων ναών και των κτηρίων πολιτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Οι προσκυνητές συγκεντρώνονταν σε μία πλατεία, ένα ελεύθερο χώρο μπροστά από το μαντίο και περίμεναν τη σειρά τους να υποβάλουν τα ερωτήματά τους στο μαντίο. Τα ερωτήματα των προσκυνητών προς τον Άιο Δία και τη Διόνη υποβάλλονταν αρχικά προφορικά. Από τον 6ο αιώνα π.Χ. τα ερωτήματα χαράσονταν στη μαλακή επιφάνεια μολύβδινων πινακίων, τα οποία είχαν τη μορφή ορθογωνίου ελάσματος, τα γνωστά χρηστήρια ελάσματα της Δωδόνης. Οι απαντήσεις του μαντίου δίνονταν προφορικά και σπανιότερα γραπτά, συνήθως στο πίσω μέρος του ελάσματος. 2.500 μικρές μολύβδινες πινακίδες εντοπίστηκαν κατά τις ανασκαφικές έρευνες. Με βάση τη γραφή τους χρονολογούνται από τα τέλη του 6ου έως τα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. και αποτελούν ένα μοναδικό παγκοσμίως επιγραφικό σύνολο, το οποίο μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την πολιτική ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, την ιστορία της κοινωνίας και του δικαίου, τις ελληνικές διαλέκτους, αλλά κυρίως για τις ελπίδες, τις ανησυχίες και τους προσωπικούς φόβους και στόχους των καθημερινών ανθρώπων. Το Σύνταγμα των Μολύβδινων Χρηστηρίων Πινακίων της Δωδόνης εντάχθηκε στον κατάλογο Μνήμη του Κόσμου της UNESCO στις 24 Μαΐου του 2023, μετά από επίπονες προσπάθειες και την κατάθεση σχετικού φακέλου υποψηφιότητας από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Βόρεια του Ιερού, στην κορυφή του Λόφου, πάνω από την Ιερά Οικία, δεσπόζει η αρχαία Ακρόπολη. Η Ακρόπολη φαίνεται ότι χρησίμευε ως καταφύγιο των περιοίκων σε ώρα κινδύνου και ως μόνιμη κατοικία των αρχών που είχαν την έδρα τους στη Δωδόνη. Στην κορυφή του Λόφου περιβάλλει ισοδομικό τραπεζιόσχημο τείχος με 10 ορθογώνιους πύργους και θλάσεις, περίμετρο 750 μέτρα και συνολικό ευαδόν 34 στρέμματα. Ο περίβολος είχε 2 κύριες πύλες και μία μικρότερη πυλίδα. Στο εσωτερικό διατηρούνται θεμέλια κτηρίων και μία δεξαμενή λαξευμένη στο βράχο που χρησίμευε για την ίδρυυση των κατοίκων σε περίοδο πολιορκίας. Το μαντίο και οι γιορτές προς τιμή του Δία συνέχισαν να προσελκύουν τους πιστούς μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν η αρχαία λατρεία αντικαταστάθηκε από το χριστιανισμό. Με την έκδοση του διατάγματος του Μεγάλου Θεοδοσίου το 393 μετά Χριστόν, απαγορεύτηκε οριστικά η άσκηση λατρείας του Δία στη Δωδόνη. Η Δωδόνη έγινε έδρα επισκόπου, η Ιερή Βελανιδιά κόπηκε και στο χώρο του Τεμένους ανεγέρθηκε μία παλιοχριστιανική βασιλική. Η βασιλική χτίστηκε από αρχαίο υλικό σε δεύτερη χρήση δίπλα στο ναό του Ηρακλή. Η βασιλική έχει 2 οικοδομικές φάσεις, η μία είναι του 5ου αιώνα, όπου το κτίριο είχε εγκάρσιο κλήτος με εξέχοντα τα 2 άκρα σε σχήμα σταυρού ή τάφ και μία μεγάλη αψίδα, αυτή του ιερού, σύμφωνα με τα πρότυπα της βασιλικής Α της Νικόπολης και εκείνης του Βουθρωτού. Κατά τη διάρκεια του 6ου αιώνα, ίσως μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς στα χρόνια του Ιουστινιανού, η βασιλική ανοικοδομήθηκε και επεκτάθηκε με την προστίκη τρίκουγχου ιερού. Η είσοδος στο ναό γινόταν από στενό μακρονάρθηκα με 2 πύλες στη δυτική του πλευρά και 3 στην ανατολική που αντιστοιχούσαν σε 3 κλήτη. Στο βαπτιστήριο της βασιλικής ένα διμερές πρόσκτισμα που επικοινωνούσε με τον άρθηκα βρέθηκε ο αρχαίος αποθέτης με τα πολύτιμα ευρήματα και αρκετά από τα χρηστήρια ελάσματα της Δωδόνης. Η Δωδόνη χάνεται ως τοπονύμιο μετά τον 6ο μεταχριστιανικό αιώνα. Η κάθοδος των Σλάβων και οι σεισμοί οδηγούν στην οριστική εγκατάλειψη της πόλης και του ιερού. Η ανάμνηση του αρχαίου μαντίου διατηρήθηκε στο σλαβικό όνομα που απέκτησε η περιοχή η οποία λεγόταν Τσαρακοβίτσα ή Τσαρκοβίστα, που σημαίνει τόπος ιερών. Στα χρόνια των Οθωμανών, μετά τον 15ο αιώνα και μέχρι το 1913, η Δοδόνη μετατράπηκε σε μια σήμαντη αγροτική περιοχή μέχρι στις αρχές του 19ου αιώνα, όπου η θέση αυτή άρχισε να έλκει το ενδιαφέρον των περιηγητών. Αυτή ήταν μια σύντομη περιήγηση στο χώρο.
0: Εξαιρετική περιήγηση, γιατί μπορέσατε μέσα από τα στοιχεία που μας δώσατε, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό στο ραδιόφωνο, το λέμε πολύ συχνά.
1: Ναι, γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι.
0: Ακριβώς, να οπτικοποιήσουμε όμως όλα αυτά τα υπέροχα ιερά και τα μνημεία που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί στο χώρο αυτό. Λίγο πριν κλείσουμε, κυρία Κύρκου, να ρωτήσουμε λίγο και για την επισκεψιμότητα. Πώς πάει?
1: Ναι, η επισκεψιμότητα, η Δοδόνη είναι από τους περισσότερο επισκέψιμους, έχει πλήθος επισκεπτών κάθε χρόνο, την επισκέπτονται, είναι γνωστή δηλαδή και στους Έλληνες και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό και στο εξωτερικό, δηλαδή είναι ο αμέσως δεύτερος χώρος της υπηρεσίας μας μετά τον Κάστρο Ιωαννίνων και το Ιτσκαλέ, την Ακρόπολη δηλαδή των Ιωαννίνων, που βρίσκεται στο παραλίμνιο της πόλης και είναι πολύ γνωστό μνημείο με αξιοθέατα και μουσείο, είναι πολύ γνωστό και έχουμε πολλούς επισκέπτες αυτά τα δύο τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Θάλια Κύρκου, αρχαιολόγο της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Θα έχουμε την ευκαιρία στην μεθαυριανή εκπομπή μας πάλι να συνομιλήσουμε μαζί της για έναν άλλο χώρο τότε. Θα τα πούμε έτσι πολύ πιο συγκεκριμένα. Θέλουμε όμως σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική μας συνάντηση να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Κύρκου, για το χρόνο που διαθέσατε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και χαίρομαι πολύ που έχετε ακροατές που ενδιαφέρονται και θέλουν να μαθαίνουν για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας μας.
0: Ήταν δική μας χαρά η σημερινή επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.

Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής ξενάγησης σε μια εκπομπή που είναι ιδιαίτερη, γιατί και ο προορισμός μας σήμερα, ο αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης, είναι ιδιαίτερος. Η Δωδώνη ήταν γνωστή για αυτό το ξακουστό μαντίο που, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν το αρχαιότερο στην ελληνική επικράτεια, στοιχείο που επιβεβαιώνεται μάλιστα και από τις αναφορές του στα ομηρικά έπι. Σχετικά τώρα με την ίδρυση του ιερού, ο Ηρόδοτος αναφέρει το σχετικό μύθο που του είπαν οι ιερείς όταν επισκέφθηκε την Δωδώνη. Από τη Θήβα της Αιγύπτου ξεκίνησαν δύο μαύρα περιστέρια, οι Πελιάδες, από τα οποία το ένα πήγε στη Λιβύη, όπου ιδρύθηκε το ιερό του Άμωνα Δία, και το άλλο ήλθε στη Δωδώνη και κάθισε πάνω σε μια βελανιδιά, το δέντρο του Δία, και με ανθρώπινη ομιλία υπέδειξε το σημείο όπου έπρεπε να ιδρυθεί το μαντίο. Από το θρόισμα τώρα των φύλων του δέντρου και από το πέταγμα των πουλιών που φόλιαζαν σε αυτό, οι μάντις ερμήνευαν τη βούληση του Δία. Οι χρησμοί δίνονταν και με βάση το κελάρισμα των νερών της πηγής και από τον ήχο χάλκινων λεβίτων που στέκονταν πάνω σε τρίποδες γύρω από το δέντρο. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, οι ιερείς του μαντίου ήταν αρχικά μόνο άνδρες, αλλά αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους και γυναίκες, οι λεγόμενες πελιάδες. Χαρακτηριστικό των ιερέων ήταν ότι περπατούσαν ξυπόλυτοι και κοιμούνταν στη γη για να έχουν άμεση επαφή με αυτή. Οι αρχαιολογικές έρευνες επιβεβαίωσαν την αρχαιότητα του χώρου, καθώς η χρήση της θέσης ανάγεται ακόμη στην εποχή του Χαλκού. Η πρώτη λατρεία φαίνεται πως ήταν αυτή της γης ή κάποιας γυναικείας θεότητας σχετικής με τη γονιμότητα, ενώ η λατρεία του Δία εισήχθη στη Δωδώνη από τους Ελλούς, κλάδο των Θεσπρωτών, και σύντομα εξελίχθηκε σε κυρίαρχη λατρεία. Ο Δίας είχε την προσωνυμία Νάιος και μαζί του λατρευόταν η Διόνη, η σύζυγός του σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ενώ σταδιακά προστέθηκε και η λατρεία της κόρης του Αφροδίτης και αυτή της Θέμιδας, που λατρευόταν μαζί με την Διόνη ως Νάιη Θεή, δηλαδή σύνικη και σύνεη του Δία. Στην αρχική του μορφή το ιερό ήταν υπαίθριο και οι διάφορες τελετουργίες πραγματοποιούνταν γύρω από το δέντρο όπου κατοικούσε το ζεύγος των θεών. Από τον 8ο αιώνα π.Χ. έφταναν στο ιερό και αφιερώματα από την Νότια Ελλάδα, ιδιαίτερα χάλκινοι τρίποδες, αγαλματίδια, κοσμήματα και όπλα, γεγονός που σχετίζεται και με την εγκατάσταση απίκων από ελληνικές πόλεις στις ηπειρωτικές ακτές. Αντίθετα από ό,τι συνέβαινε στα άλλα ιερά της Νότιας Ελλάδας, όπως στους Δελφούς, στην Ολυμπία, στη Δήλο, στη Δωδώνη δεν σημειώθηκε μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα την εποχή αυτή. Κάτι που οφείλεται πιθανόν και στην απομονωμένη θέση, μακριά από την υπόλοιπη Ελλάδα και από πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους. Το ιερό εξακολουθούσε να είναι υπαίθριο και ο χώρος του δέντρου οριζόταν από ένα είδος περιβόλου που σχημάτιζαν οι χάλκινοι τρυποδικοί λέβητες που βρίσκονταν γύρω από αυτό.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι...

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 24 του μηνός Αυγούστου, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλη Τσαναβάρης. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνέρχεται αύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Υπό τον Πρωθυπουργό συνεδρίασε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Ξεκίνησε η μεταφορά συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Σούδα. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα. Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα πλήξει κάθε σημείο από όπου εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ορεινά, στους 40 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, στους 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Συνέρχεται αύριο 3η 25 και την Τετάρτη 26 Αυγούστου η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα, αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με αφορμή τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό, τονίζοντας πως οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και ότι η χώρα είναι έτοιμη να τις προασπίσει ανά πάσα στιγμή. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, ξεκαθαρίζοντας πως το μοναδικό ζήτημα προς συζήτηση με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, υπενθυμίζοντας ότι τον Ιούλιο του 2020 η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζοντας τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η αξιοποίηση των

Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ. Εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Όπως ανέφερε, σημείο αναφοράς αποτελεί η συμπλήρωση 200 ετών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, με στόχο η χώρα να είναι τότε ισχυρότερη, πιο παραγωγική και καλύτερα προετοιμασμένη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις ενός ιδιαίτερα ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, κάνοντας λόγο για μια πολιτική ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές. Υποστήριξε ότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση μειώνει με τόσο γρήγορους ρυθμούς το δημόσιο χρέος, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα η Ελλάδα δεν θα αποτελεί πλέον την πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Παράλληλα, χαρακτήρισε μεγάλη εθνική επιτυχία τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Αναφερόμενος στην ακρίβεια που, όπως είπε, παραμένει το σημαντικότερο ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, υπογράμμισε ότι καταγράφονται ήδη ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, όπως το ελαιόλαδο, τα φρούτα και τα λαχανικά. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμησε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, ενώ παράλληλα αναμένονται πρωτοβουλίες της αγοράς για τη συγκράτηση του κόστους στα σχολικά ήδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται ολόκληρη η περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθύρων. Στη Στερεά Ελλάδα τίθεται οι περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας, Βιωτίας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της Κύρου. Στην Πελοπόννησο, αυξημένη επιφυλακή θα υπάρξει στις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδος και Λακωνίας. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται επίσης η περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο περιλαμβάνονται οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας. Σύμφωνα με την ομάδα έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε συγκεκριμένες περιοχές ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολογούνται οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικού φαινομένου. Σε επιφυλακή βρίσκεται Δήμοι και Περιφέρειες. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά και περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας. Στόχος είναι να εξεταστούν όλα τα ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Η πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως είναι δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του πυροσβεστικού σώματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 και καλεί όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Αριστοφάνου στην Πεντέλη Αττικής. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Πεντέλης προκειμένου να παρέχει υδροφόρα.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά

Στο χωριό Καστανιά, το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10.30 το πρωί και αμέσως κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωση δασική πυρκαγιά και στη Χαλκιδική και λόγω του δίκτυου επικινδυνότητα και κατόπιν απόφαση του Περιφερειάρχη τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδου. Η απαγόρευση θα ισχύσει σε συγκεκριμένε δασικέ περιοχέ των Δήμων Κασάνδρα, Ιθονία και Αριστοτέλη από τι 8 το πρωί έω τι 8 σήμερα το βράδυ. Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με το ισοζύγιο μεταξύ αναχωρήσεων και αφήξεων να γέρνει πλέον ξεκάθαρα προς την πλευρά της επιστροφής των ταξιδιωτών. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο από τα λιμάνια του Πειραιά της Σεραφίνας και του Λαβρίου αναχώρησαν συνολικά 70.732 άνθρωποι, ενώ στα ίδια λιμάνια έφτασαν 125.466 ταξιδιώτες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων, καθώς η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ξεκινά και πολλοί επιστρέφουν στην Αθήνα μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που επιστρέφουν σταδιακά από τα νησιά και τους δημοφιλείς προορισμούς. Ωστόσο, οι αναχωρήσεις συνεχίζονται, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες εκμεταλλεύονται τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια τελευταία καλοκαιρινή απόδραση. Η τελευταία εβδομάδα αποτελεί άλλωστε για πολλούς την τελευταία ευκαιρία για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Τα στοιχεία από τα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής είναι χαρακτηριστικά της εικόνας που διαμορφώνονται. Οι 125.466 αφήξεις έναντι των 70.732 αναχωρήσεων δείχνουν ότι το κύμα της επιστροφής έχει πλέον ξεκινήσει. Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Μαΐου έχουν επανέλθει οι δηληστηριακές τιμές των καυσίμων με τις ανατιμήσεις να περνούν σταδιακά στην Αντλία και τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Η εβδομάδα που αρχίζει θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των τιμών, καθώς έως το τέλος του Αυγούστου λήγουν τόσο οι εκπτώσεις των δηληστηρίων όσο και η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση των παρεμβάσεων αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει διαμορφωθεί στα 2,02 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο στα 2,035 ευρώ ανά λίτρο. Οι αυξήσεις αποδίδονται στην ανωδική πορεία των δηληστηριακών τιμών, οι οποίες ενισχύθηκαν αισθητά τον Αύγουστο. Στην αμόλυβδη η αύξηση έφτασε τα 9 λεπτά ανά λίτρο μέσα σε λίγες ημέρες, περιορίζοντας σημαντικά το όφελος από την έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια. Αντίστοιχα, η δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε στα 1,48 ευρώ ανά λίτρο από 1,33, εξανεμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ελάφρυνση από τα μέτρα στήριξης. Έως τις 31 Αυγούστου ισχύουν δύο διαφορετικοί μηχανισμοί συγκράτησης των τιμών. Ο πρώτος αφορά τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, οι οποίες ανέρχονται σε 10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη και σε 5 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Ο δεύτερος αφορά την κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία διαμορφώνεται σε επιπλέον 10 λεπτά ανά λίτρο. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλειμμένο κτίριο στον Πειραιά επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτση. Η πυρκαγιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο εσωτερικό του κτιρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άνθρωποι στους χώρους του. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματίες, ενώ η επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη. Δικογραφία σε βάρος ενός 21 ετών οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές έπειτα από το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Το βίντεο αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την έρευνα των αστυνομικών της τροχείας. Μέσα από το οπτικό υλικό, οι αρχές κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν τον ιδιοκτήτη του οχήματος και στη συνέχεια να διαπιστώσουν ότι επρόκειται
και για τον οδηγό που καταγράφεται στις επίμαχες εικόνες. Ο οδηγός φέρεται να έχει μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε μια κινητή δίσκο, οδηγώντας με τις πόρτες ανοιχτές και τη μουσική στη διαπασόν, ενώ κινείται μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας. Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται να κινείται με σημαντική ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, έχοντας τις πόρτες του οχήματος ανοιχτές, ενώ γύρω του κινούνται άλλα αυτοκίνητα. Σημαντικός είναι ο αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται από ασθενείς και επιβεβαιώνονται εργαστηριακά ότι πρόκειται για κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός των δειγμάτων που έρχεται είναι αρκετά μεγάλος και ο αριθμός των θετικών δειγμάτων είναι σημαντικός, που δείχνει την εξάπλωση που έχει ο ιός στις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως στην Ανατολική Αττική, τονίζει ο καθηγητής μικροβιολογίας ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, Αθανάσιο Τσακρής. Τα ύποπτα δείγματα αποστέλλονται από τα νοσοκομεία στα εξειδικευμένα εργαστήρια. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην Ιμαθία και συγκεκριμένα στο 3ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης.

σε ισόβια κάθριξη για τα εγκλήματα που διέπραξε κατά τη διάρκεια του 13ου εμφυλίου πολέμου της Συρίας, καταδικάστηκε ο μεγάλος μουφτής επί του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Ασάντ, ο Αχμάντ Μπαντρεντίν Χασούν. Το τέταρτο κακουργείο δικείο της Δαμασκού έκρινε τον πρώην μεγάλο μουφτή ένοχο για μια σειρά εγκλημάτων, ανάμεσά τους υποκίνηση βίας, νομιμοποίηση εγκλημάτων και κατάχρηση εξουσίας, ενώ διέταξε και την κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έφτασαν σήμερα στο Κίεβο για να πάρουν μέρος στους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρί Σίμπιχα. Μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που επισκέπτονται το Κίεβο είναι ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λικ Φρίντεν, η Πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου και ο Πρόεδρος της Εσθονίας Αλάρ Κάρις, έγραψε ο Σύμπηχα στο X, αναρτώντας φωτογραφίες των αξιωματούχων να φτάνουν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ότι το νέο αυτό πακέτο βοήθειας προστίθεται στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει ήδη εγκρίνει για την εμπόλεμη χώρα, από την οποία έχουν ήδη δοθεί στην Ουκρανία 8,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν προειδοποιεί ότι διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία χρησιμοποιείται για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον του, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαεϊ. Προειδοποίησε χώρες να μην παραχωρούν έδαφος στις εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανοφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και συνιστά συνδρομή στον πόλεμο κατά του Ιράν. Οι χώρες δεν έχουν λόγο να ανησυχούν για την Ισλαμική Δημοκρατία, εκτός εάν έχουν θέσει το έδαφος και τις εγκαταστάσεις τους στη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτείων, δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επίοικη απέναντι σε όσους εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον της. Ο Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε παράλληλο πόλεμο των μέσων ενημέρωσης και προπαγάνδας τις αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά και ότι καθημερινά διέρχονται από αυτά αρκετά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται μετά τις καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νότια και ανατολική Ταϊβάν σήμερα, με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία και υπηρεσίες, ενώ οι αρχές προετοιμάζονται για την άφιξη τυφώνα στο νησί αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Ένα σύστημα χαμηλών πιέσεων παραμένει τις τελευταίες ημέρες πάνω από τη νότια Ταϊβάν, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Οι τοπικές αρχές στις δύο πόλεις Καουσιούγκ και Ταϊνάν, όπου κατοικούν περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι, διέταξαν το κλείσιμο σχολείων και υπηρεσιών. Το ίδιο αποφασίστηκε και σε ακόμη δύο επαρχίες, όπως επίσης και σε ορεινές ανατολικές επαρχίες. Η κυβέρνηση του Καουσιούγκ ανακοίνωσε ότι αναμένει το συνολικό ύψος βροχής κατά τη διάρκεια της πενθήμερης κακοκαιρίας να ξεπεράσει τα 1,3 μέτρα, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό της βροχόπτωσης που καταγράφεται συνήθως στην πόλη μέσα σε ένα ολόκληρο έτος. Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι 4 άνθρωποι αγνοούνται στα πλημμυρικά ύδατα, 3 στην επαρχία Χουάλεν και 1 στη Ταϊνάν. Λιγότερο από 20 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αποκλεισμοί που επιβάλλονται από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής περιορίζουν την κίνηση στο θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν το στενό χθες, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα εταιρείας παρακολούθησης της εμπορικής ναυτιλίας. 13 το Σάββατο, οι αριθμοί αυτοί ωστόσο υπόκεινται σε αναθεώρηση, καθώς κάποια πλοία κλείνουν τα συστήματα που αναμεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους όταν διασχίζουν το στενό. Στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου Κολοκυνθού, στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου, την Τετάρτη θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, την Πέμπτη κυριώνυμος ημέρα της εορτής του Αγίου
Θα τελεστεί το πρωί πανηγυρική θεία λειτουργία και το απόγευμα παράκληση στον Άγιο Φανούριο και αμέσως μετά λιτανία της εφεστίας εικόνας του Αγίου Φανουρίου. Και στις τρεις ακολουθίες θα αναγνωστεί η ευχή της Φανουρόπιτας. Την ίδια ημέρα λοιπόν θα τελεστεί και η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφραίμ Παναούση.

0: Διατηρείται η θερμοκρασία σε πολύ υψηλά για την εποχή. Επίπεδα περισσότερα όμως θα μας πει η μετεωρολόγος η κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πράγματι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουμε και οι προειδοποιήσεις είναι η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή και θα φτάσει τα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους και τους 39 με 40 βαθμούς. Ενώ στην νησιωτική χώρα, στα υπηρετικά, ενώ στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 και στα ανατολικά τους 37. Γενικά έθριος ο καιρός, τα γενικά χαρακτηριστικά και μεσημέριο και απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως τα ορεινά τμήματα, θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3-5 μποφόρ στα δυτικά. Στα ανατολικά όμως από βόρεια διευθύνση 4-6 και στα Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά του 37 με 38 και κατά τόπους του 39 με 40 βαθμούς. Ενώ στην νησιωτική χώρα του 35 με 37 και στα ανατολικά και του 38. Μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στην Κύθνο και στην Μύκονο και 29 βαθμούς στα νησιά και Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο, στη Σκύρο, στην Κάσο, στην Άξο, στην Τίνο που έχει και ρηπές που φτάνουν και τα 8 μπουφόρ και στην Σιτία. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 37 βαθμοί οι Σέρες, η Σάμος, το Τυμπάκι της Κρήτης, η περιοχή της Κορίνθου και η Νεμαία, 39 το Λεωνίδιο, το Άργος και το Αγρίνιο και 41 η Σπάρτη. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία θα έχει έτσι ο καιρό με πρόσκαιρη νεφώση μεσημέρι και απόγευμα στη Μακεδονία, όπου στα βορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έτσι ο καιρό. Μεσημέρι, απόγευμα όμως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ορεινά τοπικές βροχές και όμβρη και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία πάνω στο νησί αυτή τη στιγμή με νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί 3-5 και γρήγορα θα ενισχυθούν στα 4-5. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 3-5 μποφόρ στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα και 7, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα αυτή τη στιγμή μέχρι 39 στα Μέγαρα, στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 38 βαθμούς. 33 βαθμίες έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως μέχρι τους 35 με 36. Με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρες στα γύρω ορεινά. Τώρα για αύριο Τρίτη, πάλι προειδοποιήσεις έχουμε. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά 37 με 38 και τοπικά 39 με 40 και στις νησιωτικές περιοχές 34 με 36 και στα ανατολικά 37 βαθμούς. Στα γενικά χαρακτηριστικά, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά τμήματα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει όπως προανέφερα στα υπηρετικά 37 με 38 και κατά τόπους 39 και πιθανόν και 40 και στη νησιωτική χώρα 34 με 36 και στα ανατολικά και 37. Μακεδονία Θράκη. Πιο αναλυτικά, γενικά έθριο καιρό πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία, 37 με 38 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους. 24 βαθμοί το πρωί, 36 και στα υπηρετικά και 38 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπειρού η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 20 με 21 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ευβοία και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με προσκέντες νεφώσεις στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά για τοπικές βροχές και όμβρη. 24 βαθμοί το πρωί, 38 με 39 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι γύρω στους 17 με 18 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος ο καιρός, 25 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως και τοπικά στη Νότια Κρήτη 34 με 36. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έθριο καιρό, 26 βαθμοί το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Βόρειο-ανατολική άνεμη 3-4 μπουφόρ και στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα 5-6. Με τη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 βαθμούς το πρωί, στους 38 με 39 το μεσημέρι και στις παραθαλάσσιες περιοχές η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρες στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μπουφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως νοτιάδες με την ίδια ένταση. 23 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να πούμε απλώς, κυρία Ζαχαρία, ότι οι θερμοκρασίες που αναφέραμε είναι, μετριώνται πάντοτε υπό σκιά, άρα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι βρίσκονται εκτεθειμένοι στον ήλιο, γιατί οι θερμοκρασίες αυτές μπορεί να είναι μέχρι και από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου υψηλότεροι, σωστά?
1: Όχι τόσο πολύ, όχι. Μπορεί να είναι μέχρι 5 βαθμούς παραπάνω και κυρίως σε περιοχές όπου υπάρχουν κτίρια με κρύσταλλα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια στην άσφαλτο, εντάξει, στην άσφαλτο μπορεί η θερμοκρασία να είναι υψηλότερη από τους 5 βαθμούς. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι με αυτές οι πιο ζεστές ώρες της ημέρας είναι από τις 11 μέχρι τις 5-6 το απόγευμα και αυτές τις ώρες καλό είναι να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις όσο είναι δυνατόν και να φοράμε καπέλο, γυαλιά, νερό μαζί μας και ανοιχτό χρώμα φαρδιά ρούχα. Όχι σκούρα ρούχα και όχι στενά ρούχα, γιατί περιορίζουν την άδειλη αναπνοή του σώματος.
0: Κυρία Ζαχαρία,
1: και ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή, συγγνώμη, στα άτομα, στα παιδιά και τρίτης ηλικίας και όχι πολλές ώρες τον ήλιο στην, μην ξεχνιόμαστε, στις παραλίες.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, Βαγγέλη Τσαναβάρη. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τις αναφορές μας στην κάθοδο των μυρίων και στην ανάβαση του Κύρου. Και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τις επιπτώσεις της μάχης στα Κούναξα, για την οποία μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Όπως κάθε Δευτέρα λοιπόν, έτσι και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο. Κυρία Γρηγοριάδου, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αυτές τις συνέπειες της πολύ σημαντικής αυτής μάχης. Τώρα, για ποιο λόγο ήταν πολύ σημαντική, νομίζουμε ότι θα μας το εξηγήσετε καλύτερα.
1: Αφού πρώτα όμως κύριε Παπά, ολοκληρώσουμε με την ίδια τη μάχη.
0: Βεβαίως,
1: την είχαμε
0: βεβαίως,
1: αφήσει
0: στη μέση. Έτσι.
1: Είχαμε σταματήσει ακριβώς στο σημείο που έκανε την επίθεσή της η φάλαγγα των Ελλήνων οπλιτών, η οποία όπως είπαμε ήταν στο δεξιό κέρας του στρατού του Κύρου, δηλαδή ήταν στηριγμένη στον ποταμό Εφράτη, και είχε απέναντί της τα καλύτερα σώματα πεζικού που διέθετε ο Αρταξέρξης, και μονάδες του υπικού με αρχηγό τον Τισαφέρνη. Να θυμίσω επίσης ότι είμαστε στον Σεπτέμβριο του 401 π.Χ. Και η περιοχή όπου διεξάγεται τη μάχη, δηλαδή αυτό το μικρό χωριό τα Κούναξα, πρέπει να βρισκόταν κάπου στην περιοχή δυτικά της σημερινής Βαγδάτης. Όταν λοιπόν εκδηλώθηκε η επίθεση των Ελλήνων οπλιτών, Πέρσες στρατιώτες που βρίσκονταν απέναντί τους υποχώρησαν. Ήταν άτακτη φυγή τους και οι Έλληνες οπλίτες άρχισαν να τους καταδιώκουν, αλλά τους καταδίωξαν περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από το κύριο πεδίο της μάχης. Ο κύριος τώρα, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο της παρατάξεως και έβλεπε την νικηφόρα προέλαση των Ελλήνων, πίστεψε ότι η νίκη του ήταν σχεδόν εξασφαλισμένη. Μάλιστα πολλοί από αυτούς που βρίσκονταν κοντά του ήδη τον προσκυνούσαν ως τον νέο βασιλέα των Περσών. Βέβαια τα πράγματα στην άλλη πτέρυγα του στρατού του, στα αριστερά, δεν πήγαιναν πολύ καλά. Οι δυνάμεις που διοικούσε ο Αριέως είχαν αρχίσει να περικυκλώνονται από το στρατό του Αρταξέρξη, γιατί είπαμε το μέτωπο του στρατού του Αρταξέρξη ήταν διπλάσιο από αυτό του Κύρου. Ουσιαστικά το κέντρο του Αρταξέρξη και η δεξιά του πτέρυγα δεν είχαν εχθρό μπροστά τους. Άρα αυτό που έκαναν ήταν να κάνουν μια κίνηση κυκλώσεως για να επιτεθούν στον Αριέο και στις μονάδες του. Και από την άλλη πλευρά τώρα ο Τισαφέρνης διατήρησε την ψυχραιμία του, συγκράτησε τους υπίστου, δεν έφυγαν οι υπίστου να σκορπίσουν κι αυτοί, και εκμεταλλευόμενος το κενό που άφησε πίσω της η οπλητική φάλαγγα των Ελλήνων, κινήθηκε εναντίον των Ελλήνων πληταστών. Ο κύριος τα είδε όλα αυτά και κατάλαβε ότι υπήρχε κίνδυνος εάν επιτύχουν σε αυτή την επίθεση που έκαναν οι δυνάμεις του Αρταξέρξη να αποκοπεί τελείως η ελληνική φάλαγγα και να βρεθεί και η ελληνική φάλαγγα περικυκλωμένη, κάτι που δεν ήθελε ο κύριος, γιατί ήταν το βασικό του όπλο. Οπότε θέλησε να κάνει μία κίνηση αντιπερισπασμού και με τους υπείς που είχε κοντά του επιτέθηκε στο κέντρο του αντιπάλου του, δηλαδή κατευθείαν στον ίδιο τον Αρταξέρξη. Ήταν τόσο ορμητική η επίθεσή του ώστε να διασπάσει τη βασιλική φρουρά και να φύγουν από το πεδίο αρκετοί από τους φρουρούς του Πέρση Βασιλέως, και εκείνη τη στιγμή ο Κύρος διακρίνει από μακριά τον αδελφό του, παρασύρεται από το μίσος που ένιωθε για τον αδελφό του και τρέχει κατά πάνω του για να τον σκοτώσει ο ίδιος, χωρίς όμως να ανασυντάξει τους υπήρους του από την πρώτη επίθεση. Έφυγε με πολύ λίγους άνδρες κοντά του. Πέτυχε να τραυματίσει τον αδελφό του, χτύπησε τον Αρταξέρξη στον θώρακα με το δόρυ του και αμέσως τον απομάκρυναν από το πεδίο της μάχης για να τον φροντίσει ο γιατρός του. Και εκεί την ίδια στιγμή ένας άλλος Πέρσης χτύπησε με το ακόντιό του τον Κύρο στο κεφάλι, κάπου κοντά στο μάτι, με αποτέλεσμα ο Κύρος να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από το άλογο του. Προσπάθησε και αυτός να απομακρυνθεί, αλλά που ήταν πολύ ζαλισμένος από το χτύπημα και από το αίμα που έχανε, και τότε ένας άλλος στρατιώτης τον τραυμάτισε πίσω από το γόνατο. Και εκείνη τη στιγμή ο Κύρος κατέρευσε, χτύπησε το κεφάλι του σε μία πέτρα και πέθανε. Ήταν περίπου 22 ετών τότε. Όταν έμαθε ο Αρταξέρξης ότι ο αδελφός του ήταν νεκρός, έστειλε έναν άνδρα του να του κόψει το κεφάλι και το δεξί χέρι, τα οποία μετά τα κάρφωσαν σε στήλους για να τα δουν όλοι. Η μητέρα τους όμως, η Παρίσα της, αργότερα εκδικήθηκε όλους εκείνους οι οποίοι με κάποιο τρόπο συνέβαλαν στο θάνατο του αγαπημένου της γιου, και φρόντισε να έχουν όλοι ένα πολύ φρικτό θάνατο. Μόλις ο θάνατος του Κύρου έγινε γνωστός, όλοι οι στρατιώτες του που προέρχονταν από τις σατραπίες της Ασίας, τις σατραπίες που έλεγχε ο Κύρος, εγκατέλειψαν το πεδίο της μάχης. Ο βασιλικός στρατός έφτασε μέχρι το πρόχειρο στρατόπεδο του Κύρου. Εκεί όσοι άνδρες βρίσκονταν, που δεν ήταν μάχημοι αυτοί, άρπαξαν ό,τι μπορούσαν να βρουν και να χρησιμοποιήσουν σαν όπλο και πολέμησαν και κατόρθωσαν τελικά να σωθούν και να σώσουν και κάποια από τα υπάρχοντά τους. Ο κλέαρχος τώρα και οι υπόλοιποι Έλληνες συνέχισαν την καταδίωξη. Δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί στον Κύρο. Όμως ο κλέαρχος είδε ότι το κέντρο και όλες οι υπόλοιπες μονάδες του Κύρου είχαν πια διασκορπιστεί, είχαν φύγει από το πεδίο της μάχης, είχαν τραπεί όλοι σε φυγή, και σταμάτησε αμέσως την καταδίωξη και παράταξε πάλι τη φάλαγγα, γιατί φοβήθηκε ότι όλος ο αντίπαλος στρατός θα έκανε εναντίον τους επίθεση. Αλλά αυτή τη φορά είχαν στα αριστερά τους τον Εφράτη και μέτωπο προς βορρά. Πράγματι ο στρατός του Αρταξέρξη ετοιμάστηκε να επιτεθεί. Οι στρατηγοί Έλληνες κατάλαβαν ότι υπήρχε κίνδυνος να περικυκλωθούν, οπότε έστρεψαν πάλι το μέτωπο για να έχουν στα νότα τους πια τον Εφράτη, και δεν περίμεναν την επίθεση του Αρταξέρξη, αλλά όρμησαν πάλι πρώτοι. Ήταν τόσο ορμητική επίθεσή τους που ξεπέρασε και την ορμή που είχε η πρώτη επίθεση, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ξενοφόντος, και πάλι όσοι ήταν απέναντί τους τράπηκαν όλοι σε φυγή. Λίγοι μόνο υπακούοντας το πρόσταγμα του Αρταξέρξη παρέμειναν εκεί και ανασυντάχθηκαν σε έναν γύλοφο που υπήρχε εκεί κοντά. Αλλά όταν επιτέθηκαν και σε αυτόν τον γύλοφο οι Έλληνες, έφυγαν κι αυτοί, και πια ο κλέαρχος και οι άνδρες του ήταν οι κύριοι του πεδίου της μάχης. Και για τους αρχαίους Έλληνες το να είναι κάποιος κύριος του πεδίου της μάχης σήμαινε ότι είναι ο νικητής. Οπότε πίστευαν ότι έχουν νικήσει στη μάχη.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα έστησαν και τρόπαιο. Εν τω μεταξύ είχε πια δύσει ο ήλιος, είχε πέσει στο σκοτάδι και περίμεναν, κάθισαν λίγο κάτω να ξεκουραστούν οι άνδρες, περίμεναν να λάβουν κάποιο μήνυμα από τον Κύρο. Μήνυμα φυσικά από τον Κύρο δεν έφτασε ποτέ. Οπότε είπαν οι στρατηγοί, επιστρέψαν στο στρατόπεδο για να ξεκουραστούμε εκεί και να φάμε κυρίως, γιατί ήταν όλη τη μέρα νηστικοί. Είχαν προλάβει να φάνε μόνο ένα μικρό πρωινό όταν σηκώθηκαν εκείνη τη μέρα και άρχισαν την πορεία, και μετά δεν πρόλαβαν να γευματίσουν πάλι πριν από τη μάχη. Αλλά όταν έφτασαν στο στρατόπεδο, το βρήκαν το στρατόπεδο λαιλατημένο, δεν υπήρχε τίποτα εκεί για να φάνε, οπότε κοιμήθηκαν νηστικοί. Όσον αφορά τις απώλειες αυτής της μάχης, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο βασιλικός στρατός είχε περισσότερους από 15.000 νεκρούς, ο στρατός του Κύρου περίπου 3.000 νεκρούς, οι Έλληνες όμως, όπως αναφέρεται, δεν είχαν κανένα νεκρό, μόνο λίγους τραυματίες.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν ξημέρωσε η επόμενη μέρα, έφτασε στο στρατόπεδο που βρίσκονταν οι Έλληνες ένας απεσταλμένος του Αριέου, ο οποίος Αριέος είχε καταφύγει πάρα πολύ μακριά, τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα μακριά από το πεδίο της μάχης. Και όταν έφτασαν αυτοί οι απεσταλμένοι, έμαθαν πια οι Έλληνες ότι ο κύριος ήταν νεκρός. Ο Αριέος λοιπόν τους προσκάλεσε να πάνε να τον συναντήσουν εκεί που είχε στρατοπεδεύσει, για να επιστρέψουν όλοι μαζί στη Μικρά Ασία. Οι στρατηγοί του αντιπρότειναν, και μάλιστα η ιδέα του νουκλεάρχου, να πολεμήσουν για λογαριασμό του, ώστε να αναλάβει εκείνο το βασιλικό αξίωμα. Φυσικά το σχέδιο ήταν ανεδαφικό, ο Αριέος τα αρνήθηκε, και τότε έφτασαν και απεσταλμένοι από τον Αρταξέρξη, ο οποίος Αρταξέρξης τους ζητούσε να παραδώσουν τα όπλα. Οι στρατηγοί αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους, πρότειναν στον Αρταξέρξη να υπηρετήσουν εκείνον οι Έλληνες ως μισθοφόροι. Δεν έγινε δεκτή και αυτή τους η πρόταση, οπότε οι Έλληνες πήγαν στο στρατόπεδο του Αριέου και εκεί αντάλλαξαν με τον Αριέο όρκους συμμαχίας και άρχισαν την πορεία της επιστροφής και είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν διαφορετικό δρόμο, γιατί πίστευαν ότι δεν θα έβρισκαν αρκετά τρόφιμα εάν επέστρεφαν από τον ίδιο δρόμο και περνούσαν από τις ίδιες πόλεις και τα ίδια χωριά. Όμως από απόσταση τους ακολουθούσαν και μονάδες του βασιλικού στρατού, γιατί ο Αρταξέρξης ήθελε να εχμαλωτήσει τους Έλληνες, αλλά ήξερε πια ότι η μόνη του επιλογή ήταν να χρησιμοποιήσει πλάγια μέσα. Έστειλε λοιπόν σε αυτούς κήρυκες και πρότεινε ειρήνη. Και ο κλέχος του είπε ότι οι Έλληνες δεν θα διαπραγματευτούν μαζί σου για ειρήνη εάν πρώτα δεν λάβουμε τροφή. Οπότε είπε σε κάποιους άντρες του να τους οδηγήσουν σε κοντινά χωριά όπου είχαν την άδειά του να προμηθευθούν τρόφιμα. Και μετά τους έστειλε τον Τισαφέρνη, ο οποίος Τισαφέρνης τους είπε ότι έχει πάρει από τον μεγάλο βασιλιά των Περσών την άδεια να τους οδηγήσει πίσω στην Ελλάδα, εάν όμως εξηγούσαν πρώτα με πιστικό τρόπο για ποιο λόγο είχαν εκστρατεύσει εναντίον του. Mm-hmm. Και οι στρατηγοί του είπαν ότι ο κύρος είχε κρύψει τις αληθινές του προθέσεις, ότι όταν τις αποκάλυψε δεν μπορούσαν να τον εγκαταλείψουν γιατί είχαν δεσμευτεί απέναντί του, και το μόνο που ήθελαν πια ήταν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Δεν είχαν σκοπό να πολεμήσουν ξανά τον μεγάλο βασιλέα των Περσών. Έτσι λοιπόν κατέληξαν σε μια συμφωνία και δόθηκαν οι σχετικοί όρκοι για λογαριασμό του Αρταξέρξη. Ορκίστηκε ο Τισαφέρνης. Οι Έλληνες λοιπόν ορκίστηκαν ότι κατά την πορεία τους δεν θα λαιλατούσαν την χώρα του Αρταξέρξη, και ο Τισαφέρνης ορκίστηκε ότι δεν θα διέπρατε κάποια δόλια πράξη εναντίον τους και ότι θα φρόντιζε να μην τους λείψει τροφή. Mm-hmm. Και αφού δόθηκαν οι όρκοι, ο Τισαφέρνης έφυγε, γιατί όπως τους είπε έπρεπε να πάει να συγκεντρώσει κάποιες στρατιωτικές μονάδες που θα τους χρειάζονταν στο ταξίδι της επιστροφής. Όμως οι μέρες περνούσαν και ο Τισαφέρνης ήταν άφαντος, και δεν ήταν μόνο αυτό το που συνέβαινε που δεν άρεσε καθόλου στους Έλληνες, αλλά άλλαξε επιπλέον και η συμπεριφορά Ριέου και των στρατιωτών του. Αναφέρεται στις πηγές μας ότι εκείνες τις μέρες επισκέφτηκαν τον Αριέο πολλοί συγγενείς του, οι οποίοι ήθελαν να τον πείσουν να ζητήσει από τον Αρταξέρξη να τον συγχωρέσει ώστε να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους, και παρόμοια συνέβησαν και στους άντρες του, δηλαδή τους επισκέφτηκαν πολλοί Πέρσες που τους διαβεβαίωναν ότι ο Αρταξέρξης δεν μνησικακούσε εναντίον τους. Και φαίνεται ότι τους έκαναν όλους να συμφιλειωθούν πάλι με τον Αρταξέρξη. Και όταν μετά από 20 μέρες εμφανίστηκε επιτέλους ο Τισαφέρνης με τον στρατό του και άρχισαν την πορεία, οι άνδρες του Αριέου βάδιζαν μαζί με τους άντρες ότι θα φέρνει και στρατοπέδευαν μαζί τους. Οι Έλληνες λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά, διατηρούσαν κάποια απόσταση κατά την πορεία από τους υπόλοιπους και όταν στρατοπέδευαν έστειναν τις σκηνές τους λίγο μακρύτερα, χωριστά από τους άλλους. Και γενικά επικρατούσε ένα κλίμα καχυποψίας, το οποίο συχνά προκαλούσε και ψημαχίες μεταξύ των στρατιωτών. Mm-hmm. Αλλά οι Έλληνες στρατηγοί δεν εξέταζαν ακόμη το ενδεχόμενο να οδηγήσουν μόνοι το στράτευμα, γιατί δεν γνώριζαν το δρόμο της επιστροφής και ήξεραν ότι χωρίς να έχουν τη συγκατάθεση των Περσών θα ήταν σχεδόν αδύνατο να προμηθεύονται τρόφιμα με ειρηνικά μέσα. Θα έπρεπε να δίνουν κάθε φορά μάχη. Mm-hmm. Κατά την πορεία τους λοιπόν αυτή, αρχικά κινήθηκαν προς το τείχος της Μηδίας, το οποίο ουσιαστικά προστάτευε την περιοχή της Βαβυλωνίας όπου ακόμη βρίσκονταν. Πέρασαν το τείχος και μετά κινήθηκαν νοτιοανατολικά μέχρι να φτάσουν σε μια διάβαση στον ποταμό Τίγρη. Πέρασαν και τον Τίγρη και πλέον ακολουθούσαν την ανατολική του όχθη κινούμενοι προς βορρά. Έφτασαν στον ποταμό Κάπρο, ο οποίος είναι παραπόταμος του Τίγρη, είναι ο ποταμός που ονομάζεται σήμερα κάτω Ζαμπ.
0: Μάλιστα.
1: Και βρίσκονταν ακόμη στο βόρειο Ιράκ, με τα σημερινά δεδομένα. Πέρασαν λοιπόν τον κάτω Ζαμπ και έτσι βρέθηκαν στην περιοχή της Αδιαβηνής, που αυτό τι σημαίνει, ότι όλο και περισσότερο απομακρύνονταν από τη Μικρά Ασία. Είχαν δηλαδή μία κατεύθυνση προς βορρά και προς το εσωτερικό ελαφρώς του Περσικού κράτους. Αλλά δεν είχαν άλλη επιλογή οι Έλληνες από το να εμπιστευτούν τον Τισαφέρνη και να τον ακολουθήσουν.
0: Είχαν αφαιθεί ουσιαστικά στους οδηγούς Πέρσες σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ακριβώς. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Και έφτασαν μετά, αφού πέρασαν τον κράτο Ζαμπ, έφτασαν στο μεγάλο Ζαμπ ή Άνω Ζαμπ, όπως τον λέμε τώρα, που οι αρχαίοι Έλληνες τον ονόμαζαν Ζαπάτα. Και εκεί εκδηλώθηκε μια μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο στρατών, οπότε ο κλέαρχος θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τον Τισαφέρνη και πήγε να τον συναντήσει. Και ο Τισαφέρνης του είπε ότι κάποιοι, χωρίς να τους κατονομάσει, προσπάθησαν να διαβάλουν σε εκείνον τους Έλληνες και ήταν πρόθυμος να αποκαλύψει ποιοι ήταν εκείνοι που τους συκοφάντησαν. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο ζήτησε από τον κλέαρχο την επόμενη μέρα να πάει στη σκηνή του μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες στρατηγούς και τους Έλληνες λοχαγούς. Και ο κλέαρχος δέχθηκε και οδήγησε τους Έλληνες αξιωματικούς στην παγίδα που του είχε στήσει ο Τισαφέρνης. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε γιατί δεν είδε τον κίνδυνο και γιατί δεν έλαβε και κάποιο μέτρο προφύλαξης και εξέθεσε την ηγεσία του στρατού σε κίνδυνο. Ξέρουμε ότι ο Κτησίας, που είχε γράψει την ιστορία αυτής της εκστρατείας, αναφέρει ότι στη συνωμοσία αυτή είχε αναμειχθεί και ο Μένων, ένας από τους Έλληνες στρατηγούς, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Αριέου. Και από ό,τι μας παραδίδεται, τις προηγούμενες ημέρες είχε και συχνές συνομιλίες με τον Τισαφέρνη. Ο δε Ξενοφών πίστευε ότι, μας αναφέρει μάλλον, ότι ο κλέαρχος πίστευε πως ο Μένων τον επιβουλευόταν. Και ξέρουμε ότι η σχέση αυτών των δύο ανδρών ήταν πολύ κακή. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κύρος, κατά την πορεία προς τη Βαβυλώνα, είχε αποτρέψει και μία ένοπλη σύγκρουση των μονάδων του κλέαρχου και του Μένωνος. Οπότε θεωρείται πιθανό ότι Σαφέρνης, που γνώριζε αυτή την κακή σχέση που είχαν μεταξύ τους, να την εκμεταλλεύθηκε για να στήσει την παγίδα. Δηλαδή να παρέσυρε τον κλέαρχο κάνοντάς τον να πιστέψει ότι είχε σκοπό να εκθέσει την προδοτική δράση του Μένωνος και να παραπλάνησε τον Μένωνα, αφήνοντάς τον να πιστέψει ότι σε αυτή τη συνάντηση με κάποιο τρόπο θα εξουδετερωνόταν ο κλέαρχος.
0: Το διέρη και βασίλευε σε όλη την ιστορία έχει τον ίδιο τρόπο να εκδηλώνεται και με τα ίδια αποτελέσματα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρία Γρηγοριάννη.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Βέβαια, το καλό ήταν ότι ο κλέαρχος δεν έπεισε όλους τους στρατηγούς να τον ακολουθήσουν. Mm-hmm. Τον ακολούθησαν τέσσερις, δηλαδή ο Πρόξενος, ο Σωκράτης, ο Αγίας και φυσικά ο ίδιος ο Μένων. Τον ακολούθησαν όμως και 20 λοχαγοί και 200 στρατιώτες. Όταν έφτασαν στη σκηνή της Αφέρνη, στη σκηνή μπήκανε μόνο οι στρατηγοί, οι άλλοι έμειναν απ' έξω, και τότε αμέσως συνελήφθησαν όλοι οι στρατηγοί και οι Πέρσες στρατιώτες σκότωσαν επί τόπου τους 20 λοχαγούς και τους 200 στρατιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά Πέρσες επίσης ξεχύθηκαν στην πεδιάδα και άρχισαν να σκοτώνουν όποιον Έλληνα συναντούσαν μπροστά τους. Οι Έλληνες που βρίσκονταν ακόμη στο στρατόπεδό τους δεν είχαν καταλάβει τι συνέβαινε και ξαφνικά είδαν μπροστά τους έναν Έλληνα στρατιώτη πολύ βαριά τραυματισμένο. Οπότε κατάλαβαν τι είχε συμβεί, πήραν αμέσως τα όπλα στα χέρια τους, αλλά δεν δέχτηκαν επίθεση. Εμφανίστηκε μπροστά τους ο Αριέος με μια συνοδεία από επιφανείς Πέρσες και ο Αριέος τους είπε ότι ο κλέαρχος είχε θανατωθεί επειδή ήταν επίορκος, ότι οι υπόλοιποι αξιωματικοί ήταν όλοι σόοι και ειδικά ο πρόξενος και ο Μένων απολάμβαναν τιμές γιατί είχαν αποκαλύψει την επιβουλή του κλεάρχου.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως όλα αυτά ήταν ψέματα, γιατί οι στρατηγοί είχαν συλληφθεί, αργότερα θα τους οδηγούσαν σιδηροδέσμιους ενώπιον του Αρταξέρξη και θα θανατώνονταν όλοι. Ο κλέαρχος τότε ήταν περίπου 50 ετών, ο πρόξενος 30, ο Σωκράτης και ο Αγίας 35 και ο Μένων μόλις 22. Ο Μένων ήταν συνομήλικος του Κύρου. Ο Πλούταρχος μας λέει ότι εκείνους που τους εκτέλεσαν αμέσως τους άφησαν άταφους για να τους κατασπαράξουν οι σκύλοι και τα όρνεα, αλλά μία δυνατή θύελλα μετέφερε άμμο και σκέπασε η άμμος τον νεκρό κλέαρχο. Και αργότερα στο μέρος εκείνο φύτρωσαν πάρα πολλοί φοίνικες. Και όταν τα έμαθα αυτά, ο Αρταξέρξης μετάνιωσε που είχε σκοτώσει τον κλέαρχο, γιατί προφανώς ήταν πολύ αγαπητός στους θεούς. Ο δε Μένων παρέμεινε φυλακισμένος έναν χρόνο πριν θανατωθεί, και κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου τον βασάνισαν. Και θεωρείται ότι δεν τον σκότωσαν αμέσως, ίσως επειδή ακριβώς είχε αναμειχθεί με κάποιο τρόπο στη συνωμοσία. Πίσω τώρα όμως στο στρατόπεδο το ελληνικό, πριν συμβούν όλα αυτά, οι στρατηγοί που είχαν απομείνει, που ουσιαστικά ήταν ο Σπαρτιάτης ο Χειρίσοφος και ο Σοφένετος από την Αρκαδία, κατηγόρησαν τον Αριέο για τη στάση του και του είπαν, αφού όπως μας λέει η στρατηγή μας και η λοχαγή μας είναι ζωντανή, πρέπει αμέσως να επιστρέψουν στο ελληνικό στρατόπεδο.
0: Ναι.
1: Το οποίο φυσικά δεν έγινε, αλλά ο Αριέας δεν είπε κάτι, απλώς αποχώρησε, υποτίθεται για να μεταφέρει τα λεγόμενά τους στον τη Σαφέρνη. Το πλήγμα που είχαν δεχθεί οι Έλληνες ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Βρίσκονταν πια τόσο βαθιά μέσα στην Περσική Αυτοκρατορία που ήταν σχεδόν αδύνατο, φαινόταν αδύνατο να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τους είχαν προδώσει οι παλιοί τους συμπολεμιστές.
0: Εγκλωβίστηκαν ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα και εκείνο το βράδυ, μας λέει ο Ξενοφών, δεν φρόντισαν καν για τα στοιχειώδη, δηλαδή να ανάψουν μια φωτιά, να φτιάξουν κάτι να φάνε, και εξαγρύπνησαν σχεδόν όλοι και σκέφτονταν τις οικογένειές τους. Και ότι Σαφέρνης πίστευε ότι θα παραδίδονταν αμέσως, χωρίς να χρειαστεί να τους επιτεθεί, που φυσικά αυτό ήθελε να αποφύγει και γι' αυτό ενήργησε με δόλο. Όμως την επόμενη μέρα οι Έλληνες συνήλθαν από το αρχικό σοκ, αναθάρισαν και αφού είδαν ότι δεν επιστρέφουν οι στρατηγοί τους, εξέλεξαν νέους στρατηγούς και συνέχισαν την πορεία μόνοι τους.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την... Ναι, παρακαλώ την τελευταία σας φράση, ναι.
1: Όχι, ήθελα να ανοίξω το επόμενο κεφάλαιο, οπότε θα το πούμε την επόμενη φορά.
0: Πολύ ωραία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία πρώτο ο Θεός στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση να πούμε περισσότερα. Συνομιλούμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο. Για ακόμα μια φορά, κυρία Γρηγοριάδου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά.
0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Ανακαινίζεις την ανθρωπότητα, νεογέννητε, δόξαση. Καρπέ εσύ, ευλογητέ. Κόβεσαι να κορέσεις την πείνα μας. Παραβιαστή του Σαββάτου που το σώζεις, ενώσε. Δόξαση σιωπηλέ που έστειλες τη φωνή σου. Υπέρτατε που φανερώθηκες με τον αστέρα σου, δόξαση. Κρυμμένε δόξαση που φανερώθηκες βρέφος, εσύ ζωντανέ που αναλαμβάνεις την ιτότητα, νύπιε, νύπιε. Ευλογητέ σταυρωτή της λευτεριάς, ως το θελήσεις. Ευλογητέ που το ξύλωσε, υπέμεινε, ως το επέτρεψες.

πανίσχυρη σιωπή σου και ελεγκτική δόξαση. Ευλογητέ που βαδίζεις το δρόμο και είσαι ο δρόμος για το δρόμο. Αμπέλη που γίνεσαι κούπα σωστική. Θεραπευτικό κλίμα ζωής, Γεωργέ που σπέρνεσαι, που θανατώνεις το θάνατο με το θάνατο. Δέξω αντίδωρο τραγούδι ευχαριστίας, φορτωμένο τις αδυναμίες μας. Θάλασσα εσύ δόξας, ο ανενδεή, μια σταγονίτσα δέξω ευχαριστίας. Αφού με τα δώρα σου καθήγρανες τη γλώσσα μου για ένο. Η Μαρία, μια Βηθλεέμ, Εμμανουήλ, Εμμανουήλ, καταγράφεσαι ο καταγράφων τη θάλασσα. Μετρητή της άμμου γεννήθηκες σε ένα χωριουδάκι η εκπλήρωση ενός τραγουδιού Δαβίδ. Κατήλθε το κρυμμένο φως και η ομορφιά του έλαμψε σε σώμα. Βρέφος γεννιέται σήμερα με το όνομά του Θάμβος. Ένα μυστικό βρήκε τον εαυτό του στο φως της μέρας. Όλα ανοιχτά, όλα ανοιχτά. Θαμάρ, Θαμάρ, κλέβε, κλέβε τα θαύματα. Ραχάβ, δες, δες τον, εσύ που γεύτηκες στα σύμβολα αλήθεια. Φάρμακο ζωής, γλυκό πιωτό φάρμακο ζωής. Γε, μαρτυρούν χαρά οι βλέποντες. Άγγελοι, άγγελοι, επέδραμε ο διεγείρων τους αποκοιμισμένους. Κανείς για ύπνο, κανείς. Νυχτέρια, μόνο νυχτέρια ολοφώτινα. Ολόλαμπρη νύχτα. Μαύρο χώμα, εκτυφλωτική δύναμη. Εμπρός, εμπρός, οξία η θωριά του ματιού. Ταυτή μουσικότατο. Όσιος ο στοχασμός της καρδιάς. Καθάριες οι λέξεις. Ω νύχτα συναρμογής, νύχτα σύνδεσης, δώρο που δεν ζητήθηκε, προσφέρεται αυτή τη μέρα, αυτή τη νύχτα. Τι δίνουμε, τι δίνουμε, τι. Μέσα στα όρια η θέληση, κατάφρακτη με σύνορα, και ωστόσο παίρνει όλα τα μεγέθη. Ας δώσουμε αχαλήνοτα. Σφραγίζεται ο Θεός τον άνθρωπο και η σφραγίδα του λαμβάνει στόλισμα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τα λόγια ενός παιδιού της Μεσοποταμίας ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Ήταν δυο χριστολογικοί ύμνοι του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, λοιπόν, που έζησε στον 4ο αιώνα εδώ στην περιοχή της Μεσοποταμίας από το 306 περίπου ως το 378-79, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους σοφούς χριστιανούς αυτής της γης. Γεννήθηκε στην Ίσιβη της Μεσοποταμίας και ήταν Σύρος. Μιλούσε δηλαδή τη Συριακή γλώσσα, την παλιά Ασυριακή, που έχει επιβιώσει σήμερα ως Αραμαϊκή. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί και ομολόγησαν την πίστη τους στην εποχή των διωγμών. Ο Εφραίμ ανατράφηκε από τον

επίσκοπου Ιάκωβου και βαφτίστηκε όταν ήταν 18 ετών. Έζησε ως ασκητής στην Έδεσα, στην Ούρφα της Μεσοποταμίας, την οποία επισκεφθήκαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας. Σύμφωνα με την παράδοση, χειροτονήθηκε διάκονο στην Κεσάρια από το Μέγα Βασίλειο. Τον διέκριναν η ηθική αυστηρότητα και η φιλανθρωπία. Πέθανε εκεί όπου και έζησε, στην Έδεσα δηλαδή, στην Ούρφα της Μεσοποταμίας. Ο Εφραίμ άφησε ένα σημαντικό έργο, συγγραφικό και κυρίως ποίηματα. Έγραψε επίσης βίους πατριαρχών, των πατριαρχών της Βίβλου, ύμνους, λόγους, ερμηνευτικά της Αγίας Γραφής και πολλά άλλα. Και ο Μέγας Βασίλειος για τούτο, για την πολυμάθειά του, τον περιέγραψε ως πάντων ελογιμότερος από αυτούς που ζούσαν εκείνη την εποχή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει γι' αυτόν, γι' αυτό το παιδί της Μεσοποταμίας, το σοφό και πιστό, «Εφραήμ ο Πολύς, η παραμυθία των αθυμούντων, η παιδαγωγία των νέων, η χειραγωγία των μετανοούντων, η κατά των αιρετικών ρομφαία, το δοχείο του πνεύματος, το σκεύος των αρετών». Ο Άγιος Εφραήμ εορτάζεται από την Οικουμενική Ορθόδοξη Εκκλησία στις 28 Ιανουαρίου. Ήταν Σύρος λοιπόν και μιλούσε αυτήν την ξεχασμένη σήμερα από τους πολλούς γλώσσα τη Συριακή, που εξακολουθεί όμως να είναι ζωντανή για κάποιους, για έναν λαό που ζει ακριβώς εδώ στη Μεσοποταμία, στην πατρίδα του Εφραίμ. Για όσους δεν γνωρίζουν ακριβώς ή δεν έχουν ακούσει πάλι το όνομά του, είναι ο συγγραφέας αυτής της κατανυκτικής ευχής που λέμε καθημερινά στην Μεγάλη Σαρακοστή, που καταλήγει με το «Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη το ράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου». Αυτός λοιπόν είναι ο Εφραίμ ο Σύρος και ξεκινήσαμε σήμερα διαβάζοντάς σας δύο εκτενή ποίηματά του για τον Χριστό, μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τον κύριο Στάθη Κομνηνό, από τα συριακά βεβαίως η μετάφραση, από την αρχαίγονη αυτή την βιβλική γλώσσα, την οποία θα δούμε, όπως θα δούμε άλλωστε και την και τους άλλους λαούς αυτής της γης με τις αρχαίες τους γλώσσες. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε καλύτερα τη γλώσσα αυτή, την αραμαϊκή γλώσσα, τη γλώσσα του Εφραίμ του Σύρου, και να γνωρίσουμε έτσι και έναν λαό, έναν ξεχωριστό λαό που είναι οι Σύριοι. Κατά άλλους, οι παλιοί Ασσύριοι, έτσι όπως τους είπαν οι Έλληνες, αυτοί που ζουν δηλαδή εδώ στην άκρη της Μεσοποταμίας, σε αυτό το σημείο επαφής του ελληνικού κόσμου με την Ανατολή. Ο Εφραίμ ο Σύρος λοιπόν υπήρξε εκτός των άλλων και φορέας του ελληνικού, ελληνιστικού πνεύματος και της ελληνικής φιλοσοφίας. Μάλιστα από πολλούς θεωρείται πως αυτός ήταν η γέφυρα που μετέφερε στον αραβικό κόσμο τους αρχαίους Έλληνες σοφούς. Και αυτό ιδού πως. Ζώντας λοιπόν σε αυτήν την παραμεθόριο περιοχή, στην Ίσιβη και την Έδεσα, είχε ιδρύσει και ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, όπου μάλιστα εκτός των άλλων το πανεπιστήμιο αυτό επιδιδόταν στην μετάφραση των ελληνικών κειμένων στη συριακή γλώσσα. Η συριακή γλώσσα ή η αραμαϊκή γλώσσα, όπως λέγεται αλλιώς, είναι μια αρχαία γλώσσα σημητική και το όνομά της προέρχεται πιθανώς από τη βιβλική χώρα Αράμ, Ναχαραΐμ, που σημαίνει το υψίπεδο μεταξύ δύο ποταμών, το Εφράτη και του Τίγρη, και είναι το όνομα το βιβλικό της αρχαίας Άνω Μεσοποταμίας, εκεί όπου στάθηκε ο Αβραάμ, στην Χαράν δηλαδή, πριν μπει στη γη της Επαγγελίας, στη γη Χαναάν. Μάλιστα εδώ στη Χαράν, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση και ιστορία, ιδρύθηκε το μεγάλο πανεπιστήμιο που σας έλεγα πριν, που μετάγγιζε την σοφία από τον ελληνικό κόσμο στον Συριακό. Διάφορες διάλεκτοι της αραμαϊκής συνεξελίχθηκαν με την εβραϊκή γλώσσα σε μεγάλο τμήμα της κοινής τους ιστορίας.
Η ονομασία Παδάν Αράμ περιγράφει κυρίως την περιοχή γύρω από την πόλη Χαράν, που σας είπα, στην Άνω Μεσοποταμία. Μια πόλη που κοίταται σήμερα σε ερείπια. Βρίσκεται σήμερα στα όρια της Τουρκίας, στα σύνορα με την γειτονική Συρία. Η γλώσσα της νεοβαβυλωνιακής αυτοκρατορίας πιθανόν ήταν η γλώσσα από την οποία πηγάζει αυτή η αραμαϊκή. Μια πιο λαϊκή γλώσσα σήμερα που μιλιέται ακόμα ανάμεσα στους Σύρους χριστιανούς της περιοχής. Σταδιακά είχε γίνει προηγουμένως διεθνής γλώσσα η αραμαϊκή, ήταν η γλώσσα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή η θέση του Αγίου Εφραίμ του Σύρου είναι κομβική, καθώς μεταφράζει από την κοινή γλώσσα της Δύσης, την ελληνική, στην κοινή γλώσσα της Ανατολής, που είναι η Συριακή. Η Περσική Αυτοκρατορία λοιπόν, που μερικές δεκαετίες αργότερα κυρίευσε τη Βαβυλωνία, υιοθέτησε ακριβώς αυτήν την αυτοκρατορική αραμαϊκή ως επίσημη διεθνή γλώσσα της. Ο Ισραηλίτικος πληθυσμός, ο οποίος είχε ξοριστεί στη Βαβυλώνα, όπως ξέρουμε, στη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία, έλαβε την άδεια να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ και να ιδρύσει ξανά τη χώρα του, η οποία αποκαλούνταν Ιουδαία και πάλι ως επαρχία τώρα της Περσικής Αυτοκρατορίας. Κατά αυτόν τον τρόπο η αραμαϊκή, λέει μια ιστορία, μια ιστορική εξήγηση, έγινε και η διοικητική γλώσσα της Ιουδαίας στις σχέσεις της με την υπόλοιπη Περσική Αυτοκρατορία, καθώς ήταν αυτή η επίσημη σημητική γλώσσα της Ανατολής. Η αραμαϊκή έχει λίγος πολύ τα ίδια γράμματα στο αλφάβητό της με την εβραϊκή αλλά και με την αραβική. Η αραμαϊκή γραφή εξελίχθηκε με τη σειρά της από την χαναανική γραφή, αλλά οι δύο γραφές παρουσίασαν αξιοσημείωτη απόκληση. Στον πρώτο αιώνα η αραμαϊκή γραφή αναπτύχθηκε στη διακριτή τετράγωνη εβραϊκή γραφή, η οποία διασώζεται στους παπύρους της Νεκράς Θάλασσας και είναι παρόμοια με τη γραφή που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από τους Εβραίους. Η αραμαϊκή πάλι διαδόθηκε και ως καθομιλουμένη. Πριν τη χριστιανική περίοδο ομιλούνταν σε όλο το έδαφος μεταξύ της Μεσογείου και μέχρι τα όρη του Κουρδιστάν. Ήταν μια από τις τρεις γλώσσες στις οποίες γράφτηκαν τα πρωτότυπα κείμενα της Αγίας Γραφής. Και ειδικότερα στην γλώσσα αυτή έχουν γραφεί τα βιβλία του Έσδρα, του Ιερεμία και του Δανίλ. Ήταν λοιπόν ομιλούμενη γλώσσα και στην Παλαιστίνη μαζί με την Εβραϊκή, τη Λατινική και την Ελληνική, και ήταν η γλώσσα η κοινή της Ανατολής την εποχή που έδρασε και ο Ιησούς Χριστός και οι μαθητές του, οι Απόστολοι. Η είσοδος της Αραμαϊκής, σύμφωνα με τους ιστορικούς πάντα, στην Παλαιστίνη έγινε αρχικά ως γλώσσα της διπλωματίας πριν από την Βαβυλώνια Αιχμαλωσία τον 6ο αιώνα, και μετά την επιστροφή των Εβραίων από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ άρχισε και η διάδοσή της σε μια πιο λαϊκή εκδοχή στο λαό. Κείμενα αραμαϊκά βρίσκονται διάσπαρτα από την Αίγυπτο ως την Κίνα και ήταν τόσο καλά ριζωμένη η γλώσσα αυτή ώστε μόνο η αραβική κατόρθωσε να την εκτοπίσει με την εξάπλωση του αραβικού κράτους μετά το θάνατο του Μωάμεθ. Αλλά και τούτη η αραβική γλώσσα είναι και αυτή ένας κλάδος αυτής της αρχαίας γλώσσας των Σημιτών της Μεσοποταμίας. Η αραμαϊκή γλώσσα σήμερα στην Τουρκία απαγορεύεται να γράφεται και να ομιλείται από το 1997, ενώ οι Γερμανοί ιστορικοί της γλωσσολογίας τη θεωρούν νεκρή γλώσσα, παρότι η γλώσσα, όπως σας είπα, εξακολουθεί να μιλιέται και να γράφεται κυρίως από τους χριστιανούς αυτής της περιοχής της Μεσοποταμίας, γιατί ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος δεν έμεινε βέβαια χωρίς τέκνα στην πατρίδα του. Αυτά λοιπόν για την αραμαϊκή γλώσσα που μας γνωρίζει με ένα μεγάλο γλωσσικό πλούτο που θα μπορούσε να συγκριθεί με τον πλούτο της ελληνικής, μια κοινή γλώσσα για ολόκληρη την Ανατολή. Και ο Όσιος Εφραίμ, που σας είπαμε από την αρχή και που διαβάσαμε ποίηματά του, στέκεται σαν μια μορφή γέφυρα ανάμεσα στον ελληνικό και στο συριακό κόσμο, ανάμεσα δηλαδή στην ελληνική γλώσσα και στην αραμαϊκή.

0: Ό,τι λοιπόν ήταν η ελληνική για τη Δύση, ήταν η συριακή γλώσσα για την Ανατολή. Η συριακή γλώσσα που κοιτίδα της είναι ακριβώς εδώ, στην Μεσοποταμία, και μάλιστα στην Άνω Μεσοποταμία, στη γη των Σύρων, των Ασσυρίων. Όταν γεννιέται ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, η γλώσσα του, η γλώσσα η συριακή, έχει ήδη 2000 ετίες ηγεμονικής παρουσίας σε όλο το χώρο της Αιγκής Ανατολής και στο χώρο της Μεσοποταμίας. Για 2000 ετίες η γλώσσα αυτή είναι η γραπτή γλώσσα της διοίκησης των αυτοκρατοριών, των μεγάλων αυτοκρατοριών που έδρασαν εδώ, που τις περιγράψαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας. Και βεβαίως η ασσυριακή γλώσσα, η συριακή, ήταν η γλώσσα της Θείας Λατρείας και είναι ως σήμερα για τους χριστιανούς της Ανατολής. Είναι επίσης η γλώσσα που δανείζει το αλφάβητό της, όπως μας λέει ο κύριος Στάθης Κομνηνός, που ακριβώς μετέφρασε τα ποίηματα από τα συριακά στα ελληνικά. Είναι η γλώσσα που δανείζει το αλφάβητό της, όπως ακριβώς και οι Φοίνικες τους Έλληνες, σε κυριαρχικούς κλάδους της σημητικής οικογένειας γλωσσών. Η συριακή λοιπόν είναι που δανείζει το αλφάβητο στην αραβική και την εβραϊκή γλώσσα. Επίσης είναι πρωτότυπη η γλώσσα για κάποια βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ίσως αυτό δεν το ξέρουν οι πολλοί. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν έχει τρεις πρωτότυπες γλώσσες. Την εβραϊκή, τη συριακή και την ελληνική. Η οποία και αυτή για κάποια κείμενα της γραφής είναι πρωτότυπη. Η κυρίαρχη λοιπόν γλώσσα του Ταλμούδ και η ομιλούμενη γλώσσα της εποχής του Χριστού μέχρι περίπου της καταστροφής του ναού από τους Ρωμαίους, από τις λεγιώνες του Τίτου, είναι η γλώσσα των Σύρων, η Συριακή, η Αραμαϊκή, όπως την είπαμε, όπως τη λέμε εμείς σήμερα. Είναι η γλώσσα που σημαδεύει ανεξίτηλα την Περσική Αυτοκρατορία των Αχεμενιδών και αργότερα των Σασανιδών, που υιοθετεί εκτός από πολυάριθμες αραμαϊκές λέξεις και την αραμαϊκή γραφή. Αυτή η αυτοκρατορία, η Αχανής, η Περσική, η οποία θα πρέπει να σας θυμίσω ότι τα όρια της έφταναν από τον ποταμό Δούναβη μέχρι τον ποταμό στην Ευρώπη, μέχρι τον ποταμό Ινδό στην Ανατολή. Αυτή λοιπόν η συριακή γλώσσα είναι, ανήκει στη σημητική ομάδα των γλωσσών και εδώ υπάρχουν μεγάλη σπουδαιότητα γλώσσες όπως η αραβική αλλά και η εβραϊκή. Η αραβική λοιπόν λειτουργήσε επίσης αφανώς στη διαμόρφωση του σημητικού εικονισμού του κόσμου δια της γλώσσας, όπως μας λέει ο κύριος Στάθης Κομνηνός, κυρίως το 3000 π.Χ., όταν υπήρξε μετανάστευση πληθυσμών ακριβώς από την αραβική Χερσόνησο προς τη Μεσοποταμία και εγκατάστασή τους στις σουμεριακές περιοχές, όπου ίδρυσαν αργότερα την ακαδική αυτοκρατορία υπό τον Σαργώνα, γύρω στο 2300 π.Χ. Η αραμαϊκή λοιπόν, που όπως κάθε παλόμενη και ζωντανή και παραγωγική γλώσσα έχει και διαλέκτους, όπως και η ελληνική, είναι ένα ποτάμι με οργανικούς παραποτάμους. Στην εξέλιξη αυτής της αραμαϊκής, της συριακής γλώσσας, μία είναι από τις διαλέκτους αυτές τα συριακά, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν με καθοριστικό παράγοντα οριοθέτησης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τον Εφράτη, και τις μετακινήσεις των γλωσσικών ομάδων από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά του ποταμού. Ανατολικά αραμαϊκά, παρόλο που περιλαμβάνονται στον βορειοδυτικό κλάδο της σημητικής οικογένειας γλωσσών. Τα συριακά λοιπόν υπήρχαν ως άγραφη γλώσσα στα αρχαϊκά αραμαϊκά και συζούσαν με την πρωτογλώσσα του χώρου της Μεσοποταμίας, με κύριο κέντρο τη Βαβυλώνα, τα ακαδικά βαβυλωνιακά στη βόρεια Μεσοποταμία. Υπάρχει βεβαίως μια δομή της ασσυριακής βαβυλωνιακής πρωτογλώσσας και υπάρχουν και οι έγκονες σημητικές γλώσσες όπως είναι και η συριακή. Έτσι λοιπόν τα συριακά, η γλώσσα της μεγάλης αυτής αυτοκρατορίας της Ανατολής, μια κοινή γλώσσα για πολλούς λαούς σε αυτήν εδώ την περιοχή της Μεσοποταμίας, τα συριακά είναι μια από τις μείζονες γλώσσες του κόσμου. Και σας αγνοείται σήμερα και αυτή η γλώσσα και η γραμματεία της, η οποία είναι πολύ πλούσια και σπουδαία. Και επίσης θα πρέπει να πούμε πως τη συριακή γλώσσα τη γνώριζαν πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας και μελετούσαν τις συριακές γραφές, καθώς στη συριακή γλώσσα έχουν γραφεί πάρα πολλά χριστιανικά μνημεία του λόγου, ερμηνείες, ομιλίες, ποιήματα σαν αυτά του Αγίου Εφραίμ του Σύρου που σας διαβάσαμε. Τα συριακά λοιπόν, τα οποία πηγάζουν από αυτήν την μεσοποταμιακή γλώσσα, την ακαδική βαβυλωνιακή γλώσσα, επηρέασαν με τη σειρά τους τα αυτοκρατορικά αραμαϊκά γύρω στον 5ο αιώνα π.Χ. και άρχισαν να διεισδύουν δυναμικά, διεκδικώντας όλο και περισσότερο σιγά σιγά το χρήσμα της λογοτεχνικής γλώσσας. Η ελληνική κατάκτηση της Μέσης Ανατολής και της Μεσοποταμίας από τον Μέγα Αλέξανδρο, που παρακολουθήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, υπήρξε ο καταλύτης για να γίνουν τα συριακά αυτά γραπτή γλώσσα. Μια υγιής και φυσική αντίδραση στον κατακλυσμό της ελληνικής και του ελληνικού πολιτισμού που γέμιζε άφευκτα όλους τους χώρους. Η συριακή γλώσσα λοιπόν ανέλαβε να γίνει η γλώσσα των ντόπιων απέναντι στη μεγάλη διάδοση της ελληνικής που έφτασε, όπως μας λέει και ο Καβάφης, ως τις εσχατιές της Ανατολής. Αυτή λοιπόν είναι η συριακή γλώσσα και αυτή είναι μια μεγάλη γλωσσική παράδοση που πηγάζει ακριβώς ανάμεσα στους δύο ποταμούς, τον Τίγρη και τον Εφράτη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας ανάμεσα στους δύο μεγάλους ποταμούς. Βρεθήκαμε για λίγο στην Άνω Μεσοποταμία, σε αυτή την πλούσια γη που συνορεύει ή μάλλον που φέρνει κοντά, αλλά και σε αντιπαράθεση, ώρες-ώρες, τον ελληνικό κόσμο με τον κόσμο της Ανατολής. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους δύο κόσμους στέκεται η μορφή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που σας είπαμε πριν, και μάλιστα σύμφωνα με μια παράδοση που υπάρχει πολύ έντονα στην περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, ο Όσιος Εφραίμος Σύρος είναι που ίδρυσε μεγάλες σχολές στην περιοχή του, στην πατρίδα του, στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας, αλλά και στην γειτονική Χαράν, όπου μάλιστα υπήρχε και το μεγάλο Αραβικό Πανεπιστήμιο αργότερα. Και έτσι λοιπόν μεταφέρθηκαν, μεταγγίστηκαν τα ελληνικά κείμενα στην Συριακή και από τη Συριακή στην Αραβική γλώσσα. Μια μεγάλη γέφυρα πολιτισμού λοιπόν από την Δύση στην Ανατολή, και η Συριακή γλώσσα, μία από τις μεγάλες γλώσσες του κόσμου, όπως και η ελληνική, συνορεύει ακριβώς αυτή τη γη με την ελληνική. Και μάλιστα γονιμοποιείται από αυτήν, όπως ακούσαμε, καθώς η πλημμυρίδα των ελληνικών που έφερε η κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου έφερε αντίστροφα και στους γηγενείς πληθυσμούς την ανάγκη να μιλήσουν εντονότερα τη γλώσσα τους και να την αναπτύξουν και να την κάνουν μια λογοτεχνική γλώσσα. Ο Όσιος Εφραίμ μάλιστα θα καταστήσει τα συριακά, τα αραμαϊκά, μιας πρώτης ποιότητας έκφραση. Θα την αναδείξει δηλαδή σε μεγάλη ποιητική γλώσσα της περιοχής. Και έτσι θα λέγαμε πως μέσα από τον χριστιανικό κόσμο αναδεικνύεται και η αρχαιότητα αυτού του κόσμου της Ανατολής. Συριακά λοιπόν, ένα μεγάλο κεφάλαιο του πολιτισμού, το οποίο ως δυτικοί και ως υπερφύαλοι Ευρωπαίοι αγνοούμε. Και όμως υπήρξε μια μεγάλη γλώσσα του κόσμου για πολλούς αιώνες, μια γλώσσα που μιλήθηκε, όπως είπαμε, ως κοινή, ως γλώσσα της διοίκησης, της αυτοκρατορίας, που η έκτασή της έφτανε από τις όχθες του ποταμού Δούναβη έως τις όχθες του Ινδού ποταμού.

και από την ασσυριακή γλώσσα, αυτή τη μεγάλη γλώσσα που έζησε και δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς αιώνες και μιλήθηκε ως κοινή γλώσσα στην Ανατολή και που υπήρξε κοιτίδα και γενέτειρα και της εβραϊκής αλλά και της αραβικής γλώσσας, ας πάμε και στους Πέρσες. Σε αυτόν τον μεγάλο λαό που έζησε εδώ στην περιοχή της Μεσοποταμίας και μεγαλούργησε, και στους οποίους Πέρσες οφείλουμε πολλά από τα επιτεύγματα ακόμα και του σημερινού κόσμου. Οι Πέρσες, οι οποίοι στην αντιπαράθεσή τους με τον ελληνικό κόσμο έχασαν τελεσίδικα ιστορικά και γι' αυτό και αγνοήθηκαν από τη γενική ιστορία, πράγμα όμως που δεν τους αξίζει και πράγμα και θέση μάλλον με την οποία δεν συμφωνούσαν και οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι πάρα πολύ θαύμαζαν τους Πέρσες και πολλές σχέσεις είχαν μαζί τους, άσχετα από την αντιπαράθεση που σημάδεψε, όπως είπαμε, ιστορικά τον κόσμο. Την αντιπαράθεση δηλαδή των Ελλήνων και των Περσών. Οι Πέρσες είναι ένας ορισίβιος, υπερήφανος λαός, ο οποίος κατοικούσε αρχικά στα ορεινά της οροσειράς του Ζάγρου, στην ανατολική πλευρά του ποταμού Τίγρη. Αργότερα οι Πέρσες κατέβηκαν σιγά σιγά στην Μεσοποταμία, αυτοί οι ορισίβιοι, και κατάφεραν να καταλάβουν την Βαβυλώνα την Μεγάλη και να αναπτύξουν, όπως σας είπαμε, ένα κράτος, καθώς ήταν ορισίβιοι και πολεμικοί, να αναπτύξουν ένα κράτος που έφτασε σχεδόν μέχρι τα όρια της Αττικής, από τον Ινδό ποταμό ως τον Δούναβη και από το σημερινό Αφγανιστάν ως την ελληνική Χερσόνησο και μέχρι την Αίγυπτο. Περσία λοιπόν, Ιράν, όπως λέγεται σήμερα η χώρα, ακριβώς η λέξη Ιράν σημαίνει η χώρα των Αρίων, και Πάρς, Παρσής ή Περσής. Οι Έλληνες είπαν λοιπόν τους Πάρς ή Φάρς Πέρσες, όνομα το οποίο πια καθιερώθηκε στην κοινή δυτική γλώσσα. Πάρς λοιπόν ή Φάρς και η γλώσσα τους Φαρσί. Αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα μας, αυτός μιλάει Φαρσί, σημαίνει πως μιλάει πολύ καθαρά μια ξένη γλώσσα, όπως είναι η γλώσσα των Περσών. Η περσική γλώσσα λοιπόν λέγεται Φαρσί και η Περσία ονομάζεται σήμερα επίσημα Ιράν, που ακριβώς σημαίνει η χώρα των Αρίων. Η πρώτη αναφορά λοιπόν στους Πέρσες προέρχεται ακριβώς από μια ασσυριακή επιγραφή το 800 π.Χ., η οποία τους αναφέρει ως Παρσού, γείτονες ενός άλλου αρίου έθνους, των Μίδων, που ζούσαν εδώ μέχρι τα όρια της Άνω Μεσοποταμίας και σε μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας. Για τους δύο επόμενους αιώνες, οι Πέρσες και οι Μίδοι ήταν υποτελείς των Ασσυρίων, των Βαβυλωνίων και των Σκυθών. Η δυναστεία λοιπόν των Αχεμενιδών, αυτοί που γνώρισαν οι Έλληνες κατά τις εκστρατείες των μεγάλων βασιλέων εναντίον της ελληνικής Χερσονήσου, ήταν η πρώτη σειρά Περσών ηγεμόνων και ιδρύθηκε από τον Αχεμένα, που ήταν ένας Πέρσης ηγέτης το 700 π.Χ. Ο γιος του, ο Θιέσπης, οδήγησε τους νομάδες Πέρσες να εγκατασταθούν στο νότιο Ιράν γύρω στο 650 π.Χ. και συγκρότησε το πρώτο οργανωμένο περσικό κράτος. Είναι η ιστορική στιγμή που οι ορισίβοι της οροσειράς του Ζάγρου κατεβαίνουν στη γη της Μεσοποταμίας. Ο Κύρος Ωμέγας, ένας από τους πιο μεγάλους βασιλιάδες που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα και ο οποίος αναφέρεται ανάμεσα στους μεγάλους βασιλείς, στον Αλέξανδρο και τον Ναβουχοδονόσορα στην Παλαιά Διαθήκη, αυτός λοιπόν ο Κύρος ένωσε τα δύο βασίλεια περί το 559 π.Χ. δηλαδή το βασίλειο των Περσών και το βασίλειο της Μεσοποταμίας. Εκείνη την περίοδο οι Πέρσες ήταν υποτελείς τους Μίδους υπό τον παππού του Κύρου, τον Αστιάγη. Ο Κύρος επαναστάτησε με τη βοήθεια των Περσών, ανέτρεψε τον Αστιάγη και δημιούργησε τη μεγάλη Περσική Αυτοκρατορία. Κατέκτησε τη Μηδία το 550 π.Χ. και οδήγησε τους Μίδους και τους Πέρσες σε νέες κατακτήσεις. Έτσι λοιπόν οι Μίδοι και οι Πέρσες συμμάχησαν, ας πούμε,
ίδρυσαν ένα ενιαίο κράτος, γι' αυτό και στις ελληνικές πηγές αναλλάσσεται το όνομα των Περσών και των Μίδων. Αρχικά κατακτήθηκε η Λυδία στη Μικρά Ασία το 539 π.Χ. Έπειτα ο Κύρος, όπως είπαμε και σε προηγούμενο ταξίδι μας, μπήκε θριαμβευτής στη Βαβυλώνα. Ο Κύρος ήταν ο πρώτος που επινόησε ένα χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα χάρτη συνύπαρξης λαών, πολιτισμών και γλωσσών. Το κράτος του ήταν το πρώτο πολυεθνικό κράτος της ιστορίας. Να λοιπόν ένα από τα πρώτα μεγάλα επιτεύγματα αυτής της βασιλείας, αυτών των λαών της Ανατολής, της Μεσοποταμίας. Η ειρηνική συμβίωση διαφορετικών λαών με διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές παραδόσεις, ακόμα και με διαφορετική θρησκεία. Αυτό λοιπόν η ανθρωπότητα το οφείλει στον Κύρο πρώτα και έπειτα στον Αλέξανδρο. Στον Κύρο επίσης η ανθρωπότητα οφείλει και άλλες, και στους Πέρσες και άλλες καινοτομίες. Μια από αυτές είναι το ταχυδρομείο. Ιδρύοντας λοιπόν μια αχανή αυτοκρατορία που έφτανε από τις όχθες του Αιγαίου και του Εύξηνου Πόντου, αλλά και ακόμα μακρύτερα μέχρι το Δούναβι ποταμό, μέχρι από την άλλη πλευρά τον Ινδό ποταμό, για να υπάρχει λοιπόν η κυριαρχία του μεγάλου βασιλιά, του βασιλέα των βασιλέων, όπως τον ονόμαζαν οι Πέρσες, σε όλη αυτή τη γη, από την έδρα του που ήταν πίσω στην παλιά την ηγεμονική Περσία, στα Σούσα και στην Περσέπολη, αλλά και από τη μεγάλη Βαβυλώνα που ήταν και αυτή επίσης μια πρωτεύουσα αυτού του κράτους. Για να υπάρχει λοιπόν η κυριαρχία του μεγάλου βασιλιά, χρειάζονταν εκτός από το στρατό και επικοινωνίες. Και οι επικοινωνίες για να γίνονται γρήγορα χρειάζονταν μεγάλους και οργανωμένους δρόμους. Ένα μεγάλο λοιπόν δίκτυο αμαξιτών δρόμων σε όλη αυτήν την αχανή έκταση οργάνωσαν οι Πέρσες. Αρκεί να σας πω πως στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου διαβάζουμε τον τρόπο που ο Αλέξανδρος και ο στρατός του βάδισαν στην αμαξιτή οδό που συνδέει τη Βαβυλώνα με τα Σούσα, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Και επάνω λοιπόν σε αυτό το δίκτυο των δρόμων, που λίγο ως πολύ οι ίδιοι δρόμοι χρησιμοποιούνται και σήμερα στις χώρες αυτές της Ανατολής, ενώ περίπου από τις ίδιες περιοχές περνούν οι δρόμοι και σήμερα, πάνω λοιπόν σε αυτό το δίκτυο των δρόμων, ο Κύρος αλλά και οι υπόλοιποι Πέρσες βασιλείς, οι βασιλείς των βασιλέων όπως ονόμαζαν τον εαυτό τους, ίδρυσαν τα πρώτα ταχυδρομεία, ταχύτατη δηλαδή μετάδοση γραπτών μηνυμάτων από τη μια άκρη της αυτοκρατορίας στην άλλη, ένα σύστημα που αργότερα το υιοθέτησαν και οι Έλληνες και μετά από αυτούς οι Ρωμαίοι και που είναι η αρχική ιδέα, ας πούμε, για τα σημερινά ταχυδρομεία, τα οποία, όπως ξέρετε, ακόμα και στην Ευρώπη, τα παλιά ταχυδρομεία, τα βασιλικά ταχυδρομεία, όπως λέγονταν, ήταν υπόθεση του στρατού. Αυτοί λοιπόν είναι οι Πέρσες και αυτοί δεν ήταν οι μόνοι τους, αυτό δεν ήταν το μόνο τους επίτευγμα, η διοίκηση ενός αχανούς κράτους δηλαδή, αλλά και η συνύπαρξη όλων αυτών των λαών και των πολιτισμών. Υπήρξαν κι άλλα που τα σκέπασε εν πολλής η Λύθη, καθώς οι Πέρσες είχαν την ατυχία να χάσουν στην μεγάλη ιστορική αντιπαράθεση τους με τους Έλληνες. Ας έρθουμε όμως στον Κύρο, ο οποίος υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες και από τους μεγάλους βασιλιάδες της γης. Ο Κύρος σκοτώθηκε λοιπόν στη μάχη με τους Μασαγέτες, στην προσπάθειά του να τους τιμωρήσει επειδή αρνήθηκαν να υποταγούν. Γιος του Κύρου ήταν ο Καμβύσης ο δεύτερος, ο οποίος κατέκτησε την Αίγυπτο. Ενώ η αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της με τον Δαρίο τον Πρώτο, ο οποίος κατέλαβε την κοιλάδα του Ινδού ποταμού, κατέλαβε επίσης τη Θράκη και πέρασε το Δούναβι, καταδιώκοντας για αρκετό καιρό τους Κήθες ακόμα και πέραν του Δυνάβεως. Ο Δαρίος έφτασε μέχρι και την Ελλάδα και η εισβολή του περαιτέρω στην Ελλάδα, νοτιότερα στην ελληνική Χερσόνησο, αναχαιτίστηκε όπως όλοι γνωρίζουμε, όπως όλη η ανθρωπότητα γνωρίζει, στη μάχη του Μαραθώνα. Ο γιος του Δαρίου του Πρώτου, ο Ξέρξης ο Πρώτος, επανέλαβε την προσπάθεια να κατακτήσει τη Δύση, αλλά αυτός ιτήθηκε στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. και αποκρούστηκε οριστικά στη μάχη των Πλατεών την επόμενη χρονιά. Η Περσική Αυτοκρατορία, ωστόσο, παρά αυτήν την ιστορική της ήττα στην ελληνική Χερσόνησο, ήταν η μεγαλύτερη και ισχυρότερη αυτοκρατορία της γης εκείνη την εποχή, καλά διοικούμενη και οργανωμένη.
Ο Δαρίος Φερυππίν είχε διαιρέσει το βασίλειό του σε περίπου 20 σατραπίες, με πολλούς σατράπες να έχουν προσωπικές σχέσεις με το μεγάλο βασιλέα, με το Σάχη δηλαδή της Περσίας. Εγκαθίδρυσε μάλιστα και σύστημα υποχρεωτικής εισφοράς από τις σατραπίες, μια φορολογία δηλαδή καθολική σε όλο αυτό το τεράστιο κράτος, και μάλιστα από τους καταλόγους που έχουν διασωθεί, τους φορολογικούς καταλόγους που έχουν διασωθεί του Δαρίου, γνωρίζουμε για πολλούς λαούς όλης αυτής της αχανούς περιοχής. Οι Πέρσες λοιπόν επέτρεψαν, και αυτό είναι όπως σας είπα εξ αρχής ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα στην ιστορία της ανθρωπότητας, επέτρεψαν στους υποτελείς πολιτισμούς να διατηρηθούν, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κύρου, με αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά ο κίνδυνος των εξεγέρσεων. Είναι μια πολιτική, η πολιτική δηλαδή της συμβίωσης των πολιτισμών, την οποία υιοθέτησε και ο Μέγας Αλέξανδρος όταν έφτασε εκείνος πια νικητής και έγινε εκείνος ο βασιλιάς των βασιλέων.

Είμαστε λοιπόν είναι και οι Πέρσες. Και θα πρέπει να σας πω πως επιβιώσεις αυτών των αρχαίων γλωσσών και των αρχαίων λαών έχουμε και σήμερα στην περιοχή της Ανατολής. Η Συριακή γλώσσα, η Αραμαϊκή γλώσσα είναι ένα παράδειγμα που μιλιέται και σήμερα από τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι Κούρδοι και η κουρδική τους γλώσσα, που και αυτή πηγάζει από τα αρχαία Φαρσί, από την αρχαία γλώσσα των λαών της Μεσοποταμίας. Την δυναστεία των Αχεμενιδών κατέλησε, όπως ξέρουμε, ο Μέγας Αλέξανδρος. Οι Πέρσες όμως, ένας παλιός και ιστορικός λαός, ανασυγκροτήθηκαν μετά την ελληνιστική περίοδο και έφτιαξαν και μια δεύτερη ξακουστή δυναστεία τους, τη δυναστεία των Σασανιδών, με πρώτο ηγεμόνα τον Αρντασίρ τον Πρώτο. Είναι αυτοί οι Σασανίδες Πέρσες οι οποίοι μάχονται με τους Ρωμαίους στην περιοχή αυτή, δηλαδή της Άνω Μεσοποταμίας, πολλές φορές, με πολλές μάχες, άλλοτε νικηφόρες για τους Ρωμαίους και άλλοτε νικηφόρες για τους Πέρσες. Είναι αυτοί οι Πέρσες που απασχολούν βέβαια και τους Βυζαντινούς, μέχρι την εποχή του Ηρακλείου, μέχρι το 650 μετά Χριστόν, μέχρι δηλαδή την Αραβική κατάκτηση, που άλλαξε τελείως το πρόσωπο της Ανατολής. Οι Σασανίδες Πέρσες ήταν πολύ πιο επιθετικοί από τους Πάρθους, έναν αρχαίο Ιρανικό και αυτόν λαό που ήταν εγκαταστημένος εδώ στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Ασίας και που ονομάστηκε από τους Πάρθους η περιοχή αυτή Παρθία. Και υπήρξαν ένα μόνιμο πρόβλημα, όπως είπαμε, για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Ανατολή. Ο γιος και διάδοχος του Αντασίρ του Πρώτου, ο Σαπούρ ο Πρώτος, πέτυχε μια νίκη εκπληκτική ενάντια στη Ρώμη. Το 260 εισέβαλε στη Συρία, σε αυτήν εδώ δηλαδή την Άνω Μεσοποταμία, και κατάφερε να καταλάβει την Αντιόχεια, την μεγάλη ελληνική Αντιόχεια στις όχθες του Ορόντι, κανονίζοντας ώστε να επιτεθεί όταν οι περισσότεροι κάτοικοι βρίσκονταν στο θέατρο. Εξοργισμένος ο αυτοκράτορας Βαλεριανός τότε εκστράτευσε στην Περσία, αλλά κατατροπώθηκε στην Έδεσα και πιάστηκε αιχμάλωτος. Τότε ο Σαπούρ υιοθέτησε και πάλι τον τίτλο Βασιλεύς των Βασιλέων της Περσίας και της Μη Περσίας και τόνισε ότι θα συνέχιζε την επεκτατική πολιτική του, προσπαθώντας να αναστήσει αυτός το παλιό περσικό κράτος. Η ρωμαϊκή αντεπίθεση το 298 μετά Χριστόν με τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό κατάφερε να νικήσει τον Πέρση βασιλιά και όρισε ως ρωμαϊκό σύνορο τον ποταμό Τίγρη. Ο Ναρσής τότε παρετήθηκε και βασιλιάς έγινε ο γιος του Ορμίσδας ο δεύτερος. Ο γιος του Σαπούρ δεύτερος ο Μέγας επισκιάστηκε από τη βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αλλά η συνεισφορά του στην ιστορία της Περσίας των Σασανιδών δεν μπορεί να παρακαμφθεί, καθώς έσωσε την Περσία από την ρωμαϊκή επίθεση του αυτοκράτορα Ιουλιανού. Το 488 ένας άλλος βασιλιάς, ο Καβάδης ο πρώτος, ξεκίνησε ένα ιδιαίτερο κοινωνικό πείραμα εδώ στην αυτοκρατορία του και ακολούθησε τα διδάγματα ενός θρησκευτικού ηγέτη του Μασντάκ, ο οποίος κήρυτε την ελευθερία και την πλήρη ισότητα. Ωστόσο, το πείραμα ήταν ολιγοχρόνιο, όπως συνέβη και σε άλλες περιόδους. Αυτό το εντός εισαγωγικών κομμουνιστικό πείραμα υπήρξε ολιγοχρόνιο, όπως συνέβη και σε άλλους τόπους και σε άλλες ιστορικές συνάφειες. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκαν τα πράγματα στους Σασανίδες μέχρι τον Χοσρόη τον Πρώτο, ο οποίος ονομαζόταν από τους υπηκόους του Ανουσιρβάν, δηλαδή αθάνατος, και από τους φιλοσόφους ως φιλόσοφος βασιλιάς. Αυτός αναδιάρθρωσε το βασίλειο και κατάφερε πράγματι να φτιάξει μια μεγάλη Περσία εδώ στην Ανατολή. Ο Χοσρόης ο δεύτερος όμως, ακολούθως, ιτήθηκε στη μάχη της Νινεβή το 627 και η Περσία έχασε οριστικά τον πόλεμο απέναντι στο Βυζάντιο και καταστράφηκε ολοσχερός. Αυτή την Περσία στη συνέχεια κατέλαβαν οι Άραβες μέσα σε πολύ λίγα χρόνια για να ιδρύσουν το δικό τους βασίλειο της Ανατολής. Ερχόμενοι από τη Δύση αυτή, στην Μεσοποταμία, και από εκεί μεταδίδοντας
τον πολιτισμό τους σε όλη την νότια λεκάνη της Μεσογείου. Αλλά νομίζω ότι αρκετά είπαμε σήμερα για την ασσυριακή γλώσσα, για τη συριακή, αλλά και για τους Πέρσες. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε σε αυτήν την κοσμοϊστορική αραβική κατάκτηση της Ανατολής και της Μεσοποταμίας στην επόμενη εκπομπή μας.

Τίγρης και Εφράτης. Η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου και ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 4 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνέρχεται αύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι εξανατολών αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση ανέκρουσε πρίμναν ότι τα ήρεμα νερά με την Τουρκία δεν είναι αυτοσκοπός, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο όρος Κέρκη στη Δυτική Σάμο. Σε κόκκινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες. Έως τις 28 Αυγούστου η ανάληψη υπηρεσίας από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Η Βρετανία παραχωρεί στην Ουκρανία διαβαθμισμένες πληροφορίες για την κατασκευή πυράβλων κρούζ. Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια, στους 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.

0: ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη βυζαντινή μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
2: Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφόρου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
0: Η 1η Σεπτεμβρίου είναι η αρχή της Ινδίκτου, ήτη του νέου εκκλησιαστικού έτους. Είναι η μέρα πλουσιωτάτη εορταστικός. Τη μέρα αυτή επιτελείται η σύναξη της κατατεθειμένης στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παμακαρίστου, αλλά και η μνήμη της Ευρέσεως, της Σεβασμίας και Θαυματουργού εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μονής των Αμίας Συνών. Ακόμα η μνήμη του Αγίου Σημεών του Στυλίτου, των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Παρθένων και Αμούν του Διακόνου και Διδασκάλου των, των Αγίων Μαρτύρων Καλίστης Ευόδου και Ερμογένους των Αυταδέλφων, του Οσίου Μελετίου, του Εντοόρη της Μιουπόλεως Ασκήσαντος, του Ιησού του Ναβί, του Οσίου Νικολάου του Κουρταλιώτου, του Αγίου Νεομάρτυρος Αγγελή, του εν Κωνσταντινούπολη Ξύφη Τελειοθέντος και της Οσίας Χάιδος της Εξτανού Χαλκιδικής. Η ίδια μέρα είναι αφιερωμένη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου του Σωτηρίου έτους 1989. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο κάλεσε όλο τον Ορθόδοξο και το Χριστιανικό κόσμο να αναπέμπει κατέτος κατά την ημέραν ταύτην δεήσεις και οικεσίας προς τον όλον κτίστην, ευχαριστηρίους μεν δια το μέγα δώρον της δημιουργίας, οικετηρίους δε δια την προστασία και σωτηρίαν αυτής από παντός κακού. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες κατά την Πανορθόδοξο Σύσκεψη του 1992 που είχε καλέσει τους προκαθημένους των εκκλησιών η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στην Κωνσταντινούπολη. Η λέξη ίνδικτος προέρχεται από τη λατινική λέξη ίνδικσιο, η οποία σημαίνει ορισμός, δηλαδή σημαίνει την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους, γράφει ο νέος συναξαριστής. Ο όρος προήλθε από τη συνήθεια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων να ορίζουν διαθεσπίσματος για διάστημα 15 χρόνων το ποσό του ετησίου φόρου που εισέπραταν αυτήν την εποχή για τη συντήρηση του στρατού. Κατ' επέκταση καθιερώθηκε να ονομάζονται ινδικτιώνες και οι 15ετής αυτοί κύκλοι που άρχισαν επί 4 Αυγούστου, 3 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Την 1η Σεπτεμβρίου, την αρχή της Ινδίκτου δηλαδή, το τυπικό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ορίζει πατριαρχική και αρχιερατική χωροστασία. Από ηχογράφηση του 1990 ας ακούσουμε από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Οικουμενικού Πατριαρχείου προσώμια της Ινδίκτου και της Υπεραγίας Θεοτόκου.

0: από τους πατριαρχικούς χορούς με προεξάρχοντες τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη και τον τότε άρχοντα λαμπαδάριο Βασίλειο Εμμανουηλίδη, ακούσαμε στη χειρά προσώμια τη Συνδίκτου και της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παμακαρίστου από ζωντανή ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στον Πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό στα 1990.
1: Το δοξαστικό της Συνδίκτου ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδας Αστέρης. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου.

0: ήταν το δοξαστικό της συνδίκτου σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Λεωνίδα Αστέρη.
1: Η τελετή της συνδίκτου στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι μεγαλοπρεπής. Το τυπικό περιγράφει λεπτομερώς τα της ενδύσεως του Πατριάρχου με το Επιτραχύλιον και το Ομοφόριον, τα της συντόμου ακολουθίας και στη συνέχεια τα της αναγνώσεως και υπογραφής της πράξεως της συνδίκτου. Θα σας διαβάσω το τελευταίο μέρος της τυπικής διατάξεως. Ο Μέγας Αρχιδιάκονος εκφωνεί πρόσχομεν και ο Πατριάρχης άρχεται της αναγνώσεως της πράξεως. Ο δευτερεύων, άμα το ακούσματι της αναγνώσεως των λέξεων «Οικέτιδας χείρας αναφωνούμεν», εκφωνεί το «Του Κυρίου δεηθόμεν» και ο Πατριάρχης συνεχίζει την ανάγνωση της πράξεως. Μετά την ανάγνωση της πράξεως κατέρχεται ο Πατριάρχης του Θρόνου, έρχεται πρώτης τραπέζης, δίδει την πιμπαντορική ράβδον το υπογραμματή, ασπάζεται το υπό του Μεγάλου Εκκλησιάρχου κρατούμενων ιερών Ευαγγέλιων και καθίσας υπογράφει την πράξη των χωρών ψαλόντων των πολυχρονισμών αυτού. Περατοθήσεις της υπογραφής της πράξεως υπό του Πατριάρχου, εγείρεται, εκδίεται το Ομοφόριον και το Επιτραχύλιον και ελθώνει στο μέσο του Σολέα, ευλογεί δια του Τρικύρου των λαών των χωρών ψαλόντων το εις πολλά έτη δέσποτα. Ακολούθως ανέρχεται στην πρώτη βαθμίδα του θρόνου. Ο Μέγας Αρχιδιάκονος και ο Δευτερεύων εισέρχονται στο ιερό βήμα, εκδίονται τα διακονικά σε αυτόν στολάς και επιστρέφουν στις θέσεις αυτών. Εν συνεχεία των χωρών ψαλόντων τα ιδιόμελα των ένων της συνδίκτου αργός, οι Άγιοι Αρχιερείς κατέρχονται εκ των στασιδίων αυτών, ποιούσι σχήμα το Πατριάρχη, έρχονται έμπροσθεν της ιεράς εικόνος της Παμακαρίστου, ποιούσι τρεις μετανοίας και προσκυνούσιν ασκεπής αυτήν, ενδύονται υπό των διακόνων Επιτραχύλιων και Ομοφόριων, ασπάζονται το υπό του Μεγάλου Εκκλησιάρχου κρατούμενων ιερών Ευαγγέλιων και καθήμενοι υπογράφουσι την πράξη. Μετά την υπογραφή εκδίονται το Ομοφόριον και το Επιτραχύλιον, προσέρχονται το Πατριάρχη, ασπάζονται την δεξιάν αυτού βάλλοντες μετάνοιαν και απέρχονται δια του ιερού βήματος. Λιξάστης της υπογραφής της πράξεως υπό των αρχιερέων, ο Πατριάρχης λαμβάνει παρά του Μεγάλου Εκκλησιάρχου των Σταυρών και αγιάζει τον λαόν επί την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου. Από την ηχογράφηση του 1990 στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου θα ακούσουμε ένα μέρος του όρθρου. Στους Πατριαρχικούς χορούς προεξάρχων ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδας Αστέρης και ο τότε άρχον λαμπαδάριος Βασίλειος Εμμανουηλίδης.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στη σειρά των εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» ακούτε την εκπομπή «Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική» με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
2: και τον Αντώνη Αετόπουλο.
1: Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα ακούσουμε μέλη από την ακολουθία του περιβάλλοντος που έχει συνθέσει κατά ανάθεση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου ο αείδημος υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεράσιμος Μοναχός Μικραγιανανίτης, αλλά και ένα πασαπνοάριο του όρθρου του περίφημου λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Πέτρου του Πελοποννησίου. Το πασαπνοάριο του Ιερού Ευαγγελίου του όρθρου σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου είναι από τα εφραδέστερα μέλη του Πέτρου. Πλουσιότατο στη μελωδική του ανέλυξη, κινείται μεταξύ πλαγίου του Δευτέρου ήχου, του τετραφώνου του, του νενανό, με κέρυες παρεμβολές του διατονικού Άγια. Ένα μεγάλο κράτημα ακολουθεί το κείμενο, πιο μελωδικό, με ευρηματικές αντιθέσεις των μουσικών του φράσεων και με μεγαλύτερη ρυθμική ποικιλία. Στο τέλος επισφραγίζεται με την καταληκτική φράση «Πάσα πνοή ενεσάτου τον Κύριο».
2: Εδώ θα το ακούσουμε από την ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή τον Λυκούργο Αγγελόπουλο.

0: Η ελληνική βυζαντινή χοροδία με διευθυντή το Λυκούργο Αγγελόπουλο έψαλε ένα μελισματικό πασαπνοάριο του Ιερού Ευαγγελίου του Όρθρου σε μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο ήχος ήταν πλάγιος του Δευτέρου.
1: Είναι γνωστό ότι η αυτοφιωτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, από τις αναρρίσεως της των Οικουμενικών Θρόνων στα 1991, έχει αποδειχθεί παγκοσμίως και ποικιλοτρόπως εις αγώνα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Ήδη έχει πραγματοποιήσει μια σειρά παγκοσμίων συνεδρίων για τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια, σημειώνει, όλοι μας εγνωρίσαμε πόσο καταστροφική δύναται να αποβεί η άκρη της επέμβασης του ανθρώπου εις το φυσικό περιβάλλον, όταν μάλιστα αποσυνδέεται εκτίσεις από τον δημιουργό της, ο οποίος κατά τον Μέγαν Βασίλειον έφερε τον κόσμο εις την ύπαρξη από την ενυπαρξία, κινούμενος από θεϊκήν αγάπη. Κάθε φορά που το ενδιαφέρον μας για τον κόσμο περιορίζεται εις τα εγωιστικά μας συμφέροντα, είτε οικονομικά είτε πολιτικά είναι αυτά, αμελούμε την τελεολογία της σχέσεώς μας προς τον κόσμο, την οποία ενεπιστεύθησε εμάς ο Θεός, να προσευχόμεθα και να εργαζόμεθα δια την μεταμόρφωση ολοκλήρου του κόσμου. Πάντοτε είχαμε την βεβαία πεποίθηση ότι η περιβαλλοντολογική κρίση της εποχής μας δεν είναι μόνο τεχνολογική, αλλά περικλείει εν βαθύ πνευματικό και ηθικό πρόβλημα. Μόνο όταν ανοίγουμε τους εαυτούς μας προς τους άλλους, προς την κτήση και προς τον Θεό, ή μπορούμε να ενθυμηθούμε ταπεινώς την θέση μας εις το σύμπαν και να σεβαστούμε όπως αρμόζει όλους τους ανθρώπους, καθώς δημιουργήθησαν καθομοίωση του Θεού, αλλά και όλα τα κτίσματά Του, καθότι και αυτά δημιουργήθησαν υπ' Αυτού. Από τον ψηφιακό δίσκο «Η κετήριος ακολουθία υπέρ του περιβάλλοντος ημάς στοιχείου», που κυκλοφορήθηκε πρόσφατα από την ελληνική βυζαντινή χοροδία, ας ακούσουμε το πρώτο στοιχειρό ιδιόμελο της λυτής, «Ο καταρχάς δημιουργήσα στα σύμπαντα», σε ήχο πρώτο. Ψάλλει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θωμάς Χρεσικός.

0: ήταν το πρώτο στοιχειρό ιδιόμελο της Λιτής, της εκεδρίου ακολουθίας υπέρ του περιβάλλοντος ημάς στοιχείου, σε ήχο πρώτο. Έψαλε ο δεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θωμάς Χρυσικός.
1: Το στοιχειρό ιδιόμελο, ο εν σοφία τα πάντα συντηρών, που ψάλλεται μετά τον 50ο ψαλμό, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, θα ακούσουμε εδώ από τον Κωνσταντινοπολίτη πρωτοψάλτη Παναγιώτη Κουτρά.

0: Ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Κουτράς έψαλε το ιδιόμελο «Εν σοφία τα πάντα συντηρών» που ψάλεται μετά τον πεντηκοστό ψαλμό σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου.
1: Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το δοξαστικό των Ένων από την Εκετήριο Ακολουθία υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, που είναι ποίημα του Αηδήμου, εινογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννίτου. Είναι από τον ψηφιακό δίσκο που πρόσφατα κυκλοφορήθηκε από την Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
0: και τον Αντώνη Αετόπουλο,
1: αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίσθηση της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Λαογραφία και Μουσεία». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Είναι η πρώτη μας αναφορά, φίλες και φίλοι, σε μια σειρά εκπομπών σχετικά με την λαογραφία και τα λαογραφικά μουσεία σήμερα, και θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτή την εισαγωγική κατά κάποιο τρόπο εκπομπή να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Ευάγγελος Καραμανές, Διευθυντής Ερευνών και Διευθύνων του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, κύριε Καραμανέ?
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Σπυρόπουλε. Με χαρά ανταποκρίθηκα σε αυτή την πρόσκληση. Να πούμε λίγα λόγια για τη λαογραφία, τη λαογραφική επιστημονική έρευνα και τα μουσεία.
0: Βεβαίως, και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε πολλά στοιχεία, πολλά και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε αυτή την πρώτη μας έτσι εκπομπή, την εισαγωγική εκπομπή, και βεβαίως στη συνέχεια, σε επόμενες εκπομπές, θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα λαογραφικά μουσεία που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, σε μερικά από τα πιο σημαντικά βεβαίως από αυτά, και σε μεγάλα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια. Να ξεκινήσουμε έτσι με την βοήθειά σας, κύριε Καραμανέ, λίγο ξετυλίγοντας το κουβάρι, θα λέγει κανείς, από την αρχή, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, ίσως να είναι και ερώτημα αυτό και των ακροατών μας, κάποιου που πρώτη φορά έτσι ακούει για λαογραφία, τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η λαογραφία, η επιστήμη ίσως της λαογραφίας, και πόσο πίσω θα μπορούσαμε να πάμε στο χρόνο για να το δούμε αυτό?
1: Με την σύγχρονη έννοια θα πρέπει να πάμε όχι πάρα πολύ πίσω, στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Είναι μια εποχή κατακλυσμή αιώνα λαγών, είναι η εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Κάτι τέτοιο βιώνουμε και εμείς σήμερα με τα ψηφιακά μέσα. Αλλάζει τα πάντα η βιομηχανική επανάσταση, αφήνουν την ύπαιθρο οι άνθρωποι, σειραίουν στις πόλεις, εξαφανίζεται ο παραδοσιακός αγροτικός τρόπος ζωής που ήταν αναλύωτος για αιώνες στη Δυτική Ευρώπη, επικρατούν οι μηχανές. Αυτό έχει βέβαια πάρα πολλές αντιδράσεις και πολλές συνέπειες, και παράλληλα υπάρχει και ένα πνευματικό κίνημα στην Δυτική Ευρώπη, ο ρομαντισμός, όπου οι διανοούμενοι, οι αστεί, στρέφουν το βλέμμα τους σε αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών στον απλό λαό, τον οποίο απλό λαό τον κατά κάποιο τρόπο τον εξυψώνουν, με έναν τρόπο τους δίνουν κάποια χαρακτηριστικά ιδανικά, ιδεατά, και αναζητούν οι διανοούμενοι, οι ρομαντικοί διανοούμενοι, στις λαϊκές αφηγήσεις, στις παραδόσεις, την εθνική ταυτότητα. Αυτό που λέγαν τότε την ψυχή του έθνους. Και μέσα από το κλίμα του ρομαντισμού και της επιστημονικής λαογραφικής έρευνας, γεννιέται και η ανάγκη συλλογής τεκμηρίων, υλικών και άειλων αυτού του κόσμου που χανόταν, του αγροτικού, των αγροτικών κοινωνιών. Βέβαια αυτό έφερε πάρα πολλές, είχε πολλές όψεις αυτό το είδος του ενδιαφέροντος. Είχε καταρχάς τη συστηματοποίηση της έρευνας και της μελέτης. Απ' την άλλη, όταν κάποιος στέκεται απέναντι από τον λαό και τον μελετά, συνήθως τον μελετά αφιψηλού,

0: όμως η διαδικασία αυτή οδηγεί στη δημιουργία συστηματικών εθνογραφικών μουσείων στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Mm-hmm. Η μεγάλη βέβαια επανάσταση, πρέπει να πούμε, έρχεται από τη Σκανδιναβία. Εκεί το 1891, μέσα σε αυτό το κλίμα του ρομαντισμού που ανέφερα, ένας άνθρωπος, ο Άρτουρ Χαζέλιους, ιδρύει το περίφημο Σκάνσεν. Κοντά στη Στοκχόλμη είναι το Σκάνσεν. Αυτό είναι το πρώτο υπαίθριο λαογραφικό μουσείο στον κόσμο. Δεν μαζεύει απλώς αντικείμενα σε προθήκες, να κάνει ένα, αυτό που λέμε, ένα μουσείο, όπως την εικόνα που έχουμε, αλλά τι κάνει. Αγοράζει πραγματικά αγροτικά ξύλινα σπίτια, αγοράζει ολόκληρα αγροκτήματα, αγοράζει εργαστήρια από όλη τη Σουηδία, τα αποσυναρμολογεί, τα μεταφέρει σε αυτό το ανοιχτό μουσείο, το υπαίθριο μουσείο, τα αναστηλώνει και για πρώτη φορά οι επισκέπτες δεν έβλεπαν ένα εργαλείο αποκομμένο σε μια βιτρίνα, αλλά ολόκληρο το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε και εργαζόταν ο παραδοσιακός άνθρωπος. Και βέβαια αυτό το παράδειγμα του Σκάνσεν σάρωσε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Σήμερα, τις επόμενες δεκαετίες, αλλά και ως σήμερα, υπάρχουν τέτοιου τύπου μουσεία και στην Ευρώπη και στην Αμερική πάρα πολλά, και στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη και βέβαια στη Σκανδιναβία. Προσπαθεί στην ουσία η σύγχρονη κοινωνία που έχει απομακρυνθεί, όπως ανέφερα, από τον παραδοσιακό αγροτικό τρόπο ζωής, να τον γνωρίσει. Βέβαια, ναι, όπως ανέφερα, υπάρχει και ένα ιδεολογικό πάντα περίβλημα σε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια να πούμε λίγο σήμερα, γιατί για να έρθουμε σιγά σιγά και στην ελληνική λαογραφία και στη χώρα μας. Όταν λέμε μουσείο, είναι μια έννοια έτσι πολύ γενική στο δημόσιο λόγο και παρεξηγημένη, παρότι θεωρούμε ότι λίγος πολύ όλοι καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Αλλά στη χώρα μας ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά συστηματικά μουσεία, ευτυχώς, και πολύ καλά μουσεία. Εννοώ μουσεία που αφορούν το εκτός από τα αρχαιολογικά. Μιλάμε τώρα κυρίως, θα εστιάσουμε στα μουσεία που αφορούν τον σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό. Τα μουσεία λοιπόν, σύμφωνα και με το πιο, έτσι ας το πούμε, νεότερο, τον πιο τρέχοντα ορισμό της, του ΙΚΟΜ, του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, είναι μη κερδοσκοπικά μόνιμοι θεσμοί που υπηρετούν την κοινωνία. Και αυτοί οι θεσμοί, μουσιακοί θεσμοί, ερευνούν, συλλέγουν, συντηρούν τα αντικείμενα, τα αναλύουν και τα ερμηνεύουν και τα παρουσιάζουν βέβαια, και τα υλικά και τα άειλα.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα μουσεία, αυτοί οι οργανισμοί πρέπει χωρίς να είναι ανοιχτοί, να είναι προσβάσιμοι, χωρίς αποκλεισμούς, είτε στα άτομα με αναπηρία, είτε στα άτομα με ποικίλες εθνικές προελεύσεις, απόψεις. Τα μουσεία λοιπόν προάγουν τη βιωσιμότητα και την πολυμορφία. Και πρέπει βέβαια τα σύγχρονα μουσεία να λειτουργούν με έναν τρόπο ηθικό. Δεν είμαστε πια στο 19ο αιώνα που η ειδική, ας το πούμε, οι επιστήμονες έβλεπαν αφιψηλού λαϊκούς ανθρώπους. Δύσκολο, αλλά...
1: Από μία απόσταση θα μπορούσε να πει κανείς κάπως, έτσι.
0: Έντονη. Δεν ήταν μόνο ότι υπήρχε η απόσταση. Ήταν ότι ήταν και ιεραρχημένα. Δηλαδή, ο λαός, τον λαό τον βλέπανε με έναν τρόπο πολύ ιδεαλιστικό, του αποδίδανε χαρακτηριστικά κατά κάποιο τρόπο ιερά, δηλαδή ότι φυλάσσει παλιότερες παραδόσεις, παλιότερα στοιχεία του πολιτισμού που οι αστεί τα είχαν χάσει. Και αυτά τα στοιχεία ήταν ακριβώς που αποτελούσαν την ψυχή του έθνους. Βέβαια, αυτή η εξειδανίκευση δεν συνοδεύονταν και από μια ισότητα μεταξύ των, ας το πούμε, διανοωμένων και του λαού. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όπου με έναν πιο ηθικό τρόπο, με τη συμμετοχή των κοινοτήτων πρωτίστως, πρέπει να συμμετέχουν οι κοινότητες, οι άνθρωποι που είναι οι φορείς του πολιτισμού, πρέπει να συμμετέχουν στις μουσιακές πρακτικές και βέβαια να προσφέρουν και εμπειρίες,

0: για το κοινό, για την εκπαίδευση του κοινού, την ψυχαγωγία, τον προβληματισμό, την ανταλλαγή γνώσεων. Είναι έτσι στοιχεία τελικά που βοηθούν στην διαχείριση αυτού που λέμε κληρονομιά, πολιτιστική κληρονομιά, εθνική κληρονομιά. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουμε σήμερα στην Ελλάδα πολλά και αξιόλογα ευτυχώς μουσεία, μεγάλα και μικρότερα, αλλά πρέπει να πούμε από την άλλη πλευρά ότι έχουμε και πολλές εκατοντάδες και μάλλον χιλιάδες ναογραφικές συλλογές, ναι, οι οποίες, ναι, είναι, δεν είναι μουσεία σε καμία περίπτωση, δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που αναφέρουμε, αλλά είναι αξιόλογες πολλές φορές σωστικές προσπάθειες ανθρώπων που αγαπούν την παράδοση. Συνήθως στο σημερινό πλαίσιο φυλάσσονται σε παλαιά κτίρια, σχολικά, το διακονούν συνήθως οι σύλλογοι, η αυτοδιοίκηση, και προσπαθούν να καλλιεργήσουν την τοπική μνήμη και ταυτότητα, την κοινοτική αν θέλετε, γιατί είναι στο επίπεδο χωριού συνήθως αυτές οι συλλογές, και οι οποίες βέβαια, καθώς είναι πάρα πολλές, είναι πάρα πολύ, δεν είναι εύκολο ούτε η σωστή παρουσίαση των διαδικασιών, των τεχνικών, των αντικειμένων κλπ, αλλά δεν είναι εύκολη ούτε η συντήρησή τους με έναν τρόπο που τα μουσεία τα πιο συστηματικά μπορούν να τον εξασφαλίσουν. Βέβαια αυτό είναι αλήθεια, αυτά τα μεγάλα, τα επιστημονικά, ας το πούμε αν θέλετε, μουσεία, τα λαογραφικά του νεότερου πολιτισμού, έχουν και αυτά την ιστορία τους. Και εκεί συμπορεύονται αυτά με την λαογραφία, την ίδια στην Ελλάδα. Είπαμε δύο λόγια για την Σκανδιναβία.
1: Ναι. Για την Ευρώπη γενικότερα, τη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική Ευρώπη. Ναι.
0: Που έχουν πολλές και εκεί μεγάλες εξελίξεις, δεν είναι απλές διαδικασίες, γιατί πάντα υπάρχουν και υπάρχουν και χρήσεις, ας το πούμε, ιδεολογικές στις μουσιακές πρακτικές. Θα πούμε συνέχεια ένα-δύο παραδείγματα έτσι, ενδεικτικά από τον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά για να πούμε στην Ελλάδα δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε στον Νικολοπολίτη, τον μεγάλο Νικολοπολίτη, τον πατέρα της ελληνικής λαογραφίας, ο οποίος κρύβεται πίσω από όλες τις προσπάθειες στα τέλη του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1852, να θυμίσω, πέθανε το 1921. Κρύβεται πίσω από όλες τις προσπάθειες. Είναι μια δύναμη μοναδική ο Νικόλαος Πολίτης εκείνη την περίοδο για την συστηματική μελέτη, την επιστημονική μελέτη του λαϊκού πολιτισμού, του παραδοσιακού πολιτισμού, και ακόμα και στην πρώτη συστηματική προσπάθεια για τη συλλογή και προστασία αντικειμένων, μουσιακών αν θέλετε, το 1882, με την ίδρυση της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, εμφανίζεται ο πολίτης ως πρωτεργάτης, και βέβαια είναι πολύ κοντά και στο καταστατικό που αναφέρεται 1882, θυμίζω, στην περισυναγωγή ιστορικής και εθνολογικής ύλης και αντικειμένων συντελούντων εις διαφώτισιν της μέσης και νεωτέρας ελληνικής ιστορίας και φιλολογίας, του βίου και της γνώσης του ελληνικού λαού. Και θεωρεί όλα αυτά τα αντικείμενα ως μνημεία του εθνικού βίου. Και πολλοί συνεργάτες του, ο Καμπούρογλος, ο Γεώργιος Δροσίνης, είναι κοντά του σε αυτήν την προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, και μια μικρή διακοπή ίσως να κάνουμε, μια μικρή έτσι ανάπαυλα σε αυτό το σημείο, κύριε Καραμανέ. Ήδη έχουμε δώσει μια αρκετά καλή εικόνα, πρώτη εικόνα σχετικά με την λαογραφία, σχετικά με τα λαογραφικά μουσεία. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε περισσότερα στην συνέχεια, μένοντας και στην δράση, τη σπουδαία δράση και την πάρα πολύ σημαντική του Νικόλαου Πολίτη, και βεβαίως
0: των
1: μαθητών του, και βεβαίως θα μιλήσουμε και για την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος που ιδρύθηκε το 1882, μια προσπάθεια μερικά χρόνια νωρίτερα θα πω από αυτή του Σκάνσεν στην Στοκχόλμη. έτσι.
0: Είναι μια δεκαετία νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Γενικά η ελληνική λαογραφία ακολουθεί τα βήματα ή όχι, δεν το έλεγα ακολουθεί, συμπορεύεται.
1: Με το ό,τι γίνεται στην Ευρώπη.
0: Επιστημονική μελέτη διεθνώς. Ναι. Ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, τουλάχιστον οι μορφές, οι μεγάλες της λαογραφίας, ο πολιτής, ο Μέγας, ο Γιώργος Μέγας και οι επίγονοι, ήταν επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας και είχαν έτσι άμεση γνώση και επαφή με τα τεκτενόμενα στη διεθνή επιστημονική σκηνή.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε μαζί του.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, Διευθυντή Ερευνών και Διευθύνοντα του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Συζητάμε για τη λαογραφία και τα μουσεία, τα λαογραφικά. Προηγουμένως μας λέγατε, είχαμε ξεκινήσει να λέμε με τη βοήθειά σας, κύριε Καραμανέ, για τον Νικόλαο Πολίτη. Να κάνουμε μια αναφορά βεβαίως στον Νικόλαο Πολίτη. Θα μιλήσουμε και για την ιστορική και εθνολογική εταιρεία της Ελλάδος και την ίδρυσή της, για τους συνεργάτες του Νικόλαου Πολίτη και βεβαίως και για άλλους πολύ σημαντικούς ανθρώπους, πολύ σημαντικούς επιστήμονες της λαογραφίας, που έπαιξαν βεβαίως σπουδαίο ρόλο, ο καθένας έτσι πολύ σημαντικό ρόλο. Ήθελα πριν προχωρήσουμε απλώς να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για λαογραφία. Έχουμε ακούσει, ίσως και οι ακροατές να έχουν ακούσει τις λέξεις, τους όρους λαϊκός πολιτισμός ή λαϊκή παράδοση. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνουν αυτοί οι όροι?
1: Ο όρος λαογραφία καθιερώθηκε για να και σημαίνει την επιστημονική μελέτη του λαϊκού πολιτισμού από τον Νικόλαο Πολίτη. Υπήρχε στην ελληνική γλώσσα, σημαίνει άλλα πράγματα στην αρχαιότητα, τις φορολογικές καταγραφές. Και ο Πολίτης την επιλέγει αυτή τη λέξη, παίρνοντας μια απόσταση, ας το πούμε, από τους διεθνείς όρους εκείνης εποχής, το folklore, το folklore στη γαλλική και στην αγγλική γλώσσα, ή το Volkskunde, στη Volkskunde, την επιστήμη του λαού στη Γερμανία. Και παίρνει αυτόν τον ελληνικό όρο, τον οποίο τον καθιερώνει. Έχει την πατρότητα δηλαδή του όρου, με αυτή τη σημασία ο πολίτης. Και ακριβώς το 1908, που είναι ένας άλλος σημαντικός σταθμός, όταν ιδρύεται η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία και δημιουργείται, βγαίνει και το πρώτο τεύχος του περιοδικού Λαογραφία, γράφει ένα άρθρο ο πολίτης, το πρώτο άρθρο του περιοδικού, τον πρώτο τόμο, που εκεί, με βάση και την εμπειρία δεκαετιών που είχε ήδη, ορίζει το αντικείμενο μελέτης, το αντικείμενο της λαογραφίας και το περιεχόμενο του λαϊκού πολιτισμού. Τι είναι δηλαδή ο λαϊκός πολιτισμός? Κάνει μια ταξινόμηση σε μια του λόγου στα προϊόντα δηλαδή της προφορικής, αν θέλετε, παράδοσης, της προφορικής λογοτεχνίας, όπως λέγαν παλιότερα, και στα ήθη, στα έθιμα, στα στοιχεία του υλικού πολιτισμού, όπως θα ονομαστεί αργότερα. Δίνει δηλαδή το αντικείμενο, τη θεματολογία της λαογραφίας, της μελέτης δηλαδή του λαϊκού πολιτισμού, με τη γλώσσα της εποχής, την οποία δεν κρίνω σκόπιμο τώρα να την επαναλάβω, αλλά στην ουσία ορίζει με έναν τρόπο που δεν ξεπερνιέται, ευτυχώς, το αντικείμενο της λαογραφικής επιστήμης. Πολλοί θα του ασκήσουν κριτική για αυτή την, για τις επιλογές του.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Καραμανέ, αυτή η κριτική?
1: Η κύρια κριτική αφορά την θεωρία της συνέχειας, δηλαδή συνήθως τον κατηγορούν ότι προσπαθούσε υπέρ των δέων να δείξει, να αποδείξει τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Αυτό βέβαια ήταν ένα μεγάλο ρεύμα πνευματικό του 19ου αιώνα και ο πολίτης το ακολούθησε κυρίως τις πρώτες δεκαετίες του βίου του, στη συνέχεια διαφοροποιείται αρκετά, το οποίο, όπως κυρίως το θεράπευσαν οι ιστορικοί βέβαια αυτό, για να αντικρούσουν τις περίφημες θεωρίες του Φορμεράγερ, του γνωστού ιστορικού, ο οποίος είχε την θέση ότι οι Έλληνες δεν είναι, οι σημερινοί Έλληνες, οι Έλληνες της εποχής του δεν έχουν καμιά σχέση με την αρχαιότητα, και βέβαια αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε και όπως ξέρουμε όλοι, ήταν έτσι κόκκινο πανί για την προσπάθεια που έκανε το νεοσύστατο ελληνικό κράτος και οι θεσμοί του, οι πολιτιστικοί, οι εκπαιδευτικοί, για να δημιουργήσουν μια σύγχρονη ελληνική ταυτότητα. Με πολλές βέβαια δεν συμφωνούσαν όλοι πως πρέπει να είναι αυτή η ταυτότητα, αλλά σίγουρα ήταν ένα πολύ ισχυρό ρεύμα αυτό της συνέχειας, της προσπάθειας να αποδείξουν τη συνέχεια. Και ο πολίτης έδωσε τη μάχη στο πεδίο του πολιτισμού, όχι στο πεδίο των δεσμών του αίματος, αλλά στο επίπεδο στη συνέχεια που φαίνεται μέσα από, από τα δημιουργήματα της γλώσσας, μέσα από τα ήθη, μέσα από τα αίσθημα. Και βέβαια σε αυτό ήταν πρωτοπόρος και ασκήθηκε βέβαια κριτική και για τον τρόπο που επεξεργάστηκε και εξέδωσε τα δημοτικά τραγούδια. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μπορούμε να πούμε για να μην ξεφύγουμε έτσι πολύ από το θέμα μας είναι ότι ήταν μια μοναδική προσωπικότητα και πρέπει να πω εδώ ότι το σύνολο του δημοσιευμένου έργου του και ένα έτσι συνοπτικό χρονολόγιο του βίου του, αλλά κυρίως το σύνολο του δημοσιευμένου έργου του βρίσκεται σε μια ψηφιακή εφαρμογή στη δικτυακή πύλη του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, όπου μπορούμε να, όποιος ενδιαφέρεται, να δει όλα του τα άρθρα, όλες του τις μελέτες και να συνδεθεί και με επιμέρους αποθετήρια ψηφιακά που προβάλλουν το λαογραφικό υλικό του πολίτη. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό που λέμε λαϊκή τέχνη αναφέρεται από τον πολίτη σε αυτό το διάγραμμα που ανέφερα, αυτό το διάγραμμα το θεμάτων, το περιεχόμενο δηλαδή της λαογραφικής έρευνας που ανέφερα προηγουμένως στο άρθρο του, και αναφέρεται ως καλλιτεχνία. Και εκεί το εξειδικεύει κιόλας. Μιλάει για γλυπτική, ξωανογλυφία, μιλάει για γραφική, μιλάει για ποικιλτική ιδίως των ενδυμάτων, μιλάει για αισθητική των χρωμάτων και των σχημάτων. Και έτσι λοιπόν τα μουσιακά αυτά αντικείμενα, τα αντικείμενα δηλαδή της λεγόμενης λαϊκής τέχνης, παίρνουν μια υπόσταση, αυτονομούνται από όλα τα άλλα υλικά αντικείμενα. Και να πούμε ότι αποκτούν και μια, και με βάση έχουν και κάποια αισθητικά κριτήρια, γιατί είναι ωραία. Είναι ωραία αντικείμενα και απέχουν, ας το πούμε, από τα χρηστικά αντικείμενα, που είναι ένα γεωργικό εργαλείο.
0: Ναι, από αντικείμενα ίσως της καθημερινότητας περισσότερο, έτσι, που έχουν να κάνουν με τις αγροτικές κοινωνίες της εποχής εκείνης.
1: Ναι, και βέβαια τα όρια είναι αρκετά θολά, γιατί πολλές φορές έχουμε πολύ αντικείμενα που είναι χρηστικά, μια πρόκα για παράδειγμα, έτσι. Σαρακατσάνικη, είναι χρηστικό αντικείμενο, έτσι χρησιμοποιείται στο να γίνει το νήμα για να φτιάξουν ενδυμασίες κλπ. Αλλά να επεξεργαστούν το μαλλί δηλαδή και να κάνουν το νήμα, αλλά παράλληλα είναι και όμορφο γιατί έχει κύλα στολίδια, σύμβολα, είναι αριστουργήματα της ξυλογλυπτικής ηρώκες συνήθως. Οπότε δεν είναι έτσι ευδιάκριτα τα όρια, αλλά σε κάθε περίπτωση ο πολίτης μετά τη λαογραφική εταιρεία ιδρύει το 1918, τρία χρόνια πριν πεθάνει, το Λαογραφικό Αρχείο, το σημερινό Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, για να συστηματοποιήσει την σπουδή, την έρευνα, την επιτόπια έρευνα, τη συλλογή του αλλογραφικού υλικού, την καταγραφή και την μελέτη και την ανάλυση του. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Και το 1918, μια που το θέμα μας σήμερα είναι τα μουσεία κυρίως και η λαογραφία, αποδεικνύει αυτό και την τάση των καιρών, ιδρύεται το Μουσείο Ελληνικών Καιροτεχνημάτων 1918, την ίδια ακριβώς χρονιά, μια εποχή που πάλι το εθνικό ζήτημα βρισκότανε σε έξαρση, η Ελλάδα μεγάλωνε μετά τους πολέμους μετά το 1912 και βέβαια είναι ένα μουσείο που είχε πολύ μεγάλη έτσι, εξέλιξη, που παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι ένα κρατικό μουσείο, ένα δημόσιο μουσείο, αλλά από την άλλη μπορούμε να πούμε ότι για αυτό το ζήτημα της ωραιότητας των αντικειμένων που έτσι λίγο σχολίασα, από τα ιδρυτικά κείμενα αυτού του μεγάλου μουσείου λείπουν οι όροι λαογραφία, δεν υπάρχει όρος παράδοση και βέβαια δεν από τις προσωπικότητες εκείνης της εποχής απουσιάζει ο πολίτης, απουσιάζει ο Στύλπων Κυριακίδης, ενώ βέβαια κυρίως συμμετέχουν αρχαιολόγοι, σπουδαίοι βέβαια αρχαιολόγοι, ο Κουρνιώτης, ο Άλαν Βέις, ο μεγάλος Άγγλος αρχαιολόγος της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής και άλλες τις προσωπικότητες της ζωής της πνευματικής. Διευθυντής ορίζεται ο ζωγράφος ο Μαλέας. Αλλά οι δράσεις στο μουσείο έχουν μια προσέγγιση διαφορετική, αρχαιολογική. Είναι έτσι,
0: αρχαιολογική ωραία, ίσως και όχι τόσο λαογραφική.
1: Και όχι τόσο λαογραφική και είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα συνεχίσουμε σε λίγο για να το εξηγήσουμε αυτό τι σημαίνει, μιλώντας ακριβώς για αυτό το μουσείο που ιδρύθηκε το 1918, πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας κύριε Καραμανέ. Μετά από μια απαραίτητη διακοπή θα ακούσουμε και λίγο μουσική και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι εκπομπή Λαογραφία και Μουσεία και συζητάμε, αγαπητοί ακροατές, σήμερα με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθυντή ερευνών και διευθύνοντα του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, περιμένοντας βεβαίως πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Καραμανέ, από εκεί που μείναμε πριν από τη διακοπή. Σας ακούμε.
1: Ναι. Υπάρχει λοιπόν εκείνη την περίοδο, το Μεσοπόλεμο, που είναι μια περίοδος βέβαια πολύ μεγάλων αλλαγών, ο Ελληνικός Μεσοπόλεμος, και η κριτική για το μουσείο που ήδη είχε μετονομαστεί σε Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών. Ο Στύλπων Κυριακίδης γράφει 1937 ότι το λόγο μουσείο δεν δύναται να θεωρηθεί επαρκές. Σημειώνει ότι οι ιδρύσαντες αυτό ορμήθησαν από περιορισμένη μάλλον ενία της λαϊκής τέχνης, η δε διεύρυνση αυτού αντί να το πλησιάσει το απομάκρυναν έτσι μάλλον από τις ενίας του πλήρους λαογραφικού μουσείου. Λείπει δηλωνότι η αντίληψη της πλήρους ενίας του λαογραφικού μουσείου και της αναγκαιότητος αυτού. Εντεύθυν προκύπτει η ανάγκη υπάρξεως λαογραφικών μουσείων όπου να συγκεντρωθώσει ουχή τούτο ή εκείνο το έργον κατεκλογήν ή κατά την ιδιοτροπία του συλλογέως, αλλά συστηματικός και μεθοδικός δείγματα αντιπροσωπευτικά πάσης κατηγορίας έργων και τεχνοτροπίας ομού των δια την κατασκευήν αυτών χρησιμοποιούμενων εργαλείων. Νομίζω ότι είναι πολύ αποκαλυπτικό στην απλή καθαρέβουσα αυτό που γράφει ο Κυριακίδης. Ποιο είναι το αίτημα δηλαδή της επιστημονικής λαογραφίας του Μεσοπολέμου και αργότερα, είναι ότι πρέπει να φύγουμε από τα ωραία αντικείμενα αλλά να δούμε την πραγματικότητα του παραδοσιακού πολιτισμού, τα υλικά στοιχεία και τα ταπεινά και αυτά που είναι, έχουν κατά τη γνώμη των σύγχρονων ανθρώπων μια αισθητική αξία και να τα προβάλλουμε με έναν τρόπο συστηματικό και συμπεριληπτικό. Να θυμίσω βέβαια ότι την ίδια περίοδο μέσα στο Μεσοπόλεμο η διεθνή στάση στρέφεται, πρωτοπορία δηλαδή μουσιολογική, στρέφεται στα λεγόμενα οικομουσεία.
0: Τα οποία είναι τι αυτά, κύριε Καραμανέ?
1: Τα οικομουσεία είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Κυρίως στη Γαλλία είναι το πρότυπο και αναφερόμαστε συνήθως στον Γάλλο μουσιολόγο, τον Ζορζ Ανρί Ριβιέρ. Ο Ριβιέρ γεννήθηκε το 1897 και έζησε μια μεγάλη ζωή, πέθανε το 1985. Ήταν ο πατέρας της σύγχρονης γαλλικής μουσιολογίας και πρωτοπόρος των οικομουσείων και συνδέθηκε με το Musée National des Arts Traditions Populaires, το Εθνικό Μουσείο των Τεχνών και των Λαϊκών Παραδόσεων. Ένα μουσείο που λειτουργήσε από το Μεσοπόλεμο και μετασχηματίστηκε από το 1937 δηλαδή στο Παρίσι, στο δάσος της Βουλόνιας, μέχρι το 2005 που έγινε ένας μεγάλος μετασχηματισμός και έκλεισε τις πόρτες του. Αυτό λοιπόν το μουσείο είχε στόχο την προβολή, τη διάσωση του συνόλου της γαλλικής λαϊκής κληρονομιάς, της αγροτικής ζωής, των εργαλείων, των εθήμων, των παραδόσεων και μια πολύ έτσι συνολική εικόνα του λαϊκού πολιτισμού. Και μέσα σε αυτό το πρίσμα, αυτών των τάσεων, πρέπει να δούμε και τις απόψεις των Ελλήνων επιστημόνων λαογράφων εκείνης της περίοδου και του Κυριακίδη, αλλά βέβαια κυρίως του Γεωργίου Μέγα. Του Γεωργίου Μέγα, ο οποίος τότε, την περίοδο του Μεσοπολέμου, δηλαδή μετά το 1936-37, μαθητής του πολίτη βέβαια, από την πρώτη γενιά μάλιστα, αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Λαογραφικού Αρχείου, του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και από την δική του πλευρά συγκροτεί μία μουσιακή συλλογή από την σχεδόν αρχίζει την προσπάθεια από το 1937, επισήμως το 1939, σύμφωνα με αυτές τις απόψεις. Δηλαδή στοχεύει στην συγκρότηση συλλογής που να, όπου τα αντικείμενα να χαρακτηρίζονται από την καλή λαογραφική και εθνογραφική τεκμηρίωση, δηλαδή από πού προέρχεται, ποιος το είχε, πώς το χρησιμοποιούσε, ποιες ήταν οι τεχνικές διαδικασίες στις οποίες χρησιμεύε ή και οι συμβολικές διαδικασίες, οι πνευματικές, τα έθιμα, δηλαδή ας πούμε μια χελιδόνα που είναι έτσι ένα ξυλόγλυπτο πολύ έτσι ωραίο που συνοδεύει το χελιδόνισμα της πρώτης του Μάρτη,
0: ναι,
1: σε πολλές έτσι περιοχές, τις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, να μην είναι μόνο αυτό το αντικείμενο, αλλά να ξέρουμε ποιος, από πού προέρχεται, ποια ήταν τα τραγούδια που τραγουδιόντουσαν, με ποιο τρόπο, ποια ήταν τα δρόμενα γύρω από αυτό, και δηλαδή μια έτσι συνολική, θα λέγαμε, εικόνα αυτών των αντικειμένων. Και αυτό πριτάνε σε αυτή η λογική και στη συλλογή του Κέντρου Βλαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, την οποία πρέπει να πω ότι είναι ψηφιοποιημένη σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της, στο μεγαλύτερο, και μπορεί κάποιος είτε από την διαδικτυακή πύλη Κέντρο Βλαογραφίας DR, είτε από το αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών, το Academy of Athens, να δει αυτά τα αντικείμενα που είναι πολύ ωραία τεκμηριωμένα και να δει και τρισδιάστατα μερικές φορές έτσι να τα περιεργαστεί, ας το πούμε, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, να αντιληφθεί έτσι καλύτερα και το πώς έτσι είχε οργανωθεί αυτή η αναζήτηση. Και από την άλλη, βέβαια, εξίσου σημαντική δράση του Γεώργιου Μέγα ήταν αυτή που αφορούσε μετά το 50, μετά τον πόλεμο, την συλλογή, τη συγκρότηση συλλογής της Λαογραφικής Εταιρείας, της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, και της με αυτή τη φιλοσοφία που ανέφερα,
0: ναι,
1: και της προσπάθειας να δημιουργηθεί ένα επιστημονικό λαογραφικό μουσείο. Και γράφει πάλι στα Ωμέγα, έτσι έχω εδώ ένα κειμένο μπροστά μου, λέει ότι κύριο μέλημα ενός λαογραφικού μουσείου δεν είναι τα πράγματα αυτά καθεαυτά, τα ζώα, οι λίθοι, εικόνες εις εν φυσιογνωστικών μουσείων ή εις μίαν πινακοθήκη διαστέλη, αλλά τι είναι το λαϊκό πνεύμα, η λαϊκή ψυχή που εκδηλώνεται στα πράγματα αυτά, το λαογραφικό μουσείο δηλαδή ζητεί με τη βοήθεια των πραγμάτων να παράσχει στον επισκέπτη σαφή παράσταση των γνωρισμάτων και της λειτουργίας της λαϊκής ψυχής, εικόνα οποσούν ζωντανήν του εθνικού μας βίου. Καταλαβαίνετε, ναι, ότι έχει μια πολύ πιο ευρεία αντίληψη από μια, ας το πούμε, τυποποιημένη περιγραφή των επιμέρους αντικειμένων. Ο στόχος δεν είναι ο στόχος είναι μέσα από τα αντικείμενα να δώσει αυτό που να γνωρίσει το κοινό, την ουσία τους, την ουσία δηλαδή του λαϊκού πολιτισμού. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα αναλάβει και μια προσπάθεια ο Γεώργιος Μέγας για την ίδρυση λαογραφικού μουσείου. Ήθελε ο ίδιος να είναι ένα ανοιχτό μουσείο, συστηματικό λαογραφικό μουσείο, και μάλιστα αυτό που σημειώνει είναι ότι αυτό που θέτει έτσι ως ένα παράδειγμα, ας το πούμε, όχι πρότυπο αλλά ένα παράδειγμα, είναι όχι αυτά που αναφέραμε, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία του Παρισιού ή της Στοκχόλμης ή του Άμστερνταμ, αλλά σημειώνει κάπου ότι η χώρα ημών εμφανίζεται ως υστερούσα έναντι και αυτών των βαλκανικών γειτόνων στην εκτίμηση του λαϊκού της πολιτισμού. Mm-hmm. Αρκεί να σας αναφέρω και μόνο το υπαίθριο λαογραφικό μουσείο του Βουκουρεστίου, για να εννοήσετε πόσο οι γειτονές μας εν τη Βαλκανική φροντίζουν να συγχρονίζουν τα μέσα και τους τρόπους της παρουσιάσεως της εθνικής τέχνης και του βίου του λαού. Αυτά τα γράφει το 1959, φανταστείτε. Το 1959.
0: Τον ενδιαφέρει πολύ τον Γεώργιο Μέγα, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε με βάση όσα μας έχετε πει, έτσι, κύριε Καραμανέ, να υπάρχει μια επιστημονική βάση όσον αφορά ένα λεωγραφικό μουσείο, δηλαδή την ίδρυσή του και την
1: χρησιμοποίηση τεκμηρίωση των αντικειμένων,
0: τα αντικείμενα τα οποία θα εκτίθενται εκεί.
1: Ακριβώς,
0: σε ένα τέτοιο,
1: δηλαδή,
0: μουσείο.
1: Ναι. Είναι διαφορετικό ένα αντικείμενο το οποίο το παίρνουμε από τρίτο χέρι, αγοράζεται ενδεχομένως σε ένα παζάρι που δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, ποιος το είχε, ποια ήταν η χρήση του τελικά. Mm-hmm. Και είναι τελείως διαφορετικό ένα αντικείμενο που γνωρίζουμε εθνογραφικά μιλώντας από πού προέρχεται, ποια ήταν η λειτουργία του μέσα στην πραγματική ζωή. Έχουμε μια καλή εθνογραφία αυτό που λέμε σήμερα της κοινωνικής ζωής του. Τα αντικείμενα έχουν μια κοινωνική ζωή, μια ζωή μέσα στο πολιτισμικό πλαίσιο και με διάφορες θεωρίες και προσεγγίσεις αλλάζουν. Και αλλάζουν και πολύ μάλιστα μέσα στα χρόνια. Αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι αυτή ήταν η κύρια μέρημνα της επιστημονικής λαογραφίας. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι από τον Μεσοπόλεμο και μετά και οι συλλογές και τα μουσεία αυξάνονται και βέβαια έχουμε προσπάθειες πάρα πολύ σημαντικές, εξαιρετικά σημαντικές. Το 1930 ιδρύεται το Μουσείο Μπενάκη. Πολύ σημαντικό είναι μέσα στο Μεσοπόλεμο και μετά η προσπάθεια της Αγγελικής Χατζημιχάλη, που το σπίτι της, το ίδιο της το σπίτι, είναι ένα πραγματικό μουσείο, το οποίο σήμερα είναι και μουσείο εν της πράγμαση, αλλά και η ίδια η κατασκευή της οικίας είναι η αρχιτεκτονική της, δηλαδή από τον Ζάχο, τον αρχιτέκτονα, δίνει το στίγμα των καιρών, δίνει το στίγμα της ταυτότητας του Μεσοπολέμου και της έννοιας, της πολύ σημαντικής έννοιας της ελληνικότητας, της προσπάθειας δηλαδή για την προσέγγιση, την έβρεση της πραγματικής ταυτότητας του ελληνισμού. Και στη συνέχεια βέβαια πολύ έτσι σημαντικές εξελίξεις οδηγούν στη μετεξέλιξη των παλαιότερων μουσείων. Αναφέραμε το Μουσείο των Κοσμητικών Τεχνών που μετεξελίχθηκε στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, το σημερινό Μουσείο του Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού. Οι θεσμοί εξελίσσονται και οι θεωρίες μουσιολογικές εξελίσσονται και σε ένα μεγάλο βαθμό προσπαθούν και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτά τα σύγχρονα μεγάλα μουσεία όπως και τα ερευνητικά κέντρα, μιλώ κυρίως από την εμπειρία του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, δεν είναι στατικά, έτσι, πρόκειται για οργανισμούς μουσιακούς και ερευνητικούς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, πάνω από έναν αιώνα ή σχεδόν έναν αιώνα. Εννοείται ότι με την μεταβολή των συνθηκών, με την αλλαγή των θεωρητικών προσεγγίσεων, τα πράγματα αλλάζουν και αυτοί οι οργανισμοί και αυτοί τροποποιούν τις αντιλήψεις τους, αν θέλετε, και τις καταστάσεις και τους τρόπους που υπήρχαν ενδεχομένως όταν ιδρύθηκαν, ναι, ή και αργότερα.
0: Και αλλάζουν οι καιροί σίγουρα, έτσι. Και αυτό που είπατε και θεωρητικά, και η θεωρητική η θεωρία όσον αφορά έτσι την επιστήμη της λαογραφίας αλλάζει, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω κάποιες εξελίσσεται η διαδικασία όλη αυτή.
1: Εξελίσσονται κυρίως αυτό που θα έλεγα έτσι, είναι βέβαια ένα πολύ έτσι μεγάλο θέμα αυτές οι εξελίξεις, οι σύγχρονες ανθρωπολογικές θεωρίες που βοήθησαν πάρα πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά με απλά λόγια θα έλεγα κυρίως είναι η σημασία που δίνεται πια από την επιστημονική λαογραφία στον ρόλο των κοινοτήτων. Mm-hmm. Αναγνωρίζεται δηλαδή ο ρόλος των φορέων του λαϊκού πολιτισμού, του λαού, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο που και αυτός έχει έτσι επικριθεί, είναι αυτή η προσπάθεια να οι κοινότητες, οι φορείς του λαϊκού πολιτισμού, ο λαός, να είναι παρόν και να είναι συνεργάτης και συμμέτοχος στον τρόπο που παρουσιάζονται και τα υλικά και τα πνευματικά δημιουργήματά του. Και από αυτή την άποψη η εμπειρία μας στο Κέντρο Λαογραφίας σχετίζεται κυρίως με τη δημιουργία ή την υποστήριξη μικρών τοπικών μουσείων, το Μουσείο του Άρδου στην Αμφίκλια της Φιώτιδας, το Μουσείο των Ακριτών στην Παλιόχώρα των Χανίων, και άλλα τη συνεργασία μας πρόσφατα τα τελευταία χρόνια με το Λογογραφικό Μουσείο της Αράχοβας, και άλλες έτσι περιπτώσεις που δεν θέλω να μακρηγορήσω και να τις αναφέρω όλες, είναι αυτές οι προσπάθειες που και κυρίως η προκάτοχός μου η Κατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη έτσι πολύ υποστήριξε, και νομίζω ότι αυτό που κάνει και την επιτυχία αυτών των μικρών τοπικών μουσείων είναι ότι έχουν την υποστήριξη της κοινότητας, γι' αυτό και υπάρχουν και συνεχίζονται, ναι, με την υποστήριξη των δημοτικών αρχόντων και των πολιτιστικών συλλόγων επί τόσες δεκαετίες. Αυτό κάτι σημαίνει, και αυτό βέβαια είναι κάτι που μας χαροποιεί.
0: Μιλήσατε για το ρόλο των κοινοτήτων και ήθελα να πάμε της κάθε τοπικής κοινότητας ουσιαστικά, που αναδεικνύει και η ίδια με τις προσπάθειές της τον τοπικό πολιτισμό. Είναι φορέας άλλωστε αυτού του τοπικού πολιτισμού η ίδια η κοινότητα. Γιατί θεωρείτε ότι αυτό είναι ίσως, κύριε Καραμανέ, κάθε φορά το... θα λέγει κανείς το στοίχημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν αναφερόμαστε στην επιστήμη της λαογραφίας, βεβαίως, από μια πλευρά, και πώς καταγράφει επιστημονικά και αναδεικνύει επιστημονικά αυτόν τον υλικό λαϊκό πολιτισμό και την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και από το πώς αυτά όλα αναδεικνύεται μέσα από τα λαογραφικά μουσεία.
1: Ναι, είπατε έναν όρο πολύ σημαντικό. Την άειλη πολιτιστική κληρονομιά είναι ένας σύγχρονος όρος που ακριβώς από τον είναι ένας όρος που προέρχεται από την ενοιολογία της UNESCO, η οποία βέβαια την οποία τη σχετική σύμβαση την προσυπέγραψε και η χώρα μας πριν από 20 περίπου χρόνια, και την εφαρμόζει έκτοτε η σχετική διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακριβώς η άλλη κληρονομιά δίνει έμφαση στις κοινότητες, στην τοπικότητα και στις πρωτοβουλίες των κοινοτήτων. Δηλαδή ξεκινάει η πρωτοβουλία για την αναγνώριση κάποιου στοιχείου της κληρονομιάς, όχι από καθέδρας, από ψηλά, από την επιστήμη αν θέλετε, ή από την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά από τις ίδιες κοινότητες. Αυτό είναι έτσι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να πούμε βέβαια, έτσι μια μικρή αναφορά θα κάνω, ότι αυτά τα μεγάλα μουσεία που βέβαια τα θαυμάζουμε και λοιπά, είχαν και στιγμές έτσι δύσκολες. Για παράδειγμα στο Μεσοπόλεμο, στον ευρωπαϊκό χώρο, σε κάποιες μάλλον περιπτώσεις οι μεγάλες μορφές της μουσιολογίας ή και της αρχείο, των αρχείων της τηλεογραφίας αναγκάστηκαν να συμπλέξουν ή να συνεργαστούν ο καθένας με, με τον τρόπο του και στο βαθμό, σε διαφορετικό βαθμό, με αυταρχικά καθεστώτα. Ο μεγάλος μουσιολόγος, ο Ζόρζ Αρή Ριβιέρ, που ανέφερα στην Γαλλία, επικρίθηκε πάρα πολύ για την δράση του κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του VC. Το VC ήταν η κυβέρνηση των συνεργατών με τις αρχές κατοχής υπό τον στρατάρχη Πετέν, που ήταν ένας ήρωας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά βέβαια ήταν και ένας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αμαυρώθηκε η μεγάλη του φήμη από τη συνεργασία, και βέβαια η έμφαση που έδινε αυτό το καθεστώς του VC στην αγροτική ζωή, στην επιστροφή στη γη και στις παραδόσεις, μιλούσαν για καβάγι, φαμίγι και πατρί, δηλαδή εργασία, οικογένεια και πατρίδα, που τέριαζε με τη ρητορική του Μουσείου Λαϊκών Τεχνών και Παραδόσεων. Οπότε θέλω να πω ότι πολλές φορές αυτές οι εργασίες χρησιμοποιούνται στο παρελθόν ως εργαλείο προπαγάνδας, και βέβαια εκεί οι διοικητικοί συμβιβασμοί του Ριβιέρ τον έφεραν έτσι αντιμέτωπο με διαδικασίες έτσι απολογίας, από τις οποίες βέβαια απαλλάχθηκε βέβαια στο τέλος, γιατί έδωσε επαρκείς εξηγήσεις γιατί και πώς αναγκάστηκε να συνεργαστεί ως ένα βαθμό για να σώσει το μουσείο. Από την άλλη όμως πρέπει να, έτσι είναι ένα παράδειγμα αυτό, θα μπορούσαμε πολλά να αναφέρουμε αντίστοιχα, του πόσο σημαντική είναι η ιδεολογική χρήση των μουσιακών οργανισμών και των ερευνητικών οργανισμών. Πρέπει πάντα αυτό να το έχουμε υπόψη μας για την ηθική της επιστήμης.
0: Μάλιστα.
1: Η ηθική είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, και η δυνατότητα των επιστημονικών θεσμών να είναι συμπεριληπτική. Δηλαδή να μην αποκλείουν κατά το δυνατόν τους ανθρώπους από αυτή τη διαδικασία, να τους συμπεριλαμβάνουν.
0: Και το θίξατε αυτό και στην αρχή της συνομιλίας μας, κύριε Καραμανέ, και ήθελα έτσι ολοκληρώνοντας, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, περίπου έτσι 1,5 λεπτό, κλείνοντας, ολοκληρώνοντας την σημερινή μας συνομιλία, την πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα, με όλα όσα μας αναφέρατε σήμερα με αφορμή το θέμα μας που έχει να κάνει με την λαογραφία και τα λαογραφικά μουσεία, αυτό που πιστεύετε εσείς ότι θα άξιζε ίσως να κρατήσουν και ακροατές και όλοι μας από αυτήν τη συζήτηση, ίσως το πιο σημαντικό ή μερικά από τα πιο σημαντικά έτσι σημεία που θεωρείτε πιο κομβικά, έτσι, πιο εξέχοντα?
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που θα μπορούσα να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε κοντά στα λαογραφικά ή στα μουσεία νεότερου πολιτισμού, όποια και αν είναι η ονομασία τους, γιατί όπως ανέφερα τα πράγματα εξελίσσονται, τόσο τα μεγάλα μουσεία εθνικής εμβέλειας που υπάρχουν στην Ελλάδα, το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στην Αθήνα, τα αντίστοιχα μουσεία στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, όσο και αυτά που τα δημοτικά μουσεία όπως της Λάρισας, να είμαστε κοντά και σε αυτές τις μεγάλες δομές και στις μικρές συλλογές που έχουμε όλοι σχεδόν στα χωριά μας, να τις στηρίζουμε, να τις αγαπάμε, ειδικά για τις μικρές συλλογές, να πάμε εκεί πέρα και να δουλεύουμε και λίγο εθελοντικά, γιατί χωρίς εθελοντική εργασία ο πολιτισμός δεν μπορεί να υπάρξει, δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα, χρειάζεται η εθελοντική εργασία, πάντα έτσι γινόταν και έτσι θα γίνεται, και νομίζω ότι πάντα έχουμε κάποιο κέρδος ψυχικό και πνευματικό και μορφωτικό από αυτή την επαφή με τα λαογραφικά μουσεία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Καραμανέ, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. για ένα πολύ μεγάλο θέμα, πραγματικά ανεξάντλητο. Θερμά σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, ήταν χαρά μου.

Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, Διευθυντή Ερευνών και Διευθύνοντα του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών στην εκπομπή «Λαογραφία και Μουσεία». Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες, εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμόν, εις την κοίμηση, του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 6.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνέρχεται αύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι εξανατολών αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση ανέκρουσε πρίμναν ότι τα έρημα νερά με την Τουρκία δεν είναι αυτοσκοπό, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο 3η 25 Αυγούστου για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως τις 28 Αυγούστου η ανάληψη υπηρεσία από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Η Βρετανία παραχωρεί στην Ουκρανία διαβαθμισμένες πληροφορίες για την κατασκευή πυράβλων κρούζ. Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια. Στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

κατανοήσατε τους κόρακας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος και εγένετο ούτως» και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι έτσι όπως αυτό το συναντάμε στην ποίηση, τη λογοτεχνία, το παραμύθι και γενικότερα όπως το συναντάμε στην λαϊκή θυμοσοφία. Συνοδοιπόρο στην σημερινή εκπομπή θα έχουμε τον συγγραφέα και δημοσιογράφο τον κύριο Στέλιο Κούκο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Κούκε.
1: Χαίρετε.
0: Ιδιαίτερη χαρά σήμερα να σας έχουμε στην εκπομπή μας, να ξεκινήσουμε την εκπομπή και την συνομιλία με το πιο διάσημο κοράκι παγκοσμίως στη λογοτεχνία. Ποιο είναι αλήθεια αυτό?
1: Το πιο διάσημο, πέρα από το διάσημο, ναι, κοράκι στη λογοτεχνία, υπάρχει κάποιο παράδοξο στην εκπομπή μας. Ένας κούκος να μιλάει για κοράκια.
0: Ναι, λοιπόν, σωστά.
1: Το πιο διάσημο κοράκι που υπάρχει και αμέσως πάει το μυαλό μας είναι το κοράκι του Edgar Allan Poe, ή Poe. Είναι ένας Αμερικανός συγγραφέας, γνώριμος και γνωστός τον Αλέξανδρο Παδιαμάντη, ίσως να έχει και μεταφράσει κάτι από το έργο του. Να θυμίσω ότι κάποιοι τον συνέκριναν με τον Poe, όπως και με τον Dickens και με τον Ντοστογεύσκη, τον Παπαδιαμάντη, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, και ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης είπε: «Εγώ δεν είμαι ούτε ο Dickens, ούτε ο Poe, ούτε ο Ντοστογεύσκη», όπως τον έλεγε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για τρεις πολύ μεγάλους συγγραφείς αυτούς που αναφέραμε, όπως και ο Poe. Και σίγουρα έχει επηρεαστεί ο Παδιαμάδης από αυτούς, έχει το δικό του χαρακτήρα, έχει τα ελληνικά στοιχεία, αλλά ήξερε την αξία τους και γι' αυτό και οι Έλληνες, ας πούμε, το συνέκριναν με ένα από τους μεγάλους, δεν το συνέκριναν με κάποιον από τους Ελλάσσονες συγγραφείς. Πιστεύω ότι έχει πάρει και άλλα,

0: 1809, του έφερε μεγάλη, ήταν το αποκορύφωμα δηλαδή της καριέρας του, και είναι ένα σκοτεινό ποίημα, και η κατάληξη του ίδιου του Πόου, η ΠΟΕ ήταν τραγική, πέθανε από τον αλκοολισμό, αλλά ήταν και τραγικά τα γυρίσματα της ταινίας για το κοράκι που έγιναν πριν μερικά χρόνια. Πρωταγωνιστής της ταινίας ήταν ο γιος του Bruce Lee, τον έχουμε ακουστά από τις ταινίες καράτε. Αυτός ο οποίος ο φροντιστής της ταινίας έβαλε σφαίρα μέσα στο όπλο, αντί να βάλει αβολίδωτη, έβαλε κανονική σφαίρα και είχε τραγικό θάνατο. Το κοράκι εμείς το ξέρουμε στα ελληνικά από τη μετάφραση του Κώστα Ουράνη. Αν θέλετε να σας διαβάσω ένα κομμάτι, όχι όλο για να μην
1: σας αναχωρέσω. Γιατί είναι και πολλά αυτά που έχουμε να πούμε στην σημερινή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Αλλά σας
0: και
1: ακούμε.
0: Αν κουρακιάσουμε, θα πιούμε για νερό.
1: Σωστά.
0: Να πούμε και μια φράση.
1: Θα μας πούτε και κάποιες φράσεις και κάποιες παροιμίες.
0: Ναι. Θα αποφύγουμε να πούμε πολλές, γιατί ορισμένες συνδέονται ακόμα και με κατάρρευση και βλασφημίες. Οπότε
1: έτσι,
0: δεν έχουν θέση στην εκπομπή μας.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
0: Να διαβάσουμε λοιπόν ένα μέρος για να δείτε την ατμόσφαιρα του ποίηματος, και είπαμε ότι δεν θα το διαβάσουμε όλος για να μην σας χαλάσουμε το απόγευμα. Λοιπόν, το κοράκι. Κάποια φορά μεσάνυχτα, ενώ μελετούσα κατάκοπος και αδύναμος ένα παλιό βιβλίο μιας επιστήμης άγνωστης, άκουσα ένα κρότο σαν να χτυπούσε σιγανά κανείς την εξωπορτά μου. Κανένας ξένος σκεφτικά, όπου χτυπά την πόρτα, τούτο θα είναι μοναχά και όχι τίποτα άλλο. Θυμάμαι, ήταν στο ψυχρό και παγερό Δεκέμβρη και κάθε λάμψη της φωτιάς σαν φάντασμα φαινόταν. Ποθούσα το ξημέρωμα, μάτια προσπαθούσα να δώσει με παρηγοριά στη λύπη το βιβλίο για την γλυκιά Ελεονόρα μου, την όμορφη την κόρη, όπως οι αγγέλοι την καλούν, ενώ εδώ δεν έχει για πάντα ούτε όνομα. Και τα λαφρό μουρμουριτό που κάναν οι κουρτίνες με άγγιζε, με γέμισε με τρόμους φανταχτούς, και για να πάψει τ' άγριο το χτύπημα η καρδιά μου σηκώθηκε αφωνάζοντας. Θα είναι κάποιος ξένος όπου ζητά να κοιμηθεί εδώ στην καμαρά μου. Αυτό θα είναι μοναχά και περισσότερο όχι. Τώρα μου φάνηκε η ψυχή πιο δυνατή για τούτο. Κύριε, είπα, η κυρά ζητώ, κύριε ή κυρά, ζητώ να συγχωρήσετε, γιατί εγώ ενίσταζα και ο κρότος ήταν λίγος, ήσυχος, που δεν άκουσα εάν χτυπάει η πόρτα. Και άνοιξα στους αγέρδες ορθάνυχτη την πόρτα. Σκοτάδι ήταν γύρω μου και όχι τίποτα άλλο. Μες στο σκοτάδι στάθηκα ώρα πολύ μονάχος, γεμάτος τρόμους και όνειρα που η πρώτη φορά τότε η λυπημένη μου ψυχή στα βάθη της επήρε. Μα η σιγή ήταν άσωστη για το σκοτάδι μαύρο, και η Ελεονόρα μοναχά ακούγονταν ήχο από τη λέξη που έβγαινε από τα ανοιχτά μου χείλη. Αυτό μονάχα ήτανε και όχι τίποτα άλλο. Ας μείνουμε εδώ. Να πούμε ότι ίσως να αναφέρεται στη γυναίκα του, την οποία έχασε από φυματίωση.
1: Έχουμε κάποιο άλλο ποίημα.
0: Να έρθουμε στο Κωστή Παλαμά.
1: Στο οποίο να έχουμε αναφορές στο κοράκι.
0: Ναι, να έρθουμε στα κοράκια. Περνάμε τώρα στα κοράκια.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Σε ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά.
0: Ναι, και αυτό έχει μια θελυβερτή. Θα διαβάσουμε και από αυτό ένα απόσπασμα. Να δούμε και την μαστοριά του μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά. Ο οποίος, όπως ξέρουμε, είχε αυτός δούλεψε πάρα πολύ την ημοκαταληξία, μετά άλλαξε η ποίηση, πήγαμε στον ελεύθερο στίχο και γι' αυτό δεν τον έχουμε τώρα έτσι πρόχειρο μέσα, αλλά είναι πολύ μεγάλος ποιητής και εθνικός ποιητής, έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα από τα κοράκια. Για σεμιά και κοράκια, και τον Άσο.

0: άκρον ο αφρός και το μαύρο η φοβέρα πάντα εντός μου και μπρος. Μετά όλο ανθανιάτα με τον νου το γοργό περπατούσαμε ο φίλος και εγώ. Με στα βράχια, στα ράχια, στα τραχιά, στα γυμνά και όπου υψώματα και όπου γκρεμνά. Όλα ξέσκεπα γύρω και όλα χέρσα, ερημιά. Μήτε δέντρο, ούτε σύννεφο, μια σιγαλιά και μια γύμνια, γης αγέρα ουρανού, μες στους κόρφους του αχνού δειλινού. Βουβό φόλιασμα, σαν πως για να κλάψουν μαζί κάτι τι που είχε πάψει να ζει. Ποιος με φέρνει εκεί πέρα στο φευγά το καιρό, που με βήμα αλαφρός αυτερό, με τα ολοανθανιάτα, με τον νου το γοργό περπατούσαμε ο φίλος και εγώ. Εγώ μέσα μου ζούσα με λαχτάρα κρυφή, μια χαρά, μια τροφή, μια τρυφή, μια χαρά, πλάσμα ολάσπρο με χιονάτη στολή, μακρεμένη μου αγάπη δειλή, μια αγάπη, μια ιδέα, μια ευωδιά, μια στιγμή, μια ζωή σαν εσέ για σεμί, που προσεύχεται, ελπίζει και πιστεύει, ψυχή και είναι, και είναι ολάκερη μια παντοχή. Και στον μπράτσο μου ο φίλος, α, τη ολόδροση ορμή, το γιωμά του ακουμπώντας κορμί, κοίταε πως τη βαθιά μου βραδινή συλλογή να την κάνει σαν ξάστερη αυγή, και λαϊδούσε το γέλιο μες στο στόμα του, ο πως, και κανένας δεν είναι σκοπός τραγουδιού σαν το λόγο μουσικός που κυλά όταν πλάι μας ο φίλος μιλά. Και οι φερτές από τα βάθη της ευθύμησης, η φαντασιάς ζωντανεύτρα στη χρυσή, σπόροι πλήθια ιστορίες από εκείνον κλαδιά, χλωροφούντοτα μες στην καρδιά. Ξάφνου, μέσα από τα βράχια, τα τραχιά, τα γυμνά, και από τα υψώματα και από τα γκρεμνά, στάδια του ήσυχου αγέρα, στα θαμπά του βραδιού, να, ουρανοδρόμου πιου κοπαδιού, κοπαδιού σκληρού κράχτη, και σπαράχτη βραχνά, το κατάμαυρο πέταμα, να, τα κοράκια. Πού πάνε, ποιος χαμός ή ποια βρώμα ή ποιου αητού να τους μύρισε γιώμα, και ότι αυτός μακελάρης, αφού σφάξει σπαράξει και το αίμα του πιει και πετάξει με το ψόφιο αποφάγει, λαός πλακώνουν εκείνα για να σβήσουν την άσβεστη πείνα. Α, πού πάνε, ποια θρύπα να ζητάν, για ποιον ύπνο, από ποιο γυρίζουνε δείπνο, από σπήλιο σε σπήλιο και από ράχη σε ράχη, τα τραβάει ποιο γατάκι ή ποια μάχη, τα ρημάξουνε τρέχουν, τον οχτρό τους τον γιώνει, ποια βουλή πονηρή τα φτερώνει. Αυτό και συνεχίζει το ποίημα. Α, ποιο κατέχει ένα πάρα πολύ δύστιχο είναι, αιματόχαρες φάρες, μυστικοί καλογέροι, πως θολώνουν το διάφανο αγέρι. Είναι ένα σπουδαίο μάστορα του στίχου. Φάνηκε πάρα πολύ καθαρά αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι? Είναι δύστιχα και εξαντλείται σε πάρα πολλούς στίχους. Είναι 96 στίχοι.
1: Τόσο μεγάλο είναι αυτό, ναι, το συγκεκριμένο ποίημα του.
0: Και οπότε έχει, είδατε, και μια θεατρικότητα, μια υποβλητικότητα. Είναι ένας τεράστιος ποιητής.
1: Να περάσουμε σε κάποιο άλλο ποίημα.
0: Όχι, αυτά ήταν από τα ποίηματα που...
1: Ωραία, τότε θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Ναι, ναι.

0: Ο κύριος Στέλιος Κούκος, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος, καλεσμένος στην σημερινή εκπομπή. Αναφερόμαστε στο κοράκι και συγκεκριμένα όπως το συναντάμε στην ποίηση, την λογοτεχνία και την λαϊκή θυμοσοφία. Να συνεχίσουμε με το πώς συναντάμε το κοράκι στο ελληνικό παραμύθι.
1: Ωραία. Να πάμε σε μια συλλογή που επιμελήθηκε ο Γιώργος Ιωάννου. Είναι ο γνωστός συγγραφέας, κυρίως διηγηματογράφος, αλλά έχει ασχοληθεί πολύ με το λαϊκό βιο, είναι Θεσσαλονικιός. Εξέδωσε και τα παραμύθια του λαού μας, ένα βιβλίο. Μάλιστα την εικονογράφηση την έχει κάνει ο Ράλης Κοψίδης. Ο Ράλης Κοψίδης ήταν μαθητής του Φώτη Κόντοκλου. Να πούμε επίσης ότι είναι θρηλυκή η εικονογράφηση που έκανε ο Φώτης Κόντοκλου στα παραμύθια που εξέδωσε ο Γιώργος Μέγας. Οπότε ας πούμε τώρα εδώ πέρα έχουμε ένα μαθητή του Φώτη Κόντοκλου που και αυτός πλέον έκανε αυτό το πράγμα, δηλαδή εικονογράφηση σε ελληνικά παραμύθια. Τώρα από τα κοράκια θα πάμε στην Κουρούνα. Είναι ένα παραμύθι που ανάμεσα στα διάφορα που φιλοξενεί ο τόμος αυτός έχουν πάντα την αξία τους και μάλιστα αυτό είναι σκιαθιώτικο, πάμε στη Σκιάθο δηλαδή. Το αναφέρει, το έχει πρώτο εκδόσιο ο Γεώργιος Ρήγας στο βιβλίο του Σκιάθου Λαϊκός Πολιτισμός. Λοιπόν, το διαβάζουμε αυτό το όμορφο παραμύθι. Η Κουρούνα λοιπόν. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια γριά και δεν έκανε παιδιά και παρακαλούσε το Θεό να της δώσει ένα παιδί και ας ήταν μια κουρούνα. Την άκουσε ο Θεός και της έδωκε μια κουρούνα. Μεγάλωσε η κουρούνα και την έστειλε να πλύνει. Της έβανε τη σκαφίδα στον ώμο, τα ρούχα και το καζάνι και πέταξε κουρούνα και πήγε στο ρέμα να πλύνει. Πριν αρχίσει το πλύσιμο πήγε από πίσω από ένα βράχο και γίνηκε γυναίκα. Και τι γυναίκα, πεντάμορφη. Άρχισε ύστερα να πλένει και που έπλαινε πέρασε το Βασιλόπουλο και πήγε και της γύρεψε νερό να πιέ. Σαν την είδε το Βασιλόπουλο πόσο όμορφη ήτανε, την αγάπησε. Πάει και κρύβεται μέσα σε ένα σκήνο και την κοίταζε. Σαν έπλαινε εκείνη, έβανε τις φτερούγες της πάλι, γίνηκε κουρούνα, πήρε τα ρούχα πλυμμένα, το καζάνι, τη σκαφίδα στην πλάτη της και πέταξε και έφυγε. Το Βασιλόπουλο τα είδε όλα αυτά και πήγαινε κι αυτό από κοντά της. Σαν είδε πως μπήκε η κουρούνα στις γριάς στο σπίτι, πάει και το Βασιλόπουλο στη γριά και της λέει «Εγώ θέλω να με δώσεις την διχατέρα σου γυναίκα». Λέει η γριά «Εγώ παιδάκι μου μια κουρούνα μοναχά έχω, δεν έχω διχατέρα». Διχατέρα δηλαδή. Και λέει το Βασιλόπουλο «Την κουρούνα κι εγώ θέλω». «Τι να την κάνεις την κουρούνα». Να ήταν κανένα άλλο πουλί, να το σφάξεις, να το φας. Τη μαύρη την κουρούνα, τι να την κάνεις. Και λέει το Βασιλόπουλο, ή την κουρούνα ή θα σε σκοτώσω. Η γριά όμως δεν την έδωνε. Πάει τότε στο Βασιλόπουλο, στον πατέρα του, τον βασιλιά και του λέει, εγώ πατέρα θέλω να πάρω γυναίκα μια κουρούνα που έχει μια γριά και σε περικαλώ να βιάσεις τη γριά να με τη δώσει. Δηλαδή να την αγριέψει. Ο βασιλιάς όμως δεν ήθελε να πάρει το παιδί του την κουρούνα γυναίκα και έβανε τους φίλους του γιού του να τον καταφέρουνε να του δώσουν άλλη γυναίκα, κανένα όμορφο κορίτσι από σόι. Αυτό όμως και καλά και σόνι ήθελε να πάρει την κουρούνα. Τι να κάνει και ο βασιλιάς, φωνάζει τη γριά στο παλάτι. Να μας δώσεις, λέει γριά, την κουρούνα, τη θέλει ο γιος μου γυναίκα. Λέει γριά, μα τι να πάρει παιδάκι μου από μια κουρούνα. Τη φοβερίζανε τη γριά. Τι να κάνει κι αυτή. Πάει και παίρνει την κουρούνα και την πήγε στο παλάτι. Την πήρε το Βασιλόπουλο, γίνει και ο γάμος τους κρατήσανε και τη γριά στο παλάτι. Την Κυριακή θέλανε να πάνε στην εκκλησιά. Ο γαμπρός έφυγε και του λέει η νύφη, άντε σύρεση και εγώ θα έρθω από κοντά. Σαν έφυγε ο γαμπρός, η πεθερά της πήρε το καλάμι και την κοπανούσε την κουρούνα. «Ψοφήμα, ψοφήμα», της έλεγε. Έφυγε και η βασίλισσα και πήγε στην εκκλησά. Πιάνει και η κουρούνα, βγάζει τα φτερά της, φοράει τα νηφιάτικα και πάει και αυτή στην εκκλησά. Πήγε και έκατσε κοντά στην πεθερά της. Εκεί που στεκότανε, την αρωτάει η πεθερά της. «Ποιανού είσαι εσύ?» λέει αυτή. «Της Καλαμοδέρτινας», η νύφη. Την ξαναρώτησε πάλι σε λίγη ώρα βασίλισσα. «Ποια είσαι?» λέει πάλι αυτή. «Της Καλαμοδέρτινας», η νύφη, επειδή την έρευνα με το καλάμι δηλαδή. Γυρίζει τότε η βασίλισσα και λέει στο γιο της, «Να, αυτή θα πάρεις. Δεν τα έχεις τα μάτια σου. Μοναχά πήγες και πήρες την ψοφήμα, την κουρούνα». Απόλυσε κλεισά. Έφυγε προστίδερα η κουρούνα, πήγε στο σπίτι. Έβγαλε τα ρούχα της και γίνει και πάλι κουρούνα. Σε λίγες μέρες καλέσανε το βασιλόπουλο σε ένα γάμο. «Δεν έπαιρνε σκήνη που ήρθε στην εκκλησά», του λέει η μάνα του, «μονάχα πήρες την κορώνα. Τώρα με ποιόνε θα πας στο γάμο, μοναχός μου», λέει αυτός. Έφυγε ο γαμπρός, πήγε στο γάμο. Η πεθερά της πάλι την άρχισε στο ξύλο την κορούνα με το καλάμι. Τίθηκε ύστερα και η πεθερά της και πήγε στο γάμο. Γίνεται πάλι η κορούνα γυναίκα. Τίθηκε άλλη καλή φορεσά και πήγε και αυτή στο γάμο. Πήγε πάλι κοντά στην πεθερά της και κάθισε. Την αρώτησε πάλι η πεθερά, «Ποια είσαι?» «Της Καλαμοδέρτινας», η νύφη, λέει αυτή. Λέει η πεθερά του γιού της, «Να, αυτή έπρεπε να πάρεις. Γιατί να πάρεις την κορούνα?» Θύμωσε τότε ο γιος της και της λέει, «Τι με φαγώνεσαι? Αυτή είναι η γυναίκα που πήρα», λέει εκείνη. «Μα γιατί στο σπίτι είναι κουρούνα?» «Να», λέει εκείνος, «τρέχα στο σπίτι, θα τα δεις τα φτερά της». Πάει στο σπίτι η πεθερά της, βρίσκει τα φτερά της, ανάβει το φούρνο και τα βάνει μέσα και τα άκαψε. Ύστερα, θα γύρισε και η κουρούνα στο σπίτι, βλέπει πως και εγώ ήταν τα φτερά της. Από το κακό της έτρεξε να μπει και εκείνη μες στο φούρνο να καεί. Την έπιασε η πεθερά της και δεν την αφήκε να μπει στο φούρνο. Μοναχά αυτηνής άρχισε και πριζότανε το κορμί της γιατί κάψανε το δέρμα της. Βάζει τότε η βασίλισσα τους υπηρέτες και την αλείψανε μέλι και γάλα και ξεπρίστηκε και γίνηκε καλά και ζήσανε τότε καλά με τον άντρα της και με την πεθερά της και εμείς καλύτερα. Σας άρεσε αυτό το τραγούδι?
0: Ήταν πραγματικά ιδιαίτερο παραμύθι αυτό.
1: Και
0: μας θύμισε και τα παιδικά μας χρόνια, κύριε.
1: Έτσι ακριβώς. Και δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα οι μητέρες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες διαβάζουν παραμύθια. Υπάρχουν αρκετές συλλογές με τέτοια παραμύθια που δίνουν μια ατμόσφαιρα της όλης ελληνικής ζωής. Τώρα αυτό το παραμύθι θα μπορούσε να ήταν πιο παλιό, τους αρχαίους χρόνους, αλλά με το πέρασμα στη νέα θρησκεία, ας πούμε, μπήκαν στοιχεία, είδατε, η εκκλησία και όλα αυτά διαμορφώθηκαν, και έτσι θα μπορούσαμε να, εκτός αν θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Ούτως ή άλλως δεν θα κάνουμε διάλειμμα μουσικό, θα διακόψουμε για να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε με κάποιο άλλο παραμύθι, ελληνικό παραμύθι.
1: Όχι,
0: θα συνεχίσουμε.
1: Να περάσουμε όπως είπα προηγουμένως, ότι από τον αρχαιότητα περάσαμε στα παραμύθια που άλλαξε και η θρησκεία, ας πούμε, από την αρχαιοελληνική θρησκεία περάσαμε στην χριστιανική. Να δούμε λίγο από τους μύθους.
0: Ωραία, ωραία. Από τους μύθους του Εσώπου που έχουν, όπως είπατε και εσείς, παρουσιάζουν και αυτοί από την πλευρά τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος και γένετο ούτως». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας». Αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι, έτσι όπως αυτό το συναντάμε στην ποίηση, την λογοτεχνία και την λαϊκή δημοσοφία. Ο κύριος Στέλιος Κούκος, συγγραφέας και δημοσιογράφος, συνοδοιπόρος στην σημερινή εκπομπή. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να περάσουμε στους μύθους του Εσώπου.
1: Να περάσουμε στους μύθους του Εσώπου. Θα διαβάσουμε από τη συλλογή που μετέφρασε ο Θρασίβουλος Σταύρου. Είναι και αυτός ένας πολύ γνωστός πνευματικός άνθρωπος. Έχει κάνει μεταφράσεις από αρχαία. Νομίζω έχει κάνει και Αριστοφάνη. Το βιβλίο βγήκε παλιά, δεν πιστεύω να υπάρχει από εδώ, από Θεσσαλονίκη, από τις εκδόσεις των αδελφών Κωνσταντινίδη. Είναι εξαντλημένο μάλλον, είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ ωραία έκδοση. Είπαμε και τα παραμύθια που έχουν ένα τόνο διδακτικό. Αντίστοιχο έχουν και οι μύθοι του Εσώπου.
0: Είναι εικονογραφημένο το λόγο βιβλίο?
1: Όχι, δεν είναι εικονογραφημένο αυτό. Είναι απλό, λιτό. Αλλά ο λόγος είναι διαχρονικός.
0: Πάντοτε και διδακτικός.
1: Ναι, διδακτικός και μάλιστα δεν είναι μόνο ένα παραμύθι και ό,τι κατάλαβες κατάλαβες. Έχει από κάτω γιατί ακριβώς λέμε αυτά τα πράγματα. Ας περάσουμε λοιπόν στο πρώτο που είναι η Καλιακούδα και τα κοράκια. Λοιπόν, μια καλιακούδα που ξεχώριζε στο μέγεθος από τις άλλες καλιακούδες αισθάνθηκε περιφρόνηση προς τους ομόφυλούς της, πήγε στα κοράκια και απαιτούσε να μένει μαζί τους. Τα κοράκια βλέποντας άλλη μορφή και ακούντας άλλη φωνή τη χτύπησαν και την έδιωξαν. Διωγμένη λοιπόν γύρισε πίσω στις καλιακούδες. Αυτές όμως θυμωμένες για την προσβολή δεν τη δέχτηκαν. Έτσι εκείνη έχασε τη συντροφιά και από τις δυο μεριές. Λοιπόν, και περνάμε μετά στο διδακτικό. Και οι άνθρωποι που αφήνουν την πατρίδα τους και προτιμούν ξένες χώρες και σε αυτές δεν έχουν πολύ πέραση, σαν ξένοι που είναι, και είναι οι πατριώτες τους που τους αντιπαθούν επειδή τους έχουν περιφρονήσει. Δηλαδή, πάει κάποιος σε μια χώρα, εκεί πέρα δεν τους δίνουν σημασία, αυτά γίνονταν παλιά, γίνονταν στη χώρα τους, αλλά και πάλι δεν τους δίνουν σημασία, γιατί αφού μας περιφρόνησες, γιατί τώρα εμείς να σε υποδεχτούμε.
0: Να σε υποδεχτούμε, να σου δώσουμε σημασία.
1: Να πούμε ένα πάρα πολύ γνωστό, έχει πολλά να πούμε και αυτό που είναι πολύ γνωστό και όλοι περιμένουν να το ακούσουν όταν μιλάμε για μύθους του Εσώπου. Είναι ο κόρακας και Αλεπού. Ένας κόρακας άρπαξε ένα κομμάτι κρυά και κάθισε σε ένα δέντρο. Τον είδε μια Αλεπού και θέλοντας να κάνει δικό της το κρέας στάθηκε και τον επενούσε. Του έλεγε πως είναι μεγαλόσωμος και όμορφος, πως αυτός αξίζει περισσότερα από οποιοδήποτε να γίνει βασιλιάς των πουλιών και πως χωρίς άλλο θα γινόταν αν είχε φωνή. Εκείνος, θέλοντας να της δείξει πως έχει και φωνή, άφησε το κρέας να πέσει και άρχισε να κράζει δυνατά. Η Αλεπού έτρεξε, άρπαξε το κρέας και του είπε «Κόρακα, αν είχες και μυαλό, τίποτε πια δεν θα σου έλειπε για να γίνεις βασιλιάς όλων των πουλιών». Ο μύθος λέει ταιριάζει στους ανόητους. Λοιπόν, πάμε στον κόρακα και το φίδι. Ένας κόρακας που δεν έβρισκε να φάει, μόλις αντίκρισε ένα φίδι που κοιμώντας στον ήλιο, πέταξε κάτω και το άρπαξε. Το φίδι γύρισε και το δάγκασε. Πεθαίνοντας ο κόρακας είπε, βρέσιμο που το έκανα, δηλαδή αυτό που βρήκα. Ο δύστυχος το χαμό μου βρήκα σε αυτό. Ο μύθος αυτός μπορεί να υποθεί για άνθρωπο που από βρέσιμο, από να βρει ένα θησαυρό δηλαδή, κινδυνεύει η ζωή του και βλέπουμε κατά καιρούς ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους ψάχνοντας θησαυρούς. Πούμε για ένα άρρωστο κόρακα. Ένας κόρακας άρρωστος έλεγε στη μάνα του, «Μάνα, κάνε την προσευχή σου στο Θεό και μην κλαις». Και εκείνη το απάντησε, «Και ποιος Θεός, παιδί μου, θα σε σπλαχνιστεί, από ποιανού βωμό δεν έκλεψες κρέας?» Ο μύθος σημαίνει πως εκείνοι που έχουν στη ζωή τους πολλούς εχθρούς, σε δύσκολη περίσταση δεν βρίσκουν κανένα φίλο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν από τους αρχαίους βωμούς που κάναν τις θυσίες και τρέχαν και τα κοράκια να πάρουν τη δικιά, το δικό τους μέρισμα. Να δούμε και κάτι άλλο και ίσως μετά ξαναεπιστρέψουμε. Η κουρούνα και ο κόρακας, άλλο αυτό. Η κουρούνα ζήλεψε τον κόρακα που από αυτόν οι ιονοσκόποι βγάζουν μαντίες και προφητεύουν τα μελούμενα και που γι' αυτό οι άνθρωποι βασίζονται στη μαρτυρία του. Θέλησε λοιπόν και αυτή να γίνει όμοια του και βλέποντας κάτι στρατοκόπους που περνούσαν, πέταξε σε ένα δέντρο, κάθισε και άρχισε να κράζει δυνατά. Οι διαβάτες ξαφνιάστηκαν από τη φωνή και γύρισαν να δουν. Μα ένας τους μίλησε και είπε, «Πάμε φίλοι μου, κουρούνα είναι αυτή, φωνή της ιονός δεν βγαίνει». Έτσι και οι άνθρωποι που παραβγαίνουν με τους ανωτέρους τους και δεν τους φτάνουν και γελοί γίνονται. Δηλαδή άλλο κουρούνα, άλλο κόρακας.
0: Είναι όμως στην ίδια οικογένεια, ανήκουν. Έχουμε κάποιον άλλον μύθο με το κοράκι. Για πέστε μας κι άλλον έναν.
1: Να πούμε την κουρούνα και το σκύλο. Μια κουρούνα προσφέροντας θυσία στην Αθηνά κάλεσε και ένα σκύλο να το φιλέψει, τον κεράσει δηλαδή. Ο σκύλος της είπε, «Γιατί ξοδεύεσαι άδικα σε θυσίες? Η θεά τόσο σε μισή που χάλασε και την πίστη προς τους ιονούς σου», αποκρίθηκε η κουρούνα. «Γι' αυτό ίσια ίσια της θυσιάζω. Ξέρω πως δεν με χωνεύει και θέλω να την κάμω να μ' αγαπήσει». Έτσι λέει το δείγμα. Έτσι πολλοί από φόβο δεν διστάζουν να κάνουν καλό στους εχθρούς τους.
0: Μουσική ανάπαυλα και συνεχίζουμε.
1: Ωραία.
0: Την αναφορά μας στο κοράκι, στην ποίηση, τη λογοτεχνία και την λαϊκή θυμοσοφία.
1: Θα περάσουμε και στο δημοτικό τραγούδι στη συνέχεια.
0: Που και εκεί το κοράκι διαδραματίζει κομβικό ρόλο.
1: Βέβαια. Πρωταγωνιστή.

0: Και όπως είπαμε πριν διακόψουμε για το μουσικό αυτό διάλειμμα, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει το κοράκι και στο δημοτικό τραγούδι.
1: Βεβαίως. Από ερωτικό τραγούδι μέχρι ιστορικό τραγούδι και ακόμα και παραλλαγή. Να πάμε σε ένα ερωτικό τραγούδι και μάλιστα η κυρία Δόμνα, συγχωρεμένη η Δόμνα Σαμίου, η οποία το εξέδωσε, το λέει «Ερωτικός καημός». Όντως είναι καημός, θα δείτε στο τέλος. Είναι το τραγούδι «Τι έχεις μαύρε κόρακα». Το τραγούδι είναι από τους φούρνους της Ικαρίας και είναι σε δίστιχα, σε ρυθμό τετράσιμο και είναι ιδιοτοπικός χορός, δηλαδή είναι ένας χορός ο οποίος υπάρχει ευδοκιμή στην περιοχή. Ας δούμε τους στίχους του, το ερωτικό αυτού καημού, δηλαδή έχει πόνο πιο λαϊκά, έχει νταλκά ας πούμε. «Τι έχεις μαύρη κόρεκα» είναι ο τίτλος. «Τι έχεις μαύρη κόρεκα και είναι τα φτερά σου μαύρα, αν έχεις πόνο στην καρδιά έλα να κλαίμε αντάμα. Για σένα και για μένα γεννήκανε καημοί, τα βάση ανακυπώνει και αναστεναγμή. Άσπρος γεννιέται ο κόρακας και μαύρος καταντένει. Όπου αγαπήσει και αρνηστεί, έτσι κι αυτός να γίνει. Έλα πουλί μου, έλα να τα μιλήσουμε, γιατί είδα στο όνειρό μου πως θα χωρίσουμε. Έρη θα πάρω τα βουνά σαν τη μαυροπουλάδα, να που να βρω τον πογιατζή να βουτυχτώ στα μαύρα. Αναθεματισμένη του χάρου πας και λες, και ο χάρος με παίρνει και κάθεσαι και κλαις. Αναθεματισμένη και τζαναπέτησα, κρασί ρακί δεν ήπια, σε είδα και μέθησα». Είδατε, ας πούμε, το ερωτικό στοιχείο είναι ανάμεικτο με τον καημό. Λοιπόν, πάμε ανάμεσα σε ακόμα ένα τραγούδι παρόμοιο. Δεν έχω εντοπίσει από πού προέρχεται. Θα δούμε μετά στα ιστορικά περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό είναι μόνο τους στίχους. Αυτό λέγεται «Όταν ασπρίσει ο κόρακας». Το βρήκα σε μια ερμηνεία με την γνωστή παλιά τραγουδίστρια τη Γεωργία Μητάκη. Λοιπόν, «Όταν ασπρίσει ο κόρακας» λέγεται. «Παλιά μου χρόνια και καιροί που είσαστε περασμένα άραγες». Συγγνώμη, πρέπει να πάρω από την αρχή γιατί είναι ερωτηματικό. «Παλιά μου χρόνια και καιροί που είσαστε περασμένα άραγες, θα ξαναρθούνε τα νιάτα τα καημένα. Όταν αφήσει ο τσέρακας και βγάλει νιό κλονάρι, τότε θα γίνω κι εγώ νιός παλικάρι. Όταν ασπρίσει ο κόρακας να γίνω περιστέρι, τότε θα γίνω κι εγώ νιός να βρω καινούριο τέρι». Λοιπόν, περνάμε τώρα σε τραγούδια ιστορικά. Το τραγούδι είναι από διάφορες περιοχές. Αυτό τώρα που θα πούμε είναι από γύρω στην περιοχή Τρικάλων.
0: Από τη Θεσσαλία δηλαδή.
1: Ναι. «Κόρακας. Τέχεις καημένε κόρακα, τι σκούζεις, τι φωνάζεις, μην αδιψάς για αίματα, μην απεινάς για λέσια. Έβγα ψηλά στον Κόζιακα, ψηλά στην άσπρη πέτρα, και αγνάντεψε την ποταμιά της πόρτας στον Μπουγάζι, να δεις κορμιά τα πίστομα, κορμιά χωρίς κεφάλια, να δεις τον Ταφίλπεϊ που είναι χωρίς κεφάλι, τον κλαίνουν τα παλικάρια του». Από τα Τρίκαλα θα πάμε λίγο πιο κάτω για το να ακούσουμε, να διαβάσουμε ένα τραγούδι που είναι για το Μεσολόγγι. Έχει τίτλο «Το δόλιο Μεσολόγγι». «Τέχεις καημένε κόρακα και σκούζεις και φωνάζεις, μην τα αυγά σου μελανά και τα πουλιά μαύρα. Δεν είναι τα αυγά μου μελανά, ουδέ τα πουλιά μου μαύρα. Εγώ πουλί μου διψώ για αίματα, εγώ διψώ για λέσια. Έβγα ψηλά στον Κόζιακα, ψηλά στο Κορφοβούνι, και αγνάντεψε τη λιβαδιά, το δόλιο Μεσολόγγι. να δεις κορμιά τα πίστομα, παλικάρια ξαπλωμένα. Βλέπετε ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της, ναι, και δανείζεται κομμάτια, λέξεις, ο ένας από τον άλλο. Όπως μου έλεγε και ο Καριοφυρίς Βετσίδης, ο πολύ γνωστός ερμηνευτής του Δημοτικού Τραγουδιού, δεν έχουν σύνορα, λέει, τα τραγούδια. Καθένας προσθέτει, αφαιρεί και έτσι γίνεται, υπάρχει μια συνέχεια και συνήθως είναι οι παραλλαγές. Δηλαδή ένα τραγούδι που συναντάμε στην Ήπειρο μπορεί να δεις μια παραλλαγή, ξέρω εγώ, κάτω στη Λακωνία, οπουδήποτε. Μέσα στο ίδιο πνεύμα που διαβάσαμε τα προηγούμενα, τα οποία ήταν ιστορικά, που όπως καταλάβω ότι ήταν τουρκοκρατία, έχουμε κάποιες παραλλαγές τα οποία είναι στο έπος του 40. Λοιπόν, το πρώτο που θα πούμε είναι της Ρούμελη, λέει, και της Δυτικής Μακεδονίας, παραλλαγή και αυτό. Και αυτό που θα διαβάσουμε το πρώτο είναι από τα Αγρεβενά, Δυτική Μακεδονία δηλαδή. Δηλαδή διαβάζαμε προηγουμένως, όπως θα δείτε, πώς επικοινωνούν. Δηλαδή από Θεσσαλίγα πήγαμε Στερεά, τώρα πάμε πιο πάνω, πάμε στα Αγρεβενά, Δυτική Μακεδονία. Τι έχεις, βρε μαύρε κόρακα, και σκούζεις και φωνάζεις, μην να διψάς για αίματα, για ανθρώπινα κουφάρια. Έβγα ψηλά στο Σμόλικα, απάν στη Σαμαρίνα, να δεις κορμιά ιταλικά, γεμίσαν τις χαράδρες. Έβγα απάν στο Ελπασάν, Μοράβα, Τεπελένη, να δεις κορμιά ελληνικά, θαμμένα, αράδα, αράδα. Και όπως εξηγεί, είναι για τους Ιταλούς, οι οποίοι βρήκαν ιστρό θάνατο, αλλά και για τους δικούς μας που χάθηκαν εκεί. Λοιπόν, μια άλλη παραλλαγή είναι το «Τι έχεις, καμένε κόρακα, που σκούζεις και φωνάζεις, μην να διψάς για αίματα, μην να πεινάς για σάρκες». Πέτα ψηλά στο Λάμποβο, ψηλά στο Τεπελένη, που πολεμούν τα αδέρφια μας με του Ιταλού τα σχέρια. Εκεί θα δεις τα αίματα, εκεί θα ειδείς τις σάρκες. Εκεί οι κορμάκια κοίτονται, ηρωικοί τσολιάδες. Τσολιάδες του 39 και του 42. Δεν έχουν μάνα να τους δει, αδέρφια να τους κλάψουν. Έχουν τους όλμους συντροφιά, προσκέφαλο μια πέτρα και για απάνω σκεπάσματα τους πάγους και τα χιόνια. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ πέρα.
0: Ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: υπάρχει μία πολύ ωραία ιστορία με τα κοράκια από την Ιερά Μονή του Αγίου Σάβου. Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα.
1: Ακριβώς. Και να με συγχωρήσουν οι ακροατές προηγουμένως που ζήτησα διάλειμμα, αλλά ήταν τόσο
0: το καταλάβαμε,
1: που,
0: το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν,
0: τι συμβαίνει δηλαδή στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα με τα κοράκια?
1: Ακόμα, ναι. Δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμα. Συνέβαινε όταν πέρασε από εκεί ο Ιωακήμ Σπετσχέρης, ο Αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Σπετσχέρης, ο οποίος έζησε και στο Άγιον Όρος, στο Ιεροσόλυμα και σε διάφορες άλλες περιοχές ως Ιεροκήρυκας. Αυτό το βρήκα τυχαία, αφού είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε την εκπομπή αυτή, και ψάχνοντας κάτι άλλο, έπεσα και πάνω σε αυτά τα...
0: Μπροστά
1: τα
0: σας βρέθηκε το κείμενο αυτό, ναι.
1: Ακριβώς, δεν θα διαβάσω όλο, όχι, πώς το λένε, είναι στην καθαρέουσα, θα δυσκολευτούμε λίγο.
0: Όχι,
1: να το πούμε.
0: Όσο γίνεται πιο απλά, για να είναι κατανοητό, ναι, από, ναι, όλους, ναι, τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει ο Αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Σπετσχέρης, στη Μονή, στην Αγίου Σάβα, δύο κόρακες, λέει, ζουν στη Μονή και αυτοί πάντα τρώνε ψωμί, την οποία οι πατέρες τους πετάνε από τα περισσεύματα της τράπεζας. Και μάλιστα είναι σε ένα συγκεκριμένο δώμα και δίπλα έχουν και ένα αγκείο με νερό. Όταν έρχονται, λέει, οι κόρακες, τρώνε από αυτό το ψωμί. Έρχονται όμως, λέει, και άλλα πτηνά στη Μονή. Αλλά επειδή έχει πολύ ζέστη εκεί πέρα, τα άγρια περιστέρια που πάνε και τα κοτσίφια και τα άλλα πιο μικρά πτηνά, επειδή το ψωμί λόγω της ζέστης γίνεται παξιμάδι στην ουσία, είναι σκληρό, δεν μπορούν τα βουλάκια να το φάνε. Οπότε τι γίνεται? Όταν έρχονται τα κοράκια, παίρνουν το... λέει, συναθρίζονται, λέει, γύρω από το ψωμί, το ξηρό άρθρο, τα πουλιά. Λοιπόν, όταν έρχονται, λέει, τα κοράκια, το παίρνουν με τα νύχια τους, και μάλιστα, λέει, του δεξιού του ποδός, ο κόρακας το παίρνει και το πουτά μέσα στο νερό. Και μετά, λέει, το πιέζει με το πόδι του για να βραχεί καλά, και μετά, λέει, το παίρνει με το ράμφος του, το εξάγει και το ρίχνει κάτω και τρώνε τα μικρά πτηνά. Άκου τώρα, Λοιπόν, και αφού, λέει, φάγουν αυτά, αφού φάγουν αυτά, τρώει αυτός και απέρχονται. Εκεί πέρα είναι η τράπεζά τους, καλογερική, και τρώνονται. Λοιπόν, αυτή η κόρα και, λέει, είναι δύο. Και είναι, λέει, προς το νότιο μέρος του Χυμάρου, έξω της Μονής. Και περιγράφει, λέει, και πώς με τα παιδιά τους, τι γίνεται. Δεν μένουν τα παιδιά τους εκεί, μένουν κάπου αλλού τα παιδιά τους. Αφού μεγαλώσουν, λέει, τα παιδιά τους, τα κορακάκια, τα παίρνουν μαζί τους και πηγαίνουν μακριά, λέει, από τη Μονή, πέρα από την Νεκρά Θάλασσα. Εκεί, λέει, μένουν μαζί τους καμιά 15 μέρες, έτσι μέχρι να μεγαλώσουν, και ενώ, λέει, τα νεογνά κοιμώνται, οι δύο κόρακες φεύγουν και έρχονται στη Μονή, στο καθήκον. Το ένα άλλο σημαντικό είναι, ενώ ο κόρακας είναι γνωστό ότι τρώει θνησιμαία, δηλαδή πτώματα,
0: ψοφίμια, ναι,
1: ψοφίμια, καλά το είπες, πολύ όμορφα, αυτά δεν τρώγουν αυτά της Μονής. Και μάλιστα, λέει, μια ημέρα εκεί κοντά στη Μονή έπεσε, λέει, ένας γάιδαρος και σκοτώθηκε, και μαζεύτηκαν, λέει, όρνεα από μακριά και έτρωγαν το πτώμα. Οι δε κόρακες της Μονής, αν και ή το πρώτον οφθαλμόντων, ουδέ καν επλησίασαν προς το πτώμα. Είχαν χαρακτήρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα δύο ψοφίμια.
0: Συμπεριφέρονταν σαν άνθρωποι, θα λέγαμε.
1: Σαν λογικά, ναι. Δηλαδή ήταν στο μοναστήρι, που δεν πρέπει να τρώγαν και στο μοναστήρι κρέας, όπως είναι η παράδοση. Και τα παιδιά τους, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, τα μεγάλωνα και μετά τα άφηνα, γιατί αυτά έπρεπε να γυρίσουν στο πόστο τους. Τώρα δεν ξέρω τι σχέση είχαν ενδόμηχοι με τον Άγιο Σάββα.
0: Ακριβώς, με την Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα.
1: Ναι. Αυτό το αναφέρει στα μνημονά του, από μνημονέματά του, ο Ιωακίμης Πετσιές, ένας πολύ γνωστός αρχιμανδρίτης, λόγιος, έχει εκδώσει και του Βάισακ τα ασκητικά, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, και τα μνημονέματα του έχουν πάρα πολλές ιστορίες μέσα, και άλλες με ιστορίες με ανθρώπους εκεί που έζησε, που συνάντησε αγίους ανθρώπους. Να πούμε ότι είχε συναντήσει και την Ερμήτιδα Φωτεινή, που η Ερμήτιδα Φωτεινή είναι περίπου σχεδόν σαν την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, μόνο που αυτή δεν ήταν μόνη, αλλά έζησε αυτή η χρόνια μόνη και έρημη στην έρημο εκεί στον Ιορδάνη, και τη συνάντησε ο Ακίμ και εξέδωσε το βιβλίο της.
0: Ο χρόνος μας δυστυχώς ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή συνομιλία στην εκπομπή και για τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο τον κύριο Στέλιο Κούκο, και αναφερθήκαμε στο κοράκι έτσι όπως αυτό το συναντάμε στην ποίηση, τη λογοτεχνία και τη λαϊκή θυμοσοφία. Κατανοήσατε τους κόρακας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Αγιώτος ο Θεός ημών, πάντοτε νικαιοί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγηση με πρέπει ενεδύσον ο βαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος εγάζομαι λίγες τα υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση να αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια να αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται ο φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστένω πηγά σε φάραξη, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Εμπ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες η ευλόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων επ' της γης και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαλήνε πρόσφα εν ελέο κι άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έχω τη δύση αυτού, έθνου σκότωρος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μαύρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας, εμπληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερβετάνουν και στην αριθμό ζών μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτων σου έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπτως ογός ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύτερον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψετος δε σου το πρόσωπο ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, που απτόμενου των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδωνε τη δύση να αυτού έθου σκότωρος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

φιλείτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, περέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Θείες αναλάμψες η καταβγαστή στη διάνοια, ως αυτής υπεπόρευσε, ηλίο φωτίζονται τα εσποτισμένα. Παύλο θεωτήτε, σκέσιν αυτό πασαντική, της βαθυτά της νυχτός απίλαξας, διώσε μακαρίζομενος ιεράρχη θεόληπτο,

Αθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, επί μας καθάπτε, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος, στον αιώνα, τα έδα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννητήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς αφέτη τον ημών.

δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, προσκληθείς ουρανό Θεέ, προσγνώσιν εν Θεό, την εσαρκή του Δεσπότου επιδημίαν εν γη, αυτοψία ορατός φωτός πεπλήρωσε, ο Θεέ του Παύλου κοινωνός, Θεϊγόρος γεγονός, την Κρήτην πάσαν πυρσεύεις.

0: Ενήν και αεί και στον άστον αιώναν.
1: Αμήν.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
3: Την Δημιωτέρα των Κερουβήν και ενδοξωτέρα μας την Κρήτος των Σεραφείμ. Εν αντιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημον δόξα σε Χριστός, ο Ρεθινός Θεός ημών, δεσπευείς πανχάδι και πανόμαστε με τρόπο στη δυνάμη, ο Δόμις ο Ποιός Σταυρών, ως εσείς δε μείον έπνοντα με σωμάτων και σμία δόξα, δοθεί το παρόντος του Ιωάννου, να γίνε δόξα πανεφήμων Αποστόλων, να γίνε δόξα καμαρτή των Οσίων και Θεοχόντων ημών. Με δικαίω, Θεό μου και Άνης. Παναγία δόξα μου, στον Βαθανομένο και Τρίτο και Πάντων Αγίων, έρισε μας ως αγαθός άνθρωπος και λεγήμων Θεός.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 28 προς Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία εις το Καθολικόν της Μονής μας, από 9 βραδινής έως 1 πρωινής, επί τη μνήμη της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής, του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

φάρος με τα πέντε φώτα. Μελετώ να σε φέρω ως την άκρη της γης, ως τον κόκκινο βράχο που πέφτει στην Άβυσσο. Εκεί πέρα θα στήσω ένα φάρο, το χέρι σου, να φωτάει περιστρέφοντας τη νύχτα τα πέντε πράσινα φώτα του, ενώ στην απέναντι όχθη ακριβώς, στη ζώνη του σύμπαντος, θα κάθεται ο Κύριος να βλέπει το θαύμα του.

Μικρογραφία τελειωμένη. Τα μάτια σου μοιάζουν σαν μια γλυκιά μέρα, σαν ένα πρωί, σαν ένας ορίζοντας που δίνουν και παίρνουν μέσα του οι αντάβιες, φτιάχνοντας θαύματα. Μια κίνηση, μια άμποτη ζαφυριών, μια παλήρια προαιώνιων τριαντάφυλλων ή μουσικής, μια αναδιάκοπη ανάταση δασών από απίθανες αποχρώσεις. Στα μάτια σου νομίζω πως βλέπω τη σοφά σταθμισμένη πράξη του σύμπαντος σ' όλη τη δόξα της, και από τόσο κοντά, όπως βλέπει κανείς έναν κήπο από το φράχτη του.

ισορροπία. Τα μάτια σου, μια ζυγαριά που παρόλο το βάρος τους πάνω της ζυγίζονται ύλη, φεγγάρια και αστέρια και σύννεφα και όρη και δάση και θάλασσες χωρίς να λυγίσει. Τα μάτια σου αντίθετα σηκώνουν το στέρεο σύμπαν ψηλότερα.

το βάθος της καρδιάς. Δε θα άρχιζε, μήτε θα τέλειωνε τάπειρο χωρίς την καρδιά μου. Τότε δε θα είχε που να ρίξει τους ήχους του. Δε θα είχε στέρνα, δε θα είχε δίχτυ να κρατήσει τα στέρια του. Είναι η καρδιά μου ένα αντιχείο εκεί που τελειώνει η άβυσσο. Σαν ένας ήλιος, κούφιος, σκαμμένος, σαν μια χωάνη στο βάθος. Είναι το μεγαλύτερο κόκκινο σπήλαιο του σύμπαντος.

Το μέτωπο και ο χώρος. Η αιωνιότητα είναι και χώμα και αγέρας και δέντρα. Γράφει έξω και μέσα μας τον κύκλο της με ήλιους, με αλυσίδες βουνών, με λευκές και γαλάζιες πτυχώσεις, με το άπειρο. Το πνεύμα είναι η τρέλα της χαράς και η καρδιά μια αποθήκη σπινθήρες. Η αντάβια που αφήνει του ανθρώπου το μέτωπο. Κανένας δεν ξέρει πόσα έτη φωτός προχωρεί μες το σύμπαν.

ο πράσινος κήπος. Έχω τρεις κόσμους, μια θάλασσα, έναν ουρανό και έναν πράσινο κήπο, τα μάτια σου. Θα μπορούσα αν τους διάβαινα και τους τρεις να σας έλεγα που φτάνει ο καθένας τους. Η θάλασσα ξέρω, ο ουρανός υποψιάζομαι. Για τον πράσινο κήπο μου, μη με ρωτήσετε.

βάθος της φωνής. Κλείσε μου μια φωνή σε ένα φάκελο, να την έχω μαζί μου. Η φωνή σου είναι ένα δέντρο από τίμιο ξύλο. Δεν την άκουσα χτες, ούτε σήμερα, κι είναι γλυκύτερη ακόμη και από τη φλόγα που άνθιζε του τζακιού μας το κούτσουρο το χειμώνα. Ξημερώνει η φωνή σου, ανάβει το φάρο στη θάλασσα, τον έσπερο πάνω στον ουρανό. Αύριο είναι Κυριακή και δεν ξέρω πώς να κάμω, γιατί είναι τα καλά μου η φωνή σου.

γέλιο στη μοναξιά, σαν μια ντάβια αστεριών σε μια ατμόσφαιρα γάμου, που άνθη, πέπλα, κεριά είναι όλα κατάλευκα, είναι το γέλιο σου. Κι είναι όπως ένα ρουμπινί δισκοπότηρο πλεγμένο μαχτίνες, που πάνω από την πόλη το υψώνει στα δυο του χέρια ένας άγγελος. Δε φτελάβετε πάντες, το γέλιο σου σπιθίζει στον ήλιο σαν φόσφορο αγάπης.

τα γόνατα του Ιησού, καρφωμένα στα αγριόξυλο του σταυρού, σχηματίζουν μια αμβλή αγωνία. Είναι τα ίδια τα γόνατα που προβάτιζαν παίζοντας γύρω από το κόκκινο φουστάνι της μάνας του όταν ήταν βρέφος 10 μηνών, που αργότερα έφηβος τα κούμπαγε κάτω στη γη πριονίζοντας το ξύλο ενός κέδρου, που λύθηκαν και έπεσαν ένας σωρός μια νύχτα που η άνοιξη ήταν αβάσταγη και μύριζε η γης και ο ουρανός λεμονάνθη στο όρος των ελαιών. Κι είναι ακόμη τα γόνατα που κάθιζε αμίλητος δύο-δυο τα παιδιά και απλώνοντας δίπλα του πάνω στη γη το απέραντο χέρι του, τα φίλευεν ένα λουλουδάκι κομμένο από τον πλούτο του σύμπαντος.

Πόδια του Ηνίουχου. Ανέβηκα στο άρμα του Ηνίουχου. Κάθισα δίπλα του. Σκύβω στα πόδια του τα γυμνά. Θωρώ τις φλεβίτσες τους. Μελετάω το σφιγμό τους. Είναι τα πόδια που σκοντάφτοντας μάτωσαν πάνω σε πέτρες και αγκάθια όταν έτρεχε καλοκαίρι για τάλογα να ζέψει τ' άρμα του βασιλιά στη γη της Φρυγίας. Τα κόπου ανασένουν, γελούν, ονειρεύονται, θυμούνται τα πόδια του. Κουβεντιάζω μαζί τους σαν να είναι ένα πρόσωπο. Απλώνω τα χέρια, του διπλώνω τα πόδια σαν να είναι ένα φρέσκο. Απαλώ σεντόνι οι παλάμες μου. Στο σώμα του ανθρώπου όλα είναι πρόσωπα.

αν γινόταν σκοτάδι. Υπάρχει μια ευλίγιστη λίμνη, μικρή, από ήλιο στα βάθη μας, κι είναι διάσπαρτη η γης από τέτοιες ευλίγιστες λίμνες που θάλαμπαν αν γίνονταν νύχτα. Όμως νύχτα δεν γίνεται πάνω στη γης. Αν γινόταν σκοτάδι, θα βλέπαμε τότε αναρρύθμιτα φώτα, μυριάδες μικρές ευλίγιστες λίμνες να πλέουνε γύρω μας.

Το βάθος της σταγόνας. Οι αριθμοί μου εξαντλήθηκαν μετρώντας το βάθος της σταγόνας που στάλαξε πάνω από το φύλλο του δέντρου στο χέρι μου. Ξανάρχισα πάλι και πάλι εξαντλήθηκαν. Κύριε, πού τελειώνει το φως? Πού τελειώνει η αγάπη? Πού τελειώνουν τα χρώματα?

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος δεύτερος του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 8 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνέρχεται αύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με κύριους άξονες στην οικονομία και τα ελληνοτουρκικά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ο Ουκρανός πρόεδρος καλεί τους συμμάχους να καλύψουν το κενό των 27 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις αμυντικές ανάγκες του Κιέβου. Γενικά αίθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια, στους 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

Όλες αυτές τις ημέρες στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για στα αγιάσματα και τις πηγές που υπάρχουν στην πατρίδα μας, είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε πηγές και σε αγιάσματα που υπάρχουν και είναι γνωστά. Ορισμένα από αυτά δεν είναι τόσο γνωστά. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και σε πολλά άλλα που υπάρχουν τόσο στην Ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά τις επόμενες ημέρες και την επόμενη εβδομάδα, αλλά και σε πηγές και αγιάσματα που μπορεί κανείς να δει εάν επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα ή ακόμα και την Κύπρο. Υπάρχουν λοιπόν σε όλο τον ελληνικό χώρο πηγές και αγιάσματα. Πολλές από αυτές δεν είναι τόσο γνωστές, όμως όταν κανείς τις γνωρίσει πραγματικά μένει άναυδος και δεν μπορεί να βρει λέξεις για να περιγράψει το πώς αισθάνεται και για να περιγράψει αυτήν την εμπειρία του. Είναι λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει ο καθένας από εμάς να τα γνωρίσει, να τα επισκεφθεί, αυτά τα αγιάσματα και τις πηγές που βρίσκονται τα περισσότερα σε μέρη και σε τοποθεσίες που είναι πάρα πολύ όμορφες, ιδιαίτερου δηλαδή φυσικού κάλους. Είχαμε την ευκαιρία στην εκπομπή να αναφερθούμε στο εκκλησάκι της Αγίας Αθανασίας για παράδειγμα, που είναι στο χωριό Βάστα στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ένα πολύ ωραίο εκκλησάκι, ένας πολύ όμορφος χώρος, μια πολύ ωραία τοποθεσία που δεν είναι πολύ μακριά από το κέντρο, από την Αθήνα. Έχουμε συνηθίσει βέβαια την Αθήνα να την ονομάζουμε κέντρο, κέντρο της Ελλάδας, αλλά Ελλάδα τελικά δεν είναι μόνο η Αθήνα. Μια πολύ όμορφη διαδρομή στην κοντινή Αρκαδία λοιπόν, για να επισκεφθεί κανείς το εκκλησάκι της Αγίας Αθανασίας εκεί. Όπως επίσης είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε και στο αγίασμα που υπάρχει στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον ηγούμενο της Μονής, με τον πατέρα Ιερώνυμο Κάρμα, ο οποίος μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα και για τον Όσιο Σεραφείμ, για την Μονή του Οσίου Σεραφείμ Δομβούς που βρίσκεται στην Βιωτία εντός των ορίων της Μητρόπολης Θηβών και Λεβαδίας, ανήκει στη Μητρόπολη αυτή, και πραγματικά μείναμε εκπληκτοί από όσα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από τον πατέρα Δημήτριο, από τον πατέρα Νεκτάριο Τσεκούρα, ιερομόναχο της Μονής. Σήμερα στο ταξίδι μας αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα και να αναφερθούμε με λεπτομέρεια στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνήσης Παγκαίου, που ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Δράμας, με τον σημερινό μας καλεσμένο. Θα ακολουθήσει όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: κύριο Παύλο. Σεβασμιότατε, χαίρετε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας για να μιλήσουμε σήμερα για την Ιερά Μονή Παναγίας 20 Φινής Παγκαίου, η οποία είναι ένα πολύ γνωστό μοναστήρι έτσι, στη Μακεδονία. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Μακεδονίας. Θα θέλαμε να μας πείτε για την ιστορία αυτής της μονής, ορισμένα πράγματα, έτσι ξεκινώντας την κουβέντα μας.
1: Ναι, καταρχήν η ιστορία της Μονής 20 Φινήσεις χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι κατά μία άποψη το αρχαιότερο καθίδρυμα μοναστικό των Βαλκανίων, αφού η μία εκδοχή για την ίδρυσή της κατεβαίνει στον 5ο αιώνα. Πρώτος κτήτορας είναι ο Όσιος Γερμανός, ο Ιεροσολυμίτης, ο οποίος ευρίσκεται στην Μονή του Τιμίου Προδρόμου στην έρημο του Ιορδάνου και από εκεί με προτροπή της Παναγίας μας ήρθε στο Παγκαίο και ανοικοδόμησε τον πρώτο μοναστικό πυρήνα της Μονής 20 Φινήσεις. Εν συνεχεία, δεύτερος μεγάλος κτήτορ είναι ο αμέσως μετά την άλωση, μετά τον Γενάδιο Πατριάρχης, ο Εκδημητσάνης, Άγιος Διονύσιος, ο πρώτος, ο Σοφός, ο οποίος εγκατεβίωσε στη Μονή μετά την πρώτη Πατριαρχία του και προσέφερε μέγιστες υπηρεσίες στο μοναστήρι. Ήτο και ο υποτακτικός του Αγίου Μάρκου, του Μητροπολίτου Εφέσου, του Ευγενικού. Και έτσι τα δύο αυτά πρόσωπα σημαδεύουν την ίδρυση της Μονής και τιμώνται ως κτήτορες της Μονής 20 Φινήσεις. Εάν υφίσταται ελληνισμός στην περιοχή μας, κυριολεκτό οφείλεται εις την προσφορά της Ιεράς Μονής 20 Φινήσεις. Ένας άλλος σημαντικός σταθμός στην ιστορία της Μονής είναι το 1507, όπου οι Οθωμανοί για αυτήν την πνευματική και εθνική δράση των μοναχών εξεστράτευσαν κατά της Μονής και εσφαγίασαν τους 172 πατέρας της Μονής, οι οποίοι ευρίσκονται πλέον στη χωρία των Όσιων Μαρτύρων και τιμώνται ετησίως την Κυριακή του Θωμά στην Μονή μας, αφού εισφαγήτων έγινε την 24η Απριλίου του 1507. Τα νεότερα χρόνια, τον 20ο αιώνα, επέπρωτο η Μονή της 20 Φινήσεις να δοκιμάσει την μέγιστη βαρβαρότητα από τους γείτονές μας, αφού την Μεγάλη Δευτέρα του 1917 ελεηλάτησαν όλο το μοναστήρι και συναπεκόμισαν σε 18 μουλάρια όλους τους πνευματικούς θησαυρούς, χειρόγραφα, κοιμήλια, ιερά λείψανα και βρίσκονται όλα αυτά στην Σόφια, στη Βουλγαρία, σε δύο ιδρύματα, στο Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο και στο Ίδρυμα Ιβάν Ντούιτσεφ, όπου είναι εκεί ο τόπος όπου φυλάσσονται τα χειρόγραφα της 20 Φινήσεις. Μιλούμε για έναν θησαυρό 950 τεμαχίων. Και βεβαίως ακόμα δεν έχει επιστραφεί τίποτε από όλα αυτά τα ιερά κοιμήλια.
0: Όλα αυτά τα ιερά κοιμήλια στα οποία αναφερθήκατε, σεβασμιότατε, έχουν να κάνουν με την ιστορία της Μονής ή είναι και άλλα έγγραφα ιστορικά ή βιβλία παλιά?
1: Είναι χειρόγραφοι, κώδικες, μεβράνινοι, περγαμινοί, παλέτυπα βιβλία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από λειψανοθήκες, σταυροθήκες, άγια λείψανα, διάφορα σκεύη μεγάλης αξίας, εκκλησιαστικής χρήσεως, ένας αμύθιτος πνευματικός θησαυρός που βεβαίως έχει και μεγάλη υλική αξία.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν από όσα μας λέτε ότι η Μονή διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τον ελληνισμό γενικότερα στην περιοχή, έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στην

0: πάροδο των ετών, των αιώνων, σε διάφορες έτσι περιόδους δύσκολες για τη χώρα μας. Και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί θεωρείται και μια από τις σημαντικότερες μονές της Μακεδονίας. Άλλωστε βρίσκεται σε έναν τόπο που έχει και ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό ρόλο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και ξέχασα να πω ότι το τελικό χτύπημα, η χαριστική βολή, ήταν που υπέστη μονή στις 12 Ιουλίου του 1943 εμπρισμό από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής, ώστε να καούν όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις της και να διασωθεί θαυματουργικά, θα λέγαμε, μόνο το καθολικό της μονής με το ξυλόγλυπτο τέμπλο, όπου επάνω σε αυτό ευρίσκεται η θαυματουργός και αχυροποίητος εικόνα της Παναγίας μας.
0: Πείτε μας για την εικόνα αυτή κάποια πράγματα, σεβασμιότατε, έτσι να δώσουμε ένα ιστορικό, γιατί πολλοί από τους ακροατές μας δεν γνωρίζουν και νομίζουμε ότι είναι καλό να μάθουν.
1: Ναι, η εικόνα της Παναγίας μας νομίζω είναι και η μοναδική αχυροποίητος εικόν που φυλάσσεται στην πατρίδα μας εκτός Αγίου Όρους, γιατί στο Άγιον Όρος υπάρχει και στη Ρουμανική Σκήτη η εικόνα εκεί της Παναγίας μας. Ο Άγιος Γερμανός, θέλοντας να κατασκευάσει μία εικόνα της Θεομήτωρος, έκοψε ένα σανίδι, το πελέκησε, αλλά κατά την επεξεργασία σκίστηκε στη μέση και κατεστράφη. Το εγκατέλειψε ο Άγιος Γερμανός περίλυπος, θεωρώντας ότι η Παναγία δεν έκαμε ευπρόσδεκτη την προσπάθειά του και την προσφορά του και τον κόπο του. Όμως εμφανίστηκε η Παναγία και του είπε: σε αυτό το ξύλο θα αποτυπωθεί η μορφή μου, και όντως αποτυπώθηκε δίχα ανθρωπίνης συνεργίας η μορφή της Παναγίας μας, και αυτή είναι πλέον η θαυματουργός εικόν της 20 Φινήσης. Μία δε από τις ερμηνείες που δίδεται για το όνομα είναι από το εικόν Φινήσουσα. Εξέπεμπε ένα έτσι κόκκινο γλυκί φως και από εκεί πήρε την ονομασία 20 Φίνησα, εικόν Φινήσουσα, κατά μία έτσι ερμηνεία των ασχοληθέντων με την ιστορία της μονής.
0: Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες που έχουν να κάνουν με το όνομα της μονής?
1: Υπάρχει και μία άλλη ερμηνεία από έναν κότσιφα. Ο Άγιος Γερμανός ελυπείτο γιατί ο τόπος ήταν ο άνυδρος, και εμφανίστηκε ένα κοτσίφι που κατασκευάζει τη φωλιά του κοντά σε πηγές, το οποίο ακολούθησε ο Άγιος και είδε να κρύβεται σε ένα σημείο που καλυπτόταν από πυκνά βάτα, και εκεί υπήρχε δροσερή πηγή η οποία είναι εντός της μονής και κάτω από το παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας, και ίσα με σήμερα εκβλίζει είδωρ γλυκίν και θαυματουργών, και αυτό είναι και το αγίασμα της μονής 20 Φινήσης.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για το αγίασμα, σεβασμιότατε. Αν θέλετε, μείνετε στην τηλεφωνική σας γραμμή, στο ακουστικό σας, για να ακολουθήσει ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να πούμε περισσότερα.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε.

0: Σεβασμιώτε, μας λέγατε για το αγίασμα που αναβλύζει κάτω από το παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας στην Μονή Παναγίας Οικοσιφηνήσης. Θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για αυτό. Μας είπατε το περιστατικό με τον Όσιο Γερμανό, με το κοτσίφι που χτίζει τη φωλιά του συνήθως εκεί όπου υπάρχει νερό. Τι στοιχεία άλλα μπορούμε να δώσουμε για το αγίασμα αυτό?
1: Ότι από της ημέρας της ανακαλύψεώς του περιευλήθηκε η πηγή αυτή με τη χάρη της Παναγίας μας, η οποία εκδηλώθηκε δια πολλών έτσι σημείων, θαυμάτων, και ο λαός το αγκάλιασε αυτό το αγίασμα, και ίσαμε σήμερα προσέρχονται με ευλάβεια, εξητούν τις πρεσβείες της Παναγίας μας, λαμβάνουν από αυτό και έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα τεκνογωνίας, ιάσεως ασθενειών. Μάλιστα και ο αείμνηστος προκάτοχός μου, ο κυρός Διονύσιος, ο οποίος εχαρακτηρίζεται για την ευλάβεια προς το μοναστήρι της Οικοσιφηνήσης, σε μία περίπτωση βαρίας ασθενείας του θεραπεύτηκε λαμβάνοντας από αυτό το αγίασμα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όμως και το παρεκκλήσιο της Αγίας Βαρβάρας εκεί. Υπάρχουν στοιχεία που μπορούμε να αναφέρουμε για αυτό το παρεκκλήσιο?
1: Ναι, είναι ένα μικρό παρεκκλήσιο από τα αρχαιότερα της Μονής, το οποίο από ευλάβεια ανοιγέρθηκε άνωθεν του αγιάσματος, προφανώς από τον πρώτο κτήτορα, τον Άγιο Γερμανό, και μέχρι σήμερα σώζεται και η τοιχογραφία στην είσοδο του παρεκκλησίου, όπου απεικονίζει το θαύμα αυτό της ανακαλύψεως της θαυματουργού αυτής πηγής προς τον Όσιο Γερμανό.
0: Γίνονται λατρευτικές εκεί εκδηλώσεις, θείες λειτουργίες και τα λοιπά?
1: Και λειτουργίες γίνονται, και μέσα σε αυτό το παρεκκλήσιο τελούνται οι βαπτίσεις όσων έχουν κάποιο τάμα να τελέσουν βάπτιση στο μοναστήρι της Παναγίας.
0: Μάλιστα. Να γυρίσουμε λίγο πάλι στην Μονή, στην Παναγία την Οικοσιφήνισσα, και θα θέλαμε να μας πείτε έτσι, αν κάποιος επισκεπτόταν εκεί την περιοχή, επισκεπτόταν το μοναστήρι, τι θα μπορούσε να δει μπαίνοντας, να μας κάνετε έτσι μια εικονική περιήγηση, αν μπορούμε να το πούμε.
1: Ναι, το μοναστήρι βρίσκεται σε μια περιοχή απαραμίλου φυσικού κάλους, αφού βρίσκεται στην καρδιά του Παγκαίου όρους. Σαν οικοδόμημα η Μονή δεν έχει να επιδείξει το μεγαλείο το παλαιό, αφού όπως σας είπα πυρπολήθηκε το 1943. Όμως αυτό το οποίο σώθηκε και είναι το σημαντικότερο είναι το καθολικό της Μονής, το οποίο έχει πάρα πολλά στοιχεία να επιδείξει αρχιτεκτονικά και εξωτερικά και εσωτερικά. Ωραίες τοιχογραφίες οι οποίες έχουν υποστεί υπεξεργασία μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές και την πυρκαγιά που ταλαιπώρησε τη Μονή και το καθολικό. Έχει ένα υπέροχο τέμπλο που κατασκευάστηκε από χίους τεχνίτες το 1781 μέχρι το 1803. Έχει δάπεδα εξαίρετα βυζαντινής τέχνης που ανάγονται στο 10ο αιώνα, με διακοσμήσεις ψηφιδωτών δαπέδου, και βεβαίως κάποιες τοιχογραφίες που φτάνουν μέχρι το 10ο αιώνα εντός του Ιερού Βήματος, αφού το Ιερό Βήμα είναι το αρχαιότερο τμήμα που σώζεται από τον πρώτο ναό. Και βεβαίως τα εναπομείναντα ελάχιστα, δυστυχώς, ιερά λείψανα, μεταξύ αυτών και του Αγίου Διονυσίου, το οποίο λείψανο κατά παράδοση περιοδεύει και τα χωριά της επαρχίας Δράμας και κατόπιν προσκλήσεως των ενοριών.
0: Μάλιστα. Μας είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες ανακατασκευές, αν μπορούμε έτσι να το πούμε, στην Μονή μετά τις, τα προβλήματα τέλος πάντων που υπήρχαν. Η τελευταία πότε ήταν η προσπάθεια έτσι αναστήλωσης ή ανακατασκευής?
1: Η τελευταία μεγάλη προσπάθεια έγινε μετά την έλευση του αϊμνίστου προκατόχου μου το 1965, ο οποίος έκαμε τάμα ζωής την ανοικοδόμηση της Μονής, το επέτυχε αυτό και εγκαθίδρυσε και γυναικεία αδελφότητα η οποία φυλάσσει τον τόπο και εκπληρώνει τη μοναχική της αφιέρωση στον ιερό αυτό χώρο, διακονώντας ταυτόχρονα και τους πολυαρίθμους προσκυνητάς.
0: Υπήρξαν κάποιες περίοδοι που υπάρχει έτσι μια άνθηση του μοναχισμού, που σημειώθηκε μια άνθηση έτσι μοναστική στο μοναστήρι?
1: Το μοναστήρι αυτό πάντοτε είχε ικανό αριθμό μοναχών. Το 1507, όπως προαναφέραμε, εσφάγισαν οι 172 πατέρες. Μετά το Πατριαρχείο ανέθεσε εις την Μονή Βατοπεδίου την στελέχωση της Μονής, επειδή υπήρχε κοντά στη Μονή ένα μετόχιο της Μονής Βατοπεδίου, εγκαταστάθηκαν 10 βατοπεδινοί πατέρες και μετά από 10 χρόνια περίπου έφυγαν από το μοναστήρι αφήνοντας 50 μοναχούς. Μέχρι και το 1917-18 είχε πάνω από 40 μοναχούς η Μονή. Μετά την καταστροφή της και έλαβε την κατιούσα ο αριθμός των πατέρων, με αποτέλεσμα από το 45 ως το 65 να διακονείται από ελαχίστους 2 με 3 πατέρες. Και από το 65 και μετά, μετά την ανοικοδόμηση, να εγκατασταθεί υπέρ 20μελής γυναική αδελφό της.
0: Υπάρχουν σκήτες ή καλύβες εκεί κοντά στο μοναστήρι για ασκητές που, όπως γνωρίζουμε, ας πούμε, όπως γίνεται στο Άγιον Όρος ή σε άλλες μονές?
1: Ναι, οι ασχοληθέντες με την ιστορία της Μονής αναφέρονται σε κάποια μεμονωμένα ασκητήρια που υπάρχουν πέριξ της Μονής και μάλιστα ένα σπήλαιο αρκετής έτσι χωρητικότητος, το οποίο οι περίοικοι το ονομάζουν ασκητόπετρα, μια ώρα μακράν της Μονής.
0: Μάλιστα. Σεβασμιότατε, αν έχετε την καλοσύνη να ολοκληρώσουμε σε λίγο την συνομιλία μας, θα κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα για την ώρα σε αυτό το σημείο και θα επιστρέψουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Αγιάσματα, στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς συνομιλούμε και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή με τον Πανουσιολογιώτο Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Βερνιδάκη, τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με αφορμή το αγίασμα του Αγίου Μύρωνα που υπάρχει εντός των ορίων της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, της περιφέρειας αυτής. Πατέρα Μεθόδιε, λέγαμε κάποια πράγματα προηγουμένως πριν από την αναγκαστική διακοπή για το αγίασμα εκεί και πώς μπορεί κανείς να πάει. Μας είπατε ότι είναι προσβάσιμο γενικότερα ακόμα και για ανθρώπους που έχουν έτσι κάποια κινητικά προβλήματα.
3: Ναι, μέσω σπήλαιο βέβαια, εάν κάποιος αδερφός μας δυσκολεύεται στο να περπατήσει και δεν μπορεί να κατέβει, αλλά εάν συνοδεύεται από κάποιον άλλο άνθρωπο ή αν ζητήσει από τους διακονητές εκεί του ναού, σίγουρα θα τον εξυπηρετήσουν και θα κατεβούν να πάρουν για χάρη του αγίασμα μέσα από την πηγή και να το δώσουν. Επειδή δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση, το σπήλαιο έχει απότομη κλίση με κάποιες μικρές βαθμίδες που υπάρχουν. Οπότε αν κάποιος αδελφός μας δυσκολεύεται στο βάδισμα, δεν θα μπορεί να μπει ακριβώς μέσα στο σπήλαιο. Μπορεί όμως, όπως είπα, να πάει στο ναό, να προσκυνήσει μέσα στο ναό, να πλησιάσει μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο τάφος του Αγίου, να προσκυνήσει τα χαριτόβρητα λείψανά του που φυλάσσονται εκεί πέρα. Όχι πολλά, αλλά δυστυχώς το πέρασμα, αλλά ευτυχώς το πέρασμα των αιώνων διασώθηκαν αρκετά, που είναι για μας τους σύγχρονους χριστιανούς πηγή αγιασμού και παρηγοριάς.
0: Η μνήμη του Αγίου εορτάζεται στις 8 Αυγούστου.
3: Η μνήμη του Αγίου, ναι, είναι στις 8 Αυγούστου. Είναι ένα από τα μεγάλα πανηγύρια, θα λέγαμε, της περιοχής μας. Από νωρίς το απόγευμα της παραμονής της μνήμης του Αγίου αρχίζουν να καταφθάνουν χιλιάδες άνθρωποι. Και όλη τη νύχτα δεν σταματάουν να σειραίουν πλήθη χριστιανών από όλη την Κρήτη και όχι μόνο, από πολλά μέρη της Ελλάδος και από Αθήνα και από άλλα μέρη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τελείται και η αγρυπνία και το πρωί η πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος πάντοτε του Σεβασμιωτά του Ποιμενάρχου μας, του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου, αλλά και άλλων ιεραρχών της Νήσου και πλήθος ιερέων βεβαίως.
0: Είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε στην συζήτηση που είχαμε και στην εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων,
3: ναι,
0: η οποία σας έχει βοηθήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια για να διατηρηθεί και να αναδειχθεί εκεί το προσκύνημα και το αγίασμα.
3: Εμείς ως Αρχιεπισκοπή έχουμε μια άριστη συνεργασία με την τοπική εφορία Βυζαντινών και με τα Βυζαντινών μνημείων. Φροντίζουμε πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μας τις υποδείξεις των ανθρώπων αυτών οι οποίοι το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο αυτό, και γι' αυτό πάντοτε οποιαδήποτε επέμβαση ή ενέργεια είτε στο ναό είτε και στον ευρύτερο χώρο ακόμη, εκτός από την έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, φροντίζουμε να έχει πάντοτε και τη συγκατάθεση και έγκριση της εφορίας αρχαιοτήτων, γιατί στεκόμαστε με πολύ σεβασμό απέναντι σε αυτό το μνημείο που πρέπει να το διαφυλάξουμε. Δεν πρέπει να γίνουν αυθαιρεσίες ή εργασίες που θα βλάψουν την αισθητική του μνημείου ή θα λειτουργήσουν σαν ενέργεια που δεν σέβεται την ιστορία και τη βαρύτητα αυτού του χώρου. Οι αρχαιολόγοι και αρχιτέκτονες λοιπόν της εφορίας είναι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ανέκαθεν είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και είναι μέρος της, ας το πούμε, πολιτικής μας αυτό, να σεβόμαστε και να συνεργαζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Συνήθως λόγω των τελευταίων χρόνων της κρίσης, των τελευταίων χρόνων, δεν υπάρχουν τα κονδύλια από κρατικούς πόρους. Συνήθως όποια εργασία γίνεται με δαπάνη της ενορίας. Όμως μας αρκεί να έχουμε τις εγκρίσεις και τη σύμφωνη γνώμη και τις υποδείξεις των επιστημόνων αυτών, είτε αρχαιολόγων είναι είτε αρχιτεκτώνων, μηχανικών, ούτως ώστε να διαφυλάτεται η μορφή και η καλέσθητη εικόνα του ναού και του περιβάλλοντος χώρου.
0: Πατέρα Μεθόδη, υπάρχουν άλλα αγιάσματα, άλλες πηγές στην περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Κρήτης?
3: Ένα άλλο μοναστήρι που έχει ένα αγίασμα, πηγή, το οποίο ανέβλησε καθ' υπόδειξη του Αγίου, είναι η Μονή του Επανοσύφη. Έξω από το Καθολικό υπάρχει μία βρύση, όπως λέμε, πηγή, της οποίας στο νερό το βρήκαν οι μοναχοί σκάβοντας το σημείο καθ' υπόδειξη του Αγίου. Επίσης υπάρχουν κάποια άλλα γνωστά αγιάσματα στον νομό Ηρακλείου, τα οποία βέβαια είναι στον νομό αλλά ανήκουν σε άλλες μητροπολιτικές περιφέρειες, με γνωστότερο εκείνο της Αγίας Μαρίνης, την ομώνυμη Μονή Αγίας Μαρίνης Βόνης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Γιόρταζε και χθες το μοναστήρι αυτό και καταφθάνουν χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον ελλαδικό χώρο. Εγώ το θεωρώ, το συγκαταλέγω ανάμεσα στα μεγάλα προσκυνήματα όπως είναι της Τίνου, της Παναγίας Σουμελά και λοιπά. Τόσες χιλιάδες κόσμος σειραίει τη γιορτή της Αγίας.
0: Έχει μεγάλη ιστορία αυτό το
3: αγίασμα, ναι, της Αγίας Μαρίνης. Υπάρχει δε και άλλο ένα γνωστό σχεδόν σε όλο, σε όλη την Κρήτη, είναι αυτό το λεγόμενο της Παναγίας Αλμυρής. Είναι ένας αρχαίος ναός που υπάρχει αγίασμα, το οποίο όμως επειδή έχει, είναι δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από θάλασσα, αλλά το νερό αυτό είναι αλμυρό. Παρόλα αυτά, ως αλμυρό νερό, είναι νερό που έχει θαυματουργικές και θεραπευτικές ιδιότητες σε όσους με πίστη το λαμβάνουν. Αυτό είναι λοιπόν μέσα σε ένα φαράγγι και βρίσκεται λίγο πριν ξανοιχτούμε στην πεδιάδα της Μεσαράς, τα όρια της Μητροπόλεως Βορτίνης και Αρκαδίας αυτό. Αυτά είναι από τα πιο γνωστά και σημαντικά αγιάσματα που υπάρχουν στο νομό Ηρακλείου.
0: Και να υποθέσουμε μεγάλη ιστορία και αυτά τα αγιάσματα και αυτό της Αγίας Μαρίνας που μας είπατε.
3: Η Παναγία Αλμυρή είναι και αυτό ένα παλαιοχριστιανικό μνημείο, ο ναός αυτός. Είναι παλαιοχριστιανικό μνημείο, φέρεται μάλιστα να υπήρξε τόπος ασκήσεως χριστιανών από την εποχή ακόμη του Αγίου Τίτου. Μάλιστα υπάρχει μια παράδοση που συνδέει την ανέγερση της παλαιοχριστιανικής βυζαντινής βασιλικής, που ουσιαστικά ήταν ο μητροπολιτικός ναός της Κρήτης, που αναγέρθηκε από την εποχή του Αγίου Τίτου. Συνδέεται λοιπόν η παράδοση της ανέγερσης αυτού του ναού με το αγίασμα της Αλμυρής, γιατί ο Ρωμαίος έπαρχος ουσιαστικά έδωσε, λέει η παράδοση, την άδεια στον Άγιο Τίτο να αναγείρει ναό εάν θα ανέβληζε αλμυρό αγίασμα στη συγκεκριμένη περιοχή. Φανταστείτε πόσο παλιές είναι οι παραδόσεις και οι ρίζες αυτών των αγιασμάτων. Όπως και της Αγίας Μαρίνης, το οποίο η ίδρυσή του, η ανάβληση του αγιάσματος ανάγεται στην πρώιμη τουρκοκρατία. Εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, με ακούτε?
0: Σας ακούμε βεβαίως.
3: Ναι. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να στείλω ένα σύντομο μήνυμα σε όλους τους αδερφούς χριστιανούς Έλληνες που μας ακούνε μέσω του σταθμού σας. Επειδή βιώνουμε μια δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας και βλέπουμε καθημερινά να κατακριμνίζονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι αξίες του Ευαγγελίου, οι ηθικές αξίες της φυλής μας, οι παραδόσεις μας, να αποιεροποιείται και να αποχριστιανίζεται αυτός ο τόπος, ο ευλογημένος που λέγεται Ελλάδα, θα ήθελα να παρακαλέσω τους ευσεβείς χριστιανούς που μας ακούνε να μην φοβούνται και να έχουν παρηγοριά τους Αγίους της Εκκλησίας μας, κυρίως δε την ίδια μας την Εκκλησία που είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Πέρασε αυτός ο τόπος που λέγεται Ελλάδα πολλές κατοχές. Ρωμαϊκή κατοχή, φραγκοκρατία, ερετοκρατία, αραβοκρατία, τουρκοκρατία, γερμανική και ιταλική κατοχή. Πολλοί πέρασαν από αυτή την περιοχή που λέγεται Ελλάδα και αν κατέκτησαν τα χώματά της, δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν τις ψυχές των ανθρώπων, γιατί οι ψυχές τους ήταν αδούλωτες και το αδούλωτο φρόνημα αυτό το αντλούσαν από την Αγία μας πίστη και την προσήλωσή τους στην Εκκλησία μας. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους αδελφούς χριστιανούς που μας ακούνε να μην φοβούνται ό,τι και αν βλέπουν, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, αλλά να μείνουμε προσιλωμένοι στην πίστη μας, στις παραδόσεις μας, σε αυτά που μας έδωσαν ως παρακαταθήκη, ιερά και κληρονομιά οι παππούδες μας, οι πατέρες μας, οι προπάτορές μας, όπως διασώθηκαν στην κάθε περιοχή της γλυκιάς μας πατρίδας που λέγεται Ελλάδα. Αυτά να τα φυλάξουμε, να μείνουμε συσπηρωμένοι και ενωμένοι μεταξύ μας και γύρω από την Εκκλησία μας. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, γιατί ο Θεός, αν μεριμνά για τα πουλιά του ουρανού, δεν θα μεριμνήσει για τα παιδιά του που τον αγαπούν και τον πιστεύουν. Θα ήθελα να είναι αυτό το σύντομο μήνυμα με αφορμή την αναφορά μας στο αγίασμα του Αγίου Μύρωνος, ένα σύντομο μήνυμα παρηγοριάς και ελπίδας προς κάθε χριστιανό που μας ακούει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Είναι μαζί μας και αν πολεμούν τον τόπο μας, την Εκκλησία μας, την πίστη μας, εμείς μη φοβόμαστε, αν πιστεύουμε ότι ζει Κύριος ο Θεός.
0: Πατέρα Μεθόδιε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν δική μου χαρά και τιμή που επικοινώνησα μαζί σας και κατ' επέκταση με τόσες χιλιάδες ανθρώπους που μας ακούνε. Εύχομαι σε όλους καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Με το καλό να μας αξιώσει ο Θεός να διέλθουμε το 15 Αύγουστο που σε λίγο καιρό πλησιάζει. Και χάρη του Θεού, διαπρεσβειών του Αγίου Μύρωνος και πάντων των Αγίων, να είναι μαζί μας, να μας ευλογεί, να μας αγιάζει, να μας φωτίζει, να μας σκεπάζει.
0: Να είστε καλά.
3: Και εσείς, χαίρετε.

Με τον πανουσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Βερνιδάκη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Και μας είπε ο πατήρ Μεθόδιος για το αγίασμα του Αγίου Μύρωνα και την ενορία του Αγίου Μύρωνα, που βρίσκεται βεβαίως εντός της περιφέρειας της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Είναι κοντά στο Ηράκλειο, όπως μας είπε. Ο πατήρ Μεθόδιος αναφέρθηκε με λεπτομέρεια τόσο για τον ναό του Αγίου Μύρωνα, την εκκλησία. Πρόκειται για ένα παλαιοχριστιανικό ναό από τον 11ο αιώνα. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του Αγίου. Μας είπε όμως ο πατήρ Μεθόδιος και για το σπήλαιο, εκεί όπου ασκήτεψε στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Άγιος. Υπάρχει και το αγίασμα που, όπως μας είπε ο πατήρ Μεθόδιος, είναι το αποτέλεσμα της αγάπης και της έγνοιας που είχε ο Άγιος για τους ανθρώπους. Μας είπε πάρα πολλά ο πατήρ Μεθόδιος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναφέρθηκε εκτενέστατα στον βίο του Αγίου. Μας είπε ότι ήταν ελεήμων, ενάρετος, άκακος. Τον χαρακτήριζε η αγάπη, η φιλεσπλαχνία και η ελεημοσύνη. Είχαμε όμως την ευκαιρία μαζί του να μιλήσουμε και για άλλα αγιάσματα στην Κρήτη, που δεν ανήκουν όλα βεβαίως στην περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπως για παράδειγμα την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα, όπως μας είπε, που υπάρχουν στην Ελλάδα, και για την Μονή Επανοσύφη, μας είπε επίσης, όπως επίσης και για την Παναγία Αλμυρή, εκεί που υπάρχει ένας παλαιοχριστιανικός, ένας αρχαίος ναός. Ήταν τόπος άσκησης των χριστιανών ήδη από την εποχή του Αγίου Τίτου, μας είπε χαρακτηριστικά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη αξία ιστορική, πολύ μεγάλη σημασία η Παναγία η Αλμυρή, εκεί όπου το νερό είναι υφάλμυρο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από την θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν εκεί αγίασμα, υπάρχει επιγάδι με αλμυρό νερό, όπως μας είπε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία με τα αγιάσματα, μερικά μόνο από τα αγιάσματα που υπάρχουν στην Κρήτη, σε αυτό το ευλογημένο νησί, αγαπητοί ακροατές. Από την Κρήτη όμως να μεταφερθούμε στην Ρόδο, όπου και εκεί υπάρχουν πολλά αγιάσματα. Ένα από τα σημαντικότερα, τα πιο γνωστά, είναι το Ιερό Αγίασμα του Αγίου Σύλλα ή Σουλά Σορονής. Νότια λοιπόν του χωριού Σορονή υπάρχει μια πεδιάδα η οποία εκτείνεται ανάμεσα σε δύο λοφοσυρές και φτάνει μέχρι τους πρόποδες του όρους Περιόλη. Συναντιέται με την κοιλάδα της Δημιλιάς, την οποία διασχίζει κατά μήκος η κήτη του χυμάρου Πλατή. Μέσα σε αυτή την κοιλάδα και σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από το χωριό Σορονή υπάρχει μικρό εξοκλήσι, το οποίο και ονομάζεται Άγιος Σουλάς. Το εξοκλήσι αυτό είναι οικοδομημένο στο όνομα του Αγίου Σύλλα, του αχώριστου συνοδοιπόρου του Αποστόλου Παύλου. Ολόγυρά του εκτείνεται περιοχή από κατάφυτα πανύψηλα πεύκα. Ο ναίσκος είναι ρυθμού βασιλικής. Έχει μήκος 7,70 μέτρων, πλάτος 2,70 μέτρων και ύψος 3 μέτρων. Είναι άγνωστο πότε κτίστηκε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Στο επάνω μέρος της εισόδου υπάρχει ανάγλυφος σταυρός με ημερομηνία 1836. Θεωρείται βέβαιο ότι οικοδομήθηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, πιθανόν κατά το 100 έως 150 μετά Χριστόν. Μέσα στο ναό και απέναντι από την είσοδο, στη βόρεια πλευρά, υπάρχει μια πηγή νερού μέσα σε τεχνητό σπήλαιο. Το αγίασμα θαυματουργεί θεραπεύοντας τα διάφορα δερματικά νοσήματα και ιδίως την ψώρα. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Ρόδο προς διάδοση του χριστιανισμού, συνοδευόταν από το Σύλλα. Η ιστορία της ιατρικής αναφέρει τον Σύλλα ως ιατρό δερματολόγο, ο οποίος θεράπευε πολλούς πάσχοντες από διάφορα νοσήματα λέπρας, κνίδωσης, ψώρας, εξεμάτων και άλλα. Ενώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν στη Λίνδο για να οργανώσει τη διοίκηση της νεοειδρυθήσης εκκλησίας,
ο Σίλας περιόδευε στα διάφορα χωριά του νησιού για να διδάξει τη νέα θρησκεία. Έφτασε στην σημερινή θέση του Αγίου Σουλά, κοντά στην οποία υπήρχε συνοικισμός με ιερό βωμό. Άρχισε να κηρύττει τη θεότητα του Ιησού Χριστού στους κατοίκους. Επειδή όμως έβλεπε ότι οι ακροατές του ήταν πολύ δύσπιστοι, άρχισε να σκέπτεται με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αποδείξει τη χριστιανική πίστη κατά της ειδωλολατρικής πλάνης. Με αυτές τις σκέψεις παρατήρησε ότι απέναντι από την κοινότητα στη θέση Νικολού, που μέχρι σήμερα ονομάζεται Στουψοριάρη, βρισκόταν ασθενής που έπασχε από ψώρα. Είχε απομακρυνθεί προνοητικά από τους κατοίκους για να μην διαδοθεί η αρρώστια. Ο Σίλας είπε: «Επειδή βλέπω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε ποια από τις δύο θρησκείες είναι αληθινή και ποια η ψεύτικη, προτείνω να φέρουμε εκείνο τον απομονωμένο ασθενή, ο οποίος πάσχει από ψώρα, και να τον αφήσουμε κοντά στο βωμό. Μετά να προσευχηθούν οι ιερείς σας και να παρακαλέσουν τους θεούς σας να τον θεραπεύσουν. Αν ο ασθενής θεραπευθεί, αυτό θα σημαίνει ότι οι θεοί σας είναι αληθινοί και θα πιστέψω σε αυτούς κι εγώ. Αν όμως ο ασθενής δεν θεραπευθεί, τότε να προσευχηθώ κι εγώ να παρακαλέσω το Θεό μου και τη θεραπεία του αρρώστου. Αν τότε αυτός γίνει καλά, αυτό θα σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι βέβαιος, είναι βέβαιη πίστη, και οι θεοί τους οποίους εσείς λατρεύετε είναι ψεύτικοι». Η πρόταση του Σίλα έγινε δεκτή και έφεραν κοντά στο βωμό τον ασθενή. Άρχισαν πρώτα οι ιερείς των ειδωλολατρών τις παρακλήσεις τους υπέρ του ασθενή, αλλά αυτός δεν έγινε καλά. Μετά από αυτούς προσευχήθηκε και ο Σίλας, και αφού επικαλέστηκε την παρά του Ιησού θεραπεία του ασθενή, πήρε νερό από την πηγή η οποία βρισκόταν κοντά στο βωμό. Έλουσε τον ασθενή και αμέσως αυτός έγινε εντελώς καλά. Βλέποντας οι κάτοικοι το θαύμα, πίστεψαν ότι Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και τον παρακάλεσαν να διδάξει τη χριστιανική θρησκεία. Ο Σίλας έμεινε εκεί μερικές ημέρες, τους δίδαξε τη χριστιανική θρησκεία, τους βάφτισε όλους, διόρισε ιερείς και διδασκάλους της νέας θρησκείας, θεράπευσε πολλούς ασθενείς των γύρω συνοικισμών και επέστρεψε στη Λίνδο, όπου συναντήθηκε με τον Απόστολο Παύλο. Την είδηση αυτή, την οποία μας δίνει, όπως είπαμε, η τοπική παράδοση, ότι ο χριστιανισμός εισήχθη στη Ρόδο από τους αποστολικούς χρόνους, την επιβεβαιώνουν και οι πράξεις των Αποστόλων. Σύμφωνα με αυτές, όταν ο Απόστολος Παύλος, συμπληρώνοντας την τρίτη αποστολική πορεία του, επέστρεφε στα Ιεροσόλυμα, επισκέφθηκε τους Φιλίππους, την Τροάδα, τη Μυτιλίνη, τη Σάμο και τη Μίλητο, και από εκεί πήγε στην Κο, ενώ την άλλη μέρα ήρθε στη Ρόδο και από εδώ, από τη Ρόδο, πήγε στα Πάταρα. Στο σημείο αυτό, οι πράξεις των Αποστόλων δεν αναφέρουν πολυήμερη διαμονή του Παύλου στη Ρόδο, διότι ο Παύλος βιαζόταν να φτάσει στα Ιεροσόλυμα πριν από τη γιορτή της Πεντηκοστής. Τα θαύματα που αναφέρονται στην θεραπεία δερματικών παθήσεων και ιδιαίτερα της ψώρας όσων πιστών και αρρώστων χρησιμοποίησαν το νερό του Αγίου Σουλά για να πληθούν είναι πολλά. Και είναι πραγματικά δείχνουν ότι το θαυματουργό αυτό νερό βρισκόταν σε πηγή μέσα σε τεχνητό σπήλαιο, μέσα στο μοναστήρι απέναντι από την είσοδό του. Οι προσκυνητές το έπαιρναν ως αγίασμα μετά τη θεία λειτουργία και θεράπευε τα διάφορα δερματικά νοσήματα. Το 1931 ο Γενικός Διοικητής Δωδεκανήσου Μάριο Λάγκο έστειλε για χημική εξέταση νερό από την πηγή αυτή και η ανάλυση έδειξε ότι το νερό περιείχε συστατικά που το έκαναν άριστο για πόση και ακόμη ότι είχε αντισηπτικές ιδιότητες για μερικά μολυσματικά εντερικά νοσήματα. Αφού λοιπόν ο διοικητής είδε τα συστατικά και τις ιδιότητες του νερού του Αγίου Σουλά, κατασκεύασε υπόγεια δεξαμενή, λίγα μέτρα από την νότια πλευρά του μοναστηριού, για την αποταμίευση του νερού. Από αυτή τη δεξαμενή οδήγησε το νερό σε βρύση. Όταν ο Γενικός Διοικητής της Δωδεκανήσου Μάριο Λάγκο επισκέφθηκε το πανηγύρι, αφού μελέτησε τη γοητευτική θέση του μοναστηριού και γενικότερα την όμορφη δασόδη περιοχή, σκέφτηκε να λαμπρύνει το πανηγύρι και κατασκεύασε υπόδρομο. Να πούμε ότι στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Σουλά υπάρχουν ένα γήπεδο υπόδρομος, είναι το ίδιο που έχει κατασκευαστεί επί Ιταλοκρατίας και σήμερα έχουν συμπληρωθεί κάποια γήπεδα και μια μεγάλη εξέδρα που χρησιμοποιείται για διάφορες εκδηλώσεις. Η μνήμη του Αγίου Σίλα γιορτάζεται την 30η Ιουλίου και μάλιστα γίνεται μεγάλο πανηγύρι κατά τη διάρκεια του οποίου μαζεύονται χιλιάδες προσκυνητές από ολόκληρο το νησί.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχο. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψω. Εσχυνθήτως ακέτραπήτως ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως ανισταοπίσω και κατεσχυνθήτως ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν κέφραθήτως αν επισυπάντες ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, δημιχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο

0: Στην κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστιτεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων.

0: αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων δόντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνε ουρανών μεταθέντε, δια τούτο βάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ο συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Όπα νύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παροντιβίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Εάν οι Απόστολοι ισχυρίζονταν την Ανάσταση του Χριστού από τους νεκρούς και γι' αυτό τον ισχυρισμό έπαιρναν μαρμάρινα παλάτια δίπλα στον Ηρώδη στα Ιεροσόλυμα ή το επάγγελμα του συγκλητικού στη Ρώμη, αμέσως ο ισχυρισμός τους θα έδειχνε ψεύτικος. Όμως το κήρυγμά τους παίρνει όψη αλήθειας από τη στιγμή που ξεκινούν γι' αυτό τους το κήρυγμα να θυσιάζουν τις περιουσίες τους, το χρόνο, τους φίλους, την υγεία και την ευτυχία τους. Όταν πρώτη φορά οι Απόστολοι μίλησαν περί του αναστημένου Χριστού, οι άνθρωποι γελούσαν και τους αποκαλούσαν μεθυσμένους. Όταν μίλησαν για δεύτερη φορά, οι άνθρωποι δεν γελούσαν, αλλά μπόρεσαν να τους αποκαλέσουν πληρωμένους. Όταν οι άνθρωποι τους έβαλαν στα μαρτύρια και πάλι άκουσαν τα ίδια λόγια από το στόμα τους, τότε άρχισαν να σκέφτονται. Και μόλις είδαν οι άνθρωποι ότι ούτε το αίμα τους δεν λυπούνται να χύσουν προκειμένου να μιλήσουν περί Αναστάσεως, τους πίστεψαν. Όχι η λογική, αλλά το αίμα των μαρτύρων απέδειξε την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να νομίζουμε ότι οι Απόστολοι θεωρούσαν το κήρυγμά τους περί Αναστάσεως των νεκρών σαν κάποιο φανταστικό και γι' αυτό ελκυστικό σκηνικό στο ηθικό τους κήρυγμα που δήθεν για αυτούς θα ήταν κύριο. Όχι. Αντίθετα, εκείνοι παντού τόνιζαν το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού ως το κύριο γεγονός που εκείνοι γνώριζαν, ως το μέγιστο νέο που εκείνοι έφερναν και ως το πιο σωτήριο Ευαγγέλιο που πρέπει να αποτελέσει τη νέα βάση στο ανθρώπινο δίκαιο και την ευτυχία στη γη. Ο Απόστολος Πέτρος αρχίζει κάθε του λόγο προς το λαό επαναλαμβάνοντας την ιστορία περί σταυρωμένου Χριστού και την Ανάσταση εκ νεκρών. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους: «Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε εκ νεκρών, τότε είναι παράλογο το κήρυγμά μας. Είναι επίσης παράλογη και η πίστη σας». Κατά τον ίδιο τρόπο, και για μας η πίστη στην Ανάσταση πρέπει να είναι το κύριο πράγμα, αφού χωρίς αυτό όλη η υπόλοιπη πίστη μας είναι παράλογη και περιττή. Είναι παράλογο χωρίς αυτό και το κηρυγμά μου. Τότε, μπροστά σας εδώ, θα έμοιαζα με τον νερόμυλο που διώχνει το νερό ενώ αλέθει τον άνεμο. Θα ήμουν το πιο μίζερο πλάσμα στη γη εάν σας κήρυτα την Ανάσταση ενώ ο ίδιος δεν πίστευα σε αυτήν. Θα ήμουν ο πιο ασυνεπής άνθρωπος στη γη εάν σας συμβούλευα να είστε αισιόδοξοι, διότι οι νεκροί είναι πυλός και τίποτα παραπάνω από πυλός. Και θα ήμουν άνθρωπος στη μέγιστη πλάνη εάν σας δίδασκα να είστε δίκαιοι, μιας και το δίκαιο και το άδικο γίνονται ίδια μπροστά στο θάνατο. Ο θάνατος δεν φέρνει ούτε βραβείο, ούτε τιμωρία, ούτε κάτι καλύτερο από αιώνιο σκοτάδι και αιώνιο αξιμέρωτο ύπνο. Ο θάνατος έφερε στον Χριστό το αιώνιο σκοτάδι και το αιώνιο όνειρο χωρίς ξύπνημα. Εάν ναι, τότε ο θάνατος είναι άβυσσος, στην οποία όλοι οι άνθρωποι χάνονται. Ενώ η ζωή είναι μόνο εφήμερη και άστοχη περιπλάνηση και θλιβερός χορός γύρω από αυτή την άβυσσο. Εάν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί από τους νεκρούς, τότε κανένας από τους νεκρούς δεν έχει αναστηθεί. Τότε η γη είναι μια μεγάλη επιτύμβια στήλη πάνω στην οποία εμείς είμαστε μόνο μια γραφή σχηματισμένη στη σκόνη των προγόνων μας. Εάν ο Χριστός σταυρωμένος στο Γολγοθά την εποχή του Πόντιου Πιλάτου δεν είναι αυτή τη στιγμή ζωντανός, τότε όλη η χριστιανική πίστη είναι ένα ψεύτικο παραμύθι και ένα ανανούρισμα της ανθρωπότητας στο βασίλειο των ενύπνιων ονείρων και των φαινομενικών ακτίνων. Τότε για ποιο λόγο να υπάρχει εκκλησία σε κάθε χωριό και πόλη της Ευρώπης?
Και για ποιο λόγο να υπάρχει η εκκλησία και η προσευχή? Τι άλλο είναι τότε η ελπίδα παρά καπνός? Και η αγάπη τι άλλο είναι τότε παρά ανοησία? Και όλη η ζωή τι άλλο είναι τότε παρά καπνός και ανοησία? Τι είναι η χριστιανική τέχνη παρά αιωνιοποίηση του ψεύδους? Και η χριστιανική ευγένεια παρά μια αβάσιμη αδυναμία? Και οι Απόστολοι του Χριστού τι άλλο είναι παρά όνειρο παρμένοι? Ο Δάντης, άρρωστος ονειροπόλος? Ο Καντ, αμαθής? Ο Όλιβερ Λότζ, κακός λογικός? Ο Λομπρόζο, πλανεμένος πνευματιστής? Και εμείς όλοι, κληρονόμοι ενός άρρωστου ονείρου, αμάθειας, βλακείας και πλάνης?

Όμως προσπαθήστε να φανταστείτε σοβαρά τον Χριστό νεκρό σε αυτούς τους 19 αιώνες. Να μην έχει ακούσει ούτε μία προσευχή απευθυνόμενη σε εκείνον. Να μην έχει παραστεί σε καμία λειτουργία που έγινε στο όνομά του. Να μην έχει συμπονέσει κανένα πόνο. Φανταστείτε ότι κατά τη διάρκεια 19 αιώνων ο Χριστός, όσο του προσευχόμασταν, όσο μπροστά του γονατίζαμε, όσο τον θεοποιούσαμε, ήταν κουφός και μουγκός σαν πυλός. Όχι. Αυτό δεν είναι δυνατό να το φανταστεί κανείς. Τόση ζωή δεν θα μπορούσε να βασιστεί στο θάνατο, αλλά στη ζωή. Οι αφορμές που έδωσε ο Χριστός στον κόσμο δεν θα μπορούσαν να δοθούν από έναν άνθρωπο που απλώς έζησε 33 χρόνια και ύστερα μετατράπηκε σε μια χούφτα στάχτης. Τόσες προοδευτικές αναταραχές πνευματικών μεταμορφώσεων στον κόσμο μπορούσε να παράγει μόνο εκείνος που ζούσε και ζει μαζί με το έργο του μέσα σε όλη την ιστορία έως σήμερα και που ζωντανός αιώνια αγρυπνά και πετά επάνω από το έργο του. Τέτοιος παντοδύναμος άρχοντας της ανθρώπινης ιστορίας και κυρίαρχος των ανθρωπίνων σκέψεων και καρδιών μπορούσε να γίνει μόνον εκείνος που μετά το θάνατό του εμφανίστηκε ως ζωντανός και ισχυροποίησε έτσι τη βεβαιότητα στους ανθρώπους ότι ο θάνατος δεν σημαίνει καταστροφή της ζωής παρά μόνο πέρασμα σε μια άλλη. Ο ζωντανός Χριστός είναι εγγύηση της πίστης μας. Ο Χριστός που έζησε καμιά τριανταριά χρόνια στη Γαλιλαία και στην Ιουδαία δεν έπραξε ούτε ένα εκατομμυριοστό των θαυμάτων εκείνων που έπραξε ο Χριστός, που μετά το θάνατο εμφανίστηκε στους μαθητές του. Αυτός ο άλλος Χριστός ακριβώς και θεμελίωσε τον χριστιανισμό. Αυτός ο άλλος Χριστός είναι η κύρια εγγύηση της πίστης μας στο νόημα της ζωής και στην Ανάσταση των νεκρών. Σε κάποιους όμως φαίνεται αυτή η εγγύηση υπερβολικά παλιά και υπερβολικά απομακρυσμένη στο χρόνο και το χώρο, ώστε αναζητούν άλλες εγγύησεις. Εγώ λέω, αυτή είναι η κύρια, όχι όμως και η μόνη εγγύηση. Δεν είδαν μόνο το Χριστό ζωντανό μετά το θάνατο. Ο πνευματισμός έγινε στην εποχή μας θρησκεία μερικών εκατομμυρίων ψυχών στον κόσμο. Και ο πνευματισμός βασίζεται όχι μόνο στα περασμένα οράματα, αλλά και στα τωρινά. Ο πνευματισμός είναι κατά ένα μέρος του πλάνη, όμως δεν κρατιέται και δεν ευρύνεται εξαιτίας της πλάνης, αλλά λόγω της αλήθειας που βρίσκεται μέσα του. Γύρω από κάθε αλήθεια πάντα συσσωρεύονται πολυάριθμες πλάνες, σαν πεταλούδες γύρω από τη φλόγα του κεριού. Η βασική αλήθεια του πνευματισμού είναι ότι υπάρχει ένας υψηλότερος πνευματικός κόσμος που βρίσκεται σε άμεση επαφή με αυτόν τον φυσικό κόσμο. Το συμπέρασμα από αυτή την αλήθεια είναι ότι και εμείς μετά το θάνατο θα είμαστε μέλη αυτού του υψηλότερου και πνευματικού κόσμου. Εκατοντάδες χιλιάδες παραδείγματα εμφάνισης πνευμάτων, αρχίζοντας από την εμφάνιση του Σαμουήλ στο βασιλιά Σαούλ έως τις πνευματιστικές εμφανίσεις της εποχής μας, που εξερεύνησαν και δημοσίευσαν επιστήμονες και φιλόσοφοι όπως ο Κρούξ, ο Φέχνερ, ο Λομπρόζο, ο Τζέμς και άλλοι, παρουσιάζουν ένα δυνατό εμπειρικό και επιστημονικό υπόστρωμα για την πίστη στην Αθανασία. Ο πνευματισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια να αναδειχθεί με πείραμα η κύρια αλήθεια της χριστιανικής πίστης και κάθε πίστης, η Αθανασία. Τούτο απαιτεί ο μοντέρνος καιρός. Ο μοντέρνος τρόπος σκέψης απαιτεί όλα να υπάρχουν σε ντοκουμέντα, σαν αλήθεια με πειραματική επιστημονική γνώση.
οι μοντέρνοι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστεύουν, ώσπου να δουν και να ακούσουν και να βάλουν τα χέρια τους στα πλευρά των αναστημένων. Τούτο έχει και την καλή του πλευρά. Όμως τούτο δείχνει και το τραχή νόημα για έναν περισσότερο ιδεολογικό τρόπο της γνώσης. Οι άνθρωποι και πριν από τον Χριστό και πριν από τον οργανωμένο και εκτεταμένο πνευματισμό πίστευαν στη ζωή του ανθρώπου μετά το θάνατο. Οι απλοί άνθρωποι έφταναν σε αυτή την πίστη με αισθηκτόδη προαίσθηση και οι φιλόσοφοι ακόμα και με τη λογική των πραγμάτων.

και στην καρδιά μας, όπως και στην καρδιά των αδελφών μας αρχαίων Αιγυπτίων και των Ινδιάνων, υπάρχει αυτή η ενστικτώδης προαίσθηση, η φλόγα μέσα μας από την αρχή, σαν μέγιστη προφητεία της μέγιστης πραγματικότητας που θα έρθει. Και στο νου μας, όπως και στο νου των αδελφών μας, των αρχαίων φιλοσόφων όλων των λαών, μπορεί να χωρέσει τούτη η ίδια λογική των πραγμάτων. Ο θάνατος δεν σημαίνει συντόμευση, αλλά αλλαγή και επιμήκυνση της ζωής. Όλα τα μεγάλα πράγματα οι άνθρωποι τα προαισθάνονταν με το ένστικτο πρώτα και ύστερα τα ανακάλυπταν. Με το ένστικτο καθοδηγούμενος, ο Κολόμβος βρήκε τη νέα γη, ο Στέφενσον το σιδηρόδρομο και ο έμπορος Λίμαν την αρχαία Τρία και τον πλούτο του Πριάμου. Με το ένστικτο οι άνθρωποι προαισθάνθηκαν και τις υπόγειες διαδρομές και το πλοίο του αέρα. Ο Μπερξόν, σύγχρονος Γάλλος φιλόσοφος, με το ένστικτο αποδεικνύει την αθανασία της ανθρώπινης ψυχής. Το ένστικτο μας λέει ότι εμείς είμαστε αθάνατοι και το ένστικτο δεν παραπλανεί ούτε τα άτομα. Πώς να παραπλανεί ολόκληρη την ανθρωπότητα? Ολόκληρη η ανθρωπότητα με το ένστικτο ελπίζει στη νέα ζωή μετά το θάνατο. Είναι αδύνατο και να φανταστεί κανείς ότι ένα τόσο καθολικό ένστικτο μπορεί να παραπλανάται. Αφού μέσω του ενστίκτου μιλά ο ίδιος ο Θεός, και ο Θεός δεν παραπλανά, αλλά λέει την αιώνια αλήθεια. Το ένστικτό μας αποδεικνύεται ακόμη πιο αλάνθαστο, διότι και η λογική των πραγμάτων το υποβαστάζει και η προφητεία το επιβεβαιώνει. Επιτρέπει η λογική των πραγμάτων να μπορεί ο Θεός να αυτοκτονήσει? Τούτο κανένας από εσάς δεν μπορεί να το πει. Ο Θεός είναι αιώνιος φορέας της ζωής ολόκληρης της οικουμένης. Η αυτοκτονία του Θεού είναι λοιπόν τελείως αφάνταστη. Κάθε ατομική ζωή είναι ζωή του Θεού. Και η δική μου και η δική σου ζωή, όπως και η ζωή όλων μας, είναι ζωή του Θεού. Ο Θεός βρίσκεται απέναντι σε κάθε ατομική ζωή ή σαν ολότητα απέναντι στο μέρος ή σαν πορτρέτο απέναντι στη μινιατούρα. Αδιάφορο. Το κύριο είναι ότι ο Θεός ζει στην κάθε ατομική ζωή. Εάν ο θάνατος σήμαινε την καταστροφή μιας ατομικής ζωής, θα σήμαινε για τον Θεό αυτοκτονία. Αφού καταστρέφοντας τη ζωή μου, ο Θεός θα κατέστρεφε με αυτό και τη δική του. Και εφόσον στο τέλος όλα τα ζωντανά όντα πρέπει να υποκύψουν στο θάνατο, έτσι στο τέλος και ο Θεός θα έπρατε οριστική αυτοκτονία. Και από αυτό ακολουθεί το συμπέρασμα. Ο θάνατος είναι αδύναμος πάνω στη ζωή μας, όπως και πάνω στη ζωή του Θεού. Όμως, προς τι η απόδειξη της αθανασίας της ζωής? Καμία μεγάλη θρησκευτική ευφυΐα στην ιστορία του κόσμου δεν θέλησε να αποδείξει τον Θεό και την αθανασία. Ούτε ο Κομφούκιος, ούτε ο Ορφέας, ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Απόστολος Παύλος. Για όλους αυτούς η ζωή μετά το θάνατο ήταν τόσο οφθαλμοφανής ώστε δεν μπορούσαν να την αποδείξουν, διότι είναι τόσο δύσκολο όσο και άχρηστο να αποδεικνύεις πράγματα οφθαλμοφανή. Εκείνοι μιλούσαν όχι σαν λογικοί και επιστήμονες, αλλά ως μάρτυρες ενός άλλου κόσμου. Και ο Χριστός με τα θάνατον δεν αποδείκνυε ούτε τον Θεό ούτε τη ζωή, αλλά ήταν μάρτης και του ενός και του άλλου. Έβλεπε και παρατηρούσε και μαρτυρούσε εκείνο που είχε δει. Η πόρτα του μέλλοντος μπροστά του ήταν ανοιχτή και αυτός έβλεπε τον εαυτό του ζωντανό μετά θάνατο. Είδε τον εαυτό του να περπατά επάνω στα σύννεφα, περιτριγυρισμένο με ανώτερα πνεύματα, στο φως και στη δόξα. Είδε τους αγγέλους του
να ξυπνούν με σάλπιγγες τους νεκρούς και να τους μαζεύουν στη δίκη από τις τέσσερις πλευρές του κόσμου. Αυτός το είδε και σε αυτό έστρεφε την προσοχή, αλλά δεν αποδείκνυε τίποτα. Όποιος είχε μάτια για να δει τον πνευματικό κόσμο, έβλεπε. Όποιος δεν είχε, σε αυτόν δεν μπορούσε να αποδειχτεί. Οι μέγιστοι άνθρωποι στην ιστορία ήταν και προορατικοί. Οι προορατικοί ήταν οι θρησκευόμενοι. Και οι θρησκευόμενοι έδιναν μορφή στην ανθρώπινη ζωή. Εμείς πρέπει, αδέλφια, να ακολουθήσουμε τους μέγιστους, τους προορατικούς και τους θρησκευόμενους. Πρέπει να βαδίζουμε πίσω από αυτούς με εμπιστοσύνη. Ο Θεός δεν θα τους αφήσει αυτούς να πάνε στην καταστροφή και εκείνοι δεν θα αφήσουν εμάς να χαθούμε. Ο Θεός είναι ο κυριότατος εγγυητής της αθανασίας μας, της ανάστασής μας μετά το θάνατο. Η ζωή μας είναι η δική του ζωή. Η ζωή μας είναι αγαπητή σε εκείνον σαν την ίδια του τη ζωή.

Αυτός όχι μόνο δεν θέλει, αλλά και δεν μπορεί να την καταστρέψει. Ο Θεός δεν δημιούργησε τη ζωή για να έχει τι να καταστρέφει. Ο Θεός αγαπά να δείχνει τη δημιουργική του δύναμη και όχι την καταστρεπτική. Όλα όσα δημιούργησε, τα δημιούργησε για να εξελίσσονται και να ζουν. Όλοι εμείς είμαστε σκεύη της θεϊκής ζωής, τα οποία βαθμιαία επεκτείνονται, έτσι ώστε όλο και περισσότερο να συλλαμβάνουν μέσα τους αυτή τη ζωή. Όλο και περισσότερο εμείς περνάμε στον Θεό και ο Θεός εμάς. Ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά παρότρινση στη ζωή. Ο θάνατος κάνει τη ζωή πιο δυναμική. Ο θάνατος δεν είναι το αφεντικό, αλλά ο υπηρέτης. Υπηρέτης του Θεού και της ζωής. Ο πλανήτης μας δεν είναι βασίλειο του θανάτου, αλλά πεδίο όπου ο θάνατος είναι ο πιο μισητός μισθοφόρος. Εμείς τόσο πιστεύουμε στη ζωή, ώστε ακόμα και το θάνατο παρουσιάζουμε σαν ζωντανό. Οι ζωγράφοι ζωγραφίζουν το θάνατο σαν ένα σκελετωμένο όν που περπατά με δρεπάνη και θερίζει στο λιβάδι της ζωής, ή τον παρουσιάζουν σαν σκοτεινό καβαλάρι που επάνω από το άλογο πατά την ανθρώπινη μυρμικοφωλιά, ή σαν μουσικό με βιολί που με το μαγικό παίξιμο προσελκύει τους ανθρώπους προς το μέρος του και τους αφαιρεί τη ζωή. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, η φαντασία μας παρουσιάζει το θάνατο ως ζωντανό όν. Πόσο παράλογο είναι να πιστεύουμε ότι ο θάνατος ζει και συνάμα εμείς να πεθαίνουμε. Πόσο παράλογο είναι να θεωρούμε το θάνατο που είναι αντίπαλος της ζωής αθάνατο και ταυτόχρονα εμάς που είμαστε φορείς της ζωής θνητούς.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 10 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνέρχεται αύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με κύριους άξονες στην οικονομία και τα ελληνοτουρκικά. Χωρίς ενεργά μέτωπα δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στο Δήμο Παιωνίας στο Κιλκής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα κόψουμε κάθε οικονομικό πόρο που κρατά στη ζωή του τυραννικό καθεστώς του Ιράν, δήλωσε Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με αφορμή την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και των συμμάχων της. Γενικά αιθρίος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια, στους 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο η Φέδρα Θαλασσινού. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το μέρος εκείνο της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε εκτενή και που ακολουθείται από τη Μεγάλη Είσοδο. Ο διάκονος θα σταθεί πρώτου ιερού βήματος και θα πει την εκτενή, έτσι μας λέει το τυπικό. Η εκτενής είναι σειρά μικρών δεήσεων που συνδέει τα αισθητά με τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δηλαδή η εκτενής είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και στο δεύτερο που έρχεται. Οι κατηχούμενοι που είναι ακόμα παρόντες θα υποψιαστούν με την εκτενή ότι κάτι έρχεται, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνο νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Και αν νοητός μόνο θα βιωθεί αυτό που έρχεται, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το εκφέρουμε. Μόνο να το ζήσουμε μπορούμε. Επομένως μπορώ να ολοκληρώσω τη φράση μου και να πω ότι η εκτενής είναι μια σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Εκτενής θα πει παίρνει μάκρος, εκτείνεται. Ξεκινάει με τη φράση «Ήπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ήπομεν». Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια έχουν φωτιστεί, το ζητήσαμε να φωτιστούν. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Ο λαός τώρα σε κάθε αίτηση θα απαντήσει με το «Κύριε ελέησον». Στα ειρηνικά, στο πρώτο μέρος που το είχαμε εξετάσει, έχουμε κατά βάση 7 αιτήματα. Στην εκτενή έχουμε 7 αιτήματα γενικά, αλλά έχουμε και άλλα 7 αιτήματα ειδικά για τους κατηχούμενους, που τα λέμε κατηχούμενα. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια συγκυρία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο μπορούμε να πούμε. Μην αρχίσουμε να βατολογούμε και να λέμε πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των αιτημάτων είναι διαφορετικό από τα ειρηνικά που είχαμε κάνει στην αρχή της λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη. Μας ενδιαφέρει η σύναξη. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Θα συνεχίσει ο διάκονος και θα πει «Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον». Πρώτα-πρώτα ζητάμε να μας ακούσει ο Θεός. Όλες οι δεήσεις της εκτενούς είναι προς τον Πατέρα του Χριστού. Και μάλιστα υπογραμμίζουμε ότι αυτό το ζητάμε όχι από καμιά προπαίτεια δικιά μας, αλλά γιατί αυτό μας το έχει παραχωρήσει ο ίδιος ο Θεός. Μας είπε ότι εγώ είμαι το μεγάλο έλεος. Αφού μας το έχει πει κατά το μέγα σου έλεος, σημειώνουμε εμείς μπορούμε να τον παρακαλέσουμε. Υπάρχει ένα αίτημα στην εκτενή που αναφέρεται στον Αρχιεπίσκοπο. «Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Δίνα». Αμέσως λοιπόν μετά δηλώνουμε ότι αυτή η σύναξη έχει πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο εκλεγμένο από τη Σύνοδο της Εκκλησίας που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους. Γι' αυτό μνημονεύουμε το όνομα του Προέδρου της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του Επισκόπου. Όπως είπα και άλλη φορά, δεν είναι τιμητική η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου, αλλά είναι λειτουργική. Θέλουμε να συνδεθούμε με τη γενιά των Αποστόλων. Συνεχίζει ο διάκονος. «Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος». Δηλαδή, συγχρόνως, δεν παρακαλούμε μόνο για εμάς, αλλά παρακαλούμε για τους ιερείς, τους ιερομόναχους, τους ιεροδιάκονους, τους μοναχούς, όλη την αδελφότητα του Χριστού,
όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και γιατί δεόμεθα για όλους αυτούς? Δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Υπέρ για τη ζωή, για την ειρήνη, για την υγεία όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών που είτε κατοικούν είτε είναι επισκέπτες, παρεπιδημούν δηλαδή σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ενορία. Παρακαλούμε για τους υπηρέτες του ναού ιδιαίτερα, τους επιτρόπους, τους συνδρομητές και αφιερωτές, όλους όσους συμβάλλουν για να μπορεί να πορεύεται αυτή η ευχαριστιακή σύναξη. Και βέβαια παρακαλούμε και για όσους μας επέτρεψαν να έχουμε αυτόν τον ναό και εκεί να συναζόμαστε, δηλαδή για τους κτήτορες αυτού του ναού. Με επόμενο αίτημα θα παρακαλέσουμε για όλους τους πατέρες μας και τους αδελφούς μας που έχουν ήδη κοιμηθεί, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Και ακόμα πιο ιδιαίτερα θα παρακαλέσουμε για αυτούς που κοπιάζουν για μας. Είναι οι καρποφορούντες και καλλιεργούντες, όπως λέει το αίτημα, στον Άγιο και Πάσεμπτο αυτό ναό. Αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που ψάλουν για μας, το λαό που είναι, που στέκεται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Παρακαλούμε για την ενορία μας, για το ναό μας, για όλους όσους

υπάρχει διορισμένος νεοκόρος, έχει και συνδικαλιστικό φορέα. Παλιότερα αυτά γίνονταν από την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός μαζευόταν, ευπρέπιζε το ναό, το σπίτι του δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι τα λεγόμενα κατηχούμενα. Δεν τα ακούμε σήμερα, παραλείπονται, μερικές χιλιακές μάλιστα, αν παρίσταται και αρχιερέας, τα αντιλαμβανόμαστε να λέγονται. Κατά τα άλλα, εννοείται ότι τα λέει ο ιερέας μυστικός. Το γιατί παραλείπονται δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος στην ερμηνεία του για τη Θεία Λειτουργία σημειώνει ότι παραλείπονται γιατί σήμερα δεν υπάρχουν κατηχούμενοι. Και όμως, αν η κάθε Θεία Λειτουργία είναι όλη η ανατινικουμένη Εκκλησία, αν στην κάθε Θεία Λειτουργία ενυπάρχουν όλες οι Θείες Λειτουργίες που τελούνται ανατινικουμένοι, τότε πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν κατηχούμενοι. Τα κατηχούμενα τα λέγονται εκφόνος στις προηγιασμένες λειτουργίες. Τα κατηχούμενα λοιπόν είναι ένα αυτόνομο μικρό βήμα μέσα στα πολλά βήματα της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι τώρα οι κατηχούμενοι είναι παρόντες. Κατηχούμενοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν και να γίνουν πιστοί. Τώρα πρέπει να φύγουν, γιατί ετοιμάζεται η μυσταγωγία. Η μυσταγωγία είναι ένα είδος μοιήσεως. Εκεί κάτι μυστικό θα συμβεί και για να το ζήσεις αυτό πρέπει να έχεις πεθάνει, δηλαδή να έχεις πνιγεί μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας και να έχεις ξαναγεννηθεί.

Ας δούμε μερικές από τις αιτήσεις αυτές για τους κατηχούμενους, για να καταλάβουμε ποιο είναι και το περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων. Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Αυτά είναι λόγια του Διακόνου. Σε κάθε αίτημα ο λαός απαντάει Κύριε ελέησον. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όπως καταλαβαίνετε, η ανάβαση των κατηχούμενων από τον κόσμο της ιστορίας στον κόσμο της Βασιλείας και η ένταξή τους στο σώμα του Χριστού δεν μπορούν να ενεργηθούν χωρίς την παρουσία της χάρης. Το έλεος του Κυρίου, το φωτισμό του Κυρίου, δεν μπορούν να κατανοήσουν δηλαδή τις αλήθειες της πίστεως χωρίς να έχουν αυτόν τον φωτισμό. Θα ακολουθήσει μία ευχή του ιερέα υπέρ των κατηχουμένων, για να ακούσουμε το διάκονο να λέει «Τώρα φύγετε». Μετά από αυτά που ζητήσαμε για σας, προέλθετε οι κατηχούμενοι. Μήτης των κατηχουμένων. Κανείς από τους κατηχούμενους να μην παραμείνει μέσα στον ναό. Απευθυνόμαστε στον ουράνιο πατέρα δηλαδή και ζητάμε να αξιώσει τους κατηχούμενους να λουστούν το λουτρό της αναγεννήσεως, της δεύτερης γέννησης, να ξαναγεννηθούν, να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή, ενώ όδευαν προς την αποτυχία, να αρχίσουν να οδεύουν προς την επιτυχία και να φορέσουν την αυθαρσία. Μέχρι τώρα φορούν τον θάνατο, τη φθορά. Σε λίγο θα φορέσουν την αυθαρσία. Ένωσέ τους, ζητάμε, με την Αγία σου Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισέ τους με την εκλεκτή σου πείμνη. Κάνε τους και αυτούς λογικά πρόβατα της πείμνης του Υιού σου. Εις ποιμή πολλά πρόβατα, μας λέει το Ευαγγέλιο. Στους πρώτους αιώνες

εικόνες εκκλησίας όταν ένας κατηχούμενος βαπτιζόταν εγγραφόταν στο λεγόμενο βιβλίο της ζωής, ένα είδος αρχείου εγγραφής των πιστών. Εάν ένας πιστός ταξίδευε και πήγαινε σε άλλη πόλη για να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία που ετελεί το εκεί, έπρεπε να έχει συστατική επιστολή του επισκόπου του, που να βεβαίωνε ότι είναι βαπτισμένος, ότι είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Επομένως μπορεί να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία. Και τώρα ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας που ο Άγιος Μάξιμος ονομάζει μυσταγωγία, κατά το οποίο θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Κοινωνίας. Μπαίνουμε δηλαδή στο μέρος της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Λειτουργία των Πιστών. Το μέρος αυτό ξεκινάει με την ύψωση μέσα στο Άγιο Βήμα του Αγίου Ευαγγελίου, το οποίο λαμβάνει ο ιερέας στα χέρια του, ποιεί σταυρών επάνω στο Άγιο Αντιμήνσιο και ο διάκονος αρχίζει να δέεται υπέρ των κατηχουμένων. Σε λίγο θα αρχίσει όμως να δέεται υπέρ των πιστών. Έχει εξαγγείλει όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Έχουμε μιλήσει για τις βιωτικές μέρημνες προηγουμένως σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές. Δεν είναι αφηρημένες, είναι συγκεκριμένες δεήσεις. Παραδείγματος χάρη, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι ισοδιά καλή κλπ. Εισερχόμαστε σε άλλη σφαίρα, ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μια εγκατάλειψη των βιωτικών μας. Εφόσον πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, για τα βιωτικά μιλήσαμε στην αρχή της λειτουργίας, τώρα παραδιδόμαστε, αυτή είναι η κατάλληλη λέξη νομίζω, στην επιφάνεια του λόγου. Ο ιερέας διαβάζει μυστικά βέβαια την πρώτη ευχή των πιστών. «Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας καταξίωσας να είμαστε παρόντες γύρω από το Άγιό Σου θυσιαστήριο. Σε παρακαλούμε Κύριε να προσδεχθείς την δέησή μας. Σε παρακαλούμε να μας κάνεις άξιους να μπορέσουμε να προσφέρουμε δεήσεις και οικεσίες και θυσίες ανέμακτης». Ο ιερέας στρέφει αυτή την ευχή λίγο στον εαυτό του. «Ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονία σου ταύτην». Κάνε μας ικανούς εμάς, τους ιερείς, τους κληρικούς, που μας έβαλες, μας εξέλεξες σε αυτή τη διαφωνία, με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, να μπορέσουμε να επιτελέσουμε τη Θεία Μυσταγωγία. Υπάρχει και μια δεύτερη ευχή των πιστών που πάλι διαβάζεται μυστικός και που ξεκινάει με τη φράση «πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σύ ουδεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε», που πάλι έχει να κάνει με την αξίωση που ζητάει ο ιερέας να τελέσει αυτή τη λατρεία, αυτή την πράξη της λειτουργίας. Μετά εισέρχεται στο ιερό ο διάκονος και ο ιερέας λέγει εκφώνος «όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομαι». Και αρχίζουμε τον χερουβικό ύμνο. Ποιος είναι ο χερουβικός ύμνος? Είναι αυτός που εκφράζει ακριβώς εξαγγελία αυτής της παράδοσης για την οποία μίλησα παραπάνω. Κατάθεση μιας πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι δηλαδή εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων, έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού
και συγχρόνως καταθέτουμε τη θέλησή μας, την προαίρεσή μας. Συγχρόνως ετοιμαζόμαστε να προσαγάγουμε στον Θεό μαζί με τους εαυτούς μας και στοιχεία της δημιουργίας, τα δώρα μας δηλαδή. Επειδή ακριβώς αποδεχόμαστε την αρχαία κλίση να γίνουμε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής, λένε τα αρχαία κείμενα. Αποδεχόμαστε να ανυψώσουμε αυτή τη δημιουργία σε βασιλεία του Θεού.

Ας κάνουμε μια πολύ μεγάλη παρένθεση στο σημείο αυτό για να ξαναδούμε μερικά βασικά στοιχεία. Η Θεία Λειτουργία είναι μοίηση για μεμοιημένους. Ό,τι συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν αφορά τους μη μεμοιημένους. Για τους μη μεμοιημένους, για τους οποίους επίσης ενδιαφέρεται η Εκκλησία και επιθυμεί να αποτελέσουν και αυτοί οι μέλη του σώματος του Χριστού, έχει άλλες ακολουθίες. Να φροντίζει για αυτούς, να δέεται για αυτούς, να προσπαθεί να τους φωτίσει. Όχι τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μία θυσία, την οποία θα επιτελέσουν μόνο αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού δια του βαπτίσματος. Δεν την επιτελούν από μόνοι τους. Έχουν μία χάρη που τη λαμβάνουν με το βάπτισμά τους, δηλαδή με την ελευθερία τους να ενταχθούν σε αυτό το σώμα. Στη Θεία Λειτουργία επίσης εκτιλήσεται μία δραματουργία που ανοίγεται προς τα έσχατα. Αν και καλύτερα θα ήταν να πούμε ότι πρόκειται για μια δραματουργία που έρχεται από τα έσχατα. Δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά συγχρόνως είναι οι πράξεις, κινήσεις, χειρονομίες, στάση του σώματος, διευθέτηση των πραγμάτων, η μουσική, το θυμίαμα. Είναι όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, αλλά και αυτά που δεν ακούμε και δεν βλέπουμε, όπως είναι οι μυστικές ευχές ή τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα. Μάλιστα, τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα, για όσους εκτός των ιερέων τα έχουν παρακολουθήσει, είτε μικρά παιδιά ως παπαδάκια, είτε όριμοι άνδρες, κάθε φορά που προκύπτει να βρισκόμαστε εκεί, προσφέρουν μια συγκλονιστική εμπειρία. Δεν υπάρχει, νομίζω, ιερέας που δεν θα ομολογήσει ότι αυτή η δραματουργία μέσα στο Ιερό Βήμα τον επηρέασε ή τουλάχιστον συνέβαλε στο να σκεφτεί να γίνει ιερέας. Με την έναρξη της λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, έχουμε πρώτα-πρώτα ως κύρια πράξη τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο. Την ονομάζουμε Μεγάλη επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, που την λέμε Μικρή Είσοδο. Ο χαρακτηρισμός δεν είναι αξιολογικός, ότι η μια είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Η δεύτερη, η Μεγάλη Είσοδος, είναι πιο πανηγυρική και επιτέλους με αυτή την είσοδο εισάγονται τα δώρα για να σαρκωθεί πάλι ο λόγος. Η διάταξη της Μεγάλης Εισόδου αρχίζει να εμφανίζεται με τον τρόπο που την βλέπουμε σήμερα και την ξέρουμε τον 6ο αιώνα. Επομένως, αρκετές ευχές της Μεγάλης Εισόδου ή εκφωνήσεις δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο που το ονομάζουμε Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε η είσοδος αυτή γινόταν με την προσκομιδή, με τη μεταφορά του άρτου και του ίνου από την είσοδο του ναού στην Αγία Τράπεζα. Προσκομίζαμε, δηλαδή φέρναμε τα δώρα μας στο Ιερό Θυσιαστήριο με μια θριαμβευτική πομπή. Είχαμε καταρχήν την είσοδο του Επισκόπου και αμέσως μετά είχαμε την είσοδο των δώρων. Ο επίσκοπος δεν λάμβανε μέρος στην πομπή αυτή. Ο επίσκοπος είχε εισέλθει μέσα στο ναό, είχε φτάσει στην ωραία πύλη, στεκόταν όπως και σήμερα στη λεγόμενη ωραία πύλη και υποδεχόταν τα δώρα που του τα έφερνε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού. Είτε λοιπόν αυτή η πομπή ερχόταν από την είσοδο του ναού στην αρχαία διάταξη, είτε αυτή η πομπή έρχεται από το βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος, από την Τράπεζα της Προθέσεως. Σε αυτή την Τράπεζα της Προθέσεως, την πρόθεση όπως την ονομάζουμε σήμερα, γίνεται η προετοιμασία των δώρων. Η προετοιμασία των δώρων για να προσκομιστούν στην Αγία Τράπεζα είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία. Τελείται προς το τέλος του όρθρου σήμερα, πάντως πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, αν και φαίνεται να είναι μια ξεχωριστή ακολουθία. Λέγεται προσκομιδή, γιατί ο ιερέας προσκομίζει τα δώρα, ετοιμάζοντάς τα για να τελεστεί το δείπνο της Βασιλείας. Θα παρακολουθήσουμε νοερά μια προσκομιδή.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν θα παρακολουθήσουμε νοερά μία προσκομιδή. Ο ιερέας θα λάβει ένα από τα πρόσφορα που έχουν φέρει οι πιστοί και που έχει επάνω του ανάγλυφη τη γνωστή σφραγίδα. Σε αυτή τη σφραγίδα είναι αποτυπωμένα σε κάθε τη φορά με ανάγλυφο τρόπο τρία τετράγωνα που το καθένα σχηματίζει σταυρό και στα τέσσερα μέρη του φέρει τα αρχικά της φράσης «Ιησούς Χριστός νικά». Είναι τρία τα τεμάχια γιατί το πρόσφορο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις δύο προηγιασμένες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και χρειάζονται τρεις μερίδες. Αριστερά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει άλλο τετράγωνο που φέρει σε σύμπλεγμα τα γράμματα μη και θήτα, αρχικά των λέξεων μήτυρ Θεού, που δορυφορούνται από μία λόγχη και ένα καλάμι με σπόγκο στην κορυφή του, σύμβολα του πάθους. Δεξιά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει ένα άλλο με εννέα τριγωνικά αποτυπώματα που συμβολίζουν τις τάξεις των Αγίων και των Αγγέλων. Θα χρησιμοποιήσει ένα μαχαίρι που έχει το σχήμα λόγχης και το ονομάζουμε Αγία Λόγχη. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει το τεμάχιο σε σχήμα κύβου, αυτό που αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί για να γίνει σώμα Χριστού, και θα το τοποθετήσει στο κέντρο του δίσκου, του Αγίου Δισκαρίου όπως το ονομάζουμε. Αμέσως μετά θα λάβει το ποτήριο και θα βάλει σε αυτό ίνο και νερό. Ο ίνος αυτός παλαιότερα ήταν άκρατος, συμπυκνωμένος δηλαδή, γι' αυτό και προσθέτουν νερό για να γίνει και κραμένος, κρασί δηλαδή. Ξαναπαίρνει ο ιερέας το πρόσφορο στα χέρια του, από το οποίο έχει βγάλει τον λεγόμενο αμνό, και συνεχίζει. Εξάγει τη μερίδα της Παναγίας και την τοποθετεί στα δεξιά του αμνού. Εξάγει ένα-ένα τα εννέα τριγωνικά τεμάχια, μνημονεύοντας στο καθένα τάξεις ή ομάδες αγγέλων και αγίων, και τα τοποθετεί στα αριστερά του αμνού. Παραδείγματος χάρη, εις τιμήν και μνήμην των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων, ή άλλη μερίδα, του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, μετά τον άλλον με άλλους προφήτες μαζί, ή των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων κλπ. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας και εξάγει μικρές μερίδες ή και ψίχουλα, μνημονεύοντας ονόματα τεθνεώτων και ονόματα ζώντων. Κάθε μερίδα και κάθε ψίχουλο τα ονομάζουμε Μαργαρίτη. Οι Μαργαρίτες λοιπόν τοποθετούνται κάτω από τον αμνό ή επάνω από τον αμνό. Αν μπορούσαμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει τώρα το Ιερό Δισκάριο, θα αντιλαμβανόμασταν ότι εκεί επάνω υπάρχει ένς μικρογραφία η εικόνα της Εκκλησίας, στρατευόμενης και θριαμβεύουσας, με το παρελθόν της, το παρόν της και το μέλλον της, η εικόνα της Οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί. Και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα γίνει Χριστός. Και με τον Χριστό εν το μέσο θα έχουμε τους Αγίους, την Παναγία, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεθνεώτες. Στην ακολουθία της προθέσεως, κάθε κίνηση και κάθε πράξη του ιερέα συνοδεύεται από έναν βιβλικό στίχο, συνήθως ψαλμικό, ώστε η πράξη να ανάγεται στον τόπο της Βασιλείας του Θεού, εκδιπλώνοντας συγχρόνως το μυστήριο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, όταν βυθίζει τη λόγχη στο δεξιό μέρος της μερίδας του αμνού, λέει «ως πρόβατον επισφαγήν ίχθη». Όταν την βυθίζει στο αριστερό, λέει τη συνέχεια της προφητείας «και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Όταν τη βυθίζει στο άνω μέρος, λέει «εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθει». Και στο κάτω μέρος την γενεάν αυτού της διηγήσεται. Ή όταν τοποθετεί τη μερίδα της Παναγίας, συνοδεύει την πράξη με τον στίχο «παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Αφού λοιπόν τα τελειώσει όλα, παίρνει ένα μεταλλικό αντικείμενο που ονομάζεται αστερίσκος, γιατί έχει 4 κλόνους σαν ένα αστέρι και συμβολίζει τον αστέρα που φάνηκε πάνω από τη φάτνη του Ιησού, και τον τοποθετεί πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Ακολούθως θα σκεπάσει τα τίμια δώρα με καλύματα και όλα μαζί με ένα μεγάλο ύφασμα ως κάλυμα και του Ιερού Ποτηρίου και του Ιερού Δισκαρίου που το ονομάζουμε αέρα. Ξαναγυρνάμε λοιπόν τώρα πάλι στην προετοιμασία για τη μεγάλη είσοδο με τον χερουβικό ύμνο.

Οι ταχερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ύμνων προς άδοντες, πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέρημναν, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξεση. Αλληλούια. Εξαιρετικός ύμνος. Ο χερουβικός ύμνος μας παίρνει από την ιστορία και μας πάει στη βασιλεία. Αυτή είναι άλλωστε η πρόθεσή μας. Για να πραγματοποιηθεί το δείπνο της βασιλείας, χρειάζεται να απεκδηθούμε τα στοιχεία της αναγκαιότητας που μας εγκλωβίζουν στον τόπο της εχμαλωσίας. Για να υποδεχθούμε τον δεσπότη αυτού του δείπνου, χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις βιωτικές μέρημνες. Επιθυμούμε να εικονίζουμε τα χερουβίμ που δορυφορούν και δοξολογούν τον Κύριο, όπως περιγράφεται στο όραμα του προφήτη Ισαΐα και στο όραμα της Αποκάλυψης. Και τον προσάγουμε αυτόν τον ένο, έχοντας εισέλθει στη λειτουργική μας σύναξη, χωρίς να κουβαλάμε τις αποσκευές του βίου μας, έχοντας αφήσει απ' έξω τις αποσκευές μας, τις λεγόμενες βιωτικές μέρημνες. Είναι σαφές ότι αυτή η απάρνηση των βιωτικών μεριμνών θεμελιώνεται πάνω στο λόγο του Χριστού ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε τι θα φάμε και τι θα πιούμε, γιατί ο Πατήρ ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Ο χερουβικός ύμνος είναι από τους παλαιότερους της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη κατά τον 6ο αιώνα. Υπάρχει μια παράδοση στον χρονογράφο Κέδρινο που αποδίδει τον ύμνο αυτό στον αυτοκράτορα Ιουστίνο, τον διάδοχο του Ιουστινιανού, δηλαδή γύρω στο 580. Ενώ ψάλεται ο χερουβικός ύμνος, ο ιερέας λέει μυστικώς μια πολύ σημαντική ευχή. Πρόκειται για προσωπική του ευχή και την απευθύνει στον Ιησού Χριστό. Είναι η μόνη ευχή της Θείας Λειτουργίας που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, ενώ όλες οι άλλες ευχές απευθύνονται στον Ουράνιο Πατέρα. Ο ιερέας, ή μάλλον ο επίσκοπος και κατ' εντολήν του ο ιερέας, γνωρίζουν ότι καλούνται να εκπροσωπήσουν τον Χριστό ανάμεσά μας, να τελεσιουργήσουν μια πράξη ως Χριστός. Κατά τη φράση του Αγίου Ιγνατίου, το 160 περίπου μετά Χριστόν, ο επίσκοπος θα σταθεί ανάμεσά μας εις τόπον και εις τύπον Χριστού, ενδύεται στολή Χριστού. Αν και αυτή η ευχή χαρακτηρίζεται προσωπική ευχή του ιερέα, κατ' ουσίαν είναι ευχή για τον καθέναν μας, εάν δεχθούμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου ότι ο καθένας μας είναι ιερέας, ότι αποτελούμε μέλη του βασιλείου ιερατεύματος από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Ξεκινάει ο ύμνος «Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονύνση μέγα και φοβερών και αυτές τες επουρανίες δυνάμεση». Καταθέτουμε λοιπόν μία γνώση. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε άξιοι να τελεσιουργήσουμε αυτό το μέγα μυστήριο της βασιλείας. Αλλά, λέει, αλόμως, αυτό το αλλά, αλόμως, εσύ μας προσφέρεις τη δυνατότητα, μας χαρίζεις τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και μας τη χαρίζεις δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπίαν. Και μας το αποδεικνύεις μέσα στην ιστορία, διότι ακριβώς εξαιτίας αυτής της άφατης που δεν μπορεί να λεχθεί και της αμέτρητης φιλανθρωπίας σου, ατρέπτος και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύς ημών εχρημάτισας. Κάποια στιγμή, αφού ο ιερέας περιγράψει όλο αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, θα αναφερθεί στον εαυτό του. «Επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλο σου και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν, γιατί για να ιερουργήσω το Άγιον και άχραντό σου σώμα».
Στην ευχή ο ιερέας αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αυτή η παρέμβαση του Θεού που οφείλεται στην αγάπη του τον ενθαρρύνει να ζητήσει τη χάρη του Θεού. Γιατί λαμβάνουμε θάρρος και παρησία να κάνουμε αυτά που δεν μπορούν ούτε οι άγγελοι να κάνουν? Γιατί αυτός ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα, μας χαρίζει αυτό το δικαίωμα. Γιατί αυτός ο Υιός του Θεού, λόγω της φιλανθρωπίας του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί και δεν μπορεί να μετρηθεί, κατά έναν άτρεπτο και αναλύωτο τρόπο έγινε άνθρωπος. Γιατί επίσης αυτός είναι ο αρχιερέας μας, δηλαδή είναι ο επικεφαλής της λατρείας μας. Πώς έγινε αρχιερέας ο Χριστός? Τελώντας τη θυσία επί του Σταυρού και μας παρέδωσε αυτή τη λειτουργική ανέμακτη θυσία και ιερουργία. Πότε το έκανε αυτό? Στο μυστικό δείπνο. Λέει ο ιερέας: «Εσύ δεσπόζεις όλης της οικουμένης, επουράνιον και επίγειον. Εσύ κάθεσαι πάνω σε θρόνο χερουβικό. Είσαι ο Κύριος των του Σεραφείμ και βασιλεύς του Ισραήλ». Η λέξη Ισραήλ, θέλω να επισημάνω, δεν σημαίνει το Ιουδαϊκό έθνος. Από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, ήδη στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Πέτρου, Ισραήλ ονομάζεται ο λαός του Χριστού. Η λέξη Ισραήλ σημαίνει δυνατός, ισχυρός. Ο ισχυρός λαός και ο δυνατός λαός είμαστε εμείς, ο λαός της Εκκλησίας. Και όπως έλεγα προηγουμένως, η ευχή συνεχίζει: «Επίτρεψέ μου, Χριστέ, παρά την αναξιότητά μου, ικάνωσέ με, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μια που έχω ενδυθεί τη χάρη της ιεροσύνης, να ιερουργήσω το Άγιο Σώμα Σου και το Άγιο Αίμα Σου, γνωρίζοντας ότι Εσύ τα ιερουργείς, αφού Εσύ είσαι που τα προσφέρεις, Εσύ είσαι που προσφέρεσαι. Προσφέρεις, προσφέρεσαι, αποδέχεσαι, διαδίδεσαι, μοιράζεσαι. Γι' αυτό σε δοξάζουμε». Μετά από αυτή την ευχή, και ενώ ο λαός ψάλλει το χερουβικό ύμνο, αρχίζει ο ιερέας να θυμιά την Αγία Τράπεζα, την πρόθεση, τις δεσποτικές εικόνες, τις εικόνες των Αγίων, τον επισκοπικό θρόνο, είτε υπάρχει επίσκοπος είτε όχι, αφού ο επισκοπικός θρόνος είναι αοράτος θρόνος του Χριστού. Μετά και όλους εμάς, το λαό, μας θυμιατίζει ως δυνάμει Αγίους.

Όπως γράφει η λειτουργική φυλάδα, ο ιερέας και ο διάκονος, αφού προσκυνήσουν τρεις φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα και αφού ασπαστούν το αντιμήνσιο που το έχουν ήδη ξετυλίξει, λένε μερικά κατανυκτικά τροπάρια. Παραδείγματος χάρη, «Ήμαρτον εις σε σωτήρ, όσο άσωτος Υιός, δέξε με Πάτερ, μετανοούντα και ελέησόν με ο Θεός», ή «Κράζος εις Χριστέ σωτήρ, του τελώνου την φωνή, η λάστη τίμη ως περεκείνο και ελέησόν με ο Θεός». Θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό. Αυτά τα δύο τροπάρια που σας διάβασα τώρα είναι πρωτοπρόσωπα, δηλαδή μιλάνε σε ενικό αριθμό. Όμως στη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει καμία ευχή σε ενικό αριθμό. Όλες οι ευχές, επειδή εκπροσωπούν συναγμένο λαό, είναι σε πληθυντικό. Είχα πει προηγουμένως ότι η μόνη ευχή που είναι σε ενικό αριθμό είναι η ευχή του χερουβικού ύμνου που ο ιερέας ζητάει από το Χριστό να τον ικανώσει, να τον αξιώσει, να ιερουργήσει παρά την αναξιότητά του. Πώς παρισέφρισαν αυτές οι ατομικές προσευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία? Είναι φανερό ότι παρισέφρισαν από μία τάση ευσέβειας που υπήρξε. Στα παλαιά χειρόγραφα, και μάλιστα στα χειρόγραφα πριν από την ανακάλυψη της τυπογραφίας, όπου εκεί έχουμε μία κατάθεση ομοιομορφίας πλέον, δεν υπάρχουν αυτές οι ατομικές προσευχές. Ενδεχομένως η ευσέβεια των ανθρώπων, το αίσθημα της αναξιότητας, να τους οδηγούσε στο να εκφράζουν τέτοιες ατομικές προσευχές. Κατ' ουσίαν θέλω να πω, στη Θεία Λειτουργία δεν προσερχόμαστε για να προσευχηθούμε ως άτομα. Απεναντίας προσερχόμαστε για να εξαφανίσουμε την ατομικότητά μας ή όποια ατομική αντίληψη έχουμε περί της ζωής μας και να ενταχθούμε στην κοινωνία των προσώπων. Ως κοινωνία προσώπων λειτουργούμε στη Θεία Λειτουργία. Ως άτομα υπάρχουν άλλες ακολουθίες, ακολουθίες μετανοίας, προσευχητικές ακολουθίες που θα ασκήσουμε την άσκηση της μετανοίας σε αυτές τις ακολουθίες. Στη Θεία Λειτουργία είμαστε δυνάμοι, τέκνα και υγιή του Θεού. Ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στο τυπικό ξανά της Μεγάλης Εισόδου. Αφού υποκληθεί ο ιερέας και ο διάκονος ενώπιον του λαού και ζητήσουν συγγνώμη, θυμηθείτε τη φράση του Ευαγγελίου που λέει ότι δεν μπορείς να προσέλθεις στο θυσιαστήριο εάν έχεις κάτι κατά του αδελφού σου, πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς με τον αδελφό σου και μετά έλα να προσφέρεις στο θυσιαστήριο. Αφού λοιπόν ζητήσουν συγγνώμη και αφού εμείς απαντήσουμε επίσης με μία κλίση της κεφαλής ότι είμαστε σε μία κατάσταση ειρήνης μαζί με τον ιερέα μας και με τον διάκονό μας, ο ιερέας τοποθετεί τον αέρα, το μεγάλο τεμάχι όπως είπαμε που καλύπτει τα τίμια δώρα, στους ώμους του διακόνου, λαμβάνουν το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο και τελούν τη μεγάλη πομπή από τη βόρεια θύρα του ναού προς την Αγία Τράπεζα. Εάν λειτουργεί επίσκοπος, ο επίσκοπος στέκεται μπροστά στην ωραία πύλη του Ιερού Βήματος ως εικόνα του Χριστού και υποδέχεται τα δώρα που του φέρνουν ο διάκονος και ο ιερέας. Αυτή είναι η μεγάλη είσοδος. Και μετά τα δώρα θα αποτεθούν στην Αγία Τράπεζα. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ότι οι παλαιότερες φυλάδες δεν έχουν τίποτε άλλο παρά μόνο τη φράση «Πάντων ημών και νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αυτό μόνο. Σήμερα στην πράξη βλέπουμε
ότι ακολουθεί μιας μεγάλος κατάλογος ή και μικρός, δεν έχει σημασία, ένας κατάλογος πάντως από αναφορές σε ονόματα αξιωματούχων της Εκκλησίας, αξιωματούχων της πολιτείας, ονόματα ευσεβών χριστιανών, ζώντων τεθνεώτων. Το 18ο αιώνα, και πάλι από τους Ρώσους πρώτα, σιγά σιγά επικράτησε και γενικεύθηκε πλέον αυτό το φαινόμενο. Εκείνη την ώρα να γίνεται μια μνημόνευση. Στέκεται ο ιερέας ή ο επίσκοπος ενώπιον της ωραίας πύλης και μνημονεύει των παρόντων μελών του ιερού κλήρου ή και μερικών εκπροσώπων λοιπόν αρχών και εξουσιών, όπως είπα, καθώς και ονόματα ζώντων και τεθνεώτων κατ' επιλογή. Είναι μια πράξη περισσότερο κοινωνικής ευπρέπειας, αλλά και μια περιττή πράξη, γιατί ανάλογη μνημόνευση υπάρχει σε άλλα σημεία της λειτουργίας. Δεν χρειάζονται εδώ τέτοιες μνημονεύσεις. Αλλά δυστυχώς το φαινόμενο έχει γενικευθεί και σήμερα μάλιστα διάφοροι ιερείς αυτοσχεδιάζουν σε αυτό το σημείο. Μάλιστα αυτή η μνημόνευση έχει κατά κάποιο τρόπο επισημοποιηθεί, αφού έχει ενταχθεί σε σύγχρονες λειτουργικές φυλάδες, όπως βλέπουμε παραδείγματος χάρη στον ιστοχώρο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα συμπληρώσει το χερουβικό ύμνο ο ιερέας όταν θα τοποθετήσει τα δώρα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Ενδιαφέρον είναι, που δεν το προσέχουμε, το εξής σημείο. Όταν ο ιερέας πριν από τη μεγάλη είσοδο βγαίνει και θυμιά εικόνες, το δεσποτικό, το λαό, λέει τον 50ο ψαλμό, αλλά σταματάει σε κάποια φράση. Στην προτελευταία φράση που λέει ότι δεν χρειάζεσαι εσύ αιματηρές θυσίες. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Όταν τελειώνει η μεγάλη είσοδος και αποθέτει τα δώρα, θα συμπληρώσει με την τελευταία φράση του ψαλμού. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Τότε θα φέρουνε, λέει ο ψαλμός, και ζώας. Εδώ όμως ο μόσχος δεν είναι το ζώο. Ο μόσχος αυτός είναι ο Χριστός. Ο μόσχος είναι ο άρτος και ο ίνος που προσφέρεται ως θυσία. Και έτσι τελειώνει η μεγάλη είσοδος. Υπάρχουν ορισμένες κινήσεις προς το τέλος της μεγάλης εισόδου. Είναι ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουμε από το τυπικό της Εκκλησίας. Ο διάκονος της ιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ήτα ο διάκονος υποκλίνα στην κεφαλή κρατών άμα και το ωράριο λέγει εύξε υπέρ εμού δέσποτα. Ο ιερεύς πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψής του επισκιάσισι. Ο διάκονος, αυτό το πνεύμα συλλειτουργήσει ημίν πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Μνήσθητή μου δέσποτα Άγιε. Ο ιερέας, μνηστή Ιησού Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ο διάκονος, αμήν, και ασπασάμενος την χείρα του ιερέως εξέρχεται εν το συνήθι τόπο και άμα τη λήξη του χερουβικού ύμνου λέγει την εκτενή. Πρόκειται για την μεγάλη εκτενή μετά τον χερουβικό ύμνο, για την οποία θα ασχοληθούμε στην ερχόμενη εκπομπή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: «Αναζητώντας την αλήθεια» του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. «Αναζητώντας την αλήθεια» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η Φένια ήταν ευχαριστημένη που τη γλίτωσε έτσι φτηνά. Όμως καταλάβαινε πολύ καλά πως αν δεν ήταν τόσο βιαστικός, σίγουρα θα κακοπάθαινε. Μα καθώς έφευγε, έκανε κάτι που έβαλε σε μεγάλη απορία τη Φένια και τη γριά Ματριώνα. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα μπακυρένιο γουδί και μέσα στο γουδί ένα γουδόχερο, μπακυρένιο κι αυτό, κάπου 20 πόντους μάκρος. Καθώς ο Μύτια έβγαινε τρέχοντας και είχε ανοίξει κιόλας την πόρτα, με το ένα του χέρι άρπαξε με το άλλο, χωρίς να σταματήσει, το γουδόχερο. Το έχωσε στην τσέπη του και έφυγε. «Ο Θεέ μου, Θεέ μου, θα κάνει φωνικό», φώναξε η Φένια. Για που έτρεχε έτσι? Αυτό βέβαια το καταλαβαίνει ο κάθε αναγνώστης. Πού αλλού μπορεί να είναι, αν όχι στου Φιόντορ Παύλοβιτς? Φεύγοντας από τον Σαμσόνοφ, έτρεξε κατευθείαν σπίτι του. Τώρα πια είναι ολοφάνερο. Όλη η θολοπλοκία, όλη η απάτη είναι πια ολοφάνερη. Όλα αυτά γυρίζανε σαν ανεμοστρόβιλο στο κεφάλι του. Δεν μπήκε στην αυλή της Μαρίας Κοντράτιευνας. Δεν χρειάζεται να πάω εκεί. Όχι, όχι, καθόλου δεν χρειάζεται. Για να μην γίνει καθόλου σούσουρο. Θα με προδώσουν στη στιγμή και θα με μαρτυρήσουν. Φαίνεται πως και η Μαρία Κοντράτιευνα τα έχει συμφωνημένα μαζί τους, και ο Σμερνιακόφ το ίδιο. Όλοι τους είναι πουλημένα κορμιά. Αποφάσισε να ενεργήσει αλλιώς. Μπήκε στο στενό και έκανε τη βόλτα του σπιτιού του Φιόντορ Παύλοβιτς. Πέρασε από ένα μικρό γεφυράκι και βρέθηκε σε ένα στενό ανάμεσα στα περιβόλια. Από τη μία μεριά ήταν ο φράχτης του γειτονικού λαχανόκηπου και από την άλλη η ψηλή και γερή μάντρα που έκλεινε τον κήπο του Φιόντορ Παύλοβιτς. Στο στενό ούτε ψυχή. Διάλεξε τότε το μέρος από όπου θα σκαρφάλωνε και φαίνεται πως ήταν εκείνο το ίδιο όπου, όπως είχε ακουστά, είχε σκαρφαλώσει κάποτε η Λισαβέτα. Αφού τα κατάφερε εκείνη και πήδηξε το φράχτη, σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, ένας θεός ξέρει γιατί, πως να μην τα καταφέρω κι εγώ. Πραγματικά πήδηξε αμέσως και πιάστηκε από το σαμάρι του φράχτη. Ύστερα, στηριγμένο στα χέρια του, ανασηκώθηκε απότομα και καβαλίκεψε. Εκεί κοντά ήταν το μπάνιο, μα έτσι που ήταν καθισμένος πάνω στο φράχτη έβλεπε τα φωτισμένα παράθυρα του σπιτιού. «Καλά το έλεγα. Στην κρεβατοκάμαρα του γέρου έχει φως. Εκεί θα είναι». Πήδηξε στον κήπο. Αν και ήξερε πως ο Γρηγόρης είναι άρρωστος, ίσως να αρρώστησε στα αλήθεια και πως δεν είναι κανείς που να μπορεί να τον ακούσει. Ωστόσο έμεινε ενστικτόδικα ακίνητο στη θέση του, αφού γκράστηκε. Όμως η σιωπή ήταν απόλυτη. Παντού ησυχία. Και σαν εξεπίτηδες, ούτε τόσο δα αεράκι δεν φυσούσε εκείνη τη στιγμή. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο του πέρασε από το μυαλό αυτός ο στίχος. «Μόνον η σιωπή που ψιθυρίζει. Φτάνει να μην με ακούσει κανείς, καθώς πήδηξα. Μα φαίνεται πως όχι». Αφού έμεινε έτσι για λίγο, προχώρησε στον κήπο, πάνω στη χλόη, περνώντας μέσα από τα δέντρα και τους θάμνους. Προχωρούσε αργά, πνίγοντας κάθε του βήμα και με το αυτί πάντα τεντωμένο. Έκανε 5 λεπτά να φτάσει ως το φωτισμένο παράθυρο. Θυμόνταν πως εκεί πέρα κάτω από το παράθυρο ήταν μερική ψηλή και πυκνή θάμνη. Θάμνη κουφοξυλιάς.
Η πόρτα του σπιτιού που έβγαζε στον κήπο ήταν κλειστή. Ο Μίτια το πρόσεξε αυτό καθώς περνούσε μπροστά της. Τέλος έφτασε και στους θάμνους και κρύφτηκε από πίσω. Κράταγε την ανάσα του. «Πρέπει να περιμένω λίγο», σκέφτηκε. «Αν ακούσανε τα βήματά μου και αφουγκράζονται, πρέπει να νομίσουν πως λαθέψανε. Πρέπει να προσέξω, να μην βήξω, να μην φτερνιστώ». Περίμενε κάπου 2 λεπτά. Μα η καρδιά του χτυπούσε. Χτυπούσε τρομερά και ήταν στιγμές που σχεδόν του κόβονταν η ανάσα. «Δεν πρόκειται να μου φύγει το χτυποκάρδι», σκέφτηκε. «Δεν μπορώ πια να περιμένω. Δεν αντέχω». Στέκονταν πίσω από το θάμνο, στη σκιά. Το μπροστινό μέρος του θάμνου φωτίζονταν από το παράθυρο. «Τι κόκκινη που είναι η καρπή της Ζαμπικιάς», ψιθύρισε χωρίς να ξέρει και ο ίδιος γιατί. Σιγά, με αργά και αθόρυβα βήματα, πλησίασε στο παράθυρο και σηκώθηκε στα δάχτυλα των ποδιών του. Έτσι έβλεπε όλη την κρεβατοκάμαρα του Φίοντορ Παύλοβιτς. Ήταν ένα μικρό δωμάτιο, χωρισμένο στα 2, με ένα κόκκινο κινέζικο παραβάν, όπως το έλεγε και ο Φίοντορ Παύλοβιτς. «Κινέζικο είναι», σκέφτηκε ο Μίτια, «μα από πίσω είναι η Κρούσεκνα». Άρχισε να παρατηρεί το Φίοντορ Παύλοβιτς. Φορούσε την καινούργια ρηγοτή με ταξωτή του ρόμπα, που ο Μίτια την έβλεπε για πρώτη φορά. Η μέση δένονταν με ένα μεταξωτό κορδόνι που είχε 2 φούντες στην άκρη. Κάτω από το γιακά φαίνονταν το κομψό πουκάμισό του, πουκάμισο από φίνο ύφασμα, με χρυσά κουμπιά στα μανικέτια. Στο κεφάλι του είχε εκείνον τον ίδιο κόκκινο επίδεσμο που είχε 2 αλλιώσα. «Στολίστηκε», σκέφτηκε ο Μίτια. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς στέκονταν κοντά στο παράθυρο και φαίνονταν σκεφτικός. Ξάφνου ανασήκωσε το κεφάλι.

Γύρισε προς το παράθυρο και κοίταξε έξω. Ο Μίτια τραβήχτηκε αμέσως στη σκιά. Μπορεί να είναι πίσω από το παραβάν. Μπορεί να κοιμάται κιόλας, είπε ο Μίτια. Η καρδιά του σφίχτηκε. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έφυγε από το παράθυρο. Κοίταξε από το παράθυρο για να δει μήπως ήρθε. Αλλιώς γιατί να κοιτάξεις το σκοτάδι? Θα πει λοιπόν πως τον τρώει η ανυπομονησία. Γι' αυτό ήρθε και κοίταξε στο παράθυρο. Ο Μίτια πλησίασε και πάλι και ξανακοίταξε μέσα. Ο γέρος καθόταν μπροστά στο τραπεζάκι. Φαίνονταν κακόκεφος. Τέλος στήριξε το μαγουλό του στη δεξιά παλάμη και ακούμπησε τον αγκώνα του στο τραπέζι. Ο Μίτια πρόσεχε την κάθε του κίνηση. «Μονάχος του είναι, μονάχος του», έλεγε και ξανάλεγε. «Αν ήταν κι αυτή εδώ πέρα, θα είχε άλλη έκφραση». Παράξενο, τον έπιασε ξαφνικά μια παράλογη και παράξενη φούρκα. Φούρκα, επειδή η Γκρούσεκνα δεν ήταν εδώ. «Όχι, όχι γιατί δεν είναι εδώ πέρα», απάντησε μονάχος του ο Μίτια στον εαυτό του. «Μα γιατί με κανέναν τρόπο δεν μπορώ να μάθω στα σίγουρα αν είναι ή δεν είναι εδώ». Ο Μίτια θυμόνταν αργότερα πως το μυαλό του ήταν ασυνήθιστα καθαρό. Τα διαλογίζονταν όλα ως την τελευταία λεπτομέρεια. Δεν του ξέφευγε τίποτα. Όμως η αγωνία γιατί δεν ήταν σίγουρος και δεν ήξερε τι να αποφασίσει, μεγάλωνε στην καρδιά του με καταπληκτική γρηγοράδα. «Εδώ είναι επιτέλους. Όχι, όχι, δεν είναι εδώ. Είναι εδώ ή όχι», κόχλασε θυμωμένα στην καρδιά του. Ξαφνικά πήρε την απόφαση. Τέντωσε το χέρι του και χτύπησε σιγά το τζάμι. Χτύπησε το σύνθημα που είχε μάθει ο γέρος στο Σμερνιακόφ. Τις δύο πρώτες φορές αργά και ύστερα τρεις φορές γρηγορότερα. Τουκ, τουκ, τουκ. Αυτό σήμαινε πως η Γκρούσεκνα ήρθε. Ο γέρος ανατρίχιασε. Σήκωσε απότομα το κεφάλι. Σηκώθηκε αμέσως και έτρεξε στο παράθυρο. Ο Μίτια κρύφτηκε στη σκιά. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς άνοιξε το παράθυρο και έβγαλε έξω το κεφάλι του. «Γκρούσεκνα, εσύ είσαι? Γκρούσεκνα, εσύ είσαι λοιπόν?» Πρόφερε μισοψιθυρίζοντας όμως. «Πού είσαι, καλούλα μου? Πού είσαι, αγγελέ μου? Πού είσαι?» Ήταν τρομερά ταραγμένος. Πνίγονταν. «Μονάχος του είναι», βεβαιώθηκε πια ο Μίτια. «Πού είσαι λοιπόν?» ξαναφώναξε ο γέρος και έβγαλε ακόμα πιο έξω το κεφάλι του, κοιτάζοντας σε όλες τις μεριές. «Έλα, έλα, σου έχω ετοιμάσει ένα πεσκέσι. Έλα, έλα να σου δείξω». «Ο φάκελος με τις 3.000, σκέφτηκε τότε ο Μίτια. «Μα πού είσαι, καλή μου? Μήπως περιμένεις την πόρτα?» «Πάω, πάω αμέσως να σ' ανοίξω».

Και ο γέρος έσκυψε ακόμα περισσότερο από το παράθυρο, κοιτάζοντας προς τα δεξιά, εκεί που ήταν η εξώπορτα, και προσπαθώντας να διακρίνει μέσα στο σκοτάδι. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα και θα πήγαινε το δίχως άλλο να ανοίξει την πόρτα, χωρίς να περιμένει την απάντηση της Γκρούσεκνας. Ο Μίτια, ασάλευτος, κοίταζε από το πλάι όλο το προφίλ του γέρου που του φέρνε αναγούλα, όλο το προγούλι του, η γαμψή του μύτη, το χαμόγελο της ειδονικής αναμονής, τα χείλια του. Όλα αυτά φωτίζονταν καθαρά από το φως της λάμπας. Ένα τρομερό, παράφορο μίσος κόχλασε ξαφνικά στην καρδιά του Μίτια. «Να, ο αντίζηλος, ο βασανιστής, ο τύραννος όλης της ζωής μου. Νάτος, αυτός είναι». Τον είχε πιάσει εκείνος ο αναπάντεχος, εκδικητικός και παράφορος θυμός, που λες και τον είχε προβλέψει. Είχε μιλήσει γι' αυτόν στον Αλιώσα, τότε στο περίπτερο. Εδώ και 4 μέρες, όταν ο Αλιώσα τον είχε ρωτήσει «Πώς τολμάς να λες πως θα σκοτώσεις τον πατέρα σου?» «Μα δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω», είχε πει τότε ο Μίτια. «Ίσως και να μην το σκοτώσω. Ίσως όμως και να τον σκοτώσω. Φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα μου φανεί συχαμερό το μούτρο του εκείνη τη στιγμή. Συχαίνομαι το προχούλι του. Συχαίνομαι τη μύτη του. Συχαίνομαι τα μάτια του. Συχαίνομαι την αδιάντροπη ηρωνία του. Μου φέρνει αναγούλα το μούτρο του. Να, αυτό είναι που φοβάμαι. Μπορεί τελικά και να μη συγκρατηθώ». Η σιχαμάρα όλο και μεγάλωνε και καταντούσε ανυπόφορη. Ο Μίτια δεν ήξερε πια τι έκανε. Άρπαξε ξαφνικά το γουδόχερο από την τσέπη. «Ο Θεός», όπως έλεγε αργότερα ο ίδιος ο Μίτια, «ο Θεός με φύλαξε τότε». Εκείνη ακριβώς την ώρα ξύπνησε ο Γρηγόρης, που ήταν άρρωστος. Εκείνο το βράδυ έβαλε σε ενέργεια τη γνωστή θεραπευτική μέθοδο που τη δημιούργησε ο Σμερνιακόφ στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Τρίφτηκε δηλαδή ολόκληρος με τη βοήθεια της γυναίκας του με βότκα, όπου είχανε μουσκέψει κάτι μυστικά βότανα, και όσο έμεινε το ήπιε, ενώ η γυναίκα του ψιθύριζε κάποιο ξόρκι. Ύστερα έπεσε να κοιμηθεί. Δοκίμασε και η Μάρθα Ιγνάτιευνα από το φάρμακο, και έτσι όπως ήταν ασυνήθιστη στο ποτό, βυθίστηκε και αυτή σε βαρύ ύπνο δίπλα στον άντρα της. Μανά που εντελώς αναπάντεχα, ο Γρηγόρης ξύπνησε τη νύχτα. Σκέφτηκε για λίγο και, αν και ξαναένιωσε ένα διαπεραστικό πόνο στη μέση του, σηκώθηκε από το κρεβάτι. Ύστερα πάλι κάτι ξανασκέφτηκε και ντύθηκε βιαστικά. Ίσως να τον πιάσανε τύψεις που κοιμάται, ενώ το σπίτι μένει αφύλαχτο σε τέτοιες επικίνδυνες ώρες. Ο τσακισμένος από την κρίση Σμερνιακόφ κοιτώνταν ακίνητος στο διπλανό δωματιάκι. Η Μάρθα Ιγνάτιευνα δε σάλευε. «Τον πήρε για τα καλά η γριά», σκέφτηκε ο Γρηγόρης, και με κόπο βγήκε στο κατόφλι. Ήθελε φυσικά να κοιτάξει μονάχα από το κατόφλι, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει ο καημένος. Η πόνη στη μέση και στο δεξί του πόδι ήταν αφόρητη. Μα τότε ακριβώς θυμήθηκε πως δεν είχε κλειδώσει καλά την πόρτα, την πόρτα που έβγαζε στον κήπο. Ήταν πολύ τακτικός άνθρωπος και εννοούσε να μείνει πιστός στην τάξη και στις παλιές του συνήθειες. Κουτσένοντας και λυγίζοντας από τον πόνο, κατέβηκε από το κατόφλι και προχώρησε προς τον κήπο. Πραγματικά, η πόρτα ήταν διάπλατα ανοιχτή. Μηχανικά μπήκε στον κήπο.
Ίσως κάτι να διέκρινε στο σκοτάδι, ίσως κάτι και να άκουσε. Κοιτάζοντας προς τα αριστερά, είδε το παράθυρο του κυρίου του ανοιγμένο και άδειο. Κανένας δεν κοίταζε πια εκεί. «Γιατί είναι ανοιχτό?» «Δεν είναι καλοκαίρι», σκέφτηκε ο Γρηγόρης, και ξαφνικά την ίδια εκείνη στιγμή διέκρινε κάτι παράξενο. 40 βήματα πιο πέρα έτρεχε κάποιος άνθρωπος. Κάποια σκιά προχωρούσε πολύ γρήγορα. «Θεέ μου!» πρόφερε ο Γρηγόρης, και μην ξέροντας τι να κάνει, ξεχνώντας τον πόνο του, άρχισε να τρέχει για να αποκόψει το δρόμο του δραπέτη. Πήρε το πιο σύντομο μονοπάτι. Φαίνεται πως ήξερε καλύτερα τα κατατόπια του κήπου. Εκείνος που έτρεχε πέρασε δίπλα από το μπάνιο και ρίχτηκε προς τον τοίχο. Ο Γρηγόρης, εκτός σε αυτού, έτρεχε από πίσω του χωρίς να το χάνει από τα μάτια του. Έφτασε στο φράχτη τη στιγμή ακριβώς που ο άλλος είχε καβαλικέψει το σαμάρι. Ο Γρηγόρης ούρλιαξε, όρμησε και γαντζώθηκε και με τα δυο του χέρια από το πόδι του δραπέτη. Ώστε σωστά το υποπτευόνταν λοιπόν. Το προαίσθημά του δεν τον είχε γελάσει, τον αναγνώρισε. Ήταν ο απέσιος Πατροκτόνος. «Πατροκτόνε!» φώναξε με όλη του τη δύναμη ο γέρος, μα δεν πρόφτασε τίποτε άλλο να πει. Έπεσε ξάφνου σαν να τον χτύπησε αστροπελέκι. Ο Μύτια πήδηξε και πάλι στον κήπο και έσκυψε από πάνω του. Στο χέρι του βαστούσε ακόμα το γουδοχέρι. Το πέταξε μηχανικά μέσα στη χλόη. Το γουδόχερο έπεσε 2 βήματα πέρα από το Γρηγόρη. Όχι μέσα στη χλόη, όμως στο μονοπάτι που θα μπορούσε να το διακρίνει κανείς με το πρώτο. Για κάμποσα δευτερόλεπτα παρατηρούσε τον άνθρωπο που κοίτονταν μπροστά του. Το κεφάλι του γέρου ήταν καταματωμένο. Ο Μύτια τέντωσε το χέρι του και άρχισε να το ψαχουλεύει. Αργότερα θυμόταν καθαρά πως ήταν τρομερά περίεργος εκείνη τη στιγμή να βεβαιωθεί αν είχε σπάσει το κρανίο του γέρου ή αν τον είχε ζαλίσει μοναχά. Μα το αίμα έτρεχε ζεστό και περιέχισε στη στιγμή τα τρεμάμενα δάχτυλα του Μύτια. Θυμόταν πως έβγαλε βιαστικά από την τσέπη του το άσπρο καινούριο του μαντίλι που το είχε πάρει όταν ξεκινούσε για την κυρία Χοχλάκοβα και το έβαλε πάνω στο κεφάλι του γέρου, προσπαθώντας ασυλλόγιστα να του σκουπίσει το αίμα από το μέτωπο και το πρόσωπό του. Μα και το μαντίλι γέμισε ολόκληρο με αίματα. «Ω Θεέ μου, Θεέ μου, μα γιατί λοιπόν το έκανα αυτό, γιατί το έκανα αυτό?» σκέφτηκε για μια στιγμή ο Μύτια, σαν να ξυπνούσε. «Αν του έσπασα το κεφάλι, πώς μπορώ πια να μάθω? Μήπως δεν είναι τάχα το ίδιο τώρα?» πρόσθεσε ξαφνικά απελπισμένος. «Αν σκότωσα, αν σκότωσα...» Πού βρέθηκες γέρο μπροστά μου? Μείνε τώρα εκεί!» πρόφερε δυνατά και ρίχτηκε πάνω στο φράχτη. Τον πήδηξε και άρχισε να τρέχει στο στενό. Το μουσκεμένο από αίμα μαντίλι το βάσταγε κουβαριασμένο στο δεξί του χέρι και καθώς έτρεχε το έχωσε στην πισινή τσέπη της ρεντικότας του. Έτρεχε σαν τρελός μέσα στο σκοτάδι, και μερικοί αραιοί διαβάτες που τον συναντούσαν στα σκοτεινά στους δρόμους της πολιτείας θυμήθηκαν αργότερα πως συνάντησαν εκείνη τη νύχτα έναν άνθρωπο που έτρεχε σαν τρελός. Έτρεχε και πάλι για το σπίτι της Μορόζοβα. Πριν από λίγο η Φένια, αμέσως μόλις έφυγε ο Μύτια, έτρεξε στον επιστάτη του σπιτιού. Τον παρακάλεσε: «Για όνομα του Χριστού, για όνομα του Χριστού, σε παρακαλώ, να μην αφήσει πια το λοχαγό να μπει, ούτε σήμερα, ούτε και αύριο».
ο Ναζάρ Ιβάνοβιτς έμεινε σύμφωνος. Μα για κακή της τύχη έφυγε για λίγο, γιατί τον είχε φωνάξει αναπάντεχα η σπιτονικοκυρά. Πρόσταξε τον ανιψιό του, ένα παλικάρι ίσα με 20 χρονών, που μόλις πριν από λίγο είχε έρθει από το χωριό να μείνει στην αυλή. Ξέχασε όμως να του πει κάτι και για το λοχαγό. Όταν ο Μύτια έφτασε στην εξώπορτα και χτύπησε, ο νεαρός τον γνώρισε αμέσως. Ο Μύτια του είχε δώσει αρκετές φορές μπουρμπουάρ. Άνοιξε αμέσως την εξώπορτα, τον άφησε να περάσει και χαμογελώντας εύθυμα βιάστηκε να τον πληροφορήσει πως η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα δεν είναι τώρα στο σπίτι. «Πού είναι λοιπόν? Πού είναι λοιπόν Προχώρ?» σταμάτησε απότομα ο Μύτια. «Έφυγε. Έφυγε εδώ και 2 ώρες. Έφυγε για το Μόγκρογε». «Γιατί? Γιατί? Με ποιον έφυγε?» «Έφυγε με τον Τιμοφέη». «Γιατί?» φώναξε ο Μύτια. «Αυτό πια δεν μπορώ να το ξέρω. Πήγε σε κάποιον αξιωματικό. Κάποιος τη φώναξε από εκεί. Έστειλε και μια άμαξα». Ο Μύτια τον παράτησε και σαν τρελός όρμησε μέσα στο σπίτι να βρει τη Φένια.

0: Η Φένια καθόταν στην κουζίνα με τη γιαγιά της. Ετοιμάζονταν και οι δυο τους να πέσουν για ύπνο, νομίζοντας πως φύλαγε ο Νάζαρ Ιβάνοβιτς. Δεν κλείδωσαν την πόρτα. Ο Μίτια όρμησε μέσα. Ρίχτηκε στη Φένια και την άρπαξε γερά από το λαιμό. «Λέγε γρήγορα. Πού είναι? Λέγε, λέγε γρήγορα. Με ποιον είναι στο Μονκρογιέ?» ούρλιαξε ξέφρενος. Οι δύο γυναίκες έμπηξαν τις φωνές. «Θα σας πω, θα σας πω, θα σας πω τώρα αμέσως. Όλα, όλα θα τα πω. Όλα θα τα πω, καλέ μου Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τίποτα δεν θα σας κρύψω», φώναξε όσο μπορούσε πιο γρήγορα η κατατρομαγμένη Φένια. «Πήγε στο Μόκρογε να βρει τον αξιωματικό».
1: «Ποιον αξιωματικό?» ούρλιαξε ο Μίτια.
0: «Εκείνον που είχε πρώτα. Εκείνον τον ίδιο τον προηγούμενό της. Αυτόν που ήταν εδώ και 5 χρόνια. Που την παράτησε. Αυτός που την άφησε και έφυγε», απάντησε βιαστικά η Φένια.
1: Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έπαψε να της φύγει το λαιμό και τράβηξε τα χέρια του. Στέκονταν μπροστά της χλωμός, σαν πεθαμένος. Δεν έλεγε λέξη, μα από την έκφραση των ματιών του έβλεπε κανείς πως τα είχε καταλάβει όλα, ως την παραμικρή λεπτομέρεια. Φυσικά η κακομοίρα η Φένια δεν ήταν σε θέση εκείνη τη στιγμή να παρατηρήσει αν τα κατάλαβε ή όχι. Έτρεμε ολόκληρη. Έμενε καθισμένη πάνω στο σεντούκι, όπως ήταν και τη στιγμή που αυτός όρμησε μέσα. Έτρεμε, έτρεμε και τέντωνε μπροστά τα χέρια της, σαν να ήθελε να προφυλαχτεί. Έτσι και μαρμάρωσε σε αυτή τη στάση. Οι κόρες των ματιών της είχανε μεγαλώσει από τον τρόμο και τον κοίταζε επίμονα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έβλεπε τώρα πως τα χέρια του ήταν γεμάτα αίματα. Φαίνονταν πως καθώς έτρεχε στο δρόμο, σκούπιζε με αυτά τον υδρότα από το πρόσωπό του, γιατί το μέτωπό του και το δεξί του μάγουλο ήταν πασαλημένα με αίμα. Λίγο ακόμα και θα την έπιανε κρίση τη Φένια. Η γριά μαγείρισα την άχτηκε όρθια και κοίταζε σαν τρελή, μην ξέροντας σχεδόν τι της γίνεται. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς στάθηκε έτσι για ένα λεπτό και ξαφνικά αφέθηκε να πέσει στην καρέκλα, στην καρέκλα που ήταν δίπλα στη Φένια. Κάθονταν και δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα, βυθισμένος σε έναν φόβο που τον είχε αποσβολώσει. Μα όλα τα βλέπε πεντακάθαρα τώρα. Ήταν εκείνος ο αξιωματικός. Ήξερε από καιρό πια πως υπάρχει. Τα ήξερε όλα. Του τα είχε πει η ίδια η Γκρούσεκνα. Ήξερε πως εδώ και ένα μήνα της είχε στείλει γράμμα. Θα πει λοιπόν πως έναν μήνα, έναν ολάκερο μήνα, τα συμφωνάγανε οι δυο τους με μεγάλη μυστικότητα ως τον ερχομό αυτού του καινούριου αντίζηλου. Και αυτός, ο Μίτια, ούτε τον σκέφτονταν καθόλου. «Μα πώς μπόρεσε λοιπόν να μην τον σκέφτεται? Πώς μπόρεσε? Γιατί τον ξέχασε εκείνον τον αξιωματικό? Γιατί τον ξέχασε ευθύς μόλις το έμαθε?» Να το πρόβλημα που ορθωνόνταν μπροστά του σαν κάποιο αλόκοτο τέρας, και ατένιζε αυτό το τέρας παγωμένος από φρίκη. Μα ξαφνικά άρχισε να μιλάει στη Φένια ήσυχα και γλυκά, σαν ήρεμο και χαδιάρικο παιδάκι. Λες και ξέχασε εντελώς πως μόλις πριν από λίγο την είχε τρομάξει τόσο πολύ. Την είχε προσβάλει και την είχε κακομεταχειριστεί. Άρχισε ξαφνικά, με εξαιρετική και μάλιστα καταπληκτική για την κατάστασή του ακρίβεια, να ζητάει πληροφορίες από τη Φένια. Η Φένια, αν και κοίταζε αγριεμένη τα ματωμένα του χέρια, άρχισε και αυτή με καταπληκτική προθυμία να απαντάει στην κάθε του ερώτηση. Φαίνονταν μάλιστα πως βιαζότανε να του ιστορήσει όλη την καθαρή αλήθεια. Σιγά σιγά άρχισε να του διηγείται, και με κάποια ευχαρίστηση μάλιστα, όλες τις λεπτομέρειες. Και όχι πως ήθελε να τον βασανίσει με αυτό που έκανε, μα απεναντίας, σαν να προσπαθούσε να τον εξυπηρετήσει με την καρδιά της. Του διηγήθηκε ως την τελευταία λεπτομέρεια και όλη τη σημερινή μέρα, την επίσκεψη του Ρακίτιν και του Αλιώσα, πως αυτή η Φένια φύλαγε στην πόρτα, πως έφυγε η κυρία και πως φώναξε από το παράθυρο στον Αλιώσα, στέλνοντας χαιρετίσματα σε αυτόν, σε αυτόν το Μύτια, και πως ακόμα είπε να θυμάται πάντα πως τον αγάπησε έστω για μία ωρίτσα. Όταν άκουσε αυτόν τον χαιρετισμό ο Μύτια, χαμογέλασε ξαφνικά και τα χλωμά του μάτια κοκκίνησαν λιγάκι. Η Φένια του είπε αμέσως, χωρίς να φοβάται πια καθόλου, για την περιέργειά της: «Πώς γίνανε έτσι τα χέρια σας, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Είναι γεμάτα αίματα». «Ναι», απάντησε μηχανικά ο Μύτια. Κοίταξε αφηρημένα τα χέρια του, μα ξέχασε στη στιγμή και αυτά και την ερώτηση της Φένιας. Βυθίστηκε και πάλι στη σιωπή. Από τη στιγμή που όρμησε στην κουζίνα είχαν περάσει πια 20 λεπτά. Ο φόβος του είχε περάσει και ήταν φανερό πως τον είχε κυριέψει μια καινούρια ακλόνητη απόφαση. Σηκώθηκε ξαφνικά από τη θέση του και χαμογέλασε σκεπτικός. «Τι σας συνέβηκε, κύριε?» είπε η Φένια και έδειξε ξανά τα χέρια του. Το είπε λυπημένα, λες και τον συμπονούσε περισσότερο από κάθε άλλον στον κόσμο. Ο Μύτια ξανακοίταξε τα χέρια του. «Είναι αίμα, Φένια», πρόφερε κοιτάζοντας την παράξενα. «Είναι ανθρώπινο αίμα». «Και, Θεέ μου, γιατί χύθηκε? Όμως, Φένια, είναι εδώ πέρα ένας φράχτης». Την κοίταζε σαν να της έβαζε να λύσει ένα ένιγμα. «Ένας ψηλός φράχτης, με τρομερή όψη. Μα αύριο τα ξημερώματα, όταν ξεπεταχτεί ο ήλιος, ο Μύτια θα πηδήξει πάνω από αυτόν το φράχτη». «Δεν καταλαβαίνεις, Φένια, ε? Δεν καταλαβαίνεις για ποιον φράχτη σου μιλάω». «Δεν πειράζει, το ίδιο κάνει. Αύριο θα το ακούσεις, θα ακούσεις κι άλλα, τότε θα καταλάβεις. Μα τώρα, αντίο. Δεν θα με εμπόδιο σε κανέναν πια. Θα παραμερίσω, θα τα καταφέρω να παραμερίσω. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Μ' αγάπησες έστω για μια ωρίτσα. Να θυμάσαι λοιπόν σε όλη σου τη ζωή το Μύτια Καραμαζόφ». Και λέγοντας τα αυτά, βγήκε ξαφνικά από την κουζίνα. Και η Φένια τρόμαξε με τούτη την έξοδό του περισσότερο και από τότε που όρμησε μέσα και χύμιξε επάνω της. Ύστερα από 10 λεπτά ο Μύτια μπήκε στο σπίτι εκείνου του νεαρού υπάλληλου, που του είχε βάλει ενέχειρο τα πιστόλια του. Η ώρα ήταν 8:30 και ο νεαρός υπάλληλος ετοιμάζονταν να πάει στην πρωτεύουσα για να παίξει μπιλιάρδο. Ο Μύτια τον συνάντησε στην έξοδο. Εκείνος, βλέποντας το πρόσωπό του πασαλημένο με αίματα, φώναξε: «Θεέ μου, Θεέ μου, μα τι πάθατε λοιπόν?» «Μα να», είπε βιαστικά ο Μύτια, «ήρθα να πάρω τα πιστόλια μου. Σας έφερα τα χρήματά σας. Σας ευχαριστώ. Βιάζομαι. Σας παρακαλώ, κάντε γρήγορα. Ο νεαρός υπάλληλος απορούσε όλο και περισσότερο. Παρατήρησε ξαφνικά πως ο Μύτια κρατούσε στο χέρι του ένα σωρό λεφτά. Μπήκε μέσα, κρατώντας τα με έναν τρόπο που κανένας δεν τα κρατάει και κανένας δεν μπαίνει έτσι σε ένα σπίτι. Κράταγε όλα τα χαρτονομίσματα στο δεξί του χέρι, που το τέντωνε, λες και ήθελε να τα επιδείξει. Το παιδί, ο υπηρέτης του υπάλληλου που συνάντησε ο Μύτια στο χολ, έλεγε αργότερα πως και στο χολ έτσι μπήκε, κρατώντας τα χρήματα επιδεικτικά. Θα πει λοιπόν πως και στο δρόμο έτσι πήγαινε, κρατώντας τα μπροστά του, στο δεξί του χέρι. Τα χαρτονομίσματα ήταν όλα των 100 ρουβλίων. Τα βάσταγε με τα ματωμένα του δάχτυλα. Ο νεαρός υπάλληλος απαντούσε σε εκείνους που ενδιαφέρονταν αργότερα και ρωτούσαν πόσα λεφτά είχε, πως τότε του ήταν πολύ δύσκολο να τα υπολογίσει έτσι με το μάτι. Ίσως να ήταν 2, ίσως να ήταν 3.000. Πάντως το μάτσο ήταν μεγάλο, πάκο ολόκληρο. Όσο για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ο νεαρός υπάλληλος έλεγε αργότερα πως τα είχε σχεδόν χαμένα. Δεν ήταν όμως μεθυσμένος, σαν να τον είχε πιάσει κάποια έξαρση. Ήταν πολύ αφηρημένος, μα την ίδια στιγμή σαν πως πολύ συγκεντρωμένος, λες και κάτι σκέφτονταν και κάτι πάσχιζε να πετύχει και δεν μπορούσε να αποφασίσει αυτό το κάτι. Διάζονταν πολύ, απαντούσε απότομα, πολύ παράξενα. Ήταν μάλιστα στιγμές που δεν φαίνονταν λυπημένος, μα απέναντίας χαρούμενος.

0: «Τι σας συμβαίνει? Τι σας συμβαίνει?» φώναξε και πάλι ο Πιόντρ Ίλιτς, κοιτάζοντας αγριεμένος τον επισκέπτη. «Πώς ματώσατε έτσι? Μήπως πέσατε? Χτυπήσατε? Κοιτάξτε!» Τον άρπαξε από τον αγκώνα και τον έφερε μπροστά στον καθρέφτη. Ο Μύτια, βλέποντας το πασαλημένο με αίματα πρόσωπό του, ανατρίχιασε και έσμιξε θυμωμένα τα φρύδια του. «Να πάρει και να σηκώσει. Αυτό μας έλειπε», μουρμούρισε αγανακτισμένος. Πήρε τα λεφτά στο αριστερό του χέρι και έβγαλε σπασμωδικά το μαντίλι από την τσέπη. Μα και το μαντίλι ήταν καταματωμένο. Με αυτό το ίδιο μαντίλι είχε προσπαθήσει να σκουπίσει τα αίματα από το μέτωπο και το πρόσωπο του Γρηγόρη. Ούτε σε μια γωνίτσα δεν είχε μείνει άσπρο, και όχι πως είχε στεγνώσει, μα είχε κοκαλώσει ολότελα, έτσι που ήταν τσαλακωμένο και δεν έλεγε να ξεδιπλωθεί. Ο Μύτια το πέταξε φουρκισμένος κατά γης. «Μήπως έχετε κανένα παλιόπανο? Να σκουπιστώ ήθελα δηλαδή. Ώστε λερωθήκατε μονάχα? Δεν είσαστε πληγωμένος? Καλύτερα να πληθείτε λοιπόν», απάντησε ο νεαρός υπάλληλος. «Να το λαβωμάνο, θα σας χύσω εγώ νερό».
1: «Λαβωμάνο?
0: Βέβαια, καλά λέτε, ναι. Μονάχα τι θα κάνω με αυτά?» είπε και έδειξε με μια εντελώς παράλογη απορία το μάτσο με τα κατοστάρικα στο νεαρό υπάλληλο και τον κοίταξε ερωτηματικά, λες και έπρεπε εκείνος να αποφασίσει που θα βάζε τα δικά του λεφτά.
1: «Βάλτε τα στην τσέπη σας ή ακουμπήστε τα εδώ πέρα, στο τραπέζι. Δεν θα τα πάρει κανένας».
0: «Στην τσέπη? Α, ναι, στην τσέπη. Καλά το λέτε. Όχι, ξέρετε τι λέω? Όλα αυτά είναι ανοησίες», φώναξε, σαν να του πέρασε ξαφνικά η αφηρημάδα. «Λέω να τελειώσουμε πρώτα τη δουλειά μας. Να μου δώσετε τα πιστόλια μου. Να, πάρτε, πάρτε τα λεφτά σας. Γιατί μου χρειάζονται. Μου χρειάζονται πάρα πολύ τα πιστόλια. Μου χρειάζονται. Και δεν έχω καθόλου, καθόλου, καθόλου μα καθόλου καιρό».
1: Και παίρνοντας από το μάτσο το πάνω-πάνω κατοστάρικο, το πρότεινε στον υπάλληλο.
0: «Μα εγώ ούτε ρέστα έχω να σας δώσω», παρατήρησε εκείνος. «Δεν έχετε καθόλου ψηλά?»
1: «Όχι», είπε ο Μύτια και ξανακοίταξε το μάτσο του, και σαν να μην ήταν βέβαιος, ανασήκωσε με το δάχτυλό του 2-3 χαρτονομίσματα.
0: «Όχι, όλα είναι το ίδιο», πρόσθεσε και ξανακοίταξε ερωτηματικά τον νεαρό υπάλληλο.
1: «Μα πώς τα καταφέρατε και πλουτίσατε τόσο γρήγορα?» ερώτησε εκείνος.
0: «Σταθείτε, θα στείλω το μικρό να χαλάσει. Κλείνουν αργά, ίσως να του χαλάσουν το κατοστάρικο».
1: «Ει, μίσα!» φώναξε στο χολ. «Στο μπακάλικο, να πας στο μπακάλικο. Είναι θαυμάσια ιδέα», φώναξε και ο Μύτια, σαν κάτι να σκέφτηκε.
0: «Μίσα», είπε γυρίζοντας το παιδί που μπήκε, «άκου εδώ. Τρέχα τώρα στους Πλότνικοφ, στο μπακάλικο, και πες τους πως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς στέλνει τους χαιρετισμούς του και πως σε λίγο θα έρθει και ο ίδιος.
1: Μα άκου, να πεις ώσπου να πάω να ετοιμάσουν σαμπάνιες, 3 ντουζίνες πάνω κάτω, και να τις πακετάρουν όπως τότε, τότε που πήγα στο Μόκρογε. Τότε είχα πάρει 4 ντουζίνες», είπε γυρίζοντας ξαφνικά στον νεαρό υπάλληλο. «Τα ξέρουν αυτοί. Μείνε ήσυχος, μείνε ήσυχος, Μίσα», γύρισε και πάλι στο παιδί.
0: «Άκου λοιπόν, να ετοιμάσουν και τυρί και πίτες του Στρασβούργου και πέστροφες καπνιστές, ζαμπόν, χαβιάρι και ό,τι άλλο έχουν. Όλα μαζί 100, ίσα με 120 ρούβλια, όπως ήταν και τότε. Και άκου να μην ξεχάσουν και τα γλυκά. Καραμέλες, αχλάδια και 2-3 καρπούζια. Ή μάλλον 4. Μα όχι, ένα καρπούζι φτάνει. Και σοκολάτες και μπομπόνια και καραμέλες και μαντολάτα. Με 2 λόγια, όλα όσα πήρα και τότε που πήγα στο Μοκρόγε, μαζί με τις σαμπάνιες, να κάνουν όλα πάνω κάτω 300 ρούβλια. Κοίτα, μην ξεχάσεις τίποτα. Μίσα, αν σε λένε Μίσα δηλαδή. Μίσα δεν είναι το όνομά σου? Γύρισε πάλι και ρώτησε το νεαρό υπάλληλο. Μίσα δεν τον λένε? Μα σταθείτε λοιπόν, τον διέκοψε ο νεαρός υπάλληλος, που τον κοίταζε και άκουγε ανήσυχος τόση ώρα. Καλύτερα να πάτε μονάχος σας να τα παραγγείλετε. Αυτός θα τα μπερδέψει. Θα τα μπερδέψει, ναι. Το βλέπω. Το βλέπω πως θα τα μπερδέψει. Ε, Μίσα, κι εγώ ήμουν έτοιμος να σε φιλήσω που θα με βοηθούσες. Αν δεν τα μπερδέψεις, θα σου δώσω 10 ρούβλια. Τρέχα, άιντε, να ετοιμάσουν σαμπάνιες πριν απ' όλα. Τις σαμπάνιες πες τους να ετοιμάσουν. Και κονιάκ, α, και κρασί, κόκκινο και άσπρο. Όλα όπως και τότε. Αυτοί ξέρουν πως ήταν τότε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. 3w.eklesia.gr για να μας ακούτε ζωντανά παντού, σε όλο τον κόσμο, μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας, μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση.

Ανάγνωση από το βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Ο Παπατήχων. Ο Παπατήχων γεννήθηκε στη Ρωσία, στη Νόβια Μιχαλόσκα το 1884. Οι γονείς του, ο Παύλος και η Ελένη, ήταν ευλαβείς άνθρωποι και επόμενο ήταν και ο καρπός τους, ο Τιμόθεος κατά κόσμον, να έχει κληρονομική την ευλάβεια και την αγάπη προς το Θεό και να θέλει να αφιερωθεί στο Θεό από μικρό παιδί. Έβλεπαν οι γονείς το μεγάλο θείο ζήλο του παιδιού τους, αλλά δίσταζαν να του δώσουν την ευχή τους να πάει σε μοναστήρι, επειδή το έβλεπαν εύσωμο και με ζωηρή φύση. Ήθελαν να οριμάσει και στη σκέψη και μετά να αποφασίσει μόνος του ο Τιμόθεος. Του έδωσαν όμως ευλογία να επισκέπτεται τις μονές το διάστημα των 3 ετών, από 17 μέχρι 20 χρονών. Τότε έκανε τα μεγάλα και ατέλειωτα προσκυνήματα στα μοναστήρια της Ρωσίας και πέρασε περίπου από 200 μονές. Στα μοναστήρια που πήγαινε, παρόλο που ήταν κατάκοπος και εξαντλημένος από την οδηπορία του, απέφευγε με τρόπο τη φιλοξενία για να ασκείται ο ίδιος και να μην επιβαρύνει τους άλλους. Σε μια επαρχία όμως είχε ταλαιπωρηθεί πολύ, γιατί οι κάτοικοι εκεί έτρωγαν ψωμί από βρίζα. Επειδή δε ο Τιμόθεος δεν έτρωγε τίποτε άλλο εκτός από ψωμί και το ψωμί της Ίκαλης έχει συνήθως μια άσχημη μυρωδιά και ήταν σαν λάσπη, δεν μπορούσε να το φάει. Γι' αυτό είχε εξαντληθεί ο νέος. Πηγαίνει λοιπόν στο φούρναρι, από τον οποίο είχε ζητήσει και άλλη φορά να τον ξαναπαρακαλέσει για λίγο άσπρο ψωμί, επειδή νόμιζε ότι θα έχει για τον εαυτό του καλό ψωμί. Εκείνος όμως, μόλις είδε τον Τιμόθεο από μακριά ακόμη, του είπε να φύγει. Λυπημένος και εξαντλημένος όπως ήταν ο νέος, έπιασε μια άκρη και με όλη την παιδική του απλότητα έκανε προσευχή στην Παναγία. «Παναγία μου, θέλω να με βοηθήσεις, γιατί θα πεθάνω στο δρόμο πριν να γίνω καλόγυρος. Δεν μπορώ να το φάω αυτό το ψωμί». Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του και ξαφνικά του παρουσιάζεται μια κόρη με λαμπερό πρόσωπο, του δίνει μια φραντζόλα άσπρο ψωμί και αμέσως εξαφανίζεται. Εκείνη τη στιγμή τάχασε ο Τιμόθεος. Δεν μπορούσε να το εξηγήσει αυτό το γεγονός. Του περνούσαν διάφοροι λογισμοί. Ένας λογισμός ήταν μήπως τον άκουσε η κόρη του φούρναρη και τον λυπήθηκε και είπε στον πατέρα της να του δώσει λίγο καλό ψωμί. Σηκώνεται πάλι ο νέος και πηγαίνει να τον ευχαριστήσει. Αλλά ο φούρναρης νόμιζε πως τον κορόιδευε ο Τιμόθεος και τον έβρισε θυμωμένος. «Άντε φύγε από εδώ, ούτε γυναίκα έχω, ούτε και κόρη».

Αφού έφαγε μετά από το ευλογημένο εκείνο ψωμί ο Τιμόθεος και δυνάμωσε και πνευματικά, συνέχισε το προσκύνημά του και στα επίλοιπα μοναστήρια. Αλλά όμως το ανεξήγητο εκείνο γεγονός συνέχεια τριγύριζε στο νου του. Πέρασε αρκετό διάστημα με την απορία αυτή, αλλά αργότερα, όταν του έδωσε ένας μοναχός ένα βιβλίο με τις θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας της Ρωσίας και είδε την Παναγία του Κρεμλίνου, σκύρτησε η καρδιά του από ευλάβεια. Τα μάτια του πλημμύρισαν από δάκρυα ευγνωμοσύνης και είπε: «Αυτή η Παναγία μου έδωσε το άσπρο ψωμί». Από τότε πια την Παναγία την ένιωθε πιο κοντά, όπως το παιδί τη μάνα του. Μετά λοιπόν από τα μοναστήρια της πατρίδας του,

και πολλές ψυχές θα βοηθήσει για να σωθούν, βάλθηκε να τον αχρηστέψει. Ενώ είχε επιστρέψει από την έρημο του Ιορδάνη στην Ιερουσαλήμ για να ετοιμαστεί και να προσκυνήσει για τελευταία φορά τον Πανάγιο Τάφο και να αποχαιρετήσει και τους γνωστούς του, χρησιμοποίησε ο πονηρός για όργανά του δύο αθεόφοβες γυναίκες, πατριώτισές του, οι οποίες τον κάλεσαν στο σπίτι όπου έμειναν για να του δώσουν δήθεν ονόματα να μνημονεύσει στο Άγιον Όρος. Ο απονήρευτος Τιμόθεος, που είχε όλο καλούς λογισμούς, το πίστεψε και πήγε. Αλλά όταν τον έκλεισαν μέσα στο σπίτι και όρμησαν επάνω του με ανήθικες διαθέσεις, τάχασε. Κοκκίνησε και δίνει μια σπροξιά σε αυτές και άλλη μια στην πόρτα και ξέφυγε από τα νύχια των γερακιών σαν νέος Ιωσήφ και φυλάχτηκε αγνός.

Ήρθε μετά όπως ήταν αγνό λουλούδι και φυτεύτηκε στο περιβόλι της Παναγίας και πρόκοψε και ευωδίασε με τις αρετές του, όπως θα δούμε πιο κάτω. Η πρώτη του μετάνοια ήταν το κελί του Μπουραζέρι, όπου και παρέμεινε 5 χρόνια. Επειδή σε αυτό δεν έβρισκε ησυχία από τους πολλούς προσκυνητές, Ρώσους, πήρε ευλογία και πήγε στα Καρούλια και εκεί ασκήτεψε 15 χρόνια. Όλο το διάστημα στα Καρούλια περνούσε με σκληρούς αγώνες. Το εργόχειρό του ήταν οι μεγάλες και οι μικρές μετάνοιες μαζί με την ευχή και τη μελέτη. Δανειζόταν βιβλία από τις μονές, από όπου έπαιρνε και ευλογία, παξιμάδι από τα περισσεύματα των κλασμάτων, για την οποία έκανε κομποσχήνη. Έτσι φιλότιμα αγωνιζόταν για να γίνει και εσωτερικά άγγελος και όχι μόνο εξωτερικά με το αγγελικό σχήμα. Μετά από τα Καρούλια ήρθε στην άκρη της Καψάλας, σε ένα κελί σταυρονικητιανό, και γυροκόμισε ένα γέροντα. Αφού πέθανε το γεροντάκι και πήρε την ευχή του, έμεινε μόνος του στην καλύβη. Από τότε όχι μόνο δεν αμέλησε τους πνευματικούς του αγώνες, αλλά τους αύξησε, και επόμενο ήταν να δεχθεί πλούσια τη χάρη του Θεού, αφού αγωνιζόταν φιλότιμα και με πολύ ταπείνωση. Η Θεία Χάρης πια τον φανέρωνε στους ανθρώπους, και έτρεχαν πολύ πονεμένοι άνθρωποι για να τον συμβουλευθούν και να παρηγορηθούν από την πολύ του αγάπη. Άλλοι τον παρακαλούσαν να ιερωθεί για να βοηθάει πιο θετικά με το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως, αφού θα έδινε και την άφεση των αμαρτιών. Αυτή την ανάγκη να βοηθηθούν οι άλλοι τη διαπίστωσε και ο ίδιος και δέχθηκε να χειροτονηθεί.

Στο κελί του όμως ναός δεν υπήρχε, ενώ ήταν πια απαραίτητος. Ούτε και χρήματα είχε, αλλά είχε μεγάλη πίστη στο Θεό. Έκανε λοιπόν προσευχή και ξεκίνησε για τις καριές, με την εμπιστοσύνη στο Θεό ότι θα του οικονομούσε τα χρήματα που θα χρειαζόταν για τον ναό. Πριν φτάσει ακόμα στις καριές, τον είδε από μακριά τον Παπατίχωνα, ο δικαίος του προφήτη Ηλία, και τον φώναξε. Όταν πλησίασε κοντά του, είπε: «Κάποιος καλός χριστιανός από την Αμερική μου έστειλε μερικά δολάρια να τα δώσω σε εκείνον που δεν έχει ναό για να κτίσει. Εσύ δεν έχεις ναό. Πάρτα και φτιάξε». Δάκρυσε ο γέροντας από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στο Θεό. Ευχαρίστησε και το δικαίο και είπε: «Το Θεό συγχωρέσει για τον άνθρωπο του Θεού που του έστειλε την ευλογία». Ο καλός Θεός, σαν καρδιογνώστης, είχε φροντίσει για τον ναό του πριν ακόμα τον παρακαλέσει ο γέροντας, για να του έχει έτοιμα τα χρήματα την ώρα που θα του τα ζητούσε. Επόμενο ήταν να τον ακούσει ο Θεός, αφού ο γέροντας από μικρό παιδί άκουγε και τηρούσε τις θείες εντολές του Θεού και δεχόταν ουράνιες ευλογίες.

Στη συνέχεια βρίσκει δύο μοναχούς τεχνίτες για να λένε και την ευχή την ώρα που θα εργάζονται. Όταν λοιπόν τελείωσε ο ναός, τον αφιέρωσε στον Τίμιο Σταυρό, γιατί τον είχε σε ευλάβεια, αλλά και για να αποφεύγει τα πανηγύρια με το φυσιολογικό αυτό τρόπο, επειδή τις υψώσεις του Τιμίου Σταυρού νηστεύουν και η μέρα είναι πένθυμη. Ο γέροντας δεν αναπαυόταν στα πανηγύρια, γιατί δημιουργούν ανησυχία και περισπασμό, ενώ αυτός πανηγύριζε κάθε μέρα πνευματικά με το ήσυχο σταυροαναστάσιμο τυπικό του, με την πολλή του άσκηση και με την καθόλου σχεδόν ανθρώπινη παρηγοριά μέσα στο λάκκο της Καλλιάγρας, όπου έβλεπε ουρανό και ζούσε παραδεισένιες χαρές μαζί με τους αγγέλους και τους αγίους. Όταν το ρωτούσε κανείς, «Μόνος σου μένεις εδώ στην ερημιά?», απαντούσε ο γέροντας, «Όχι, εγώ μένω μαζί με τους αγγέλους και αρχαγγέλους και τους άγιους πάντες, με την Παναγία και με τον Χριστό». Πράγματι, την ένιωθε την παρουσία των Αγίων και τη βοήθεια του φύλακα αγγέλου του. Μια μέρα που τον είχα επισκεφθεί, ενώ ανέβαινε τα σκαλάκια, έπεσε ανάποδα και σφινώθηκε στην πόρτα, γιατί φορούσε πολλά, πολλά καπιά και δυσκολεύτηκα να τον σηκώσω. Όταν τον ρώτησα μετά, «Τι θα έκανες γέροντα μόνος σου, εάν δεν ήμουν εδώ?», με κοίταξε παράξενα και μου απάντησε με βεβαιότητα, «Ο φύλακάς μου άγγελος θα με σήκωνε».

Ενώ βρισκόταν σε έρημο τόπο μόνος του και το κελί του δεν είχε σχεδόν τίποτα, για να έχει όμως το Χριστό μέσα του, δεν του χρειαζόταν τίποτα. Γιατί όπου Χριστός, εκεί παράδεισος. Και για τον Παπατίχωνα, το περιβόλι της Παναγίας ήταν επίγειος παράδεισος. Είχε χρόνια αρκετά να βγει στον κόσμο, αλλά χωρίς να το θέλει, τον ανάγκασαν κάποτε, που είχε γίνει πυρκαγιά στην Καψάλα μαζί με άλλους πατέρες, να πάει κι αυτός ως μάρτυρας στη Θεσσαλονίκη. Όταν επέστρεψε στο Άγιον Όρος ο γέροντας, τον ρωτούσαν οι πατέρες: «Πώς είδες την πόλη και τον κόσμο μετά από τόσα χρόνια που είχες να δεις τον κόσμο?» Και ο γέροντας απάντησε: «Εγώ δεν είδα πολιτεία με ανθρώπους, αλλά δάσος με καστανιές».

Έφτασε σε αυτή την πνευματική αγία κατάσταση ο γέροντας γιατί αγάπησε πολύ το Χριστό, την ταπείνωση και τη φτώχεια. Μέσα στο κελί του γέροντα δεν έβλεπες ούτε ένα πράγμα της προκοπής που να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Από αυτά που είχε μέσα στο κελί του έβρισκε κανείς όσα ήθελε πεταγμένα απ' έξω, στο λάκκο. Αλλά για τους πνευματικούς ανθρώπους, ό,τι παλιό και αν είχε ο Παπατήχων, είχε μεγάλη αξία, γιατί ήταν αγιασμένο. Ακόμη και τα κουρέλια του τα έβλεπαν με ευλάβεια και τα έπαιρναν για ευλογία. Ό,τι επίσης παλιό φορούσε ή ασουλούποτο, δεν φαινόταν άσχημο, γιατί ομόρφαινε, ομόρφαινε κι αυτό από την εσωτερική ομορφιά της ψυχής του. Για σκουφιά έραβε μόνος του με τη σακοράφα κομμάτια ράσουσα σακούλες και τα φορούσε, αλλά σκορπούσαν περισσότερη χάρη από τις πολύτιμες μήτρες τις δεσποτικές. Κάποτε τον φωτογράφησε ένας επισκέπτης όπως ήταν με τη σακούλα για σκουφί και με μια πιτζάμα που του είχε ρίξει στις πλάτες του γιατί δεν το γέροντα να κρυώνει. Και τώρα όσοι βλέπουν στη φωτογραφία τον Παπατήχωνα νομίζουν ότι φορούσε δεσποτικό μανδύα, ενώ ήταν μια παλιά, παρδαλή πιτζάμα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Παπατήχων πολύ αναπαυόταν στα φτωχικά και ταπεινά πράγματα και πολύ αγαπούσε την ακτιμοσύνη, η οποία και τον ελευθέρωσε και του έδωσε τα πνευματικά φτερά, και έτσι με φτερουγισμένη ψυχή αγωνιζόταν πολύ, χωρίς να αισθάνεται το σωματικό κόπο, όπως το παιδάκι δεν νιώθει κούραση όταν κάνει τα θελήματα του πατέρα του, αλλά νιώθει την αγάπη και τη στοργή με τα χάδια. Φυσικά αυτά δεν συγκρίνονται με τα θεϊκά χάδια της Χάριτος, ούτε κατά διάνοια. Όπως ανέφερα, το εργόχειρό του ήταν οι πνευματικοί αγώνες. Νηστεία, αγρυπνία, ευχή, μετάνοιες και άλλα. Όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλες τις ψυχές του κόσμου, ζωντανούς και πεθαμένους. Όταν πια είχε γεράσει και δεν μπορούσε να σηκωθεί, όταν έπεφτε κάτω με τις τρωτές μετάνοιες, έδεσε ένα χοντρό σκοινί ψηλά και τραβιόταν για να σηκωθεί. Έτσι και πάλι έκανε μετάνοιες και προσκυνούσε το Θεό με βλάβια. Αυτό το τυπικό τηρούσε μέχρι που έπεσε πια στο κρεβάτι, όπου ξεκουράστηκε για 20 μέρες και μετά έφυγε για την αληθινή αιώνια ζωή, όπου και ξεκουράζεται πια αιώνια κοντά στο Χριστό.

Έφτασε σε αυτή την πνευματική αγία κατάσταση ο γέροντας, γιατί αγάπησε πολύ το Χριστό, την ταπείνωση και τη φτώχεια. Μέσα στο κελί του γέροντα δεν έβλεπε ούτε ένα πράγμα της προκοπής που να εξυπηρετεί άνθρωπο. Από αυτά που είχε μέσα στο κελί του έβρισκε κανείς όσα ήθελε πεταγμένα απ' έξω στο λάκκο. Αλλά για τους πνευματικούς ανθρώπους, ό,τι παλιό κι αν είχε ο Παπατήχων, είχε μεγάλη αξία, γιατί ήταν αγιασμένο.

Το ίδιο επίσης τυπικό της ξηροφαγίας που είχε από νέος, τηρούσε και στη συνέχεια μέχρι τα γεράματά του. Τη μαγειρική τη θεωρούσε και για σπατάλη χρόνου, εκτός που δεν ταιριάζουν στην καλογερική τα καλομαγειρευμένα φαγητά. Φυσικά μετά από τόση άσκηση και τέτοια πνευματική κατάσταση δεν του έκανε καμιά αίσθηση καλή τροφή, αφού κατοικούσε μέσα του ο Χριστός που τον γλύκαινε και τον έτρεφε παραδεισένια. Στις συζητήσεις του πάντα ανέφερε για το γλυκό παράδεισο και από τα μάτια του κυλούσαν τα γλυκά δάκρυα και δεν του έκανε καρδιά να ασχολείται με τα μάταια πράγματα όταν το ρωτούσαν κοσμικοί άνθρωποι. Τα ελάχιστα πράγματα που του χρειάζονταν για να συντηρηθεί τα οικονομούσε από το λίγο εργόχειρο που έκανε, αγιογραφούσε έναν επιτάφιο κάθε χρόνο και τον έδινε 500 ή 600 δραχμές και με αυτά τα χρήματα περνούσε ολόκληρη τη χρονιά του. Όπως ανέφερα, ήταν πολύ λιτοδίαιτος και ολιγαρκής, αφού ένα αποστολιάτικο σίκο το έκοβε στα δυο και το έτρωγε δυο φορές. Μου έλεγε: «Πάπα, παιδί μου, αυτό είναι πολύ μεγάλο, ενώ εγώ, για να χορτάσω, έπρεπε να φάω ένα κιλό».

Κάθε Χριστούγεννα ο γέροντας θα οικονομούσε μια ρέγγα για να περάσει όλες τις χαρμόσυνες ημέρες του δεκαημέρου με κατάλυση χθίως. Τη δέραχο κοκαλιά της ρέγγας δεν την πετούσε, αλλά την κρεμούσε με μια κλωστή, και όποτε ήταν καμιά δεσποτική ή θεομητορική εορτή και είχε κατάλυση χθίως, έβραζε λίγο νερό σε ένα κονσερβοκούτι, βουτούσε τη ρεχοκοκαλιά 2-3 φορές το νερό για να πάρει λίγη μυρωδιά και μετά έριχνε λίγο ρύζι. Έτσι έκανε κατάλυση και κατηγορούσε και τον εαυτό του ότι τρώει και ψαρόσουπε στην έρημο. Τη ρεχοκοκαλιά αυτή την κρεμούσε πάλι στο καρφί και για άλλη κατάλυση, μέχρι που άσπριζε πια και τότε την πετούσε. Όταν έβλεπε τους ανθρώπους να τους συμπεριφέρονται με ευλάβεια, αυτό το στενοχωρούσε και τους έλεγε: «Εγώ δεν είμαι ασκητής, αλλά ψεύτης ασκητής». Μόνο στα τελευταία του πια δέχθηκε λίγη περιποίηση από τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν ιδιαίτερα, για να μην τους λυπήσει. Όταν του έδινε κανείς ευλογία από τρόφιμα, την κρατούσε και μετά την έστελνε σε γεροντάκια στην καψάλα. Εάν του έστελαν χρήματα, τα έδινε σε έναν ευλαβή μπακάλι για να αγοράζει ψωμιά και να τα μοιράζει στους φτωχούς. Κάποτε του είχε στείλει κάποιος από την Αμερική μια επιταγή. Την ώρα όμως που την έπαιρνε ο γέροντας από το ταχυδρομείο, τον είδε ένας κοσμικός και νικήθηκε από τον πειρασμό της φιλαργυρίας. Πήγε λοιπόν τη νύχτα στο κελί του γέροντα για να τον ληστέψει, με το λογισμό ότι θα έβρισκε κι άλλα χρήματα, χωρίς να ξέρει ότι και εκείνα που είχε πάρει ο γέροντας τα είχε δώσει την ίδια ώρα στον Κυρθόδωρο για να πάρει ψωμιά για τους φτωχούς. Αφού τον βασάνισε αρκετά το γέροντα, τον έσφιγγε με ένα σκοινί στο λαιμό του, διαπίστωσε ότι πράγματι δεν είχε χρήματα και ξεκίνησε να φύγει. Ο Παπατήχων του είπε: «Θεός συγχωρέσει, παιδί μου». Ο κακοποιός αυτός άνθρωπος πήγε και σε άλλον γέροντα με τον ίδιο σκοπό, αλλά εκεί τον έπιασε η αστυνομία και ομολόγησε μόνος του ότι είχε πάει και στον Παπατήχωνα. Ο αστυνόμος έστειλε χωροφύλακα και ζήτησε το γέροντα για ανάκριση, επειδή θα γινόταν η δίκη του κλέφτη. Ο γέροντας στεναχωρέθηκε γι' αυτό και έλεγε στο χωροφύλακα: «Παιδί μου, εγώ τον συγχώρεσα με όλη την καρδιά μου τον κλέφτη». Εκείνος όμως δεν έδινε καθόλου σημασία στα λόγια του γέροντα, γιατί εκτελούσε ανώτερη διαταγή και τον τραβούσε και του έλεγε: «Άντε γρήγορα, γέροντα, εδώ δεν έχει συγχώρεση και ευλόγησον». Τελικά τον λυπήθηκε ο διοικητής και τον άφησε από την Ιερισσό να γυρίσει στο κελί του, επειδή έκλαιγε σαν μωρό παιδί, γιατί νόμιζε ότι θα γίνει και αυτός αιτία να τιμωρηθεί ο κλέφτης.

Ενώ ο γέροντας τη λέξη ευλόγησον τη χρησιμοποιούσε πάντα και με τις πολλές καλογερικές έννοιες, όπως το ευλογείτε ή ευλόγησον, όταν ζητούσε ταπεινά την ευλογία του άλλου και μετά θα έδινε και αυτό την ευλογία του με την ευχή. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Μετά από το συνηθισμένο χαιρετισμό, οδηγούσε τους επισκέπτες στο ναό και έψαλαν μαζί το σώσον Κύριε των λαών σου και το άξιον εστίν, και αν ήταν καλός καιρός έβγαιναν έξω κάτω από την ελιά και κάθονταν μαζί τους 5 λεπτά. Μετά σηκωνόταν με χαρά και έλεγε «Εγώ τώρα, κεράσματα».

Έβγαζε νερό από τη στέρνα και γέμιζε ένα κύπελο για τον επισκέπτη. Έβαζε και στο δικό του τενεκάκι και έψαχνε μετά να βρει κανένα λουκούμι, άλλοτε κατάξυρο κι άλλοτε μυρμικοφαγωμένο, το οποίο επειδή ήταν ευλογία του Παπατίχωνα δεν προξενούσε αηδία. Αφού τα ετοίμαζε, έκανε το σταυρό του ο γέροντας, έπαιρνε το νερό και έλεγε «Πρώτα εγώ, ευλογείτε». Και περίμενε να του πει ο επισκέπτης την ευχή «Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αλλιώς δεν έπινε νερό». Μετά θα έδινε και αυτός την ευχή του. Την ευχή από τους άλλους την αισθανόταν ως ανάγκη, όχι μόνο από τους ιερωμένους ή μοναχούς, αλλά ακόμη και από τους λαϊκούς, μικρούς και μεγάλους στην ηλικία. Μετά από το κέρασμα περίμενε να ειδεί εάν έχουν κανένα θέμα. Όταν έβλεπε ότι είναι αργόσχολος άνθρωπος και ήρθε μόνο για να περάσει την ώρα του, τότε του έλεγε «Παιδί μου, στην κόλαση θα πάνε οι τεμπέληδες, όχι μόνο οι αμαρτωλοί».

Ο Παπατήχων, εάν παρέμενε και δεν έφευγε, τον άφηνε ο γέροντας και έμπαινε στο ιερό και προσευχόταν. Κι έτσι ο επισκέπτης αναγκαζόταν να φύγει. Όταν πάλι ήθελε να εκμεταλλευτεί κανείς την απλότητα του γέροντα για να εξυπηρετήσει τον Α ή Β σκοπό του, το καταλάβαινε με τη θεία του φώτιση και του έλεγε: «Παιδί μου, εγώ ελληνικά δεν ξέρω. Πήγαινε σε κανέναν Έλληνα για να συνεννοηθείς καλά». Φυσικά δεν λυπόταν ποτέ τον κόπο ούτε το χρόνο, όταν έβλεπε πνευματικά ενδιαφέροντας τους ανθρώπους. Ενώ με το στόμα συμβούλευε, με την καρδιά και το νου προσευχόταν. Η προσευχή του ήταν πια αυτενέργητη, καρδιακή. Οι άνθρωποι που τον πλησίαζαν το αισθάνονταν αυτό, γιατί έφευγαν πολύ δυναμωμένοι. Και ο γέροντας τους ευλογούσε μέχρι να κρυφτούν πια.

Κάποτε τον είχε επισκεφθεί ο πατήρ Αγαθάγγελος, ο Ιβυρίτης, ως διάκος. Όταν έφευγε, ήταν σκοτάδι, δεν είχε φωτίσει ακόμη. Ο Παπατήχων προείδε τον κίνδυνο που θα διέτρεχε ο διάκος και ανέβηκε αυτή τη φορά στο τυχάκι της μάνδρας και ευλογούσε συνέχεια. Όταν έφτασε ο διάκος στη ράχη και είδε τον γέροντα να ευλογεί ακόμη, τον λυπήθηκε και του φώναξε να μην κουράζεται, να μπει στο κελί του. Αυτός όμως ατάραχος, με υψωμένα τα χέρια σαν το Μωυσή, προσευχόταν και ευλογούσε. Ενώ λοιπόν βάδιζε ξένιαστος ο διάκος, ξαφνικά πέφτει πάνω σε καρτέρι κυνηγών που περίμεναν αγριόχειρους. Ένας κυνηγός τράβηξε να ρίξει, αλλά οι ευχές του γέροντα έσωσαν το διάκο από το θάνατο και τον κυνηγό από τη φυλακή. Γι' αυτό μου έλεγε πάντα ο γέροντας: «Παιδί μου, να μην έρχεσαι ποτέ τη νύχτα, γιατί τη νύχτα τα θηρία περπατούν και οι κυνηγοί τα περιμένουν κρυμμένοι».

Ο Παπατήχων, ακόμη και για τη Θεία Λειτουργία, έλεγε στον μοναχό που θα τον βοηθούσε και θα έκανε τον ψάλτη να έρχεται το πρωί με το φώτισμα. Την ώρα δε της Θείας Λειτουργίας του έλεγε να μένει στο μικρό διάδρομο έξω από το ναό και από εκεί να λέει το Κύριε Λέισον, για να νιώθει τελείως μόνος του και να μην κινείται άνετα στην προσευχή του. Όταν έφθανε στο χερουβικό, ο Παπατήχων ήρπαζε το 20 έως 30 λεπτά και ο ψάλτης θα έπρεπε να επαναλάβει πολλές φορές το χερουβικό μέχρι να ακούσει τις περπατησιές του στη μεγάλη είσοδο. Όταν τον ρωτούσα μετά στο τέλος «Τι βλέπεις, γέροντα?», εκείνος μου απαντούσε «Τα χεροφίμ και σεραφίμ δοξολογούν το Θεό». Έλεγε επίσης στη συνέχεια «Εμένα, μετά από μισή ώρα, με κατεβάζει ο φυλακάς μου άγγελος και τότε συνεχίζω τη Θεία Λειτουργία».

Στα γεράματά του πια, επειδή έτρεμαν τα πόδια του, έρχονταν συνήθως και λειτουργούσαν ο παπά Μάξιμος και ο παπά Αγαθάγγελος, οι Βυρίτες, που ήταν πιο κοντά και του άφηναν και Άγιον Άρτο, γιατί κοινωνούσε κάθε μέρα. Φυσικά ήταν προετοιμασμένος κάθε μέρα με την Άγια ζωή του. Για τον παπά Τίχωνα, όλες σχεδόν οι μέρες του χρόνου ήταν διακαινήσιμες και ζούσε πάντα την πασχαλινή χαρά. Συνέχεια άκουγε κανείς από το στόμα του το «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός». Αυτό συνιστούσε και σε όλους να λέμε το «Δόξασαι ο Θεός», όχι μόνο όταν περνάμε καλά, αλλά και όταν περνάμε δοκιμασίες, γιατί και τις δοκιμασίες τις επιτρέπει ο Θεός για φάρμακα της ψυχής. Πολύ πονούσε για τις ψυχές που υπέφεραν στο άθεο καθεστώς της Ρωσίας. Μου έλεγε με δακρυσμένα μάτια, «Παιδί μου, η Ρωσία έχει ακόμη κανόνα από το Θεό. Θα περάσει όμως».

Για τον εαυτό του ο Γέροντας δεν νοιαζόταν καθόλου, ούτε και φοβόταν, γιατί είχε πολύ φόβο Θεού και ευλάβεια. Επειδή αγωνιζόταν και με πολύ ταπείνωση, δεν διέτρεχε ούτε τον πνευματικό κίνδυνο της πτώσεως. Επομένως, πώς να φοβηθεί και τι να φοβηθεί? Τους δαίμονες που τρέμουν από τον ταπεινό άνθρωπο, ή το θάνατο που συνέχεια τον μελετούσε και ετοιμαζόταν χαρούμενος γι' αυτόν? Μάλιστα, είχε ανοίξει και τον τάφο του μόνος του για να είναι έτοιμος, και μπήκε και το σταυρό που και αυτόν τον είχε κάνει ο ίδιος και έγραψε τα εξής, αφού είχε προαισθανθεί το θάνατό του: «Αμαρτωλός τείχων, ιερομόναχος, 60 χρόνια στο Άγιον Όρος, δόξασαι ο Θεός».

Πάντα με το δόξασε ο Θεός θα άρχιζε και με το δόξασε ο Θεός θα τελείωνε ο γέροντας. Είχε συμφιλειωθεί πια με το Θεό. Γι' αυτό χρησιμοποιούσε περισσότερο το δόξασε ο Θεός παρά το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κινείται, όπως είδαμε, στο θείο χώρο, αφού λάμβανε μέρος και στην ουράνια δοξολογία με τους Αγίους Αγγέλους την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ο Παπατήχων δεν έδινε καμιά σημασία στο καθάρισμα του κελιού του, αλλά στο καθάρισμα της ψυχής του, γι' αυτό και κατόρθωσε να γίνει δοχείο της χάριτος του Θεού. Συνέχεια έπλαινε την ψυχή του με τα πολλά του δάκρυα και χρησιμοποιούσε χονδρά προσώψια, επειδή τα συνηθισμένα μανδύλια δεν τον εξυπηρετούσαν. Είχε φτάσει σε μεγάλη κατάσταση πνευματική ο γέροντας. Γέροντος Παϊσίου, αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κυριακή Ηλιανού στο μικρόφωνο. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Αυτός δημιούργησε τους αιώνες που υπάρχει πριν από αυτούς, προς τον οποίο λέγει ο θείος Δαβίδ, από του αιώνος Σιή, και ο θείος Απόστολος Διού και τους αιώνας επίησε. Είναι λοιπόν ανάγκη να ξέρουμε ότι το όνομα του αιώνα είναι πολυσήμαντο, γιατί έχει πάρα πολλές σημασίες. Αιώνας λέγεται και η ζωή του κάθε ανθρώπου. Λέγεται πάλι αιώνας και ο χρόνος των χιλίων ετών. Πάλι αιώνας λέγεται ολόκληρη παρούσα ζωή και αιώνας επίσης ο μελλοντικός, ο ατελεύτητος μετά την Ανάσταση. Λέγεται πάλι αιώνας όχι ο συνηθισμένος χρόνος, ούτε κάποιο μέρος του χρόνου που μετριέται με τη φορά και την πορεία του ηλίου, δηλαδή αυτό που αποτελείται από ημέρες και νύχτες, αλλά αυτό που εκτείνεται μαζί με τα αίδια σαν κάποια χρονική κίνηση και σαν κάποιο διάστημα. Γιατί αυτό που είναι ο χρόνος για τα χρονικά όντα, για τα αίδια, είναι ο αιώνας. Λέγονται λοιπόν 7 αιώνες του κόσμου αυτού, δηλαδή από την κτήση του ουρανού και της γης ως την κοινή συντέλεια και ανάσταση των ανθρώπων. Γιατί υπάρχει συντέλεια μερική, που είναι ο θάνατος του καθενός. Υπάρχει όμως και κοινή και οριστική συντέλεια, όταν θα γίνει η κοινή ανάσταση των ανθρώπων. Εξάλλου, 8ος αιώνας είναι ο μελλοντικός.

Έτσι, πριν από τη σύσταση του κόσμου, όταν ούτε ήλιος υπήρχε για να διαιρεί την ημέρα από τη νύχτα, δεν υπήρχε αιώνας μετρητός, αλλά αυτό που εκτινόταν μαζί με τα αίδια σαν κάποια χρονική κίνηση και σαν κάποιο διάστημα. Και από την άποψη αυτή, ένας είναι ο αιώνας, σύμφωνα με τον οποίο και ο Θεός λέγεται αιώνιος, αλλά και προαιώνιος. Γιατί και αυτόν τον αιώνα ο ίδιος τον δημιούργησε, αφού ο Θεός, ως μόνος άναρχος, είναι ο δημιουργός των όλων, των αιώνων και όλων των όντων. Και λέγοντας Θεό, είναι φανερό ότι εννοώ τον Πατέρα και τον μονογενή του Υιό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και το Πνεύμα Του το Άγιο, τον ένα Θεό μας. Επίσης λέγονται αιώνες αιώνων για το λόγο ότι οι 7 αιώνες του παρόντος κόσμου περιέχουν πολλούς αιώνες, δηλαδή ζωές ανθρώπων, και ο ένας αιώνας περιέχει όλους τους αιώνες. Και αιώνας του αιώνα λέγεται ο τωρινός και ο μελλοντικός. Έπειτα, αιώνια ζωή και αιώνια κόλαση σημαίνει το ατελέφθητο του μέλλοντος. Γιατί μετά την Ανάσταση ο χρόνος δεν θα αριθμείται με ημέρες και νύχτες. Θα είναι μάλλον μια ανέσπερη ημέρα, όταν ο ήλιος της δικαιοσύνης θα λάμπει χαρούμενα στους δικαίους, ενώ στους αμαρτωλούς θα είναι βαθιά και απέραντη νύχτα. Πώς λοιπόν θα ρυθμιστεί ο χρόνος των 1000 ετών της οριγένειας αποκαταστάσεως? Όλων λοιπόν των αιώνων ένας είναι δημιουργός, ο Θεός, που δημιούργησε και τα σύμπαντα και υπάρχει πριν από τους αιώνες.

Επειδή λοιπόν ο αγαθός και υπεράγαθος Θεός δεν αρκέστηκε στη θεωρία του εαυτού του, αλλά από υπερβολική αγαθότητα ευδόκησε να δημιουργηθούν όντα που θα ευεργετούνται και θα μετέχουν στην αγαθότητά του, από το μείον παράγει και δημιουργεί στο είναι τα σύμπαντα, αόρατα και ορατά, και τον άνθρωπο που αποτελείται από το ορατό και το αόρατο στοιχείο. Σκέφτεται και χτίζει, και η σκέψη πραγματώνεται σε έργο που εκπληρώνεται με το λόγο και τελειώνεται με το πνεύμα.

Αυτός είναι ποιητής και δημιουργός των αγγέλων, αφού τους έφερε από το μείον στο είναι και τους έκτισε κατά την εικόνα που συγγενεύει με αυτόν ως φύσια σώματι, κάτι σαν πνεύμα ή άειλη φωτιά, όπως λέει ο θείος Δαβίδ. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, καθορίζοντας την τάση προς τη θεία έφεση και λειτουργία, ανάλαφλη και φλογερή και θερμή και κοφτερή και λεπτή, συνάμα και την ανωδική τους ευχέρεια και την απαλλαγή από κάθε υλικό σχήμα. Άγγελος λοιπόν είναι ουσία νοερή, αϊκίνητη, αυτεξούσια, ασώματη, λειτουργός του Θεού, που έχει λάβει την αθανασία στη φύση κατά χάρη, της οποίας ουσίας μόνος ο κτίστης γνωρίζει το είδος και τον όρο. Εν τούτης, ο άγγελος λέγεται ασώματος και άειλος όταν συγκρίνεται με μας, γιατί κάθε τι που συγκρίνεται με το Θεό, τον μόνο ασύγκριτο, βρίσκεται παχύ και υλικό. Πραγματικά, άειλο και ασώματο είναι μόνο το θείο.

Και νοηρή είναι αυτεξούσια, αλλά ως κτιστή είναι τρεπτή, έχοντας εξουσία και να μένει και να προκόβει στο αγαθό και να τρέπεται προς το χειρότερο. Ο άγγελος δεν μπορεί να μετανοήσει, γιατί είναι ασώματος. Ο άνθρωπος, εξαιτίας της αρρώστιας του σώματος, έλαβε τη μετάνοια. Είναι αθάνατος όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρη, γιατί κάθε τι που αρχίζει έχει κατά φύση και τέλος. Μόνος ο Θεός υπάρχει πάντοτε. Μάλλον όμως βρίσκεται και πάνω από την παντοτινή ύπαρξη, γιατί δεν είναι υπό τον χρόνο, αλλά πάνω από τον χρόνο, ο δημιουργός των χρόνων.

Οι άγγελοι είναι δεύτερα φώτα νοερά που έχουν το φωτισμό από το πρώτο και άναρχο φως. Δεν χρειάζονται γλώσσα και ακοή, αλλά χωρίς προφορικό λόγο μεταδίδουν μεταξύ τους τις σκέψεις και τις θελήσεις τους. Με το λόγο λοιπόν κτίστηκαν όλοι οι άγγελοι και τελειώθηκαν από το Άγιο Πνεύμα με τον αγιασμό, μετέχοντας το φωτισμό και τη χάρη ανάλογα με την αξία και την τάξη. Είναι περιγραπτοί όταν βρίσκονται στον ουρανό. Δεν βρίσκονται στη γη, και όταν στέλνονται από το Θεό στη γη, δεν μένουν στον ουρανό. Δεν περιορίζονται από τείχη και πόρτες και κλειδαριές και σφραγίσματα, γιατί δεν έχουν όρια. Βέβαια, λέω ότι δεν έχουν όρια γιατί δεν φανερώνονται όπως ακριβώς είναι στους άξιους, σε αυτούς που θα θελήσει ο Θεός να φανερωθούν, αλλά με μετασχηματισμό, όπως μπορούν να τους δουν αυτοί που τους βλέπουν. Γιατί χωρίς όρια κατά φύση και κυριότητα είναι μόνο το άκτιστο, και κάθε κτίσμα περιορίζεται από το Θεό που το δημιούργησε.

Έξω από την ουσία παίρνουν τον αγιασμό από το Άγιο Πνεύμα, προφητεύουν με τη Θεία Χάρη και δεν χρειάζονται το γάμο γιατί δεν είναι εθνητοί. Επειδή είναι νόες, βρίσκονται και σε νοητούς τόπους, όχι με σωματικά περιγράμματα, αλλά με τη νοητή παρουσία και ενέργεια, όπου τους δοθεί προσταγή και χωρίς τη δυνατότητα να βρίσκονται και να ενεργούν εδώ και εκεί την ίδια στιγμή. Είτε είναι ίση κατά την ουσία, είτε διαφέρουν μεταξύ τους, δεν το ξέρουμε. Μόνον ο Θεός που τους δημιούργησε το ξέρει, αυτός που γνωρίζει τα πάντα. Διαφέρουν όμως μεταξύ τους κατά το φωτισμό και τη στάση, έχοντας τη στάση προς το φωτισμό ή μετέχοντας προς τη στάση του φωτισμού και φωτίζοντας ο ένας τον άλλον εξαιτίας της υπεροχής της τάξεως ή της φύσεως. Είναι επίσης φανερό ότι αυτοί που υπερέχουν μεταδίδουν στους κατώτερους το φωτισμό και τη γνώση. Είναι η

ισχυροί και έτοιμοι για την εκπλήρωση του θείου θελήματος και βρίσκονται αμέσως παντού όπου τους καλεί το θείο πνεύμα με την ταχύτητα της φύσεως και φυλάγουν μέρη της γης και ηγούνται σε έθνη και τόπους όπως διατάχθηκαν από το Δημιουργό και οικονομούν αυτά που μας αφορούν και μας βοηθούν, αλλά κατά το θείο θέλημα και πρόσταγμα είναι πάνω από μας και πάντοτε βρίσκονται κοντά στο Θεό.

Οι άγγελοι ήταν δυσκίνητοι προς το κακό, αλλά όχι ακίνητοι. Τώρα όμως είναι και ακίνητοι. Όχι κατά φύση, αλλά κατά χάρη. Και με την προσεδρία του μόνου αγαθού. Βλέπουν το Θεό όσο είναι δυνατός αυτούς και έχουν αυτή την τροφή. Βρίσκονται πάνω από μας ως ασώματοι και απειλαγμένοι από κάθε σωματικό πάθος, χωρίς βέβαια να είναι απαθείς. Γιατί μόνο το Θείο είναι απαθές. Εν τούτης, μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή που επιβάλλει ο Δεσπότης Θεός και έτσι φανερώνονται στους ανθρώπους και αποκαλύπτουν σε αυτούς τα Θεία Μυστήρια. Στον ουρανό διαμένουν και έχουν ένα έργο, να υμνούν και να υπηρετούν το Θεό κατά το Θείο του θέλημα.

καθώς ο Αγιότατος και Ιερότατος και Θεολογικότατος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης λέγει, όλη η θεολογία, δηλαδή η Θεία Γραφή, έχει προσδιορίσει τις ουράνιες ουσίες 9. Και αυτές ο Θείος Ιεροτελεστής τις ξεχωρίζει σε 3 τριαδικές διακοσμήσεις και λέγει ότι η πρώτη είναι αυτή που βρίσκεται πάντοτε κοντά στο Θεό και ότι έχει ενωθεί στενά και άμεσα με Αυτόν. Κατά παράδοση, αυτή που έχει τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ και τα πολυώματα Χερουβείμ και τους αγιότατους θρόνους. Ενώ δεύτερη είναι αυτή με τις κυριότητες και τις δυνάμεις και τις εξουσίες και τρίτη και τελευταία αυτή με τις αρχές και τους αρχαγγέλους και τους αγγέλους.

Μερικοί λοιπόν δέχονται ότι δημιουργήθηκαν πριν από κάθε κτήση, όπως λέει ο θεολόγος Γρηγόριος. Πρώτα σκέφτεται τις αγγελικές και ουράνιες δυνάμεις και η σκέψη αυτή έγινε έργο. Άλλοι πάλι ότι δημιουργήθηκαν μετά τη γένεση του πρώτου ουρανού. Ότι όμως δημιουργήθηκαν πριν από την πλάση του ανθρώπου, όλοι το ομολογούν. Εγώ πάντως συμφωνώ με τον θεολόγο Γρηγόριο. Γιατί πρώτα έπρεπε να κτιστεί η νοερή ουσία και μετά η αισθητή. Και τότε ο άνθρωπος από τις δυο. Όσοι δέχονται τους αγγέλους σαν δημιουργούς της οποιασδήποτε ουσίας, αυτοί είναι το στόμα του πατέρα τους, του διαβόλου. Γιατί επειδή είναι κτίσματα, δεν είναι δημιουργοί. Και όλον ο δημιουργός και προνοητής και συνεκτική δύναμη είναι ο Θεός, ο μόνος άκτιστος, αυτός που υμνείται και δοξάζεται ως Πατέρας και Υιός και Άγιο Πνεύμα.

Αυτός ο Θεός μας που δοξολογείται ως τριάδα και ως μονάδα δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και όσα βρίσκονται σε αυτούς, αφού από το μείον έφερε στο είναι τα σύμπαντα, αλλά από ύλη που δεν προϋπήρχε, όπως τον ουρανό, τη γη, τον αέρα, τη φωτιά, το νερό και άλλα από αυτά που έγιναν από αυτόν, όπως τα ζώα, τα φυτά, τα σπέρματα, γιατί όλα αυτά έχουν γίνει από γη και νερό, αέρα και φωτιά, με το πρόσταγμα του Δημιουργού.

ψυχή λοιπόν είναι ουσία ζώσα, απλή, ασώματη, αόρατη κατά τη φύση της στα σωματικά μάτια, λογική και νοερή, ασχημάτιστη, ενώ χρησιμοποιεί ως όργανο το σώμα και παρέχει σε αυτό ζωή και αύξηση και αίσθηση και γέννηση, χωρίς να έχει άλλο νου στην περιοχή της, αλλά δικό της ως το πιο καθαρό μέρος. Γιατί όπως είναι το μάτι στο σώμα, έτσι ο νου στην ψυχή. Αυτεξούσια, θελητική και ενεργητική, τρεπτή, δηλαδή εθελότρεπτη, γιατί είναι κτιστή, αφού όλα αυτά τα έχει πάρει κατά φύση από τη χάρη του δημιουργού της, από την οποία πήρε το είναι και το κατά τη φύση της έτσι είναι. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Εσύ, κάμε ό,τι εξαρτάται από σένα. Ακόμη κι αν εκείνος δεν δεχθεί τη χριστιανική διδασκαλία, εσύ έχεις το μισθό σου από το Θεό. Στη γη βέβαια, αν ρίξεις τους σπόρους και δεν βγάλει τα στάχια, αναγκαστικά θα φύγεις με αδιανά τα χέρια. Στην περίπτωση όμως της ψυχής δεν συμβαίνει το ίδιο. Γι' αυτό εσύ ρίξε τη διδασκαλία και αν εκείνη δεν πιστεί στα λεγόμενα, έχεις ολόκληρο το μισθό σου, όσο κι αν επίθετο η ψυχή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Χαρακτηριστικό των ανθρώπων είναι να πέφτουν, αλλά και να σηκώνονται πάλι όταν πέσουν. Μόνο στους δαίμονες συμβαίνει, αφού μια φορά έπεσαν, να μην υπάρχει πλέον περίπτωση να σηκωθούν. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

Αν αγαπάς τη ζωή και θέλεις να ζήσεις καλές ημέρες, ας φυλάξεις τη γλώσσα σου από κάθε κατάκριση και τα χείλη σου ας μην προφέρουν κακό και πονηρό. Απομακρύνσου από κάθε τι αμαρτωλό και ας πράττεις κάθε αγαθό. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Όταν δεις τον πλησίον σου να μαρτάνει, να μην εξετάσεις μόνο αυτό, αλλά να θυμηθείς και όσα καλά έχει πράξει ή πράττει. Και πολλές φορές θα τον βρεις να είναι καλύτερος από τον εαυτό σου, όταν τον κρίνεις για όλα και δεν τον κρίνεις μόνο μερικά. Γιατί ούτε ο Θεός κρίνει τον άνθρωπο μερικά. Ας φυλαχθούμε από το πάθος του φθόνου, για να μην γίνουμε κοινωνοί των έργων του διαβόλου και βρεθούμε να καταδικαζόμαστε με την ίδια καταδίκη. Μέγας Βασίλειος.

Λέγουν οι πατέρες ότι όσα βρίσκονται μέσα στις Άγιες Γραφές οφείλουμε να τα ζητούμε με κόπο, με ταπείνωση και με ρωτήσεις προς τους εμπείρους, και να τα μάθουμε με έργα μάλλον παρά με λόγια. Ενώ όσα οι Θείες Γραφές παρασιωπούν, να μην τα ζητούμε καθόλου. Εκείνος που έφτασε στην πνευματική γνώση δεν θαυμάζει μόνο όσα φαίνονται αξιέπαινα, αλλά και νιώθει κατάπληξη, καθώς αισθάνεται και εκείνα που στους πολλούς δεν φαίνονται αναγκαία. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Ο Θεός, ενώ δεν έχει καμιά ανάγκη, προσφέρει τη φροντίδα Του χωρίς να περιμένει ανταπόδοση. Ελεώντας και βοηθώντας από φυσική ευσπλαχνία κάθε τι που έχει ανάγκη, για να το ωφελήσει, ανατέλλοντας τον ήλιο σε κακούς και καλούς και βρέχοντας σε δικαίους και αδίκους, διδάσκοντας ταυτόχρονα και αυτό, ότι πρέπει να δείχνουμε την ευσπλαχνία μας χωρίς διάκριση σε όλους όσους έχουν ανάγκη, ό,τι κι αν είναι, καλή ή κακή. Όσιος Νήλος ο Πρεσβύτερος.

Είναι τελείως αδύνατον να μην ενοχληθεί ο νους μας από αισχρές σκέψεις. Το να δεχόμαστε όμως τις πονηρές παρενοχλήσεις και να μην ασχολούμαστε με ενδιαφέρον με αυτές ή να τις απορρίπτουμε, είναι δυνατός τον καθένα που επιβάλλεται στον εαυτό του. Γιατί όπως ακριβώς το να έρχονται αυτές οι σκέψεις δεν εξαρτάται από εμάς, έτσι και το να τις απομακρύνουμε από το νου μας εξαρτάται από εμάς. Αβάς Μωυσής.

Δεν είναι ποτέ δυνατόν να νικήσει κανείς όταν πολεμά μονομερός, είτε τους πονηρούς λογισμούς χωρίς τις αιτίες που τους προκαλούν, είτε μόνο τις αιτίες χωρίς τους πονηρούς λογισμούς που γεννιόνται από αυτούς. Γιατί και αν ακόμη κατορθώσουμε να αποβάλουμε το ένα από τα δύο μονομερός, τις αιτίες δηλαδή ή τους πονηρούς λογισμούς, μετά από λίγο θα εμπλακούμε και πάλι στα δύο, μέσω του άλλου που δεν φροντίσαμε να αποβάλουμε. Αβάς Μάρκος.

Είναι δώρο του Θεού το να απολαμβάνει κάποιος τους κόπους της εργασίας του με φροσύνη, καθώς ο Θεός του τα έδωσε και δεν τα άρπαξε. Διότι αυτός δεν έχει ούτε πονηρές σκέψεις, ούτε λυπάται, αλλά χαίρεται με όλους για την ευεργεσία του Θεού, βάζοντας μέτρο στη ζωή του, και χαίρεται με τη δωρεά του Θεού. Άγιος Γρηγόριος Νεοκεσαρίας.

Να ευχαριστείς το Θεό, να δοξολογείς εκείνον που σε δοκιμάζει στο καμίνι των θλίψεων. Αντί της βλασφημίας, πρόσφερε δοξολογία. Έτσι και ο μισθός είναι μεγάλος και η πληγή γίνεται ελαφρύτερη. Έτσι και εκείνος ο μακάριος Ιώβ μιλώντας έλεγε: «Ο Κύριος έδωσε τα αγαθά του, ο Κύριος τα αφαίρεσε». Και πάλι, εάν δεχθήκαμε τα καλά από τον Κύριο, τις συμφορές δεν θα τις υποφέρουμε. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Τρεις φορές γεννιόμαστε στη ζωή μας. Εξ αυτών η μεν πρώτη είναι η έξοδός μας από τους μητρικούς κόλπους. Οπότε από τη γη οδηγούμαστε πάλι στη γη. Οι δε υπόλοιπες δύο μας οδηγούν από τη γη στους ουρανούς. Από αυτές η μεν μία είναι της Θείας Χάριτος, δηλαδή αυτή που παίρνουμε με το ιερό βάπτισμα. Η δε τρίτη γίνεται με την ειλικρινή εξομολόγηση των αμαρτιών μας ενώπιον του ιερέα, που συνδέεται με δάκρυα μετανοίας. Μέγας Αθανάσιος.

Όταν ο νους ενωθεί με την καρδιά την ώρα της προσευχής και δεν διασκορπίζεται, τότε η καρδιά θερμαίνεται με την πνευματική θέρμη, φωτίζεται με το φως του Χριστού και πλημμυρίζει από ειρήνη και χαρά ολόκληρη η ύπαρξη του ανθρώπου. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ.

Ο Χριστός είναι προσωποποίηση της πραότητας και της επιοίκειας, της αγάπης και της συγχώρεσης, της φιλανθρωπίας και της ελεημοσύνης. Είναι καλό βέβαια να ωφελούμε με λόγια εκείνους που ερωτούν να μάθουν τα της πίστεως. Καλύτερο όμως είναι να τους βοηθούμε με αρετή και προσευχή, γιατί εκείνος που μέσω αυτών προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό βοηθάει και τον πλησίον του με τη δική του βοήθεια. Όσιος Μάρκος ο Ασκητής.

Ακόμη και την ώρα του θανάτου, αν δεις κάποιον να αμαρτάνει, μήτε τότε να τον κατακρίνεις. Γιατί η απόφαση του Θεού είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Μερικοί έπεσαν φανερά σε μεγάλα αμαρτήματα, κρυφά όμως έπραξαν πολύ μεγαλύτερα καλά. Έτσι εξαπατήθηκαν οι φιλοκατήγοροι και εκείνο που κρατούσαν στα χέρια τους ήταν καπνός και όχι ήλιος. Άγιος Ιωαννής ο Σιναίτης.

Γέροντα, πώς φτάνει κανείς την κατάσταση να τα βλέπει όλα καθαρά? Πρέπει να καθαριστεί η καρδιά για να αναπαύεται μέσα του η χάρη του Θεού. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός. Δεν λέει ο ψαλμός? Όταν καθαριστεί η καρδιά, η ανδρική ή η γυναικεία, κατοικεί μέσα της ο Χριστός, και ούτε σκανδαλίζουν τότε οι άνθρωποι, ούτε σκανδαλίζονται, αλλά μεταδίδουν χάρη και ευλάβεια. Ο άνθρωπος που προσέχει και διατηρεί την πνευματική του καθαρότητα, διατηρεί και τη Θεία Χάρη. Έτσι βλέπει τα πάντα καθαρά, αλλά και τα ακάθαρτα τα αξιοποιεί. Τα κάνει και αυτά καλά στο πνευματικό του καλό εργοστάσιο. Τα άχρηστα χαρτιά τα κάνει καθαρές χαρτοπετσέτες, κόλλες, τετράδια και άλλα. Τα σπασμένα μπρούτζα τα κάνει κυροπήγια και μανουάλια. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δέχεται την πονηριά και σκέφτεται πονηρά, και τα καλά τα μετατρέπει στο κακό, όπως το εργοστάσιο που κάνει πολεμικό υλικό, και το χρυσάφι το κάνει σφαίρες και κάλικες κανονιού, γιατί έτσι είναι φτιαγμένες οι μηχανές του. Γέροντας Παΐσιος.

Μεγάλο κακό η υπερηφάνεια. Κάνει τον άνθρωπο άμυαλο και δεν τον αφήνει ούτε να απαλλαγεί από το πάθος, ούτε να μάθει τι τον συμφέρει. Η υπερηφάνεια πείθει τον άνθρωπο να βλέπει σαν εχθρούς εκείνους που προσπαθούν να τον τραβήξουν από την πλάνη και να τον βοηθήσουν. Ιερός Φώτιος.

Τίποτε δεν εξαφανίζει συνήθως τόσο πολύ την αρετή όσο η αισχρολογία, τα βρώμικα αστεία και η αργολογία. Και πάλι τίποτα δεν ανανεώνει τόσο πολύ την ψυχή όσο ο σεβασμός προς το Θεό, η θερμή προσευχή και η ακατάπαυστη μελέτη των λόγων του Κυρίου. Όσιος αντίοχος ο ασκητής.

Όπως είναι αδύνατο να συνυπάρχουν η υγεία και η ασθένεια σε ένα σώμα και να μην φθαρεί η μια από την άλλη, έτσι είναι αδύνατο να συμβιώνουν σε ένα σπίτι ο πλούτος και η αγάπη χωρίς να εξαφανίσει το ένα το άλλο. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την Εκκλησία. Η ελπίδα σου είναι η Εκκλησία. Η σωτηρία σου είναι η Εκκλησία. Το καταφύγιο σου είναι η Εκκλησία. Είναι πιο υψηλή από τον ουρανό. Είναι πιο πλατιά από τη γη. Δεν γερνάει ποτέ, αλλά διατηρείται πάντοτε ακμαία. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δημιουργός Θεός και Πατέρας με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί αίτιος του κακού και της αμαρτίας, του πόνου και της ανθρώπινης δυστυχίας. Το κακό και όλα τα άσχημα και θλιβερά που προέρχονται από αυτό οφείλονται στην ελευθερία του ανθρώπου, στην παρακοή του θελήματος του Θεού και στην πτώση του πρώτου ανθρώπου. Άγιος Επιφάνιος, Επίσκοπος Κύπρου.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ανακαινίζεις την ανθρωπότητα, νεογέννητε, δόξαση. Καρπέ εσύ, ευλογητέ. Κόβεσαι να κορέσεις την πείνα μας. Παραβιαστή του Σαββάτου που το σώζεις, ενώσε. Δόξαση σιωπηλέ που έστειλες τη φωνή σου. Υπέρτατε που φανερώθηκες με τον αστέρα σου, δόξαση. Κρυμμένε δόξαση που φανερώθηκες βρέφος, εσύ ζωντανέ που αναλαμβάνεις την ιτότητα, νύπιε, νύπιε. Ευλογητέ σταυρωτή της λευτεριάς, ως το θελήσεις. Ευλογητέ που το ξύλο σε υπέμεινε, ως το επέτρεψες. Κλεισμένε στο μνήμα, αυτονεκρούμενε, ευλογητέ. Αυτός μικρινόμενε, που το σώμα μας μακάριε έπλασας, σκήνομα του κρυφού σου, που με τη γλώσσα μας ξεσκέπασες τα μυστικά σου. Δόξα σοι δέσμιε της απελευθέρωσής μας. Γεννήτωρα του φωτός σου στο σκότος. Αλυσοδεμένε που διασπάς τις αλυσίδες της αιχμαλωσίας μας. Αδύναμος ο νους μας, μικρή η καρδιά, για σένα αχώρητε, παράδοξα μετρούμενε, δόξαση. Παντογνώστη που μαθητεύεις σ' όσα ήδη γνωρίζεις, που αποκαλύπτεις θησαυρούς ρωτώντας. Σιωπηλέ, λιδωρούμενε, δόξαση. Που τη ζωή αποκαθιστάς και με τα δυο, πανίσχυρη σιωπή σου και ελεγκτική δόξαση. Ευλογητέ που βαδίζεις το δρόμο και είσαι ο δρόμος για το δρόμο. Αμπέλη που γίνεσαι κούπα σωστική. Θεραπευτικό κλίμα ζωής, γεωργέ που σπέρνεσαι, που θανατώνεις το θάνατο με το θάνατο. Δέξω αντίδωρο τραγούδι ευχαριστίας, φορτωμένο τις αδυναμίες μας. Θάλασσα εσύ δόξας, ο ανενδεή, μια σταγονίτσα δέξω ευχαριστίας. Αφού με τα δώρα σου καθήγρανε στη γλώσσα μου για ένο. Η Μαρία, μια Βηθλεέμ, Εμμανουήλ, Εμμανουήλ, καταγράφεσαι ο καταγράφων τη θάλασσα. Μετρητή της άμμου γεννήθηκες σε ένα χωριουδάκι η εκπλήρωση ενός τραγουδιού Δαβίδ. Κατήλθε το κρυμμένο φως και η ομορφιά του έλαμψε σε σώμα. Βρέφος γεννιέται σήμερα με το όνομά του Θάμβος. Ένα μυστικό βρήκε τον εαυτό του στο φως της μέρας. Όλα ανοιχτά, όλα ανοιχτά, Θαμάρ, Θαμάρ, κλέβε, κλέβε τα θαύματα. Ραχάβ, δες, δες τον, εσύ που γεύτηκες στα σύμβολα αλήθεια. Φάρμακο ζωής, γλυκό πιο το φάρμακο ζωής. Γε, μαρτυρούν χαρά οι βλέποντες. Άγγελοι, άγγελοι, επέδραμε ο διεγείρον τους αποκοιμισμένους. Κανείς για ύπνο, κανείς. Νυχτέρια, μόνο νυχτέρια ολοφώτινα. Ολόλαμπρη νύχτα. Μαύρο χώμα, εκτυφλωτική δύναμη. Εμπρός, εμπρός, οξία η θωριά του ματιού. Ταυτή μουσικότατο. Όσιος ο στοχασμός της καρδιάς. Καθάριες οι λέξεις. Ω νύχτα συναρμογής, νύχτα σύνδεσης, δώρο που δεν ζητήθηκε, προσφέρεται αυτή τη μέρα, αυτή τη νύχτα. Τι δίνουμε, τι δίνουμε, τι. Μέσα στα όρια η θέληση, κατάφρακτη με σύνορα, και ωστόσο παίρνει όλα τα μεγέθη. Ας δώσουμε αχαλήνοτα. Σφραγίζεται ο Θεός τον άνθρωπο και η σφραγίδα του λαμβάνει στόλισμα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τα λόγια ενός παιδιού της Μεσοποταμίας ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Ήταν δυο χριστολογικοί ύμνοι του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, λοιπόν, που έζησε στον 4ο αιώνα εδώ στην περιοχή της Μεσοποταμίας από το 306 περίπου ως το 378-79, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους σοφούς χριστιανούς αυτής της γης. Γεννήθηκε στην Ίσιβη της Μεσοποταμίας και ήταν Σύρος. Μιλούσε δηλαδή τη Συριακή γλώσσα, την παλιά Ασυριακή, που έχει επιβιώσει σήμερα ως Αραμαϊκή. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί και ομολόγησαν την πίστη τους στην εποχή των διωγμών. Ο Εφραίμ ανατράφηκε από τον επίσκοπο Ιάκωβο και βαφτίστηκε όταν ήταν 18 ετών. Έζησε ως ασκητής στην Έδεσα, στην Ούρφα της Μεσοποταμίας, την οποία επισκεφθήκαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας. Σύμφωνα με την παράδοση, χειροτονήθηκε διάκονος στην Κεσάρια από το Μέγα Βασίλειο. Τον διέκριναν η ηθική αυστηρότητα και η φιλανθρωπία. Πέθανε εκεί όπου και έζησε, στην Έδεσα δηλαδή, στην Ούρφα της Μεσοποταμίας. Ο Εφραίμ άφησε ένα σημαντικό έργο, συγγραφικό και κυρίως ποίηματα. Έγραψε επίσης βίους πατριαρχών, των πατριαρχών της Βίβλου, ύμνους, λόγους, ερμηνευτικά της Αγίας Γραφής και πολλά άλλα. Και ο Μέγας Βασίλειος για τούτο, για την πολυμάθειά του, τον περιέγραψε ως πάντων ελογιμότερος από αυτούς που ζούσαν εκείνη την εποχή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει γι' αυτόν, γι' αυτό το παιδί της Μεσοποταμίας, το σοφό και πιστό, «Εφραήμ ο Πολύς, η παραμυθία των αθυμούντων, η παιδαγωγία των νέων, η χειραγωγία των μετανοούντων, η κατά των αιρετικών ρομφαία, το δοχείον του πνεύματος, το σκεύος των αρετών». Ο Άγιος Εφραίμ εορτάζεται από την Οικουμενική Ορθόδοξη Εκκλησία στις 28 Ιανουαρίου. Ήταν Σύρος λοιπόν και μιλούσε αυτήν την ξεχασμένη σήμερα από τους πολλούς γλώσσα τη Συριακή, που εξακολουθεί όμως να είναι ζωντανή για κάποιους, για έναν λαό που ζει ακριβώς εδώ στη Μεσοποταμία, στην πατρίδα του Εφραίμ. Για όσους δεν γνωρίζουν ακριβώς ή δεν έχουν ακούσει πάλι το όνομά του, είναι ο συγγραφέας αυτής της κατανυκτικής ευχής που λέμε καθημερινά στην Μεγάλη Σαρακοστή, που καταλήγει με το «Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη το ράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου». Αυτός λοιπόν είναι ο Εφραίμ ο Σύρος και ξεκινήσαμε σήμερα διαβάζοντάς σας δύο εκτενή ποίηματά του για τον Χριστό, μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τον κύριο Στάθη Κομνηνό, από τα συριακά βεβαίως η μετάφραση, από την αρχαίγονη αυτή την βιβλική γλώσσα, την οποία θα δούμε, όπως θα δούμε άλλωστε και την

του ελληνικού, ελληνιστικού πνεύματος και της ελληνικής φιλοσοφίας. Μάλιστα από πολλούς θεωρείται πως αυτός ήταν η γέφυρα που μετέφερε στον αραβικό κόσμο τους αρχαίους Έλληνες σοφούς. Και αυτό ιδού πως. Ζώντας λοιπόν σε αυτήν την παραμεθόριο περιοχή, στην Ίσιβη και την Έδεσα, είχε ιδρύσει και ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, όπου μάλιστα, εκτός των άλλων, το πανεπιστήμιο αυτό επιδιδόταν στην μετάφραση των ελληνικών κειμένων στη συριακή γλώσσα. Η συριακή γλώσσα ή η αραμαϊκή γλώσσα, όπως λέγεται αλλιώς, είναι μια αρχαία γλώσσα σημητική και το όνομά της προέρχεται πιθανώς από τη βιβλική χώρα Αράμ, Ναχαραΐμ, που σημαίνει το υψίπεδο μεταξύ δύο ποταμών, το Εφράτη και του Τίγρη, και είναι το όνομα το βιβλικό της αρχαίας Άνω Μεσοποταμίας. Εκεί όπου στάθηκε ο Αβραάμ, στην Χαράν δηλαδή, πριν μπει στη γη της Επαγγελίας, στη γη Χαναάν. Μάλιστα εδώ στη Χαράν, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση και ιστορία, ιδρύθηκε το μεγάλο πανεπιστήμιο που σας έλεγα πριν, που μετάγγιζε την σοφία από τον ελληνικό κόσμο στον Συριακό. Διάφορες διάλεκτοι της αραμαϊκής συνεξελίχθηκαν με την εβραϊκή γλώσσα σε μεγάλο τμήμα της κοινής τους ιστορίας. Η ονομασία Παδάν Αράμ περιγράφει κυρίως την περιοχή γύρω από την πόλη Χαράν, που σας είπα, στην Άνω Μεσοποταμία. Μια πόλη που κοίταται σήμερα σε ερείπια, βρίσκεται σήμερα στα όρια της Τουρκίας, στα σύνορα με την γειτονική Συρία. Η γλώσσα της νεοβαβυλωνιακής αυτοκρατορίας πιθανόν ήταν η γλώσσα από την οποία πηγάζει αυτή η αραμαϊκή, μια πιο λαϊκή γλώσσα σήμερα που μιλιέται ακόμα ανάμεσα στους Σύρους χριστιανούς της περιοχής. Σταδιακά είχε γίνει προηγουμένως διεθνής γλώσσα η αραμαϊκή, ήταν η γλώσσα της Ασσυριακής αυτοκρατορίας. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή η θέση του Αγίου Εφραίμ του Σύρου είναι κομβική, καθώς μεταφράζει από την κοινή γλώσσα της Δύσης, την ελληνική, στην κοινή γλώσσα της Ανατολής, που είναι η Συριακή. Η Περσική Αυτοκρατορία λοιπόν, που μερικές δεκαετίες αργότερα κυρίευσε τη Βαβυλωνία, υιοθέτησε ακριβώς αυτήν την αυτοκρατορική αραμαϊκή ως επίσημη διεθνή γλώσσα της. Ο Ισραηλίτικος πληθυσμός, ο οποίος είχε ξοριστεί στη Βαβυλώνα, όπως ξέρουμε, στη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία, έλαβε την άδεια να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ και να ιδρύσει ξανά τη χώρα του, η οποία αποκαλούνταν Ιουδαία και πάλι ως επαρχία τώρα της Περσικής Αυτοκρατορίας. Κατά αυτόν τον τρόπο η αραμαϊκή, λέει μια ιστορία, μια ιστορική εξήγηση, έγινε και η διοικητική γλώσσα της Ιουδαίας στις σχέσεις της με την υπόλοιπη Περσική Αυτοκρατορία, καθώς ήταν αυτή η επίσημη σημητική γλώσσα της Ανατολής. Η αραμαϊκή έχει λίγος πολύ τα ίδια γράμματα στο αλφάβητό της με την εβραϊκή αλλά και με την αραβική. Η αραμαϊκή γραφή εξελίχθηκε με τη σειρά της από την χαναανική γραφή, αλλά οι δύο γραφές παρουσίασαν αξιοσημείωτη απόκληση. Στον πρώτο αιώνα η αραμαϊκή γραφή αναπτύχθηκε στη διακριτή τετράγωνη εβραϊκή γραφή, η οποία διασώζεται στους παπύρους της Νεκράς Θάλασσας και είναι παρόμοια με τη γραφή που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από τους Εβραίους. Η αραμαϊκή πάλι διαδόθηκε και ως καθομιλουμένη. Πριν τη χριστιανική περίοδο ομιλούνταν σε όλο το έδαφος μεταξύ της Μεσογείου και μέχρι τα όρη του Κουρδιστάν. Ήταν μια από τρεις γλώσσες στις οποίες γράφτηκαν τα πρωτότυπα κείμενα της Αγίας Γραφής. Και ειδικότερα στην γλώσσα αυτή έχουν γραφεί τα βιβλία του Έσδρα, του Ιερεμία και του Δανίλ. Ήταν λοιπόν ομιλούμενη γλώσσα και στην Παλαιστίνη, μαζί με την Εβραϊκή, τη Λατινική και την Ελληνική, και ήταν η γλώσσα η κοινή της Ανατολής στην εποχή που έδρασε και ο Ιησούς Χριστός και οι μαθητές του, οι Απόστολοι. Η είσοδος της αραμαϊκής, σύμφωνα με τους ιστορικούς πάντα, στην Παλαιστίνη έγινε αρχικά ως γλώσσα της διπλωματίας, πριν από την Βαβυλώνια Αιχμαλωσία τον 6ο αιώνα,

Και μετά την επιστροφή των Εβραίων από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ, άρχισε και η διάδοσή της σε μια πιο λαϊκή εκδοχή στο λαό. Κείμενα αραμαϊκά βρίσκονται διάσπαρτα από την Αίγυπτο ως την Κίνα και ήταν τόσο καλά ριζωμένη η γλώσσα αυτή, ώστε μόνο η αραβική κατόρθωσε να την εκτοπίσει με την εξάπλωση του αραβικού κράτους μετά το θάνατο του Μωάμεθ. Αλλά και τούτη η αραβική γλώσσα είναι και αυτή ένας κλάδος αυτής της αρχαίας γλώσσας των Σημιτών της Μεσοποταμίας. Η αραμαϊκή γλώσσα σήμερα στην Τουρκία απαγορεύεται να γράφεται και να ομιλείται από το 1997. Ενώ οι Γερμανοί ιστορικοί της γλωσσολογίας τη θεωρούν νεκρή γλώσσα. Παρότι η γλώσσα, όπως σας είπα, εξακολουθεί να μιλιέται και να γράφεται κυρίως από τους χριστιανούς αυτής της περιοχής της Μεσοποταμίας. Γιατί ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος δεν έμεινε βέβαια χωρίς τέκνα στην πατρίδα του. Αυτά λοιπόν για την αραμαϊκή γλώσσα που μας γνωρίζει με ένα μεγάλο γλωσσικό πλούτο που θα μπορούσε να συγκριθεί με τον πλούτο της ελληνικής, μια κοινή γλώσσα για ολόκληρη την Ανατολή. Και ο Όσιος Εφραίμ, που σας είπαμε από την αρχή και που διαβάσαμε ποίηματά του, στέκεται σαν μια μορφή γέφυρα ανάμεσα στον ελληνικό και στο συριακό κόσμο, ανάμεσα δηλαδή στην ελληνική γλώσσα και στην αραμαϊκή.

0: Ό,τι λοιπόν ήταν η ελληνική για τη Δύση ήταν η συριακή γλώσσα για την Ανατολή. Η συριακή γλώσσα που κοιτίδα της είναι ακριβώς εδώ στην Μεσοποταμία και μάλιστα στην Άνω Μεσοποταμία, στη γη των Σύρων, των Ασσυρίων. Όταν γεννιέται ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, η γλώσσα του, η γλώσσα η συριακή, έχει ήδη 2000 ετίες ηγεμονικής παρουσίας σε όλο το χώρο της Αιγκής Ανατολής και στο χώρο της Μεσοποταμίας. Για 2000 ετίες η γλώσσα αυτή είναι η γραπτή γλώσσα της διοίκησης των αυτοκρατοριών, των μεγάλων αυτοκρατοριών που έδρασαν εδώ, που τις περιγράψαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας. Και βεβαίως η ασσυριακή γλώσσα, η συριακή, ήταν η γλώσσα της Θείας Λατρείας και είναι ως σήμερα για τους χριστιανούς της Ανατολής. Είναι επίσης η γλώσσα που δανείζει το αλφάβητό της, όπως μας λέει ο κύριος Στάθης Κομνηνός, που ακριβώς μετέφρασε τα ποίηματα από τα συριακά στα ελληνικά. Είναι η γλώσσα που δανείζει το αλφάβητό της, όπως ακριβώς και οι Φοίνικες τους Έλληνες, σε κυριαρχικούς κλάδους της σημητικής οικογένειας γλωσσών. Η Συριακή λοιπόν είναι που δανείζει το αλφάβητο στην Αραβική και την Εβραϊκή γλώσσα. Επίσης είναι πρωτότυπη η γλώσσα για κάποια βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ίσως αυτό δεν το ξέρουν οι πολλοί. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν έχει τρεις πρωτότυπες γλώσσες. Την Εβραϊκή, τη Συριακή και την Ελληνική. Η οποία και αυτή για κάποια κείμενα της γραφής είναι πρωτότυπη. Η κυρίαρχη λοιπόν γλώσσα του Ταλμούδ και η ομιλούμενη γλώσσα της εποχής του Χριστού μέχρι περίπου της καταστροφής του ναού από τους Ρωμαίους, από τις λεγιώνες του Τίτου, είναι η γλώσσα των Σύρων, η Συριακή, η Αραμαϊκή όπως την είπαμε, όπως τη λέμε εμείς σήμερα. Είναι η γλώσσα που σημαδεύει ανεξίτηλα την περσική αυτοκρατορία των Αχεμενιδών και αργότερα των Σασανιδών, που υιοθετεί εκτός από πολυάριθμες αραμαϊκές λέξεις και την αραμαϊκή γραφή, αυτή η αυτοκρατορία, η Αχανής, η Περσική, η οποία θα πρέπει να σας θυμίσω ότι τα όρια της έφταναν από τον ποταμό Δούναβη μέχρι τον ποταμό στην Ευρώπη, μέχρι τον ποταμό Ινδό στην Ανατολή. Αυτή λοιπόν η συριακή γλώσσα είναι, ανήκει στη σημητική ομάδα των γλωσσών και εδώ υπάρχουν μεγάλη σπουδαιότητα γλώσσες όπως η αραβική αλλά και η εβραϊκή. Η αραβική λοιπόν λειτουργήσε επίσης αφανώς στη διαμόρφωση του σημητικού εικονισμού του κόσμου για τις γλώσσες, όπως μας λέει ο κύριος Στάθης Κομνηνός, κυρίως το 3000 π.Χ., όταν υπήρξε μετανάστευση πληθυσμών ακριβώς από την αραβική Χερσόνησο προς τη Μεσοποταμία και εγκατάστασή τους στις σουμεριακές περιοχές, όπου ίδρυσαν αργότερα την ακαδική αυτοκρατορία υπό τον Σαργώνα, γύρω στο 2300 π.Χ. Η αραμαϊκή λοιπόν, που όπως κάθε παλόμενη και ζωντανή και παραγωγική γλώσσα έχει και διαλέκτους, όπως και η ελληνική, είναι ένα ποτάμι με οργανικούς παραποτάμους. Στην εξέλιξη αυτής της αραμαϊκής, της συριακής γλώσσας, μία είναι από τις διαλέκτους αυτές τα συριακά, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν με καθοριστικό παράγοντα οριοθέτησης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τον Εφράτη, και τις μετακινήσεις των γλωσσικών ομάδων από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά του ποταμού. Ανατολικά αραμαϊκά, παρόλο που περιλαμβάνονται στον βορειοδυτικό κλάδο της σημητικής οικογένειας γλωσσών. Τα Συριακά λοιπόν υπήρχαν ως άγραφη γλώσσα στα αρχαϊκά αραμαϊκά και συζούσαν με την πρωτογλώσσα του χώρου της Μεσοποταμίας, με κύριο κέντρο τη Βαβυλώνα, τα ακαδικά βαβυλωνιακά στη βόρεια Μεσοποταμία. Υπάρχει βεβαίως μια δομή της ασσυριακής βαβυλωνιακής πρωτογλώσσας και υπάρχουν και οι έγκονες σημητικές γλώσσες όπως είναι και η Συριακή. Έτσι λοιπόν τα Συριακά, η γλώσσα της μεγάλης αυτής αυτοκρατορίας της Ανατολής, μια κοινή γλώσσα για πολλούς λαούς σε αυτήν εδώ την περιοχή της Μεσοποταμίας, τα Συριακά είναι μια από τις μείζονες γλώσσες του κόσμου και σας αγνοείται σήμερα και αυτή η γλώσσα και η γραμματεία της, η οποία είναι πολύ πλούσια και σπουδαία. Και επίσης θα πρέπει να πούμε πως τη συριακή γλώσσα τη γνώριζαν πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας και μελετούσαν τις συριακές γραφές, καθώς στη συριακή γλώσσα έχουν γραφεί πάρα πολλά χριστιανικά μνημεία του λόγου, ερμηνείες, ομιλίες, ποιήματα σαν αυτά του Αγίου Εφραίμ του Σύρου που σας διαβάσαμε. Τα συριακά λοιπόν, τα οποία πηγάζουν από αυτήν την μεσοποταμιακή γλώσσα, την ακαδική βαβυλωνιακή γλώσσα, επηρέασαν με τη σειρά τους τα αυτοκρατορικά αραμαϊκά γύρω στον 5ο αιώνα π.Χ. και άρχισαν να διεισδύουν δυναμικά, διεκδικώντας όλο και περισσότερο σιγά σιγά το χρήσμα της λογοτεχνικής γλώσσας. Η ελληνική κατάκτηση της Μέσης Ανατολής και της Μεσοποταμίας από τον Μέγα Αλέξανδρο, που παρακολουθήσαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, υπήρξε ο καταλύτης για να γίνουν τα συριακά αυτά γραπτή γλώσσα. Μια υγιής και φυσική αντίδραση στον κατακλυσμό της ελληνικής και του ελληνικού πολιτισμού που γέμιζε άφευκτα όλους τους χώρους. Η συριακή γλώσσα λοιπόν ανέλαβε να γίνει η γλώσσα των ντόπιων απέναντι στη μεγάλη διάδοση της ελληνικής που έφτασε, όπως μας λέει και ο Καβάφης, ως τις εσχατιές της Ανατολής. Αυτή λοιπόν είναι η συριακή γλώσσα και αυτή είναι μια μεγάλη γλωσσική παράδοση που πηγάζει ακριβώς ανάμεσα στους δύο ποταμούς, τον Τίγρη και τον Εφράτη.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της Εδέμ και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας ανάμεσα στους δύο μεγάλους ποταμούς. Βρεθήκαμε για λίγο στην Άνω Μεσοποταμία, σε αυτή την πλούσια γη που συνορεύει, ή μάλλον που φέρνει κοντά, αλλά και σε αντιπαράθεση, ώρες-ώρες, τον ελληνικό κόσμο με τον κόσμο της Ανατολής. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους δύο κόσμους στέκεται η μορφή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που σας είπαμε πριν, και μάλιστα σύμφωνα με μια παράδοση που υπάρχει πολύ έντονα στην περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος είναι που ίδρυσε μεγάλες σχολές στην περιοχή του, στην πατρίδα του, στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας, αλλά και στην γειτονική Χαράν, όπου μάλιστα υπήρχε και το μεγάλο Αραβικό Πανεπιστήμιο αργότερα. Και έτσι λοιπόν μεταφέρθηκαν, μεταγγίστηκαν τα ελληνικά κείμενα στην Συριακή και από τη Συριακή στην Αραβική γλώσσα. Μια μεγάλη γέφυρα πολιτισμού λοιπόν από την Δύση στην Ανατολή, και η Συριακή γλώσσα, μία από τις μεγάλες γλώσσες του κόσμου όπως και η ελληνική, συνορεύει ακριβώς αυτή τη γη με την ελληνική και μάλιστα γονιμοποιείται από αυτήν, όπως ακούσαμε, καθώς η πλημμυρίδα των ελληνικών που έφερε η κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου έφερε αντίστροφα και στους γηγενείς πληθυσμούς την ανάγκη να μιλήσουν εντονότερα τη γλώσσα τους και να την αναπτύξουν και να την κάνουν μια λογοτεχνική γλώσσα. Ο Όσιος Εφραίμ μάλιστα θα καταστήσει τα συριακά, τα αραμαϊκά, μιας πρώτης ποιότητας έκφραση. Θα την αναδείξει δηλαδή σε μεγάλη ποιητική γλώσσα της περιοχής. Και έτσι θα λέγαμε πως μέσα από τον χριστιανικό κόσμο αναδεικνύεται και η αρχαιότητα αυτού του κόσμου της Ανατολής. Συριακά λοιπόν, ένα μεγάλο κεφάλαιο του πολιτισμού, το οποίο ως δυτικοί και ως υπερφύαλοι Ευρωπαίοι αγνοούμε. Και όμως υπήρξε μια μεγάλη γλώσσα του κόσμου για πολλούς αιώνες, μια γλώσσα που μιλήθηκε, όπως είπαμε, ως κοινή, ως γλώσσα της διοίκησης, της αυτοκρατορίας, που η έκτασή της έφτανε από τις όχθες του ποταμού Δούναβη έως τις όχθες του Ινδού ποταμού.

Και από την ασσυριακή γλώσσα, αυτή τη μεγάλη γλώσσα που έζησε και δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς αιώνες και μιλήθηκε ως κοινή γλώσσα στην Ανατολή και που υπήρξε κοιτίδα και γενέτειρα και της εβραϊκής αλλά και της αραβικής γλώσσας, ας πάμε και στους Πέρσες. Σε αυτόν τον μεγάλο λαό που έζησε εδώ στην περιοχή της Μεσοποταμίας και μεγαλούργησε και στους οποίους Πέρσες οφείλουμε πολλά από τα επιτεύγματα ακόμα και του σημερινού κόσμου. Οι Πέρσες, οι οποίοι στην αντιπαράθεσή τους με τον ελληνικό κόσμο έχασαν τελεσίδικα ιστορικά και γι' αυτό και αγνοήθηκαν από τη γενική ιστορία, πράγμα όμως που δεν τους αξίζει και πράγμα και θέση μάλλον με την οποία δεν συμφωνούσαν και οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι πάρα πολύ θαύμαζαν τους Πέρσες και πολλές σχέσεις είχαν μαζί τους, άσχετα από την αντιπαράθεση που σημάδεψε, όπως είπαμε, ιστορικά τον κόσμο. Την αντιπαράθεση δηλαδή των Ελλήνων και των Περσών. Οι Πέρσες είναι ένας ορισίβιος, υπερήφανος λαός, ο οποίος κατοικούσε αρχικά στα ορεινά της οροσειράς του Ζάγρου, στην ανατολική πλευρά του ποταμού Τίγρη. Αργότερα οι Πέρσες κατέβηκαν σιγά σιγά στην Μεσοποταμία, αυτοί οι ορισίβοι, και κατάφεραν να καταλάβουν την Βαβυλώνα την Μεγάλη και να αναπτύξουν, όπως σας είπαμε, ένα κράτος, καθώς ήταν ορισίβοι και πολεμικοί, να αναπτύξουν ένα κράτος που έφτασε σχεδόν μέχρι τα όρια της Αττικής, από τον Ινδό ποταμό ως τον Δούναβη και από το σημερινό Αφγανιστάν ως την ελληνική Χερσόνησο και μέχρι την Αίγυπτο. Περσία λοιπόν, Ιράν, όπως λέγεται σήμερα η χώρα, ακριβώς η λέξη Ιράν σημαίνει η χώρα των Αρίων, και Πάρς, Παρσής ή Περσής. Οι Έλληνες είπαν λοιπόν τους Πάρς ή Φάρς Πέρσες, όνομα το οποίο πια καθιερώθηκε στην κοινή δυτική γλώσσα. Πάρς λοιπόν ή Φάρς και η γλώσσα τους Φαρσί. Αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα μας, αυτός μιλάει Φαρσί, σημαίνει πως μιλάει πολύ καθαρά μια ξένη γλώσσα, όπως είναι η γλώσσα των Περσών. Η περσική γλώσσα λοιπόν λέγεται Φαρσί και η Περσία ονομάζεται σήμερα επίσημα Ιράν, που ακριβώς σημαίνει η χώρα των Αρίων. Η πρώτη αναφορά λοιπόν στους Πέρσες προέρχεται ακριβώς από μια ασσυριακή επιγραφή το 800 π.Χ., η οποία τους αναφέρει ως Παρσού, γείτονες ενός άλλου αρίου έθνους, των Μίδων, που ζούσαν εδώ μέχρι τα όρια της Άνω Μεσοποταμίας και σε μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας. Για τους δύο επόμενους αιώνες, οι Πέρσες και οι Μίδοι ήταν υποτελείς των Ασσυρίων, των Βαβυλωνίων και των Σκυθών. Η δυναστεία λοιπόν των Αχεμενιδών, αυτοί που γνώρισαν οι Έλληνες κατά τις εκστρατείες των μεγάλων βασιλέων εναντίον της ελληνικής Χερσονήσου, ήταν η πρώτη σειρά Περσών ηγεμόνων και ιδρύθηκε από τον Αχεμένα, που ήταν ένας Πέρσης ηγέτης το 700 π.Χ. Ο γιος του, ο Θιέσπης, οδήγησε τους νομάδες Πέρσες να εγκατασταθούν στο νότιο Ιράν γύρω στο 650 π.Χ. και συγκρότησε το πρώτο οργανωμένο περσικό κράτος. Είναι η ιστορική στιγμή που οι ορισίβοι της οροσειράς του Ζάγρου κατεβαίνουν στη γη της Μεσοποταμίας. Ο Κύρος ο Μέγας, ένας από τους πιο μεγάλους βασιλιάδες που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα και ο οποίος αναφέρεται ανάμεσα στους μεγάλους βασιλείς, στον Αλέξανδρο και τον Ναβουχοδονόσορα στην Παλαιά Διαθήκη, αυτός λοιπόν ο Κύρος ένωσε τα δύο βασίλεια περί το 559 π.Χ. δηλαδή το βασίλειο των Περσών και το βασίλειο της Μεσοποταμίας. Εκείνη την περίοδο οι Πέρσες ήταν υποτελείς τους Μίδους υπό τον παππού του Κύρου, τον Αστιάγη. Ο Κύρος επαναστάτησε με τη βοήθεια των Περσών, ανέτρεψε τον Αστιάγη και δημιούργησε τη μεγάλη Περσική Αυτοκρατορία. Κατέκτησε τη Μηδία το 550 π.Χ. και οδήγησε τους Μίδους και τους Πέρσες σε νέες κατακτήσεις. Έτσι λοιπόν οι Μίδοι και οι Πέρσες συμμάχησαν, ας πούμε,
ίδρυσαν ένα ενιαίο κράτος, γι' αυτό και στις ελληνικές πηγές αναλλάσσεται το όνομα των Περσών και των Μίδων. Αρχικά κατακτήθηκε η Λιδία στη Μικρά Ασία το 539 π.Χ. Έπειτα ο Κύρος, όπως είπαμε και σε προηγούμενο ταξίδι μας, μπήκε θριαμβευτής στη Βαβυλώνα. Ο Κύρος ήταν ο πρώτος που επινόησε ένα χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα χάρτη συνύπαρξης λαών, πολιτισμών και γλωσσών. Το κράτος του ήταν το πρώτο πολυεθνικό κράτος της ιστορίας. Να λοιπόν ένα από τα πρώτα μεγάλα επιτεύγματα αυτής της βασιλείας, αυτών των λαών της Ανατολής, της Μεσοποταμίας. Η ειρηνική συμβίωση διαφορετικών λαών με διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές παραδόσεις, ακόμα και με διαφορετική θρησκεία. Αυτό λοιπόν η ανθρωπότητα το οφείλει στον Κύρο πρώτα και έπειτα στον Αλέξανδρο. Στον Κύρο επίσης η ανθρωπότητα οφείλει και άλλες, και στους Πέρσες και άλλες καινοτομίες. Μια από αυτές είναι το ταχυδρομείο. Ιδρύοντας λοιπόν μια αχανή αυτοκρατορία που έφτανε από τις όχθες του Αιγαίου και του Εύξηνου Πόντου, αλλά και ακόμα μακρύτερα μέχρι το Δούναβη ποταμό, μέχρι από την άλλη πλευρά τον Ινδό ποταμό. Για να υπάρχει λοιπόν η κυριαρχία του μεγάλου βασιλιά, του βασιλέα των βασιλέων, όπως τον ονόμαζαν οι Πέρσες, σε όλη αυτή τη γη, από την έδρα του, που ήταν πίσω στην παλιά, την ηγεμονική Περσία, στα Σούσα και στην Περσέπολη, αλλά και από τη μεγάλη Βαβυλώνα, που ήταν και αυτή επίσης μια πρωτεύουσα αυτού του κράτους. Για να υπάρχει λοιπόν η κυριαρχία του μεγάλου βασιλιά, χρειάζονταν εκτός από το στρατό και επικοινωνίες. Και οι επικοινωνίες για να γίνονται γρήγορα χρειάζονταν μεγάλους και οργανωμένους δρόμους. Ένα μεγάλο λοιπόν δίκτυο αμαξιτών δρόμων σε όλη αυτήν την αχανή έκταση οργάνωσαν οι Πέρσες. Αρκεί να σας πω πως στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου διαβάζουμε τον τρόπο που ο Αλέξανδρος και ο στρατός του βάδισαν στην αμαξιτή οδό που συνδέει τη Βαβυλώνα με τα Σούσα, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Και επάνω λοιπόν σε αυτό το δίκτυο των δρόμων, που λίγος πολύ οι ίδιοι δρόμοι χρησιμοποιούνται και σήμερα στις χώρες αυτές της Ανατολής, ενώ περίπου από τις ίδιες περιοχές περνούν οι δρόμοι και σήμερα, πάνω λοιπόν σε αυτό το δίκτυο των δρόμων, ο Κύρος αλλά και οι υπόλοιποι Πέρσες βασιλείς, οι βασιλείς των βασιλέων όπως ονόμαζαν τον εαυτό τους, ίδρυσαν τα πρώτα ταχυδρομεία. Ταχύτατη δηλαδή μετάδοση γραπτών μηνυμάτων από τη μια άκρη της αυτοκρατορίας στην άλλη. Ένα σύστημα που αργότερα το υιοθέτησαν και οι Έλληνες και μετά από αυτούς οι Ρωμαίοι και που είναι η αρχική ιδέα, ας πούμε, για τα σημερινά ταχυδρομεία, τα οποία, όπως ξέρετε, ακόμα και στην Ευρώπη, τα παλιά ταχυδρομεία, τα βασιλικά ταχυδρομεία, όπως λέγονταν, ήταν υπόθεση του στρατού. Αυτοί λοιπόν είναι οι Πέρσες και αυτοί δεν ήταν οι μόνοι τους, αυτό δεν ήταν το μόνο τους επίτευγμα, η διοίκηση ενός αχανούς κράτους δηλαδή, αλλά και η συνύπαρξη όλων αυτών των λαών και των πολιτισμών. Υπήρξαν κι άλλα που τα σκέπασε εν πωλής η Λύθη, καθώς οι Πέρσες είχαν την ατυχία να χάσουν στην μεγάλη ιστορική αντιπαράθεση τους με τους Έλληνες. Ας έρθουμε όμως στον Κύρο, ο οποίος υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες και από τους μεγάλους βασιλιάδες της γης. Ο Κύρος σκοτώθηκε λοιπόν στη μάχη με τους Μασαγέτες, στην προσπάθειά του να τους τιμωρήσει επειδή αρνήθηκαν να υποταγούν. Γιος του Κύρου ήταν ο Καμβύσης ο δεύτερος, ο οποίος κατέκτησε την Αίγυπτο. Ενώ η αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό της με τον Δαρίο τον Πρώτο, ο οποίος κατέλαβε την κοιλάδα του Ινδού ποταμού, κατέλαβε επίσης τη Θράκη και πέρασε το Δούναβι, καταδιώκοντας για αρκετό καιρό τους Κήθες ακόμα και πέραν του Δυνάβεως. Ο Δαρίος έφτασε μέχρι και την Ελλάδα και η εισβολή του περαιτέρω στην Ελλάδα, νοτιότερα στην ελληνική Χερσόνησο, αναχαιτίστηκε όπως όλοι γνωρίζουμε, όπως όλη η ανθρωπότητα γνωρίζει, στη μάχη του Μαραθώνα. Ο γιος του Δαρίου του Πρώτου, ο Ξέρξης ο Πρώτος, επανέλαβε την προσπάθεια να κατακτήσει τη Δύση, αλλά αυτός ιτήθηκε στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. και αποκρούστηκε οριστικά στη μάχη των Πλατεών την επόμενη χρονιά. Η Περσική Αυτοκρατορία, ωστόσο, παρά αυτήν την ιστορική της ήττα στην ελληνική Χερσόνησο, ήταν η μεγαλύτερη και ισχυρότερη αυτοκρατορία της γης εκείνη την εποχή, καλά διοικούμενη και οργανωμένη.
Ο Δαρίος, Φερυππίν, είχε διαιρέσει το βασίλειό του σε περίπου 20 σατραπίες, με πολλούς σατράπες να έχουν προσωπικές σχέσεις με το μεγάλο βασιλέα, με το Σάχη δηλαδή της Περσίας. Εγκαθίδρυσε μάλιστα και σύστημα υποχρεωτικής εισφοράς από τις σατραπίες, μια φορολογία δηλαδή καθολική σε όλο αυτό το τεράστιο κράτος, και μάλιστα από τους καταλόγους που έχουν διασωθεί, τους φορολογικούς καταλόγους που έχουν διασωθεί του Δαρίου, γνωρίζουμε για πολλούς λαούς όλης αυτής της αχανούς περιοχής. Οι Πέρσες λοιπόν επέτρεψαν, και αυτό είναι, όπως σας είπα εξ αρχής, ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα στην ιστορία της ανθρωπότητας, επέτρεψαν στους υποτελείς πολιτισμούς να διατηρηθούν, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κύρου, με αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά ο κίνδυνος των εξεγέρσεων. Είναι μια πολιτική, η πολιτική δηλαδή της συμβίωσης των πολιτισμών, την οποία υιοθέτησε και ο Μέγας Αλέξανδρος όταν έφτασε εκείνος πια νικητής και έγινε εκείνος ο βασιλιάς των βασιλέων.

Αυτοί λοιπόν είναι και οι Πέρσες. Και θα πρέπει να σας πω πως επιβιώσεις αυτών των αρχαίων γλωσσών και των αρχαίων λαών έχουμε και σήμερα στην περιοχή της Ανατολής. Η Συριακή γλώσσα, η Αραμαϊκή γλώσσα είναι ένα παράδειγμα που μιλιέται και σήμερα από τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι Κούρδοι και η κουρδική τους γλώσσα, που και αυτή πηγάζει από τα αρχαία Φαρσί, από την αρχαία γλώσσα των λαών της Μεσοποταμίας. Την δυναστεία των Αχεμενιδών κατέλησε, όπως ξέρουμε, ο Μέγας Αλέξανδρος. Οι Πέρσες όμως, ένας παλιός και ιστορικός λαός, ανασυγκροτήθηκαν μετά την ελληνιστική περίοδο και έφτιαξαν και μια δεύτερη ξακουστή δυναστεία τους, τη δυναστεία των Σασανιδών, με πρώτο ηγεμόνα τον Αρντασίρ τον Πρώτο. Είναι αυτοί οι Σασανίδες Πέρσες οι οποίοι μάχονται με τους Ρωμαίους στην περιοχή αυτή, δηλαδή της Άνω Μεσοποταμίας, πολλές φορές, με πολλές μάχες, άλλοτε νικηφόρες για τους Ρωμαίους και άλλοτε νικηφόρες για τους Πέρσες. Είναι αυτοί οι Πέρσες που απασχολούν βέβαια και τους Βυζαντινούς, μέχρι την εποχή του Ηρακλείου, μέχρι το 650 μετά Χριστόν, μέχρι δηλαδή την Αραβική κατάκτηση, που άλλαξε τελείως το πρόσωπο της Ανατολής. Οι Σασανίδες Πέρσες ήταν πολύ πιο επιθετικοί από τους Πάρθους, έναν αρχαίο Ιρανικό και αυτόν λαό που ήταν εγκαταστημένος εδώ στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Ασίας και που ονομάστηκε από τους Πάρθους η περιοχή αυτή Παρθία. Και υπήρξαν ένα μόνιμο πρόβλημα, όπως είπαμε, για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Ανατολή. Ο γιος και διάδοχος του Αντασίρ του Πρώτου, ο Σαπούρ ο Πρώτος, πέτυχε μια νίκη εκπληκτική ενάντια στη Ρώμη. Το 260 εισέβαλε στη Συρία, σε αυτήν εδώ δηλαδή την Άνω Μεσοποταμία, και κατάφερε να καταλάβει την Αντιόχεια, την μεγάλη ελληνική Αντιόχεια στις όχθες του Ορόντι, κανονίζοντας ώστε να επιτεθεί όταν οι περισσότεροι κάτοικοι βρίσκονταν στο θέατρο. Εξοργισμένος ο αυτοκράτορας Βαλεριανός τότε εκστράτευσε στην Περσία, αλλά κατατροπώθηκε στην Έδεσα και πιάστηκε αιχμάλωτος. Τότε ο Σαπούρ υιοθέτησε και πάλι τον τίτλο Βασιλεύς των Βασιλέων της Περσίας και της Μη Περσίας και τόνισε ότι θα συνέχιζε την επεκτατική πολιτική του, προσπαθώντας να αναστήσει αυτός το παλιό περσικό κράτος. Η Ρωμαϊκή αντεπίθεση το 298 μετά Χριστόν με τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό κατάφερε να νικήσει τον Πέρση βασιλιά και όρισε ως ρωμαϊκό σύνορο τον ποταμό Τίγρη. Ο Ναρσής τότε παρετήθηκε και βασιλιάς έγινε ο γιος του Ορμίσδας ο Δεύτερος. Ο γιος του Σαπούρ Δεύτερος ο Μέγας επισκιάστηκε από τη βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αλλά η συνεισφορά του στην ιστορία της Περσίας των Σασανιδών δεν μπορεί να παρακαμφθεί, καθώς έσωσε την Περσία από την ρωμαϊκή επίθεση του αυτοκράτορα Ιουλιανού. Το 488 ένας άλλος βασιλιάς, ο Καβάδης, ο πρώτος, ξεκίνησε ένα ιδιαίτερο κοινωνικό πείραμα εδώ στην αυτοκρατορία του και ακολούθησε τα διδάγματα ενός θρησκευτικού ηγέτη του Μασντάκ, ο οποίος κήρυτε την ελευθερία και την πλήρη ισότητα. Ωστόσο, το πείραμα ήταν ολιγοχρόνιο, όπως συνέβη και σε άλλες περιόδους. Αυτό το εντός εισαγωγικών κομμουνιστικό πείραμα υπήρξε ολιγοχρόνιο, όπως συνέβη και σε άλλους τόπους και σε άλλες ιστορικές συνάφειες. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκαν τα πράγματα στους Σασανίδες μέχρι τον Χοσρόη τον Πρώτο, ο οποίος ονομαζόταν από τους υπηκόους του Ανουσιρβάν, δηλαδή αθάνατος, και από τους φιλοσόφους ως φιλόσοφος βασιλιάς. Αυτός αναδιάρθρωσε το βασίλειο και κατάφερε πράγματι να φτιάξει μια μεγάλη Περσία εδώ στην Ανατολή. Ο Χοσρόης ο Δεύτερος όμως, ακολούθως, ιτήθηκε στη μάχη της Νινεβή το 627 και η Περσία έχασε οριστικά τον πόλεμο απέναντι στο Βυζάντιο και καταστράφηκε ολοσχερός. Αυτή την Περσία στη συνέχεια κατέλαβαν οι Άραβες μέσα σε πολύ λίγα χρόνια για να ιδρύσουν το δικό τους βασίλειο της Ανατολής. Ερχόμενοι από τη Δύση αυτή, στην Μεσοποταμία, και από εκεί μεταδίδοντας
τον πολιτισμό τους σε όλη την νότια λεκάνη της Μεσογείου. Αλλά νομίζω ότι αρκετά είπαμε σήμερα για την ασσυριακή γλώσσα, για τη συριακή, αλλά και για τους Πέρσες. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε σε αυτήν την κοσμοϊστορική αραβική κατάκτηση της Ανατολής και της Μεσοποταμίας στην επόμενη εκπομπή μας.

Τίγρης και Εφράτης. Η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου και ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο η Φέδρα Θαλασσινού. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το μέρος εκείνο της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε εκτενή και που ακολουθείται από τη Μεγάλη Είσοδο. Ο διάκονος θα σταθεί πρώτου ιερού βήματος και θα πει την εκτενή, έτσι μας λέει το τυπικό. Η εκτενής είναι σειρά μικρών δεήσεων που συνδέει τα αισθητά με τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δηλαδή η εκτενής είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και στο δεύτερο που έρχεται. Οι κατηχούμενοι που είναι ακόμα παρόντες θα υποψιαστούν με την εκτενή ότι κάτι έρχεται, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνο νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που η